εισηγητή αυτής της διδασκαλίας. Καταρχήν με αυτόν εισάγεται στην ιστορία και στον πολιτισμό μια ψυχολογική ερμηνεία γύρω από το θέμα της αμαρτίας, της ενοχής και των αποτελεσμάτων. Όπως ίσως γνωρίζετε, ο Ιερός Αυγουστίνος είχε τη δική του προσωπική περιπέτεια. Ξεκίνησε από τον Μανιχαϊσμό, μια χριστιανική αίρεση της οποίας η πίστη χαρακτηριζόταν από μια έντονη διαρχία. Οι οπαδοί αυτής της αίρεσης πίστευαν στην ύπαρξη δύο αρχών του κόσμου, του καλού και του κακού, και στη διαπάλη τους. Αργότερα ο Αυγουστίνος μεταστράφηκε, όπως ξέρουμε, στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και όπως πίστευε ο ίδιος βαθύτατα, η μεταστροφή του αυτή οφείλεται σε ένα θαύμα. Στην προσπάθειά του να ερμηνεύσει αυτό το θαύμα, ο Αυγουστίνος υπήρξε ο πρώτος που άρχισε να δίνει ψυχολογικές ερμηνείες σε αυτή την κίνηση του ανθρώπου προς τη σωτηρία. Αυτές τις ερμηνείες προσέλαβε αργότερα η δυτική θεολογία και τις αυτονόμησε. Αυτό είναι και το λάθος. Γιατί, κατά τα άλλα, τον Ιερό Αυγουστίνο και εμείς τον τιμούμε ως Άγιο. Αλλά η διδασκαλία του δεν έγινε αίρεση σε μας, γιατί ποτέ δεν αυτονομήθηκε. Επειδή ακριβώς ενσωματώθηκε στη διδασκαλία όλων των πατέρων της Εκκλησίας. Φτάνουμε έτσι στη σχολαστική θεολογία του 11ου αιώνα με τον Θωμά Ακινάτη και αργότερα με τον Άνσελμο Καντερβουρίας, όπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της ενοχής και της αποπληρωμής ενός χρέους. Σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία, που λίγο την απλουστεύω και σας ζητώ να μου τη συγχωρέσετε, ο Θεός θέλει να χαρίσει στον άνθρωπο μια αιώνια ευτυχία, τη δυνατότητα μιας σχέσης μαζί του. Για να φτάσει όμως ο άνθρωπος να κερδίσει αυτή την αιώνια σχέση με τον Θεό, πρέπει να αποδείξει ότι το αξίζει. Γι' αυτό ο Θεός του θέτει μια εντολή δοκιμασίας. Αυτό θα φας, αυτόν δεν θα φας. Από την υποταγή στην εντολή θα φανεί αν ο άνθρωπος είναι άξιος της σχέσης του με τον Θεό. Ο άνθρωπος παραβαίνει την εντολή και πρέπει να τιμωρηθεί. Επειδή αυτός που έθεσε την εντολή είναι η υπέρτατη αρχή του κόσμου, σύμφωνα και με την πλατωνική αντίληψη του υπερτάτου αγαθού, η τιμωρία δεν μπορεί να είναι πρόσκαιρη, αλλά πρέπει να είναι αιώνια, δηλαδή αιωνίως αποξένωση από τον Θεό. Έτσι, ο θάνατος προσφέρεται ως τιμωρία στον άνθρωπο και κληρονομείται αυτό σε όλες τις γενναίες των ανθρώπων κατά έναν ψυχολογικό τρόπο. Πρέπει ο άνθρωπος, αν θέλει να γλιτώσει από την τιμωρία, να πληρώσει ένα τίμημα. Σύμφωνα με τη δικανική αντίληψη που ξεκινάει από τον Αυγουστίνο και βασίζεται στο ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά ολοκληρώνεται ως οικοδόμημα με τους σχολαστικούς θεολόγους της Δύσεως που ανέφερα. Η προσβολή που έκανε ο άνθρωπος στο Θεό παραβαίνοντας την εντολή του απαιτεί ικανοποίηση. Και επειδή το μέγεθος αυτής της προσβολής είναι άπειρο, γι' αυτό και η ικανοποίηση που απαιτείται πρέπει να είναι άπειρη. Για να εξηλαιωθεί ο δίκαιος Θεός για την παράβαση του ανθρώπου, χρειάζεται μια θυσία άπειρη σε αξία, την οποία δεν μπορεί ο μικρός άνθρωπος να προσφέρει στον τέλειο Θεό. Είναι επομένως αδύνατο να βρεθεί μέσα στην ιστορία τέτοιο τίμημα, τέτοια αποπληρωμή, τέτοια θυσία που να εξαλείψει το χρέος και την ενοχή και να ικανοποιήσει τη Θεία Δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο Θεός, επειδή θέλει να σώσει τον άνθρωπο, προκειμένου να ικανοποιήσει την τροθύσα δικαιοσύνη του, αποφασίζει να θυσιάσει τον μονογενή του. Και έτσι η θυσία του Σταυρού εξηλαιώνει τον άνθρωπο και δια του Χριστού όλο το ανθρώπινο γένος απαλλάσσεται από την οργή του Θεού. Περιορίστηκα στον θεμελιώδη πυρήνα της θεωρίας αυτής, αφήνοντας όλες τις προεκτάσεις. Γνωρίζω τον κίνδυνο που προανέφερα ότι μπορεί να είναι η παρουσίασή μου απλουστευτική, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι η θεωρία καθεαυτή, όσο το σύμπλεγμα ενοχής που την συνοδεύει. Αυτό το σύμπλεγμα ενοχής δεν είναι κάτι απλό.
Αυτό το σύμπλεγμα έφτιαξε πολιτισμό, δεν είναι μια θεωρία απλώς. Αυτό που σήμερα ονομάζουμε δυτικός πολιτισμός θεμελιώθηκε πάνω σε αυτό το σύμπλεγμα ενοχής. Γι' αυτό και η αθεία που παρουσιάστηκε στο δυτικό πολιτισμό μόνο σε έναν τέτοιο πολιτισμό μπορεί να εμφανιστεί. Ως απελευθέρωση του ανθρώπου, και επιτρέψτε μου να πω παρήγορη απελευθέρωση, από τα δεσμά της τιμωρίας. Η αμαρτία έπαψε πλέον να λειτουργεί ως αποτυχία, όπως την αντιλαμβάνεται η δική μας παράδοση. Πέφτω, σηκώνομαι, ξαναπέφτω, ξανασηκώνομαι, αποτυγχάνω, προσπαθώ να επιτύχω, ξανά αποτυγχάνω, ξανά προσπαθώ να επιτύχω. Και πήρε την έννοια της παραβάσεως, μιας παραβάσεως που συνοδεύεται με όλα τα συμπλέγματα ενοχής που διαμορφώνει στον άνθρωπο και κυρίως το φοβερό σύμπλεγμα ενός σαδιστή πατέρα που θυσιάζει τον γιο του για να ικανοποιήσει τη δικαιοσύνη του. Αυτό, όπως είπα, έφτιαξε πολιτισμό και είναι τεράστια η διαφορά ανάμεσα στην ανατολική και τη δυτική αντίληψη περί του τι είναι άνθρωπος, ανάμεσα στην Ορθοδοξία και τη Δύση. Οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους διαμορφώνονται. Διαμορφώθηκαν επί αιώνες και εξακολουθούν να διαμορφώνονται από αυτά τα συμπλέγματα, από αυτή την ερμηνεία. Και αυτό συμβαίνει είτε την δέχεσαι, είτε δηλαδή καταφάσκεις αυτή την ερμηνεία, είτε την αρνείσαι. Πάλι εξαρτάται από την ερμηνεία. Είτε δηλαδή δέχεσαι αυτόν τον Θεό τον τρομοκράτη, είτε τον αρνείσαι, αυτόν τον τρομοκράτη Θεό δέχεσαι ή αρνείσαι. Επομένως, ούτε τον Θεό γνωρίζεις όταν τον δέχεσαι, ούτε τον Θεό αρνείσαι αφού δεν ξέρεις τι αρνείσαι. Είναι ένας φαύλος κύκλος αυτός και δεν ξέρω πότε η ανθρωπότητα θα μπορέσει να βγει από αυτόν.

Ας εισέλθουμε τώρα στον άρχικα της Εκκλησίας. Τελειώσαμε με τις κλίμακες, αποφασίσαμε ότι θέλουμε να μπούμε μέσα σε αυτό το ναό και να γνωρίσουμε. Σε αυτή την περιδιάβασή μας, ο άρχικας μας υπενθυμίζει κυρίως δύο πράγματα. Καταρχήν είναι ο τόπος αυτών που πηγαίνουν για να φωτιστούν, δηλαδή να βαπτιστούν. Ο τόπος των προς το φώτισμα. Στην αρχαία εκκλησία όλη η διδασκαλία γινόταν στον άρθικα του ναού ή στον λεγόμενο πρόναο. Όχι μόνο η διδασκαλία αλλά και το βάπτισμα γινόταν στον άρθικα, στο νότιο μέρος του, όπου στους κλασικούς χρόνους, κυρίως από τον 3ο αιώνα και μετά, υπήρχε ένα ιδιαίτερο οικοδόμημα ή ένα ξεχωριστό διαμέρισμα, το λεγόμενο βαπτιστήριο. Εκεί βαπτίζονταν οι πιστοί τη νύχτα του Μεγάλου Σαββάτου, λίγο πριν τη λειτουργία της Κυριακής του Πάσχα. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι ο Νάθηκας είναι ο τόπος των προς το φώτισμα. Επίσης, ο Νάρθηκας είναι ο τόπος των μετανοούντων. Όσοι είχαν σφάλει στη ζωή τους και δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έμεναν στον Νάρθηκα. Υπήρχαν ιδιαίτερες τάξεις μετανοούντων, όπως παραδείγματος χάρη η λεγόμενη ομάδα των προσκλεόντων, όσων πενθούσαν για αυτό το λόγο. Και εκεί επίσης έμεναν όσοι επέστρεφαν από τις αιρέσεις, όσοι ξαναέρχονταν στην κοινότητα της Εκκλησίας, μέχρι να βεβαιωθεί ο Προεστός ότι είναι ικανοί να λάβουν μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Θα έχετε ακούσει μερικές φορές τη Θεία Λειτουργία, όταν γίνεται πλήρης ανάπτυξή της, τις ευχές υπέρ των κατηχουμένων. Κάποια στιγμή, πριν αρχίσει την απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, που εισάγει στη λειτουργία των πιστών, ο διάκονος προτρέπει τους κατηχουμένους να φύγουν από το ναό, γιατί αρχίζει το μυστήριο. Να φύγουν από το ναό δεν σημαίνει να πάνε στα σπίτια τους, αλλά να παραμείνουν στον άρθικα. Σε παλαιοχριστιανικούς ναούς πολλές φορές ο άρθικας έφτανε να είναι τόσο σε έκταση όσο και ο κυρίως ναός. Υπόλοιμα αυτής της πρακτικής βλέπουμε στα μοναστήρια. Είναι το τμήμα του ναού που λέγεται λυτή. Η λυτή σε πολλές περιπτώσεις είναι όσο και ο κυρίως ναός. Δηλαδή μπορεί να χωρέσει όλο το εκκλησίασμα που θα περάσει μετά στον κυρίως ναό. Βέβαια η λυτή των μοναστηριακών ναών είναι υπόλοιμα του παλαιού νάρθηκα, αλλά δεν είναι νάρθηκας. Είναι πρόναος αλλά δεν είναι νάρθηκας. Εκεί παραμένουν στη λυτή σήμερα οι πιστοί και κάνουν ορισμένες ιδιαίτερες ακολουθίες. Λοιπόν, τα δύο θέματα που υπομνηματίζει ο Νάρθηκας είναι από τη μια η διδαχή και η κατήχηση και από την άλλη η μετάνοια. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη φύση της διδαχής και την πορεία προς τη γνώση του Θεού. Η διδασκαλία της Εκκλησίας δεν έχει γνωσιολογικό περιεχόμενο. Περισσότερο είναι μία οδός. Η Εκκλησία παρουσιάζει μία οδό, προτείνει μία οδό, ξεδιπλώνει μία οδό. Είναι η οδός από τον θάνατο στη ζωή. Αυτό η Εκκλησία το διδάσκει δια της μοιήσεως. Επειδή όμως ο άνθρωπος έχει από τη φύση του ανάγκη μιας αναλυτικής παραθέσεως αυτής της μοιήσεως, δηλαδή μιας παιδαγωγίας, η Εκκλησία οικοδομεί αυτή τη μοίηση και με διδασκαλία, χρησιμοποιώντας μεθόδους της θύραθεν παιδείας, μεθόδους από την πείρα των ανθρώπων ή προτείνοντας από τη δική της πείρα άλλες διδακτικές μεθόδους. Διαμορφώνεται έτσι η λεγόμενη εκκλησιαστική διδασκαλία ή διδασκαλία της Εκκλησίας ως μία οδός εκ του θανάτου εις την ζωή. Ο θάνατος, όπως είχα υπογραμμίσει στην περασμένη εκπομπή αναλύοντας το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, είναι μια ευεργετική κατάσταση μέσα στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Δια του θανάτου ουσιαστικά
ζούμε. Κατά την παράδοση και τη διδασκαλία των πατέρων υπάρχουν τρεις μορφές θανάτου. Ένας είναι ο βιολογικός θάνατος που γνωρίζουμε. Αυτόν τον θάνατο το γνωρίζουμε ως απουσία ζωής, δηλαδή εκ του αντιθέτου, όπου τη ζωή την ορίζουμε ως δέση στοιχείων, δέση ψυχής και σώματος, ενώ τον θάνατο τον ορίζουμε ως διάκριση και διάλυση των ενωμένων, δηλαδή της ψυχής και του σώματος. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, ζωή είναι η σύνδεση, δέσεις όπως την ονομάζει, σώματος και ψυχής, ενώ θάνατος είναι η διάλυση, διάστασης όπως την ονομάζει, αυτής της ένωσης. Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Διονύσιος Αρεοπαγίτης θα μας πει ότι θάνατος δεν σημαίνει ανυπαρξία της ουσίας του ανθρώπου, αλλά διάλυση, διάκριση την λέει, της σχέσης ψυχής και σώματος. Η ουσία παραμένει υπαρκτή ακόμα και μετά τον θάνατο. Υπάρχει όμως διάκριση της ψυχής από το σώμα. Κατά τούτο, ο θάνατος του ανθρώπου διαφέρει από τον θάνατο των εμβίων όντων. Ο θάνατος των εμβίων όντων είναι διάλυσης των συστατικών του σώματος, ενώ ο θάνατος του ανθρώπου είναι διάκρισης, διαίρεσης της ψυχής από το σώμα. Γι' αυτό και ζωή στον άνθρωπο είναι η επανένωση ψυχής και σώματος, ώστε να φανερωθεί ξανά ολόκληρος ο άνθρωπος. Ένας άλλος θάνατος, μια άλλη μορφή θανάτου, είναι η αυτονομία της φύσεως. Υπάρχει δηλαδή ένας θάνατος που λειτουργεί κατά τη διάρκεια της έμβιας ζωής. Ενώ ο άνθρωπος είναι ζωντανός, με όποιους ορισμούς και αν θέλετε να βάλετε, ωστόσο είναι και πεθαμένος. Αυτονομία της φύσεως σημαίνει εγκλεισμός του εγώ του ανθρώπου στο φυσικό του εγώ. Δηλαδή, η θέληση της φύσεως κυριαρχεί επί του ανθρώπου. Δεν υπάρχει άλλο θέλημα στον άνθρωπο πέραν του θελήματος της φύσεως. Σας θυμίζω στο σημείο αυτό το περιστατικό από την Καινή Διαθήκη, όπου ο Χριστός καλεί τους ανθρώπους να έλθουν μαζί του, να έλθουν στη ζωή, και ένας μαθητής του ζητάει να του επιτρέψει μια μικρή αναβολή μέχρι να πάει να κυδέψει τον πατέρα του. Και απαντάει ο Χριστός: «Ακολούθημη και άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Αυτονομία λοιπόν της φύσεως και κυριαρχία του θελήματός της είναι μια δεύτερη μορφή θανάτου για τον άνθρωπο. Και η τρίτη μορφή θανάτου είναι η διάσταση από τον Θεό, η απουσία σχέσης με τον Θεό. Θα επιμείνω λίγο στο σημείο αυτό, αλλά συνοπτικά και πάλι. Ζωή είναι η σχέση με το Θεό, ενώ θάνατος είναι η απουσία του Θεού. Κατά τούτο, η ζωή είναι μία κατάσταση, δεν είναι μία ιδιότητα. Βρίσκομαι εν ζωή. Όταν ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη ορίζει τον εαυτό του ως ζωή, «εγώ είμαι η ζωή», μας λέει, εννοεί ότι η σχέση με Αυτόν παρέχει ζωή ή δι' αυτού αναγνωρίζεται η ζωή. Εφόσον όμως προσπαθώ να πω τι είναι θάνατος, πρέπει να συμπληρώσω και τι είναι ζωή κατά την Εκκλησία. Και η λέξη που έρχεται μέσα από την παράδοσή μας για τη ζωή είναι η λέξη έρος. Ήδη από τα προχριστιανικά χρόνια, στη διδασκαλία των προφητών, αλλά κυρίως στα χριστιανικά χρόνια και από τον πρώτο ήδη αιώνα και μετά, η ζωή ονομάζεται έρωτας. Ο έρωτας είναι διάλογος και μάλιστα διάλογος διαρκής ως κατάσταση. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος στις αρχές του δεύτερου αιώνα ονομάζει τον Χριστό έρωτα και μάλιστα έρωτά του, ο αιμός έρος. Και αυτό του επιτρέπει να συνειδητοποιεί ότι ζει. Ζει ακόμα και δια του θανάτου. Τον οδηγούν προς το μαρτύριο, τον πηγαίνουν στη Ρώμη
και οι χριστιανοί της Ρώμης τον παρηγορούν να μην ανησυχεί γιατί θα προσπαθήσουν να τον γλιτώσουν από το μαρτύριο. Και αυτός απαντάει με μια επιστολή και τους παρακαλεί να τον αφήσουν να ζήσει, να μην τον εμποδίσουν να πεθάνει. Δηλαδή, μη με εμποδίσετε να μαρτυρήσω γιατί θέλω να ζήσω, δεν θέλω να πεθάνω. Και εκεί ονομάζει τον Χριστό έρωτά του. Ο αιμός έρος εσταύρωται. Και εκεί ονομάζει τον εαυτό του άρτο, σιτάρι που πρέπει να αλεστεί στα δόντια των θηρίων για να φανερωθεί ως άρτος Χριστού. Ουσιαστικά δηλαδή έρωτα σημαίνει συνδιαλλαγή με το Θεό. Αργότερα και ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης και ο Μάξιμος Ομολογητής θα αναπτύξουν το περιεχόμενο αυτής της συνδιαλλαγής με τον Θεό μέχρι του σημείου να την ταυτίσουν με το αληθές γνώρισμα της ζωής. Ζωή τελικά σημαίνει συνδιαλλαγή με τον Θεό. Επίσης σημαίνει μια ειρηναία κατάσταση. Θυμίζω το λόγο του Χριστού για τη δική του ειρήνη. Υπάρχει η ειρήνη του κόσμου και υπάρχει η ειρήνη του Χριστού. Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν, ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, μας αναφέρει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του. Αυτή η ειρήνη του Χριστού δεν έχει να κάνει με εξωτερικά γνωρίσματα ησυχίας και τάξεως, ούτε με μια εξωτερική τακτοποίηση. Έχει να κάνει με μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου, αυτή την κατάσταση που του επιτρέπει να πεθαίνει ειρηνεύοντας, να πεθαίνει χάριν του ερωμένου προσώπου του νυμφίου Χριστού. Συνοψίζοντας τώρα, θα έλεγα ότι κατ' ουσίαν θάνατος είναι η διάσταση από το Θεό και ζωή είναι η συνδιαλλαγή με τον Θεό. Αυτή η συνδιαλλαγή γνωρίζεται ως αγάπη, αλλά διακεκριμένη από την αγάπη που μπορεί να γνωρίσει το κτιστό «ον». Είναι μια αγάπη σχέσεων και την ονομάζουμε ανιδιοτελή αγάπη. Δεν υπάρχει εγώ σε αυτήν την αγάπη. Γι' αυτό και ιδιαίτερα ο Άγιος Μάξιμος χρησιμοποιεί τον όρο έρωτας για να αντιδιαστήλει αυτή τη σχέση από μια ηθική αγάπη. Και αφού χρησιμοποιήσει τον όρο και κάνει τη διάκριση και την αντιδιαστολή, επανεισάγει τον όρο αγάπη. Αλλά όταν ο όρος αγάπη επανεισάγεται από τον Άγιο Μάξιμο, διαβάζεται πλέον διαφορετικά. Δεν έχει μέσα το στοιχείο του εγώ.

0: Να μείνουμε ακόμα λίγο στον θάνατο. Το θάνατο χριστιανός τον αποδέχεται. Τον αποδέχεται όμως επειδή έχει προϋπάρξει ένας άλλος θάνατος που έχει φανερώσει αυτόν τον θάνατο ως ζωή. Ουσιαστικά δηλαδή τον αποδέχεται δια του θανάτου του Χριστού. Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας για το βάπτισμα, μιλάει για συνταφή με τον Χριστό. Συσταύρωση και συνταφή. Το βάπτισμα είναι μια εκούσια ταφή του ανθρώπου, ένας εκούσιος θάνατος του ανθρώπου, ως παλαιού ανθρώπου, για να γεννηθεί ως καινούριος άνθρωπος. Παλαιός είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται εκτός της σχέσεως με τη ζωή, με τον Χριστό δηλαδή. Νέος, καινούριος, είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται εν σχέση με τον Χριστό. Το βάπτισμα ουσιαστικά τι κάνει? Αλλάζει την προοπτική της ζωής του ανθρώπου. Ενώ πριν από το βάπτισμα η προοπτική είναι ο θάνατος, δηλαδή η διάλυση ψυχής και σώματος, με το βάπτισμα αλλάζει αυτή η προοπτική και γίνεται προοπτική ζωής. Υπάρχει μεν η διάλυση, αλλά αυτή η διάλυση προετοιμάζει τη συνένωση, την επανένωση ψυχής και σώματος. Αυτή η επανένωση δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, όπου έχει προϋπάρξει η συνένωση δια της σαρκώσεώς του και έχει φανερωθεί ότι υπάρχει στο διηναικές δια του Σταυρού και δια της Αναστάσεως. Σας θυμίζω ότι στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έδιναν ιδιαίτερη σημασία στον λευκό χιτώνα που θα φορούσε ο νεοφώτιστος μετά το βάπτισμα. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι την Κυριακή του Θωμά, έπρεπε συνεχώς να φοράει αυτό τον λευκό χιτώνα. Γι' αυτό ονομαζόταν η εβδομάδα αυτή «Εβδομάδα των Λευκών» ή, όπως έχει παραμείνει μέχρι σήμερα, «Διακαινήσιμος εβδομάδα», δηλαδή η εβδομάδα αυτών που έχουν γίνει καινούργοι, αυτών που περπατούν μέσω της καινούργιας βιωτής. Αυτός ο λευκός χιτώνας παραπέμπει σε αυτό που στην Εκκλησία και κυρίως στην Υπτική Παράδοση ονομάζουμε «Ιατρία της Φύσεως». Γιατριά. Δια του βαπτίσματος αρχίζει η προοπτική της ζωής. Αλλά τι σημαίνει αυτή η προοπτική? Σημαίνει ότι αρχίζει μία οδός θεραπείας της φύσεως. Δηλαδή ο άνθρωπος πορεύεται όχι απλώς στην αρχαίγονη κατάστασή του, σε αυτήν που βρισκόταν πριν από λέει στην κοινωνία του με το Θεό, αλλά πορεύεται σε εκείνη την κατάσταση που θα βρισκόταν σύμφωνα με το σχέδιο του δημιουργού του, δηλαδή στην έσχατη πραγματικότητά του. Πρότυπο αυτής της έσχατης πραγματικότητας του ανθρώπου είναι ο σαρκωμένος λόγος. Η καταφύσιν πραγματικότητα του ανθρώπου είναι ο εγχριστωμένος άνθρωπος, αυτός που ενδύεται τη δύναμη και τις ενέργειες του Λόγου του Πατρός σύμφωνα με την αρχική προοπτική.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας θυμίζουμε ότι ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στο σημείο αυτό, αφού μιλήσαμε για ιατρία της φύσεως, θα μιλήσουμε για την κάθαρση, για τον φωτισμό και για τη θέωση. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να θυμηθούμε ότι ο κυρίαρχος χαρακτήρας της Ορθόδοξης παράδοσης και αυτός που την κάνει να διακρίνεται από τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις είναι ο ασκητικός. Όλη η βιωτή και όλη η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Ορθόδοξη παράδοση είναι πορεία ασκήσεως. Όχι για την επίτευξη αρετών, ούτε για την καταγωγή κάποιας νίκης, αλλά είναι μια συνεχής άσκηση μέχρι να φτάσουμε να βρεθούμε στην κατάσταση των καταλήθειαν πραγμάτων. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Η ελεημοσύνη δεν είναι αρετή, δηλαδή δεν είναι μια αυτόνομη αρετή, αλλά είναι μια άσκηση. Την επιτελούμε την άσκηση αυτή μέχρι να γίνουμε οι ίδιοι ελεημοσύνη, δηλαδή μέχρι να γίνουμε ελεήμονες. Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις επιμέρους ασκήσεις. Η προσευχή είναι μια άσκηση, δεν είναι μια αρετή. Δεν προσεύχομαι για να με ακούσει ο Θεός. Προσεύχομαι για να ακούω εγώ, εμ' αυτόν, να διαλέγεται με το Θεό και να ζητάει τη βοήθεια του Θεού, μέχρι να φτάσω σε εκείνη την κατάσταση που η παρουσία του Θεού θα είναι διηνεκής εντός μου. Και τότε μπορώ να πω αδιαλείπτως προσεύχομαι. Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει για τις πράξεις αγάπης που κάνουμε. Αυτόνομα οι πράξεις αγάπης δεν είναι αρετές. Ούτε δια των πράξεων αγάπης κερδίζουμε κάτι. Κάνουμε τις πράξεις αγάπης ή προσπαθούμε να αγαπήσουμε, αυτή είναι η άσκησή μας, να αγαπήσουμε, μέχρι να γίνουμε αγάπη. Όταν γίνουμε αγάπη, δεν υπάρχουν πράξεις αγάπης. Αυτός είναι ο ασκητικός χαρακτήρας της δικής μας παράδοσης. Ίσως, για να καταλάβουμε τη σημασία αυτού που λέω, πρέπει να περιγράψουμε μια άλλη αντίληψη που υπάρχει σε άλλες χριστιανικές παραδόσεις, κυρίως στη Ρωμαιοκαθολική αλλά και την παράδοση των Προτεσταντών, όπου δεν υπάρχει άσκηση μέσα στη ζωή, αλλά υπάρχει εφαρμογή εντολών, επιταγών. Δηλαδή εφαρμογή των τελείων επιταγών του υπερβατικού όντως, που είναι απόλυτο κατά την αλήθειά του, απόλυτο κατά τη γνώση του, απόλυτο κατά το κύρος του. Η εφαρμογή αυτών των επιταγών μας οδηγεί στη βράβευση, που είναι η ζωή μαζί με τον Θεό. Μας χαρίζεται λοιπόν αυτή η ζωή με τον Θεό, γιατί εκτελούμε τις εντολές του επί της γης. Εφαρμόζουμε τις επιταγές του. Γι' αυτό και οι πράξεις, οι ηθικές πράξεις, στις άλλες παραδόσεις έχουν αυτόνομο περιεχόμενο και αυτόνομη αξία. Τόσο μάλιστα μέχρι του σημείου να είναι και μετρήσιμες. Χρειάζεται ένα ποσόν αγαθών πράξεων για να φτάσει στην κατάσταση του δικαίου. Προχωράω λίγο παραπάνω, μόνο για να δείξω τη διαφορά. Θυμόσαστε όλη την ιστορία στη Δυτική Εκκλησία περί των αξιόμιστων πράξεων, περί των συγχωροχαρτιών και την αντίδραση των μεταρρυθμιστών, οι οποίοι όμως επέστρεψαν στην ίδια πρακτική από την πίσω πόρτα. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, χρειάζεται ένα ορισμένο ποσό αγαθών πράξεων για να κερδίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Ο Άγιος όμως, που κατά τούτο ακριβώς είναι Άγιος, υπερπερισσεύει σε αγαθές πράξεις. Αυτή η περίσσια των αγαθών πράξεων δεν χάνεται, αφού είναι αυτόνομη η αξία τους, αλλά αποταμιεύεται κατά κάποιο τρόπο. Ταμείο αυτών των αγαθών πράξεων είναι η Εκκλησία, η οποία μπορεί να χαρίσει αξιομισθίες σε αυτούς που υπολείπονται στη ζωή τους σε αξιόμιστες πράξεις. Εκεί στηρίζεται και η πρακτική των συγχωροχαρτιών, η οποία δεν είναι και τόσο μεγάλο λάθος όσο καμιά φορά θέλουμε να το εμφανίζουμε. Τα συγχωροχάρτια που υπήρξαν και στην Ανατολική παράδοση έχουν ουσιαστικά άλλο περιεχόμενο.
όχι την εξαγορά ποσότητος αξιομισθιών, αλλά την κατάθεση της αγάπης του σώματος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία ως κοινότητα βοηθάει τους αδυνάτους που το ζητούν με μια συγκεκριμένη πράξη, συμβολική βέβαια, αλλά συγκεκριμένη, και επιχειρεί έτσι να τους ενδυναμώσει δια της αγάπης της.

Υπάρχει μια πορεία σε αυτή την ασκητική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος, την οποία μπορούμε να την διακρίνουμε και σε στάδια. Έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τρία στάδια στην ασκητική πορεία. Το πρώτο είναι το στάδιο της καθάρσεως, το δεύτερο είναι το στάδιο του φωτισμού και το τρίτο είναι το στάδιο της θεώσεως. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει πολλή συζήτηση γύρω από αυτά τα στάδια της ασκήσεως. Το επικίνδυνο αυτού του θορύβου και μερικές φορές το επικίνδυνο της αναπτύξεως αυτών των σταδίων είναι ότι εισάγεται ανεπαισθήτως μια αντίληψη τεχνικής και καταντάμε σε μια τεχνητή κατάσταση σωτηρίας. Τρόπον την να εισάγεται μια αναγκαιότητα όσον αφορά το αποτέλεσμα της σωτηρίας. Εφόσον δηλαδή κάνεις αυτές τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στην κάθαρση. Εφόσον προχωρείς σε τούτες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στο φωτισμό. Και εφόσον συνεχίσεις με εκείνες τις συγκεκριμένες ασκήσεις, θα φτάσεις στη θέωση. Αυτή η τεχνική της σωτηρίας είναι ο κίνδυνος και είναι απαράδεκτο για την παράδοσή μας. Γιατί οι συγκεκριμένες ασκήσεις οδηγούν ασφαλώς στον αγιασμό, αλλά μπορεί να οδηγήσουν και στην απώλεια. Άλλο είναι το μέτρο για το αποτέλεσμα. Και το μέτρο αυτό έχει να κάνει με το μυστήριο της θεότητας. Ουσιαστικά έχει να κάνει με το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου. Κατά την παράδοσή μας, ένας χαρισματικός άνθρωπος μπορεί να πιστοποιήσει, έχει δηλαδή το χάρισμα να πιστοποιήσει, σε ποια κατάσταση βρίσκεται ένα μέλος της ευχαριστιακής κοινότητας, αν είναι δηλαδή και καθαρμένος, αν είναι φωτισμένος, αν είναι θεωμένος. Και αυτό αρκεί. Πρέπει να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εάν υπάρχουν αισθητοί τρόποι, δια των αισθήσεων δηλαδή τρόποι, αναγνωρίσεως του σωτηριώδου στοιχείου μέσα στον άνθρωπο, τότε η θεολογία μας δεν μπορεί να είναι μεταφυσική. Μόνο μέσω μιας εμπειρικής θεολογίας, μόνο μέσω μιας θεολογίας των πραγμάτων, μπορείς να αναγνωρίσεις αυτές τις πραγματικότητες. Παραδείγματος χάρη, στο γεγονός, στο όρος θαβόρ, δηλαδή στο γεγονός της μεταμόρφωσης, οι αισθήσεις των μαθητών είναι αυτές που τους κάνουν να δηλώνουν τη νέα κατάσταση του ανθρώπου, αυτές που τους κάνουν να περιγράφουν αργότερα τι είναι κατ' ουσίαν άνθρωπος. Όχι η σκέψη τους, όχι η διάνοιά τους, όχι τα συμπεράσματά τους. Όταν μετά την ανάληψη του Χριστού μαζεύτηκαν οι Απόστολοι για να εκλέξουν τον 12ο Απόστολο στη θέση του απολεσθέντος Ιούδα, οι προϋποθέσεις, εκτός του ότι έπρεπε να είναι ζηλωτής στη νέα πίστη, ήταν να είναι αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας της παρουσίας του Χριστού και της Αναστάσεώς του. Έχουμε επίσης τις πράξεις των Αποστόλων, το περιστατικό που οι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, όταν τους συλλαμβάνουν οι Ιουδαίοι και τους απειλούν αν δεν σταματήσουν να κηρύττουν για τον Χριστό, θα τους τιμωρήσουν, προεκτείνουν αυτό το θέμα υποστηρίζοντας ότι εμείς δεν μπορούμε να μην κηρύξουμε αυτό που είδαμε, που ακούσαμε και που αγγίξαμε. Ουδυνάμεθα γαρημίσα είδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν. Δεν είναι οι ιδέες τους που τους κινούν σε αυτή την αποστολή. Είναι η εμπειρία τους. Γι' αυτό και η εμπειρία αυτή μας επιτρέπει μέσα στη Θεία Ευχαριστία να διαπιστώνουμε ότι είδαμε το αληθινό φως και λάβαμε το επουράνιο πνεύμα. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρομεν πίστην αληθή.

Επανέρχομαι σε αυτό που προηγουμένως ονόμασα ιατρία της φύσεως. Γιατριά της φύσεως. Και που μας επιτρέπει να λέμε ότι η Εκκλησία είναι ένα είδος θεραπευτηρίου. Θεραπεύει την ανθρώπινη φύση. Τι σημαίνει θεραπεύει την ανθρώπινη φύση? Σημαίνει ότι πρέπει η ανθρώπινη φύση να υπάρξει με άλλον τρόπο. Και περιγράφονται αυτοί οι άλλοι τρόποι με τους οποίους θα υπάρξει η ανθρώπινη φύση. Ένας από τους κυριότερους τρόπους αφορά στη λειτουργία του νοός. Και εκεί κυρίως αναφέρεται το θέμα της καθάρσεως. Γεννιόμαστε με έναν κληρονομημένο τρόπο του σκέπτεσθε. Νοούμε δια των κτιστών και πάντα νοούμε τα κτιστά. Δεν μπορούμε διαφορετικά να νοήσουμε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η φύση, όπως αυτή η φύση υπάρχει. Έρχονται τώρα οι πατέρες της Εκκλησίας και μας λένε ότι πρέπει τη φύση αυτή να την θεραπεύσουμε. Προσέξτε, όχι να την αλλάξουμε, αλλά να την θεραπεύσουμε. Και εδώ είναι το παράδοξο που εισάγουν, ώστε να την επαναφέρουμε στην πραγματικότητά της. Πράγμα που σημαίνει ότι η φύση, με τον τρόπο που νοεί, είναι ασθενής. Είναι νοσηρός ο τρόπος με τον οποίο νοεί η φύση, παρόλο ότι αυτός αναγνωρίζεται ως ο φυσικός τρόπος νοήσεως. Για να μπορέσουμε να νοήσουμε διαφορετικά, πρέπει να καθάρουμε τον λογισμό μας. Η κάθαρση του λογισμού γίνεται με σειρά ασκήσεων, όχι ίδιον σε κάθε εποχή και όχι ίδιον σε κάθε κοινότητα. Ανάλογα με τις εμπειρίες που κουβαλάει ο άνθρωπος από κοινότητα σε κοινότητα, από περιοχή σε περιοχή, από χρονική εποχή σε άλλη χρονική εποχή, υπάρχουν οι χαρισματούχοι ποιμένες, οι λεγόμενοι πνευματικοί, που θα τον βοηθήσουν να καθάρει τον λογισμό του, ώστε να μπορεί να νοεί τα κτιστά, αλλά και δια των κτιστών να μπορεί να ανάγεται στο ακτίστον. Οι νηπτικοί πατέρες επιμένουν ότι ο μόνος τρόπος να νοήσεις το άκτιστον είναι να φύγεις από τον λογισμό του νοός και να περάσεις στον λογισμό της καρδίας. Τι σημαίνει λογισμός της καρδίας? Σημαίνει παραίτηση από τον λογισμό της φύσεως, από τον λογισμό με τον οποίο νοεί η φύση και παράδοση στην παρουσία των ενεργειών του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε για τη λειτουργία αυτή της καρδίας. Έτσι λοιπόν, μόνο και μόνο για να βοηθηθούμε παιδαγωγικά, αποδεχόμαστε κάποιες εικόνες που μας έχουν κληρονομήσει οι νηπτικοί πατέρες όταν μιλούν για την καρδιά, χωρίς όμως να εξαντλούμε την κατανόησή μας στο τεχνικό μέρος της περιγραφής. Με βάση λοιπόν τις περιγραφές αυτές των νηπτικών πατέρων, η καρδιά έχει έναν δικό της τρόπο να νοεί. Ας βάλουμε σε εισαγωγικά τη λέξη νοεί. Οι πατέρες επιμένουν ότι η καρδιά νοεί κατά έναν ανάλογο τρόπο που νοεί ο εγκέφαλος. Επαναλαμβάνω όμως ότι αυτό πρέπει να το αποδεχθούμε μόνο ως εικόνα, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε. Η καρδία νοεί σημαίνει ότι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος έχουν παρουσία στον άνθρωπο και εμπνέουν τον πιστό, όπως το διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος στην επικοινωνία του με τους πιστούς της Κορίνθου. Εάν λοιπόν η καρδιά υποτάσσεται στον εγκέφαλο και αφήνει τον εγκέφαλο να έχει το πρωτίον του λογισμού, τότε ο άνθρωπος λειτουργεί δια των παθών. Αυτή είναι η λεγόμενη κατάσταση της φύσεώς του. Τα πάθη προηγούνται. Πρώτα-πρώτα προηγούνται τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη. Πείνα, δίψα, πόνος. Και μετά τα διαβλητά πάθη, τα οποία εδράζονται στην ανάγκη της φύσεως να εγκυστρώνεται πάνω στον εαυτό της. Να διαφυλάτει την αυτονομία του εαυτού της ή, με άλλα λόγια, να διαφυλάτει το εγώ της. Με άλλη ορολογία θα λέγαμε ότι τα διαβλητά πάθη εδράζονται επί του εγωισμού. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να διώξει αυτόν τον εγωισμό, για να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει και να περάσει από το εγώ στο εμείς
της ευχαριστιακής κοινότητας πρέπει να αναποδογυρίσει τον τρόπο του σκέπτεστε ή, για να το πω διαφορετικά, πρέπει να ξεκινήσει την άσκηση εκείνη που θα τον οδηγήσει στο αναποδογύρισμα του τρόπου του σκέπτεστε. Αυτό το αναποδογύρισμα θα το αναγνωρήσει σε έναν άνθρωπο μόνον αυτός που έχει το χάρισμα να μπορεί να το αναγνωρίσει και τον οποίο ονομάζουμε προφήτη, χαρισματούχο, πνευματικό ή, αν η Εκκλησία λειτουργούσε όπως λειτουργούσε τους πρώτους αιώνες, θα τον ονομάζαμε επίσκοπο, πατέρα της ευχαριστιακής κοινότητας. Κατ' ουσίαν, ο επίσκοπος, ο προεξάρχων της κοινότητας, είχε το χάρισμα να αναγνωρίζει τις δωρεές του Πνεύματος. Εάν ο άνθρωπος τώρα περάσει από το στάδιο της καθάρσεως, δηλαδή καθαρθεί από τα πάθη, τότε έρχεται το δεύτερο στάδιο, αυτό που ονομάζουμε στάδιο του φωτισμού. Το δεύτερο στάδιο του φωτισμού σημαίνει ότι πλέον ο τρόπος με τον οποίο νοεί η καρδιά κυριαρχεί επί του ανθρώπου. Οπότε ο άνθρωπος μπορεί να νοεί τα του ακτίστου και δι' αυτής της νοήσεως να προσδιορίζει τη σχέση του με τα κτιστά. Είναι εντελώς διαφορετικός ο βίος του ανθρώπου που δια των κτιστών προσπαθεί να κατανοήσει τα άκτιστα και πολύ διαφορετικός εκείνου που έχοντας αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου ψηλαφεί, αναγνωρίζει και περιγράφει τα κτιστά. Μάλιστα, κατά το στάδιο του φωτισμού υπάρχει η αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου η οποία οράται, δηλαδή γίνεται αντιληπτή δια των αισθήσεων. Γι' αυτό άλλωστε μιλάμε για αίσθηση της παρουσίας του ακτίστου. Μας έχουν περιγράψει οι νηπτικοί πατέρες τέτοιες εμπειρίες. Όμως δεν πρέπει, και εδώ ελοχεύει ένας κίνδυνος, να νοήσουμε ως τεχνητή αυτήν την κατάσταση του φωτισμού. Πολύ περισσότερο δεν πρέπει να αναζητήσουμε μια τεχνική με την οποία θα φτάσουμε σε αυτόν τον φωτισμό. Το λάθος αυτό έχει γίνει στο παρελθόν, γίνεται στο παρόν και θα γίνεται πάντα και στο μέλλον.

Μετά τον φωτισμό ακολουθεί το τρίτο στάδιο, το στάδιο της θεώσεως. Θέωση λέμε την κοινωνία με τον Θεό, τη σχέση με τον Θεό. Υπάρχει ένα ερώτημα, αν στο στάδιο της θεώσεως μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει από τώρα. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν δοθεί και αρνητικές και θετικές απαντήσεις. Η απάντηση που κυριαρχεί στη ζωή της Εκκλησίας, τουλάχιστον στους τρεις τελευταίους αιώνες, είναι ότι το στάδιο της θεώσεως είναι κατάσταση της μελούσης πραγματικότητος. Εκείνο όμως που ξεχνάμε και αρχίζουμε τώρα να το θυμόμαστε ξαναδιαβάζοντας τα παλαιότερα κείμενα, είναι ότι η μέλουσα ζωή μπορεί να αρχίζει από την παρούσα ζωή. Αν η Θεία Ευχαριστία δεν είναι μία δευτέρα παρουσία του Κυρίου, τότε η Εκκλησία δεν είναι ζωή, αλλά είναι ιδεοληψία. Η ιδέα δηλαδή ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία όχι για να ζήσουμε, για να υπάρξουμε, αλλά για να βελτιωθούμε. Και είναι δυστυχώς πολύ διαδεδομένη αυτή η δεύτερη αντίληψη περί Εκκλησίας, η ηθική δηλαδή αντίληψη περί σωτηρίας, ότι πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να γίνουμε μια καλή κοινωνία, για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Γι' αυτό και πολλοί που θεωρούν ότι είναι καλοί άνθρωποι, επειδή δεν κάνουν κακό σε κανένα, να κάνουν μόνο καλό, τηρούν τις εντολές κλπ, δεν αισθάνονται την ανάγκη να πάνε στην Εκκλησία. Στο βάθος αυτών των αντιλήψεων υποκρύπτεται ο ουμανισμός των νεότερων χρόνων, που τους τελευταίους αιώνες έχει εξαπλωθεί και έχει αποκτήσει έναν οικουμενικό χαρακτήρα. Όμως, με βάση την ορθόδοξη αντίληψη, δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να καλυτερέψουμε το χαρακτήρα μας. Δεν πηγαίνουμε για να καλυτερέψουμε την πρακτική του βίου μας. Πηγαίνουμε για να ζήσουμε, για να υπάρξουμε. Γι' αυτό επιμένω συνέχεια να τονίζω ότι η Εκκλησία σώζει με αυτό που είναι. Δεν σώζει ούτε με αυτά που κάνει, ούτε με αυτά που λέει. Σώζει επειδή είναι αυτό που είναι. Φανερώνει την έσχατη πραγματικότητα ως παρόν. Ενδεχομένως τα μέλη της Εκκλησίας δεν μπορούμε να ζήσουμε. Μιλάω για τη σημερινή πραγματικότητα. Αυτή την έσχατη κατάσταση ως παρόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Εάν και ένας μέσα στους αιώνες, τους 20 αιώνες, αν και ένας το έζησε, τότε αυτή η δυνατότητα υπάρχει, είναι παρούσα δυνατότητα. Και τα κείμενα και η παράδοση των πατέρων μας μιλάνε για πολλούς, δεν μας μιλάνε για λίγους. Για πολλούς που είναι γνωστοί και τιμώνται ως Άγιοι και για άπειρους άλλους που δεν είναι γνωστοί. Εκείνο που πρέπει να διακρίνουμε σε αυτό το τρίτο στάδιο, στο στάδιο της θεώσεως, είναι η Εκείνο που πρέπει να διακρίνουμε σε αυτό το τρίτο στάδιο, στο στάδιο της θεώσεως, είναι η κατάσταση

κατάσταση, η διηνεκής κατάσταση θεώσεως, αυτή είναι παρούσα και όχι ακόμα. Είναι εδώ, αλλά όχι ακόμα. Θα πρέπει να κάνουμε μια υπέρβαση των χρονικών αντιλήψεων που έχουμε για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει το πρόσκαιρο και το διηνεκές. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μέσα στο πρόσκαιρο υπάρχει και το διηνεκές. Αλλά δεν είναι δυνατό να το κατανοήσουμε. Αυτό το ζεις, δεν το κατανοείς.

Μιλώντας όμως για όλα αυτά, θα ήθελα να επισημάνω ότι τα πάντα λειτουργούν λόγω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όλη αυτή η πορεία του ανθρώπου μέσα στην Εκκλησία, είτε ως πορεία δια της προαιρέσεως εκ του θανάτου στη ζωή, είτε ως γνώση δια του κτιστού των ακτίστων, είτε ως αποδοχή του θανάτου δια του θανάτου του Κυρίου, είτε ως ασκητική πορεία μέσα από τα τρία στάδια που περιέγραψα, καθάρσεως, φωτισμού και θεώσεως, είναι κούφια λόγια, εάν δεν κατανοήσουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, ενός από τα πρόσωπα της θεότητας, το οποίο ενεργεί μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό και το έσχατο μπορεί να είναι παρόν. Δεν θα μιλήσουμε σήμερα για το Άγιο Πνεύμα, θα ανατρέξω όμως την ποίηση της Εκκλησίας για να σας περιγράψω τι κάνει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ιστορία. Οι λίγοι στίχοι που θα σας διαβάσω είναι καταγραμμένοι στους λεγόμενους αναβαθμούς που τους ψέλνουμε στον όρθρο κατά τους 8 ήχους. Άλλους αναβαθμούς ψέλνουμε στον πρώτο ήχο, άλλους στον δεύτερο κλπ. Αλλά είναι αναβαθμοί, δηλαδή σκαλοπάτια, κατά την έννοια της ορίμασης και της τελείωσης του ανθρώπου που μας οδηγούν στη γνώση. Από τον πρώτο ήχο διαβάζω: «Αγίο Πνεύματι πάσα ικτήσεις καινουργείται παλινδρομούσα εις το πρώτον». Δηλαδή, δια των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος όλη η κτήση γίνεται καινούρια, επιστρέφοντας σε αυτό που ήταν απ' αρχής. Από το δεύτερο ήχο: «Αγίο Πνεύματι ζωαρχία και γέρας, πάντα γάρτα κτιστά ως Θεόσον δυναμή, συντηρεί εν πατρί δι Ιούδε». Δηλαδή, δια του Αγίου Πνεύματος επιτυγχάνεται η αρχή της ζωής και η νίκη, το έπαθλον, γιατί ως Θεός ενδυναμώνει όλα τα κτιστά, συντηρώντας τα και κάνοντάς τα συνεκτικά μεταξύ τους στο όνομα του Πατρός δια του Υιού. Από τον τρίτο ήχο: «Αγίο Πνεύματι ενθεωρείται πάσα αγιώτης σοφία, ουσιή πάσα γαρκτήσιν». Με άλλα λόγια, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος μπορούμε να κατανοήσουμε την αγιότητα δια της σοφίας, γιατί οι δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος δίνουν ουσία σε όλη την κτήση, κάνει την κτήση να υπάρχει. Και από τον τέταρτο ήχο: «Αγίο Πνεύματι πάσα ψυχή ζωούται και καθάρση υψούται, λαμπρύνεται τη τριαδική μονάδη ιεροκρυφίως». Δηλαδή, δια των δυνάμεων του Αγίου Πνεύματος κάθε ψυχή ζει. Με το πάσα ψυχή εδώ εννοείται κάθε άνθρωπος, δεν αναφέρεται στη διάκριση ψυχής σώματος, επομένως κάθε άνθρωπος ζει και ανάγεται στην κατάσταση της τελειώσεώς του δια της καθάρσεως και λαμπρύνεται, δοξάζεται, φτάνει στη θέωσή του, θα λέγαμε, στον τόπο της Τριάδος με έναν τρόπο ακατανόητο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεό.

Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ξαφνικά, ο Στάρετς σηκώθηκε. Ο Αλιώσα, που τα είχε χάσει σχεδόν από τον τρόμο του, πρόφτασε με όλα αυτά να τον υποβαστάξει από τον μπράτσο. Ο Στάρετς προχώρησε προς τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς και όταν έφτασε εντελώς κοντά του, έπεσε στα γόνατα. Ο Αλιώσα νόμισε στην αρχή πως έπεσε από την αδυναμία, όμως δεν ήταν έτσι. Αφού γονάτισε, ο Στάρετς υποκλήθηκε στα πόδια του Δημήτρη Φιοντόροβιτς με μια κίνηση εμφαντική και συνειδητή, τόσο που το μέτωπό του ακούμπησε στο πάτωμα. Ο Αλιώσα τάχασε. Τάχασε τόσο πολύ που ούτε καν πρόφτασε να τον βοηθήσει να σηκωθεί. Ένα χαμόγελο μόλις αχνοφώτιζε τα χείλη του. «Συγχωρέστε, συγχωρέστε όλοι», πρόφερε, καθώς υποκλίνονταν σε όλους τους επισκέπτες του. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έμεινε για λίγο σαν απολιθωμένος. Να γονατίσουν μπροστά του. Τι σήμαινε αυτό? Τέλος, ξεφώνησε ξαφνικά. «Ο Θεέ μου, ο Θεέ μου!» Και κρύβοντας το πρόσωπό του στις παλάμες, βγήκε τρέχοντας από το δωμάτιο. Τον ακολούθησαν ομαδικά και όλοι οι άλλοι που από τη σύγχυση ούτε χαιρέτησαν ούτε υποκλήθηκαν στον Στάρετς. Μονάχα οι ιερομόναχοι πλησίασαν τον Στάρετς να πάρουν την ευλογία του. Τι σημαίνει αυτό το γονάτισμα? Μπας και είναι κάτι συμβολικό, άρχισε να λέει ο Φιοντόρ Παύλοβιτς, προσπαθώντας να πιάσει κουβέντα. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο είχε ησυχάσει ξαφνικά, μα δεν τολμούσε κιόλας να αποταθεί σε κανέναν. Εκείνη τη στιγμή έβγαιναν όλοι τους από τον περίβολο της Κίτης. «Εγώ δεν μπορώ να έχω καμία ευθύνη, ούτε για το τρελοκομείο, ούτε για τους τρελούς», απάντησε αμέσως θυμωμένα ο Μιούζοφ. «Μα θα απαλλάξω τον εαυτό μου από τη συντροφιά σας, Φιοντόρ Παύλοβιτς, και πιστέψτε με, ποτέ δεν θα σας ξαναμιλήσω. Πού είναι αυτός ο καλόγερος?» «Μα αυτός ο καλόγερος, δηλαδή εκείνος που τους είχε καλέσει προηγούμενα στο γεύμα του ηγούμενου, δεν τους ανάγκασε να τον περιμένουν. Ήρθε σε προϋπάντησή τους μόλις κατέβηκαν από το κεφαλόσκαλο του κελιού του Στάρετς. Λες και τους περίμενε όλη την ώρα εκεί πέρα. Κάντε μου τη χάρη, αξιοσέβαστε πάτερ, να μεταβιβάσετε όλη μου τη βαθιά εκτίμηση στον πάτερ ηγούμενο και ζητήστε από την πανοσιότητά του να με συγχωρέσει προσωπικά εμένα, τον Μιούζοφ, γιατί εξαιτίας απροσδόκητων γεγονότων δεν μπορώ με κανέναν τρόπο να έχω την τιμή να παρακαθίσω στο τραπέζι του, παρόλη την ειλικρινέστατη επιθυμία μου», είπε ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς στον καλόγερο. «Και το απροσδόκητο αυτό γεγονός είναι η αφεντιά μου», είπε αμέσως ο Φιοντόρ Παύλοβιτς. «Τ' ακούτε, πάτερ μου? Ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς δεν θέλει να μείνει μαζί μου, αλλιώς θα πήγαινε αμέσως. Πηγαίνετε λοιπόν, Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς. Φανείτε ευγενικός και επισκεφτείτε τον πάτερ ηγούμενο και καλή σας όρεξη. Μάθετε πως εγώ αρνιέμαι και όχι εσείς. Θα πάω σπίτι. Στο σπίτι κάνω ό,τι μου καπνίσει. Μα εδώ δεν τα καταφέρνω καλά. Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς, ευγενέστατε συγγενή μου». «Δεν είμαι συγγενή σας και ούτε ήμουνα ποτέ, ποταπέ άνθρωπε», επίτηδες τόπα, «για να σας φουρκίσω, γιατί εσείς αρνιέστε τη συγγενειά μας, και όμως είσαστε παρόλα αυτά συγγενείς μου, όσο και να στραβομουτσουνιάζετε. Μπορώ να το αποδείξω και με τευτέρια της εκκλησίας.
Εσύ, Ιβάν Φιοντόροβιτς, μπορείς να μείνεις αν θέλεις. Θα στείλω το αμάξι να σε πάρει. Και εσείς, Πιότρ Αλεξάνδροβιτς, ακόμα και η Ευγένεια το απαιτεί, να παρουσιαστείτε τώρα στον πάτερ ηγούμενο. Πρέπει να του ζητήσετε και συγγνώμη για όλα εκείνα που κάναμε εκεί πέρα. Μα είναι αλήθεια τάχα πως φεύγετε? Μήπως και πάλι λέτε ψέματα? Και πως θα τολμούσα λοιπόν, Πιότρ Αλεξάνδροβιτς, να μη φύγω ύστερα από αυτό που έγινε? Με πήρε ο κατήφορος, κύριε. Με συγχωρείτε. Μα με πήρε ο κατήφορος. Και εξάλλου είμαι και ταραγμένος. Και ντρέπομαι κιόλας. Άλλος, κύριε, έχει καρδιά σαν του Μεγαλέξανδρου. Και άλλος σαν της σκυλίτσας Φιντέλκα. Η δικιά μου είναι σαν της σκυλίτσας Φιντέλκα. Έσπασε η χολή μου. Πώς μπορώ λοιπόν ύστερα από μια τέτοια στραβοτιμονιά να πάω στο γεύμα και να καταβροχθήσω τις καλογερίστικες σάλτσες? Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ. Ντρέπομαι. Ένας Θεός ξέρει αν δεν μας κοροϊδεύετε, σκέφτηκε ο Μιούζοφ, κοιτάζοντας με αμηχανία τον γελοτοπιό που έφευγε. Εκείνος γύρισε και, βλέποντας πως ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς τον παρακολουθεί με το βλέμμα του, του έστειλε ένα φιλί. «Εσείς θα πάτε στον ηγούμενο?» ρώτησε ξερά ο Μιούζοφ τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Μα γιατί όχι? Και εξάλλου είμαι ιδιαίτερα προσκαλεσμένος από χθες ακόμα. Δυστυχώς, νιώθω πως είναι απαραίτητο να πάω σε αυτό το καταραμένο γεύμα», εξακολούθησε να λέει με τον ίδιο πικρό ερεθισμό ο Μιούζοφ, χωρίς καν να προσέχει πως ο καλόγερος τον ακούει. «Πρέπει εκεί τουλάχιστον να ζητήσουμε συγγνώμη για αυτά που κάναμε εδώ πέρα και να εξηγήσουμε πως δεν ήμασταν εμείς. Μα τι λέτε κι εσείς?» «Ναι, θα πρέπει να εξηγήσουμε πως δεν ήμασταν εμείς. Εξάλλου δε θα έχουμε μαζί μας τον πατερούλη», παρατήρησε ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Αυτό μας έλειπε, να έχουμε και τον πατερούλη μας. Καταραμένο γεύμα και τούτο». Κι όμως όλοι πηγαίνανε. Ο καλόγερος σώπαινε και άκουγε. Καθώς προχωρούσαν μέσα στο δάσος μονάχα μια φορά, μίλησε και είπε. Είπε πως ο πατέρας ηγούμενος είναι καιρός πια που τους περιμένει και πως άργησαν κιόλας μισή ώρα. Δεν του απάντησαν. Ο Μιούζοφ κοίταξε με μίσος τον Ιβάν Φιοντόροβιτς και παρόλα αυτά πάει στο γεύμα σαν να μην έχει γίνει τίποτα, σκέφτηκε. Παχύδερμο κούτελο και συνείδηση Καραμαζόφ.

Ο Αλιώσα συνόδευε τον Στάρετς στη μικρή του κρεβατοκάμαρα και τον βοήθησε να καθίσει στο κρεβάτι. Ήταν ένα πολύ μικρό δωμάτιο με λίγα απαραίτητα έπιπλα. Το κρεβάτι ήταν στενό, σιδερένιο και αντί για στρώμα είχε πάνω του ένα μονάχα σαμαροσκούτι. Στη γωνιά, δίπλα στα εικονίσματα, βρισκόνταν ένα αναλόγιο και πάνω του ένα Ευαγγέλιο και ένα σταυρός. Ο Στάρετς έκατσε στο κρεβάτι εντελώς αποκαμωμένος. Τα μάτια του λάμπανε και ανάπνεε δύσκολα. Όταν κάθισε, κοίταξε επίμονα τον Αλιώσα, σαν πως κάτι να σκεφτόταν. «Πήγαινε, καλέ μου, πήγαινε. Εμένα μου φτάνει. Και ο Πορφυρής, μα εσύ πρέπει να βιαστείς. Σε χρειάζονται εκεί πέρα. Πήγαινε στον πάτερ ηγούμενο να τους υπηρετήσεις στο τραπέζι. Πήγαινε, παιδί μου. Επιτρέψτε μου να μείνω εδώ πέρα», οικέτεψε ο Αλιώσα. «Εκεί χρειάζεσαι περισσότερο. Δεν υπάρχει εκεί ειρήνη. Θα τους υπηρετήσεις και θα τους φανείς χρήσιμος. Αν εμφανιστούν οι δαίμονες, πες μια προσευχή. Και μάθε, γιώκα μου», το Στάρετς του άρεσε να τον λέει έτσι, «πως το μέλλον δεν είναι εδώ η θέση σου. Θυμήσου το αυτό, παλικάρι μου. Μόλις ο Θεός με φωνάξει κοντά του, φύγε από το μοναστήρι. Φύγε οριστικά». Ο Αλιώσα ανατρίχιασε. «Τι κάνεις έτσι? Τώρα δεν είναι εδώ πέρα η θέση σου. Σου δίνω την ευλογία μου για τη μεγάλη αποστολή που έχεις να εκπληρώσεις στον κόσμο. Θα έχεις πολύ δρόμο να κάνεις ακόμα. Θα αναγκαστείς να παντρευτείς. Ναι, θα αναγκαστείς. Όλα θα πρέπει να τα υποφέρεις ώσπου να ξαναγυρίσεις εδώ. Και θα έχεις πολλή δουλειά. Μα δεν αμφιβάλλω για σένα. Γι' αυτό και σε στέλνω. Ο Χριστός είναι μαζί σου. Κράτησε τον μέσα σου και αυτός θα σε φυλάξει. Θα γνωρίσεις μεγάλη θλίψη και μέσα σε αυτήν τη θλίψη θα είσαι ευτυχισμένος. Και μην ξεχνάς ποτέ αυτό, να γυρεύεις την ευτυχία μέσα στη θλίψη. Δούλευε ακούραστα. Θυμήσου από τώρα τα λόγια μου, γιατί αν και θα κουβεντιάσω ακόμα μαζί σου, ωστόσο όχι μονάχα οι μέρες μου, μα και οι ώρες μου είναι μετρημένες». Στο πρόσωπο του Αλιώσα φάνηκε πάλι μια ζωηρή ταραχή. Τα ακρόχυλά του έτρεμαν. «Τι κάνεις έτσι πάλι? Τι κάνεις?» είπε ο Στάρετς και μετά χαμογέλασε ήρεμα. «Ας ξεπροβοδούν οι κοσμικοί με δάκρυα τους νεκρούς τους. Εμείς εδώ πέρα χαιρόμαστε όταν φεύγει ένας πατέρας. Χαιρόμαστε και προσευχόμαστε γι' αυτόν. Αφήσέ με λοιπόν. Πρέπει να προσευχηθώ. Πήγαινε και κοίτα μην αργήσεις. Μην αφήνεις μόνα τα αδέρφια σου. Πάντα να είσαι κοντά τους. Και όχι μονάχα στον έναν, μα και στους δύο». Ο Στάρετς σήκωσε το χέρι του και τον ευλόγησε. Ήταν αδύνατο να αρνηθεί, αν και ο Αλιώσα το ήθελε εξαιρετικά να μείνει. Ήθελε να τον ρωτήσει και μάλιστα η ερώτηση κλωθογύριζε στην άκρη της γλώσσας του. Τι σήμαινε εκείνο το γονάτισμα μπροστά στον αδερφό του Δημήτρη? Όμως δεν τολμούσε να ρωτήσει. Το ήξερε πως ο Στάρετς θα του το εξηγούσε από μόνος του, αν ήταν δυνατόν και χωρίς αυτός να τον ρωτήσει. Όταν βγήκε από τον περίβολο της Κίτης και περπατούσε γρήγορα για να προφτάσει το γεύμα του ηγούμενου, φυσικά για να υπηρετήσει μοναχά,
Η καρδιά του σφίχτηκε ξαφνικά και ο Άλλιος ακοντοστάθηκε. Στα αυτιά του αντίχησαν ξανά τα λόγια του Στάρετς, που προφήτευε τον τόσο γρήγορο θάνατό του. Αυτό που προείπε, και μάλιστα με τόση βεβαιότητα, ο Στάρετς έπρεπε οπωσδήποτε να συντελεστεί. Ο Άλλιος θα το πίστευε ακράδαντα. Μα πώς λοιπόν θα μείνει δίχως εκείνον? Πώς θα μπορεί να μην το βλέπει και να μην τον ακούει? Και πού θα πάει? Τον μπροστάζει να μην κλαίει και να φύγει από το μοναστήρι. Ω Θεέ μου! Ήταν καιρός πια που ο Αλλιώσα δεν είχε δοκιμάσει τέτοια αγωνία. Προχώρησε γρήγορα μέσα από το δάσος που χώριζε τη σκήτη από το μοναστήρι, και μην μπορώντας να υποφέρει τις σκέψεις του, άρχισε να κοιτάει τα αιωνόβια πεύκα που πλαισίωναν το μονοπάτι. Τούτη την ώρα το δάσος ήταν έρημο, όμως στην πρώτη στροφή του δρόμου είδε αναπάντεχα τον Ρακίτιν. Αυτός κάποιον περίμενε. «Μήπως περιμένεις εμένα?» ρώτησε ο Αλλιώσα όταν τον πλησίασε. «Εσένα», είπε ο Ρακίτιν και χαμογέλασε κάπως ηρωνικά. «Διάζεσαι να πας στον Πάτερ Ηγούμενο. Το ξέρω. Έχει τραπέζι. Από τον καιρό που φιλοξένησαν τον αρχιεπίσκοπο και τον στρατηγό Παχάτοφ. Το θυμάσαι? Τέτοιο τραπέζι δεν ξανάγινε. Εγώ δεν θα είμαι εκεί όμως. Εσύ πήγαινε να σερβίρεις τις σάλτσες. Μοναχά ένα πες μου, Αλεξέη. Τι σημαίνει εκείνο το αναπάντεχο?» «Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω». «Το ποιο?» «Μα εκείνη η γονικλησία στον αδελφούλη σου, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, και τον είδες πως κουτούλησε το κεφάλι του στο πάτωμα. Λες για τον Πάτερ Ζωσιμά?» «Ναι, για τον Πάτερ Ζωσιμά λέω. Κουτούλησε?» «Α, εξεφράστην ασεβώς». «Ε, δεν πάνα ναι ασεβώς. Λοιπόν, τι σημαίνουν όλα αυτά?» «Δεν ξέρω, Μίσα. Δεν ξέρω τι σημαίνουν. Το ήξερα πως δεν θα σου το εξηγήσει. Βέβαια δεν είναι τίποτα βαθύτερο. Συνηθισμένα καμώματα. Μα το κόλπο έγινε επίτηδες. Τώρα είναι που θα αρχίσουν τις φλιαρίες όλοι οι θεοσεβούμενοι της πολιτείας και θα το διαδώσουν και σε όλη την επαρχία. Τι να σημαίνει τάχα τούτο το αναπάντεχο? Κατά τη γνώμη μου ο γέρος είναι στα αλήθεια διορατικός. Μυρίστηκε έγκλημα. Κάτι σάπιο μυρίζει σπίτι σας». «Τι έγκλημα? Τι λες?» Ήταν φανερό πως ο Ρακίτιν κάτι ήθελε να πει. «Στη φαμίλια σας θα γίνει αυτό το έγκλημα. Θα συμβεί ανάμεσα στα αδερφούλια σου και στον πλούσιο μπαμπάκα σου. Το λοιπόν και ο Πάτερ Ζωσιμάς βάρεσε το κούτελό του στο πάτωμα για κάθε μελλοντικό ενδεχόμενο. Ύστερα, ό,τι και να γίνει θα λένε «Α, μα αυτό ο Άγιος Στάρετς το προείπε, προφήτεψε». Και όμως, από πού κι ως πού είναι προφητεία το πως κουτούλησε χάμο? Ένα, αυτό θα πούν. Θα πούν πως είναι ένα σύμβολο, μια αλληγορία, και ο διάβολος ξέρει ακόμα τι. Θα το διαφημίσουν και θα το θυμούνται για πάντα. Βλέπεις, μάτια μου, μάντεψε από τα πριν το έγκλημα. Κατάλαβε και τον εγκληματία. Οι παλαβοί πάντα έτσι κάνουν. Περνώντας από το καταγόγιο, κάνουν το σταυρό τους και λιθοβολούν την εκκλησία. Έτσι και ο Στάρετσου διώχνει τον αναμάρτητο με μια κλωτσιά και προσκυνάει τα πόδια του φωνιά. Για ποιο έγκλημα μιλάς?
σε πιανού φωνιά τα πόδια. Τι σου ήρθε, τι λες? Ο Αλιώσα έμεινε σαν κάποιος να τον κάρφωσε στη θέση του. Σταμάτησε και ο Ρακίτιν. Πιανού φωνιά, τι λες? Μπας και δεν το ξέρεις. Κόβω το κεφάλι μου πως και εσύ το σκέφτηκες αυτό. Και μια και το έφερε η κουβέντα, είμαι περίεργος να μάθω και τούτο. Άκου Αλιώσα, εσύ πάντα λες την αλήθεια, αν και ποτέ δεν παίρνεις μια συγκεκριμένη θέση. Το σκέφτηκες αυτό ή δεν το σκέφτηκες? Απάντησε. Το σκέφτηκα, απάντησε με σιγανή φωνή ο Αλιώσα. Ακόμα και ο Ρακίτιν τα χάσε. Τι μου λες? Ώστε λοιπόν και εσύ το σκέφτηκες, συμφώνησε ο Ρακίτιν. Δηλαδή, όχι πως το σκέφτηκα, είπε κομπιάζοντας ο Αλιώσα. Μα τώρα, να, έτσι που άρχισες να μιλάς τόσο παράξενα γι' αυτό το ζήτημα, μου φαίνεται πως ναι, μπορεί και να το είχα σκεφτεί. Τα βλέπεις? Και τι σωστά μάλιστα που το πες. Τα βλέπεις? Σήμερα σκέφτηκες για το έγκλημα κοιτάζοντας τον μπαμπάκα σου και τον αδερφούλη σου. Θα πει λοιπόν πως δεν είχα άδικο? Στάσου. Στάσου λοιπόν, τον διέκοψε ταραγμένος ο Αλιώσα. Από πού τα συμπεραίνεις όλα αυτά? Μα πρώτα-πρώτα, τι σε ενδιαφέρει εσένα? Αυτές είναι δύο ξέχωρες ερωτήσεις, μα φυσικές. Θα απαντήσω λοιπόν χωριστά στην καθεμιά. Από πού τα συμπεραίνω? Δεν θα έβγαζα κανένα συμπέρασμα αν δεν καταλάβαινα σήμερα πλέρια τον αδερφό σου τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Ξαφνικά και απότομα όλων όπως είναι. Από κάποιο σημάδι τον ένιωσα μονομιάς ολάκερον. Κάτι τέτοιοι τιμιότατοι μα φιλίδωνοι άνθρωποι έχουν ένα όριο που δεν πρέπει να το ξεπερνούν. Αλλιώς μπορούν να σφάξουν και τον μπαμπάκα τους ακόμα. Και ο μπαμπάκας είναι μέθυσος και ακόλαστος και δεν έβαλε ποτέ μέτρο στις πράξεις του. Δεν θα μπορέσει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος να συγκρατηθούν και θα πέσουν και οι δυο τους στον γκρεμό. Όχι, Μίσα, όχι. Αν είναι αυτό μονάχα, τότε μου δίνεις κουράγιο. Δεν θα φτάσουν όμως ως εκεί. Δεν θα φτάσουν ως εκεί τα πράγματα. Τότε γιατί τρέμεις ολάκερος? Ξέρεις κάτι? Μόλο που είναι τίμιος άνθρωπος αυτός ο αδερφός σου. Ανόητος βέβαια, μα τίμιος. Όμως είναι και φιλίδωνος. Αυτός είναι ο σωστός χαρακτηρισμός του και όλη η ουσία του. Από τον πατέρα του κληρονόμησε όλη τούτη τη φιλιδονία του. Μονάχα εσύ, Αλιώσα, με κάνεις και απορώ. Πώς γίνεται να είσαι τόσο αγνός ακόμα? Και όμως είσαι κι εσύ ένας Καραμαζόφ. Στην οικογένειά σας η φιλιδονία έχει καταντήσει αρρώστια. Το λοιπόν, τούτοι οι τρεις φιλίδωνοι παραμονεύουν τώρα ο ένας τον άλλον και ακονίζουν τα μαχαίρια τους. Έχουν φτάσει και οι τρεις τους στο απροχώρητο και ίσως εσύ να είσαι ο τέταρτος.

κάνεις λάθος για αυτή τη γυναίκα. Ο Δημήτρη την περιφρονεί. Πρόφερε με κάποια ανατριχίλα ο Αλιώσα. Για την Γκρούσεντ να λες? Όχι, αδερφέ μου, δεν την περιφρονεί. Μια και παράτησε έτσι στα φανερά την αραβωνιαστικιά του για χάρη της, θα πει πως δεν την περιφρονεί. Αυτό, αδερφέ μου, είναι κάτι που εσύ δεν το καταλαβαίνεις ακόμα. Άμα ερωτευτεί ο άνθρωπος καμιά όμορφη, κανένα κορμί γυναικείο ή και μονάχα ένα μέρος του γυναικείου σώματος, αυτό μπορεί να το καταλάβει μονάχα ένας φιλίδωνος. Μπορεί να δώσει για αυτήν τα παιδιά του, να πουλήσει τη μάνα του και τον πατέρα του, τη Ρωσία και την πατρίδα του. Και τίμιος να είναι, θα κλέψει. Και άκακος να είναι, θα σφάξει. Και πιστός να είναι, θα προδώσει. Ο τραγουδιστής των γυναικείων ποδιών, ο Πούσκιν, έγραψε στίχους για τα πόδια. Είναι άλλοι που δεν τα εγκομίασαν με στίχους, μα δεν μπορούν να κοιτάξουν δύο πόδια χωρίς να τους πιάσει τρέμουλο. Μα δεν είναι μονάχα οι γάμπες. Σε αυτή την περίπτωση δεν ωφελεί σε τίποτα η περιφρόνηση. Και αν ακόμα την περιφρονεί την Γκρούσεντνα, την περιφρονεί χωρίς όμως να μπορεί να την παρατήσει. Αυτό το καταλαβαίνω. Του ξέφυγε ξαφνικά του Αλιώσα. Έτσι, ε. Πάει να πει λοιπόν πως τα αλήθεια το καταλαβαίνεις, μια και το πες έτσι αμέσως. Πρόφερε χερέκακα ο Ρακίτιν. Αυτό το πες χωρίς να το θέλεις. Σου ξέφυγε, σωστά. Γι' αυτό και η ομολογία σου έχει μεγαλύτερη αξία. Θα πει λοιπόν πως σου είναι γνωστό πια αυτό το θέμα. Θα πει πως έχεις σκεφτεί πια τη φιλιδονία. Ω, παρθένε μου εσύ. Εσύ Αλιώσα, είσαι σιγανό ποτάμι. Είσαι άγιος, το παραδέχομαι, μα ένας διάολος ξέρει τι έχεις πια σκεφτεί. Αυτός ξέρει πόσα πράγματα σου είναι γνωστά. Είσαι παρθένος και όμως έφτασες πια ως τη βαθύτερη ουσία του ζητήματος. Είναι καιρός τώρα που σε παρακολουθώ. Είσαι και εσύ Καραμαζόφ. Είσαι ένα σωστός Καραμαζόφ. Θα πει λοιπόν πως κάτι έχει να κάνει το γένος και η επιλογή. Από πατέρα φιλίδωνος και από μάνα Παλαβός. Γιατί τρέμεις? Επειδή αυτό που λέω είναι αλήθεια? Ξέρεις κάτι? Η Γκρούσεκνα με παρακαλούσε και μου έλεγε, φέρ τον εδώ, φέρ τον εδώ. Εσένα δηλαδή εννοούσε. Κι εγώ θα του βγάλω το ράσο του. Και πώς με παρακαλούσε? Φέρ τον, φέρ τον. Όλο αυτό μου έλεγε. Σκέφτηκα τότε, γιατί έχει τόση περιέργεια να σε γνωρίσει. Και ξέρεις, αυτή δεν είναι καμία συνηθισμένη γυναίκα. Πες της χαιρετίσματα από μέρος μου και πες της ακόμα πως δεν θα πάω, είπε ο Αλιώσα με ένα βιασμένο χαμόγελο. Τελείωσε, Μίσα. Τελείωσε αυτό που άρχισες να λες. Θα σου πω αργότερα τη γνώμη μου. Τι θες να τελειώσω? Είναι φανερά τα πράγματα. Όλα αυτά, αδερφέ μου, είναι παλιά ιστορία. Αφού κι εσύ έχεις στοιχεία φιλιδονίας μέσα σου, τι να πει πια κανείς για τον αδερφό σου τον Ιβάν? Κι αυτός Καραμαζόφ είναι. Εσάς τον Καραμαζόφ τούτα είναι όλα και όλα τα χαρακτηριστικά σας. Φιλιδονία,
απληστία, παλαβομάρα. Ο αδερφός ο Ιβάν, όντας άθεος, δημοσιεύει τώρα θεολογικά άρθρα. Έτσι, στα αστεία, από κάποιον άγνωστο ακόμα, ακατανόητο υπολογισμό, και παραδέχεται και ο ίδιος τούτη την προστιχιά. Να τι είναι ο αδερφός σου, ο Ιβάν. Μα εκτός από αυτό, θέλει να πάρει αυτός την αραβωνιαστικιά του αδερφού σου, Μύτια. Και κατά πως φαίνεται, θα πετύχει και τούτο τον σκοπό του. Και πως μάλιστα, με τη συγκατάθεση του ίδιου του Μύτιενκα. Γιατί ο Μύτιενκα του παραχωρεί ο ίδιος την αραβωνιαστικιά του, μόνο και μόνο για να την ξεφορτωθεί και να τρέξει το γρηγορότερο στην Γκρούσενκνα. Και πρόσεξε το καλά. Όλα αυτά τα κάνει με όλη του την ευγένεια και την ανιδιοτέλεια. Αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι. Ένας διάολος μπορεί να σας καταλάβει ύστερα από όλα αυτά. Παραδέχεται και ο ίδιος την προστιχιά του και όμως εξακολουθεί να κάνει προστιχές. Πρόσεξε τώρα. Ο γεροντάκος, ο πατέρας, μπαίνει στο δρόμο του Μύτιενκα. Γιατί τρελάθηκε κι αυτός ξαφνικά για την Γκρούσενκνα. Τρέχουν τα σάλια του μονάχα και να την κοιτάει. Μόνο και μόνο για δάφτην έκανε τώρα μόλις εκείνο το σκάνδαλο στο κελί. Μόνο και μόνο γιατί ο Μιούζοφ τόλμησε να την πει ανήθικη και άτιμη. Την έχει ερωτευτεί ως τα μπούνια. Πρώτα την είχε με μισθό και αυτή του έκανε μονάχα κάτι σκοτεινές δουλειές στα καπηλιά. Και τώρα ξαφνικά την καλοκοίταξε και του καλάρεσε και της κάνει όλο προτάσεις, όχι τίμιες φυσικά. Το λοιπόν δεν γίνεται παρά να τα τσουγκρίσουν. Να τα τσουγκρίσουν για τα καλά. Ο μπαμπάκας με το γιώκα του. Και όσο για την Γκρούσενκνα, αυτή δεν πάει ούτε με τον έναν, ούτε με τον άλλον. Παίζει προς το παρόν μαζί τους, τους κοροϊδεύει και τους δυο, τους κοιτάει να δει από ποιον θα έχει πιότερο όφελος, γιατί αν και μπορεί να αρπάξει πολλά λεφτά από τον πατερούλη, αυτός δεν πρόκειται να την παντρευτεί και πολύ πιθανό να τσιγκουνευτεί στο τέλος και να σφίξει το κορδόνι του πουγγιού του. Και μια και είναι έτσι, έχει ο Μύτιενκα την αξία του. Δεν έχει λεφτά, είναι όμως ικανός να την παντρευτεί. Ναι, είναι ικανός να την παντρευτεί. Θα παρατήσει την αραβωνιαστικιά του, την ασύγκριτη αυτή καλονή, την Κατερίνα Ιβάνοβνα, την πλούσια, τη γαλαζοέματη, την κόρη του συνταγματάρχη. Και θα παντρευτεί την Γκρούσενκνα, που την είχε σπιτώσει άλλοτε ένας γέρος, μικρέμπορος, εκείνος ο ακόλαστος μουζίκος, ο δήμαρχος Σαμψόνοφ. Όλα αυτά μπορούν να φέρουν μία σύγκρουση που, μα την αλήθεια, δεν είναι καθόλου παράξενο να φτάσει και στο έγκλημα. Αυτό περιμένει και ο αδερφός σου, ο Ιβάν. Τότε είναι που θα τρίβει τα χέρια του. Θα αποκτήσει και την Κατερίνα Ιβάνοβνα, που λιώνει τώρα από τον καημό για δάφτην, και θα τσεπώσει και τις 60.000 της πρίκας της. Για έναν ασήμαντο και απένταρο άνθρωπο όπως είναι αυτός, είναι πολύ ελκυστικό στην αρχή. Και σημείωσε πως όχι μονάχα δεν θα προσβάλλει τον Μύτια με αυτό, μα θα του κάνει και εκδούλευση που εκείνος θα τη θυμάται σε όλη του τη ζωή.
γιατί το ξέρω θετικά, πως μόλις εδώ και μια βδομάδα ο Μίτχενκα έλεγε φωναχτά στην ταβέρνα όπου γλεντούσε με τσιγκάνες πως δεν του αξίζει η Κάτιενκα και πως του αδερφού του του Ιβάν του αξίζει και του παραξίζει. Και η Κατερίνα Ιβάνοβνα δεν θα αρνηθεί βέβαια στο τέλος να πάρει έναν τέτοιο καρδιοκατακτητή σαν τον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Από τώρα ταλαντεύεται ανάμεσα στους δυο τους. Και πως τα κατάφερε αυτός ο αδερφός σας ο Ιβάν και σας έκανε να τον σέβεστε όλοι σας. Όμως αυτό σας κοροϊδεύει τώρα. Κάθομαι, λέει, και εφραίνομαι σε βάρος σας. Πώς μπορείς να τα ξέρεις όλα αυτά? Πώς μιλάς με τόση πεποίθηση? Ρώτησε απότομα ο Αλιώσα και ξαφνικά έσμιξε τα φρύδια του. Και εσύ, γιατί με ρωτάς και φοβάσαι από τώρα την απάντησή μου? Θα πει λοιπόν πως παραδέχεσαι ότι λέω αλήθεια. Εσύ δεν αγαπάς τον Ιβάν. Ο Ιβάν δεν είναι φιλοχρήματος. Έτσι, ε? Και η ομορφιά της Κατερίνας Ιβάνοβνας δεν είναι μονάχα τα λεφτά στη μέση, αν και οι 60.000 ρούβλια είναι πολύ δελεαστικές. Ο Ιβάν έχει ανώτερους σκοπούς. Ο Ιβάν δεν πρόκειται να παρασυρθεί ούτε από 60.000 ρούβλια. Ο Ιβάν δεν γυρεύει ούτε λεφτά ούτε γαλήνη. Ίσως να γυρεύει την Οδύνη. Τι είναι αυτά πάλι? Τι είσαστε τέλος πάντων εσείς οι γαλαζοέματοι, ε? Αχ, Μίσα, η ψυχή του είναι ταραγμένη. Όλο σκέφτεται. Τον τυρανάει μία σκέψη μεγάλη και άλυτη. Είναι ένας από τους ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη από εκατομμύρια, μα που θέλουν να ξεδιαλύνουν τη σκέψη τους. Είσαι λογοκλόπος, Αλιώσα. Παράφρασες τα λόγια του Στάρετς. Ρε ένιγμα που σας έγινε κι αυτός ο Ιβάν, ε? Φώναξε με φοβερή κακία ο Ρακίτιν. Ακόμα και η έκφραση του προσώπου του άλλαξε. Στράβωσαν και τα χείλη του ακόμα.

Μα είναι ανόητο το ένιγμα. Δεν υπάρχει τίποτα να λύσεις. Δεν χρειάζεται καθόλου να σπάσεις το κεφάλι σου για να καταλάβεις. Το άρθρο είναι γελίο και ασυνάρτητο. Και άκουσες πριν από λίγο την ανόητη θεωρία του. Αν δεν υπάρχει αθανασία της ψυχής, δεν υπάρχει και αρετή. Άρα όλα επιτρέπονται. Και θυμάσαι πως ο αδερφούλης σου ο Μίτχενκα φώναξε εκείνη την ώρα: «Θα το έχω υπόψη μου!» Πολύ δελεαστική θεωρία για τους ποταπούς. Βρίζω, και αυτό είναι ηλίθιο. Όχι για τους ποταπούς, μα για τους γυμνασιόπαιδες φανφαρόνους με τα αξεδιάλυτα βάθη των σκέψεων. Είναι ένας τυποτένιος καυχισιάρης που όλη και όλη η ουσία των λόγων του είναι τούτη. Από τη μια μεριά πρέπει να παραδεχτούμε πως έτσι είναι. Από την άλλη όμως είμαστε υποχρεωμένοι να παραδεχτούμε πως όλη του η θεωρία είναι μια προστιχιά και τίποτα παραπάνω. Η ανθρωπότητα θα βρει μονάχη της τη δύναμη να ζει για το καλό, έστω αν και δεν το πιστεύει ή δεν πιστεύει στην αθανασία της ψυχής. Θα βρει τη δύναμη αγαπώντας τη λευτεριά, την ισότητα, την αδερφότητα. Ο Ρακίτιν μίλαγε με ζέση. Σχεδόν δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Μα ξαφνικά σταμάτησε. Λες και κάτι θυμήθηκε. Αρκετά όμως, χαμογέλασε πια βιασμένα, πιο γρήγορα από πριν. Γιατί γελάς? Μπας και νομίζεις πως είμαι σαχλός? Όχι, όχι, όχι, όχι. Ούτε καν το σκέφτηκα. Δεν σκέφτηκα κάτι τέτοιο. Είσαι έξυπνος. Μα ας μην μιλάμε άλλο γι' αυτό. Έτσι από ανοησία μου γέλασα. Καταλαβαίνω την έξαψή σου, Μίσα. Από την παραφορά σου μάντεψα πως και εσύ δεν είσαι εντελώς αδιάφορος για την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Αυτό, αδερφέ μου, το υποπτευόμουν από καιρό. Γι' αυτό και δεν αγαπάς τον Ιβάν. Τον ζηλεύεις? Μπας και ζηλεύω και τα λεφτά της. Έλα λοιπόν, πρόσθεσέ το. Πρόσθεσέ το κι αυτό. Όχι, όχι για τα λεφτά. Δεν θα μιλήσω καθόλου. Δεν θέλω να σε προσβάλλω. Αφού το λες, σε πιστεύω. Μα ο διάολος να σας πάρει με αυτόν τον αδερφό σου τον Ιβάν. Ποτέ σας δεν θα καταλάβετε πως κι αν ακόμα δεν ήταν η Κατερίνα Ιβάνοβνα στη μέση, πάλι θα μπορούσε κανείς να μην τον αγαπάει. Και γιατί λοιπόν που να τον πάρει και να τον σηκώσει πρέπει να τον αγαπήσω, αφού αυτός ο ίδιος μου κάνει την τιμή να με βρίζει? Γιατί λοιπόν να μην έχω κι εγώ το δικαίωμα να τον βρίσω? Ποτέ δεν τον άκουσα να λέει κάτι για σένα, ούτε καλό, ούτε κακό. Δεν μιλάει καθόλου για σένα. Κι όμως εγώ εδώ και 3 μέρες άκουσα πως με περιέλουσε με βρισιές στις Κατερίνας Ιβάνοβνα και δεν με άφηνε σε χλωρό κλαρί. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο ενδιαφέρεται για την ταπεινή μου προσωπικότητα. Ύστερα από αυτό δεν ξέρω. Δεν ξέρω μα την αλήθεια ποιος από τους δυο μας ζηλεύει τον άλλον. Είχε την καλοσύνη να εκφράσει τη γνώμη πως αν δεν μου γυαλίσει στο μάτι η καριέρα του Αρχιμανδρίτη στο πολύ κοντινό μέλλον και αν δεν αποφασίσω να δεχτώ την Κουράν, τότε θα πάω οπωσδήποτε στην Πετρούπολη και θα κολλήσω σε κανένα πολυσέλιδο περιοδικό. Το δίχως άλλο, στη στήλη της κριτικής θα γράψω καμιά 10 χρόνια και τελικά το περιοδικό θα γίνει δικό μου. Ύστερα θα συνεχίσω την έκδοσή του με φιλελεύθερες και αθεϊστικές κατευθύνσεις, με κάποια σοσιαλιστική απόχρωση, ακόμα και με κάποια δόση σοσιαλισμού, μα θα είμαι πάντοτε ανοιχτομάτης. Δηλαδή στην ουσία θα χτυπάω μία στο καρφί
και μια στο πέταλο και θα ρίχνω στάχτη στα μάτια των κουτών. Το τέλος της καριέρας μου, κατά τα λεγόμενα του αδερφούλη σου, θα είναι η σοσιαλιστική απόχρωση. Δεν θα με εμποδίσει να τοποθετηθώ στις συνδρομές, σε τρεχούμενους λογαριασμούς και να εκμεταλλεύομαι τον παρά μου κάτω από την καθοδήγηση κανενός Εβραίου. Και αυτό θα γίνει μέχρι να χτίσω μια πολυκατοικία στην Πετρούπολη, με σκοπό να στεγάσω εκεί μέσα τα γραφεία της σύνταξης και τα υπόλοιπα πατώματα να τα νοικιάσω. Καθόρισε ακόμα και το μέρος του σπιτιού. Θα είναι κοντά, λέει, στη νέα πέτρινη γέφυρα του Νέβα που σχεδιάζεται να γίνει στην Πετρούπολη και θα ενώνει την οδό Λιτέναχνια και τη συνοικία Βιμπρόσκαγια. Χαμίσα! Όλα αυτά ίσως και να γίνουν έτσι ακριβώς έως την τελευταία λεπτομέρεια, ξεφώνησε ξαφνικά, μην μπορώντας να συγκρατηθεί ο Αλιώσα, και χαμογέλασε εύθυμα. Αρχίσατε κι εσείς τους σαρκασμούς, Αλεξέη Φιοντόροβιτς. Όχι, όχι, όχι, να με συγχωρείς. Αστειεύομαι. Σκέφτομαι εντελώς άλλα πράγματα. Όμως για στάσου, ποιος τάχα θα μπορούσε να σου ανακοινώσει αυτές τις λεπτομέρειες και από ποιον θα μπορούσες να τις ακούσεις? Δεν ήσουν φυσικά ο ίδιος στο σπίτι της Κατερίνας Ιβάνοβνας όταν ο Ιβάν μίλαγε για σένα? Δεν ήμουν εγώ, μα ήταν ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς και τα άκουσα όλα αυτά με τα αυτιά μου από αυτόν τον ίδιο. Δηλαδή, αν θες να στο πω κι αυτό, δεν τα άκουσα, μα τα κρυφάκουσα, χωρίς να το θέλω φυσικά, γιατί βρισκόμουνα στην κρεβατοκάμαρα της Γκρουσενκνά και δεν μπορούσα να βγω όσο ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο. Α ναι, το ξέχασα. Είναι συγγενή σου αυτή. Συγγενής? Η Γκρούσεκνα συγγενής δικιά μου? Φώναξε ξαφνικά ο Ρακίτιν και κατακοκκίνησε. Μήπως σου στριψε? Κάτι θα πάθε το μυαλό σου. Μα τι, μήπως δεν είναι συγγενή σου? Έτσι άκουσα. Που μπορούσες να τα ακούσεις αυτό? Αλλά βλέπεις, εσείς οι κύριοι Καραμαζόφ μας κάνετε τους μεγάλους γαλαζοαίματους και λέτε πως τάχα η σκούφια σας κρατάει από παλιό τζάκι, τη στιγμή που ο πατέρας σου έκανε τον γελοτοπιό στα ξένα γεύματα και για ελεημοσύνη του δίνανε να φάει ένα πιάτο μαζί με τους υπηρέτες στην κουζίνα. Βέβαια, ο πατέρας μου δεν ήταν παρά ένας παπάς και τίποτα άλλο, και μπροστά σε εσάς τους ευγενείς μπορεί να μην αξίζω πεντάρα. Όμως αυτό δεν είναι λόγος να με προσβάλλετε τόσο επιπόλαια και τόσο αστόχαστα. Έχω κι εγώ την αξιοπρέπειά μου, Αλεξέη Φιοντόροβιτς, και σας παρακαλώ να το καταλάβετε πως δεν μπορεί να είμαι συγγενής της Γκρούσεκνα, αυτής της κοινής γυναίκας. Ο Ρακίτιν ήταν πολύ θυμωμένος. Για όνομα του Θεού, συγχώρεσέ με. Ποτέ δεν μπορούσα να υποθέσω ότι... Κι ύστερα, γιατί τη λες κοινή? Μήπως είναι τέτοια? Είπε ο Αλιώσα και ξαφνικά κοκκίνησε. Σου επαναλαμβάνω πως άκουσα ότι είναι συγγενή σου. Πηγαίνεις, λέει, συχνά στο σπίτι της και μου το έλεγες κι εσύ ο ίδιος πως δεν έχεις ερωτικούς δεσμούς μαζί της. Ποτέ δεν μπορούσα να υποθέσω πως κι εσύ την περιφρονείς τόσο πολύ. Μα στα αλήθεια, λοιπόν, το αξίζει? Αν την επισκέπτομαι, αυτό είναι δικιά μου δουλειά και σένα δεν σου πέφτει λόγος. Όσο για τη συγγένεια, μάλλον ο αδερφούλη σου ή ο μπαμπάκα σου θα στη φορτώσουν εσένα και όχι εμένα για συγγενή. Μα να που φτάσαμε κιόλας. Τράβα καλύτερα στην κουζίνα. Χα, τι τρέχει, τι είναι αυτό? Μήπως αργήσαμε? Μα δεν μπορούσαν να ξεμπερδέψουν τόσο γρήγορα με το γεύμα.
Έτσι δεν είναι? Ή μήπως και εδώ πέρα τα κάνανε μουσκεμα οι Καραμαζόφ? Αυτό θα είναι. Να και ο πατερούλης σου και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς το κάνανε μουσκεμα οι Καραμαζόφ. Αυτό θα είναι. Να και ο πατερούλης σου και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς το κατόπι του.

Να και ο Μαξίμοβ, ο κτηματίας που τρέχει. Μα εδώ έγινε σκάνδαλο. Θα πει πως δεν γευμάτισαν. Λες τάχα να δίρανε τον ηγούμενο ή μήπως τους δίρανε αυτούς. Μα την αλήθεια θα τους άξιζε. Ο Ρακίτιν δεν ξεφώνιζε άδικα. Πραγματικά είχε γίνει ένα σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο ανίκουστο και αναπάντεχο. Όλα γίνανε κατόπιν ευνίδιας εμπνεύσεως.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου, εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Συνεχίζουμε την αναφορά μας στο κεφάλαιο «Ιβάνο Τρομερός και οι μάρτυρες της Ορθοδοξίας». Οι κληρικοί της Ρωσίας στεκόντανε πάντα μακριά από τα εγκόσμια και από την πολιτική. Αλλά βλέποντας τις παρανομίες που κάνανε οι κυβερνήτες, αναγκαστήκαν να αλλάξουν τη στάση τους και να ελέγχουν τους δυνατούς. Αυτό έγινε πριν από τον Ιβάν τον Τρομερό. Για τούτο, από τους 9 Μητροπολίτες της Μόσχας που περάσαν από το θρόνο της κατά τη βασιλεία του Τσάρου Βασιλείου και του γιού του Ιβάν του Τρομερού, μονάχα οι τρεις πεθάνανε έχοντας το αξίωμά τους, ενώ οι άλλοι πεθάνανε σαν απλοί καλόγεροι στην εξορία, στα πιο απόμακρα και στα πιο φτωχά μοναστήρια. Τότε φανερωθήκανε και στη Ρωσία κατά το υπόδειγμα του Βυζαντίου και οι λεγόμενοι «δια Χριστών σαλί», δηλαδή κάποιοι ασκητές σαν τους Μοχαμετάνους Ντερβίσιδες που κάνανε τον τρελό για να δοκιμαστεί πιο σκληρά η πίστη τους και που γυρίζανε κουρελιασμένοι. Στα ρωσικά τους λέγανε «γυροντίβι». Κάνανε ό,τι κάνανε οι προφήτες του Ισραήλ, κηρύχνοντας το λαό το λόγο του Θεού, λέγοντας φωναχτά την αλήθεια, χωρίς να φοβηθούν κανέναν, αφού καταφρονούσανε κάθε καλοπέραση και την ίδια τη ζωή τους. Γυρίζανε μέσα στους δρόμους της Μόσχας και ο λαός τους άκουγε και κάνανε το σταυρό τους. Τόση δύναμη είχανε απάνω στον κόσμο που η κυβέρνηση φυλαγόταν να τους πειράξει, όπως έκανε και ο Αλή Πασάς με τους Ντερβισάδες. Ο ίδιος ο Ιβάν ο Τρομερός έχτισε μια μεγαλοπρεπέστατη εκκλησία στο όνομα ενός από αυτούς που τον λέγανε Βασίλειον των Μακάριων και που στάθηκε ο κορυφαίος των Ρώσων των Διαχριστών Σαλών. Αυτή η μεγάλη εκκλησία στέκεται σήμερα όρθια μπροστά στο Κρεμλίνο, απάνω στην κόκκινη πλατεία και λογαριάζεται σαν ένα από τα στολίσματα της Μόσχας. Ένας από τους σπουδαιότερους Αγίους της Ρωσίας είναι ο Άγιος Φίλιππος του Σολόβσκι. Μπορεί να πει κανένας πως αυτός ο Άγιος είναι ο Χρυσόστομος της Ρωσίας, επειδή και αυτός βασανίστηκε, εξορίστηκε και πέθανε από τις κακουχίες για την πίστη του Χριστού, όπως είχε πεθάνει και ο Χρυσόστομος στα Κόμανα. Ο Άγιος Φίλιππος έζησε στα χρόνια του Ιβάν του Τρομερού. Το οικογενειακό του όνομα ήταν Κολίτσοφ και το λαϊκό του Θεόδωρος. Οι γονείς του βαστούσανε απορχοντικό αίμα, δηλαδή ήτανε μπογιάροι. Ήτανε γενιά με τους Ρωμανόφ και με τους Σερεμέντεφ. Ο παππούς του Θεόδωρου είχε κάνει πρεσβευτή στην Κρυμαία και φρούραχος του Νοβογκρότ. Ο πατέρας του ήταν διοικητής και παιδαγωγός του μεγάλου Δούκα Γιούρι, που ήταν αδελφός του τσάρου Ιβάν του Τρομερού. Ο θείος του ήταν συμβουλάτορας του πρίγκιπα Ανδρέα, που ήταν αδερφός του τσάρου Βασιλείου του Τρίτου, του πατέρα του Ιβάν. Όπως είπαμε παραπάνω, οι άρχοντες μπογιάροι καταδιωχθήκαν αργότερα από τους τσάρους και η οικογένεια του Κολίτσοφ ήταν ανάμεσα στις 30 πρώτες του Νοβγκορόντ που κρεμαστήκανε στο δρόμο που πηγαίνει από το Νοβγκορόντ στη Μόσχα. Ο Θόδωρος ήταν τότε 30 χρονών. Οι γονείς του τον είχαν σπουδάσει και ύστερα επιδόθηκε στα πολεμικά. Φαίνεται πως πολέμησε κατά πάνω στους Λιθουάνους και στους Τατάρους της Κρυμαίας. Είχε μεγάλη περιουσία. Η μητέρα του είχε μεγάλα κτήματα στην επαρχία του Νοβγκορόντ. Μια μέρα, στις 7 Ιουλίου 1537, μέρα που γιορτάζει η Αγία Κυριακή, ο Θεόδωρος πήγε στη λειτουργία και εκεί άκουσε το Ευαγγέλιο που έλεγε «Ου δίναστε δυσί κυρίς δουλεύειν Θεό και μαμονά». Αυτό το έκανε μεγάλη εντύπωση. Τυπώθηκε στο νου του
τόσο πολύ δίχως δισταγμό και αποφάσισε να αφήσει τον κόσμο. Σημείωσε πως εκείνο τον καιρό η οικογένειά του βρισκότανε σε μεγάλη ακμή. Ο πατέρας του ήταν φίλος και συμβουλάτορας της βασιλίσσης Ελένης και παιδαγωγός του μεγάλου ιού της. Ο Θεόδωρος από πολύ νέος είχε κλείσει στην καλογερική και για τούτο δεν παντρεύθηκε, ένα πράγμα σπάνιο για τον καιρό εκείνον. Κάποιοι από την αριστοκρατία γινότανε μοναχοί κατά την τότε συνήθεια, μα ζούσανε σαν άρχοντες μέσα σε αρχοντικά μοναστήρια, τρώγοντας και πίνοντας. Ο Θεόδωρος όμως είχε αληθινή αγάπη στον Χριστό και δεν πήγε να καλογερέψει σε κανένα από τα πλούσια μοναστήρια που υπήρχαν γύρω στη Μόσχα, αλλά διάλεξε το πιο μακρινό και το πιο αυστηρό μοναστήρι, το Σολόβκι, που βρισκόταν έξω από τον κόσμο, στην παγωμένη άσπρη θάλασσα. Έφυγε από το σπίτι τους δίχως να αποχαιρετήσει τους γονείς του. Πήρε μοναχά μαζί του λίγα ρούχα και πήρε το μακρινό δρόμο με τα πόδια. Ο δρόμος που πήρε ήταν γεμάτος λίμνες και βαλτοτόπους και επειδή ήταν τότε καλοκαίρι περίμενε να χειμωνιάσει για να παγώσουν και έτσι να μπορεί να περπατά πάνω στον πάγο. Ύστερα από πολλή ταλαιπωρία έφτασε σε ένα ξεχασμένο χωριό που βρισκόταν κοντά στη λίμνη Ονέγκα. Εκεί έγινε τσομπάνης και φύλαγε τα πρόβατα ενός χωριάτη. Έτσι άρχισε να μαθαίνει την ταπείνωση ο χθεσινός άρχοντας και πολεμιστής. Αφού πέρασε και άλλα βάσανα, περπατώντας μέρα νύχτα, δίχως τέλος έφταξε στην άσπρη θάλασσα και είδε το περιπόθητο μοναστήρι του Σολόβκι, ταπεινό, φτωχό, μια-δυο μικρές εκκλησίες και λίγα κελιά, όλα κανωμένα από ξύλα, μαυρισμένα από τις παγωμένες βροχές και από τις ανεμοζάλες. Κείνη την ώρα βασίλευε ησυχία απάνω στα σιωπηλά νερά και στα πυκνά δάση.

σε αυτό το έρημο μέρος που βρίσκεται μακριά από τον κόσμο, στα βορεινά της Ρωσίας, μέσα στον απέραντο κόρφο που έχει σκάψει η άσπρη θάλασσα, βρίσκεται ένα αρχιπέλαγο από κάμποσα νησιά. Το πιο μεγάλο έχει μάκρος ως 10 μίλια και το λένε Σολοβέτς. Άχαρο μέρος, πετραδερό στέρφο. Το χειμώνα οι νύχτες είναι ατελείωτες και κατά την άνοιξη φανερώνονται οι λεγόμενες άσπρες νύχτες με εκείνη την κρύα, την αντιφενγιά που λες πως έρχεται από τον άλλο κόσμο. Μια βαριά μελαγχολία μέσα σε εκείνο το σύθαμπο πλακώνει την καρδιά του ανθρώπου. Ωστόσο, εκείνη η νεκρή ρημιά είναι γεμάτη από ζώα και από πολλά ψάρια που ζουν μέσα στη θάλασσα και στις 300 λίμνες με γλυκό νερό. Ως τα 1400, αυτά τα νησιά ήταν έρημα. Στα 1429 πήγανε κατά εκεί δύο ευλαβέστατοι καλόγεροι λεγόμενοι Σαββάτιος και Γερμανός. Γυρεύανε να σκητέψουνε στην άκρη του κόσμου, εκεί που δεν υπάρχει μήτε ίσκιος από άνθρωπο. Στήσανε λοιπόν ένα σταυρό και αποφασίσανε να κατοικήσουν εκεί πέρα, εμπιστευόμενοι το έλεος του Θεού. Ύστερα από λίγον καιρό κοιμήθηκε ο Σαββάτιος και αντί αυτόν πήγε ένας άλλος ασκητής, ο Ζωσιμάς. Αυτός έκανε μια μικρή εκκλησία με ξύλα και την εγκαινίασε με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου του Νοβγκορόντ. Χειροτονήθηκε παπάς και αυτός και στάθηκε ο ιδρυτής του μοναστηριού. Η αγιότητά του ξακούστηκε στα γύρω μέρη και οι ειδωλολάτρες που ζούσαν σε εκείνους τους τόπους, Φίνοι, Καρελιάνοι, καθώς και οι Νορβηγέζοι, τρέξανε στο μοναστήρι και βαφτιστήκανε. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς γινήκανε και καλόγεροι και έτσι εκείνο το φτωχό μοναστήρι καταστάθηκε σπουδαίο και πήρε στην εξουσία του όλα τα νησιά. Από παντού στέλνανε ταξίματα. Ο τσάρος Ιβάν ο Τρίτος το πήρε στην προστασία του. Του δώρισε κάμποση γη απάνω στη σεριά και δικαιώματα στα ψάρια που πιάνανε οι ψαράδες. Μα κάει και δύο φορές. Ωστόσο, το ξανάχτισε ο Ιβάν ο Τρομερός στα 1538 και του παραχώρησε τις αλικές που βρισκόντανε κοντά του. Τότε λοιπόν που πήγε στο μοναστήρι ο Θεόδωρος Καλιτσόφ, το μοναστήρι ήταν παραπάνω από 100 χρονών. Παρουσιάστηκε στον ηγούμενο Αλέξιο και τον παρακάλεσε να τον πάρει για δόκιμο, χωρίς να του πει από τι οικογένεια ήτανε. Τον βάλανε στις πιο βαριές δουλειές. Πότε έκοβε ξύλα, πότε έσκαβε, πότε κουβαλούσε το ένα και τ' άλλο. Όλα τα έκανε με προθυμία. Τον μαλώνανε και καμιά φορά τον χτυπούσανε. Μετά ένα χρόνο κουρεύτηκε μοναχός και πήρε το όνομα Φίλιππος. Η δουλειά του ήτανε φούρναρης και μάγειρας. Έτρωγε και καμιά ξυλιά. Γεγέροντά του είχε ένα σεβάσμιο εξομολόγο που τον λέγανε Ιωνά και εκείνος ήτανε ο πνευματικός οδηγός του. Του έμαθε τη διάταξη και το τυπικό της εκκλησίας και του δίδαξε τα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως. Κατόπιν έγινε εκκλησιάρχης. Τότε έφυγε από το μοναστήρι και πήγε και ασκήτεψε μέσα στο δάσος και εκεί επιδόθηκε στην προσευχή. Κάθισε εκεί πέρα κάμποσα χρόνια. Ο ηγούμενος Αλέξιος που είχε γεράσει τον πρότεινε για διάδοχό του και όλοι οι πατέρες το παραδεχθήκανε, μόλο που ο Φίλιππος δεν ήθελε να γίνει ηγούμενος. Με τα πολλά υπάκουσε. Τότε πήρε το μακρινό δρόμο για να πάγει στο Νοβγκορόντ για να χειροτονηθεί ιερεύς και για να πάρει την ευλογία του Αρχιεπισκόπου. Τον καιρό που έμεινε σε αυτή την πολιτεία ήρθε σε συνάφεια με την οικογένειά του
και πήρε το μερίδιο της κληρονομιάς του. Ύστερα γύρισε στο μοναστήρι και αφιέρωσε σε αυτό τη μεγάλη περιουσία του. Μα δεν ανέλαβε την ηγουμενία, αλλά έφυγε και πήγε πάλι μέσα στο δάσος και εκεί, κατάμονος, μιλούσε με το Θεό. Ω, τι μεγάλη δύναμη είχε εκείνη η ψυχή και βάσταξε μέσα σε εκείνη την παγωμένη ερημιά ανάμεσα στις πυκνές οξιές, προπάντων τις ατελείωτες νύχτες που βογκούσανε από τον άνεμο που κατεβαίνανε από το Βόρειο Πόλο. Κατάμονος, τέτοια ανδρεία δίνει στον αδύναμο τον άνθρωπο μοναχά η πίστη και η ελπίδα του στη βοήθεια του Θεού. Εκεί, μέσα στο πυκνό δάσος, κάθισε ώσπου κοιμήθηκε ο ηγούμενος Αλέξιος. Τότε τον ξαναεκλέξανε ηγούμενον οι μοναχοί για δεύτερη φορά και ξαναπήγε στον Οβγκορόντ για να ανανεώσει το διορισμό του από τον Αρχιεπίσκοπο. Γυρίζοντας πίσω στο μοναστήρι, επιδόθηκε με πολύ ζήλο στα χρέη του. Και αληθινά, το μοναστήρι το έκανε αγνώριστο. Με τη διοίκησή του μεγάλωσε. Οι μοναχοί πληθύνανε. Κατά πρώτο, από ξύλινο, το χτίσε με πέτρα και με τούβλα, που τα ψήνανε οι ίδιοι μοναχοί σε ένα καμίνι. Με φοβερή και σκληρή δουλειά, ένωσε 52 βαλτόλακους, πήγε το νερό στο μοναστήρι και έσκαψε μία λίμνη που είχε μάκρος 1500 μέτρα για να βάλει σε κίνηση ένα μήλο. Έχτισε αραξιές στο λιμάνι και μεγάλες κόρδες από κελιά. Μέσα σε 5 χρόνια έχτισε μια πολύ μεγάλη εκκλησία αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Χριστού, καθώς και μια τράπεζα που τρώγανε όλοι μαζί πατέρες και σε αυτά ξόδεψε τα πατρογονικά χρήματά του. Ο τσάρος έστειλε ένα μαλαματένιο σταυρό στολισμένο με μαργαριτάρια και με ακριβά πετράδια για να στολίσουν την Αγία Τράπεζα. Ο Φίλιππος σε όλα τούτα δούλεψε σαν ένας απλός εργάτης. Ακόμα έκανε κάποια κελιά απάνω σε ένα από τα κοντινά νησάκια για τους πατέρες που επιθυμούσανε να αποτραβηχθούνε και να ασκητέψουνε μονάχοι τους. Ο ίδιος αποτραβιότανε κάθε τόσο κοντά σε μια μικρή λίμνη, σε εκείνο το μέρος που το λένε ακόμα έρημο του Φιλίππου.

Το μοναστήρι είχε εκείνο τον καιρό 200 μοναχούς απάνω κάτω και 300 εργάτες. Παρεκτός από τα λαχανικά που καλλιεργούσανε, κάνανε και κοπάδια από ζωντανά που βοσκούσανε στα βοσκοτόπια που ανοίξανε στο δάσος. Ο ηγούμενος έφερε κοπάδια από κάτι μεγάλα ελάφια με μεγάλα παράξενα κλαδωτά κέρατα που τα λένε ελάνους και που ζούνε στα παγωμένα μέρη. Έκανε και εργαστήρια ταμπάκικα για να δουλεύσουν τα πετσιά και άλλα για να κατεργάζονται τα χαυλιόδοντα από τις μεγάλες φώκες που τις λένε ελέφαντες της θάλασσας. Το μοναστήρι του Σολόβκη, αυτή η παγωμένη Θηβαΐδα, ήτανε ο φάρος του Χριστού στο πιο βορεινό μέρος του κόσμου. Μαζί με τη θρησκεία πήγανε και ήμεροι άνθρωποι σε εκείνη την άγρια έρημο που δεν είχε καμιά παρηγοριά για τον άνθρωπο. Συστήθηκε μια αποικία από Ρώσους απάνω στη μεγάλη στεριά με μεγάλα κτήματα και βοσκοτόπους. Αυτοί οι άνθρωποι κυβερνιόντανε από το μοναστήρι που είχε βάλει νόμους και σύμφωνα με αυτούς δικαζόντανε. Αυστηρά απογορευόντανε τα πιωτά και τα χαρτιά. Οι ελικές βγάζανε πολύ αλάτι και τα κέρδη από την πώλησή του γινόντανε το περισσότερο η συντήρηση του μοναστηριού. Μεγάλα καραβάνια κουβαλούσανε τα αλάτι από το ποτάμι Ντβίνα και το πηγαίνανε μέσα στη Ρωσία, παρεκτός από τα καράβια και το κάνανε τράμπα με σιτάρι. Ο πατέρ Φίλιππος, μόλις αυτές τις σκοτούρες, βρήκε τον καιρό και πήγε στις συνόδους που γίνηκαν στη Μόσχα κατά το 1550 και 1551. Ο Ιβάν ο Τρομερός είχε ακόμα το μυαλό του καθαρό και έδειχνε μεγάλο ζήλο για τα εκκλησιαστικά. Ο πάτερ Φίλιππος ευχαριστούσε το Θεό που έστειλε στη Ρωσία έναν τσάρο θεοσεβούμενο και άξιο. Μα σε λίγα χρόνια άλλαξε ο χαρακτήρας του Ιβάν. Μια μέρα πήγε στο μοναστήρι για να βρει καταφύγιο ένας από τους πιο ευλαβείς και σπουδαίους κληρικούς, λεγόμενος Σίλβεστρος, που ήταν ο εξομολόγος του τσάρου, γιατί είχε πέσει σε δυσμένεια. Από αυτόν έμαθε ο Φίλιππος όσα είχαν γίνει στη Μόσχα, πως ο Ιβάν είχε γίνει άγριος, πως ο κόσμος φοβότανε μήπως νικηθεί η Ρωσία στον πόλεμο που είχε αρχίσει με τη Λιβόνια, τις πρώτες καταδίκες που είχε κάνει ο τσάρος και άλλα τέτοια. Ο Σίλβεστρος πήγε στο μοναστήρι στα 1562. Στα 1566 έφταξε στο Σολόβικη ένας ταχυδρόμος και έφερε στον ηγούμενο μια διαταγή του τσάρου που τον πρόσταζε να πάγει γρήγορα στη Μόσχα. Εκεί ο Μητροπολιτικός θρόνος ήταν άδειος, επειδή ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, Άγιος άνθρωπος, είχε κοιμηθεί από τα 1564 και στη θέση του είχε μπει ο Αθανάσιος. Μα και αυτός, επειδή δεν επικροτούσε τις απάνθρωπες πράξεις του τσάρου, αναγκάστηκε να παρατηθεί και να αποτραβηχθεί σε ένα μοναστήρι. Αλλά και ο διάδοχος του Γερμανός, Μητροπολίτης του Καζάν, έδωσε την παραίτησή του, γιατί δεν έστεργε στα κακά καμώματα του φοβερού τσάρου. Τότε ο Ιβάν έβαλε στο νου του τον Φίλιππο και έστειλε και τον κάλεσε στη Μόσχα. Τον ήξερε από παιδί και εκτιμούσε τη φρόνηση που έδειξε στη σύνοδο του 1551 και είχε μάθει το μεγάλο έργο που έκανε στην άσπρη θάλασσα. Με όλα τα εγκλήματα που έκανε, ο Ιβάν είχε την επιθυμία να λάμψει η εκκλησία με έναν ιεράρχη αγιασμένων και δραστήριων. Νόμιζε πως ο Φίλιππος θα περιοριζότανε στα εκκλησιαστικά χρέη του και δεν θα τον εμπόδιζε σε ό,τι ήθελε να κάνει. Πού να ξέρει πως ο νέος αρχιεπίσκοπος ήταν πιο αυστηρός από όσους είχε διώξει
για τον έλεγχο που του έκανε. Μόλις έφτιαξε ο Φίλιππος στην πρωτεύουσα, οι Μητροπολίτες και οι Αρχιεπίσκοποι κάνανε σύνοδο και τον εκλέξανε με όλους τους κανόνες στις 20 Ιουλίου 1566. Αλλά την ίδια μέρα ήρθε σε διάσταση με τον Τσάρο, γιατί ζήτησε από αυτόν να διαλύσει τους οπρίτσνικους, δηλαδή τη φρορά που είπαμε πως είχε συστήσει από 6.000 σκληρούς σωματοφύλακες και να ενώσει το έθνος όπως ήταν πριν. Και του είπε πως αν δεν θελήσει ο Τσάρος να το πράξει, αυτός δεν δεχόταν να γίνει Μητροπολίτης της Μόσχας. Ο Ιβάν σκύλιασε από το θυμό του, μα όπως συνήθισε, του πέρασε θυμός και παραδέχθηκε να του δίνει τις συμβουλές του. Έτσι, παραδέχθηκε ο Φίλιππος να ανεβεί στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Μόσχας. Η ενθρόνησή του έγινε στις 25 Ιουλίου στον καθεδρικό ναό της Αναλήψεως και σε αυτήν πήρανε μέρος 10 αρχιεπίσκοποι. Ο Ιβάν του έδωσε τη χρυσή ράβδο και του είπε: «Η παντοδύναμος Αγία Τριάς, η οποία μας ενεπιστεύθη την αυτοκρατερική διακυβέρνηση ολοκλήρου της Ρωσίας, σύ παραδίδει των ιερών θρόνων του Αγίου Αρχιεπισκόπου και Μητροπολίτου Πέτρου. Ανάβηθη επί της καθέδρας ταύτης και εικέδευε τον Θεόν και τους Αγίους του διημάς, δια τα τέκνα μας και διόλων των Ορθόδοξων λαών. Ήθε ο Κύριος να σοι χαρίζει υγείαν και μακροημέρευσιν. Αμήν». Μετά την ιεροτελεστία, ο νέος αρχιεπίσκοπος έκανε το γύρο του Κρεμλίνου, βαστώντας στο χέρι του ένα σταυρό και καθισμένος σε ένα γαϊδούρι κατά το παράδειγμα του Χριστού, που το οδηγούσανε 2 μπογιάροι. Μπροστά πηγαίνανε οι ψαλτάδες, τα εξαπτέρυγα και οι λαμπάδες. Ο αρχιεπίσκοπος ευλόγησε τους άρχοντες, το κλήρο και τον λαό που ήταν μαζεμένος στις πλατείες και ύστερα μπήκε στην κατοικία του και κάθισε σε μια μεγαλόπρεπη τράπεζα που του πρόσφερε ο Τσάρος. Από εκείνη τη μέρα επί 18 μήνες δεν ακούστηκε πως σκοτώθηκε κατά τη διαδοχή του Τσάρου κανένας κατάδικος. Ο Φίλιππος εκτελούσε με ζήλο τα καινούργια χρέη του, χειροτώνησε επισκόπους, παρακολουθούσε τις πράξεις του και κάθε χρόνο έκανε τη σύνοδο της Εκκλησίας. Έκανε ό,τι μπορούσε για να ανακουφίσει το λαό από την πανούκλα που φανερώθηκε στη Ρωσία. Ωστόσο, δεν λησμόνησε το μοναστήρι του. Το έστελνε δωρεές και φρόντισε να τελειώσουν τα έργα που είχε αρχίσει.

Κατά το φθινόπωρο του 1567, ο Ιβάν γύρισε από την εκστρατεία στεναχωρημένος, γιατί δεν πέτυχε αυτά που ήθελε. Και σαν ξεσκεπάστηκε μια προδοσία, άρχισε να σκοτώνει πάλι τους ύποπτους που, όπως φάνηκε, είχανε δοσοληψία με το βασιλιά της Πολωνίας, το μεγάλο εχθρό της Ρωσίας. Οι οπριτσνίκοι τρέχανε μέσα στους δρόμους της Μόσχας, ντυμένοι με σιδεροπουκάμισα και αρματωμένοι με τσεκούρια, βαστώντας γραμμένους στο χαρτί τους ύποπτους που τους σκοτώνανε μέσα στο δρόμο. Ο Φίλιππος, βλέποντας αυτή την κατάσταση, πήγε γρήγορα στο παλάτι και σαν είδε τον τσάρο, του μίλησε απότομα για τα κακουργήματά του. «Ισχυρέ βασιλιά», του είπε, «έχεις απάνωση την πιο μεγάλη εξουσία, μια εξουσία σχεδόν θεϊκή. Μα το σκύπτρο σου είναι πολύ αδύνατο, ένας ίσκιος μπροστά στο σκύπτρο του Θεού. Δίνοντάς ο Θεός αυτό το σκύπτρο, σε κατέστησε υποχρεωμένον να διδάσκεις στους ανθρώπους να ζουν σύμφωνα με την αλήθεια, να είσαι πιστός στο θεϊκό νόμο, να κυβερνάς ειρηνικά, σύμφωνα με τους νόμους. Η θέση σου είναι υψηλή, αλλά το σώμα σου είναι σαν το σώμα όλων των ανθρώπων. Μπορεί να λέγεται αυτοκράτορας μοναχά εκείνος που εξουσιάζει τον εαυτό του, εκείνος που δεν είναι δούλος στα πάθη του, αλλά τα νικά με την αγάπη. Άκουσες ποτέ πως οι ευσεβείς τσάροι μολύνανε τη δύναμή τους όπως κάνεις εσύ? Ο Ιβάν έγινε θηρίο και φώναξε. «Τι έχεις, παλιό καλόγερε, και ανακατεύεσαι στις υποθέσεις μου? Δεν έχεις να κάνεις άλλο παρά να σοπάσεις, να εγκρίνεις τις πράξεις μου και να μου δίνεις την ευλογία σου», του λέγει ο Φίλιππος. «Είμαι ο ποιμήν της Εκκλησίας του Χριστού και έχω το χρέος, όπως έχεις και εσύ, να ξαγρυπνώ για την ειρήνη του Ορθοδόξου Ποιμνίου. Δεν μπορώ να σωπαίνω. Αν σώπαινα, σαν να έλεγα πως εγκρίνω τα σφάλματά σου. Αν δεν φωνάξω την αλήθεια, γίνομαι ανάξιος να έχω το αξίωμα του επισκόπου. Αν υποκλίνουμε μπροστά σε κάθε ανθρώπινη θέληση, τι θα αποκριθώ στον Χριστό κατά την ώρα της κρίσεως? Σε παρακαλώ να διώξεις από κοντά σου εκείνους που σε σπρώχνουν στην απώλεια, εσένα και το βασίλειό σου». Τότε ο Ιβάν γίνηκε αληθινά φοβερός και του είπε: «Μην πολεμάς την εξουσία μου, αν δεν θέλεις να τραβήξεις την οργή μου». Ιδαλλιώς άφησε τον τίτλο του Μητροπολίτη. Ο Φίλιππος αποκρίθηκε: «Δεν έκανα τίποτα για να αποκτήσω αυτό τον τίτλο. Εσύ με έβαλες από τη μοναξία που ζούσα στην έρημο. Λοιπόν, κάνε ό,τι θελήσεις». Ύστερα, από τη λογομαχία που έγινε ανάμεσα στον Ιβάν τον Τρομερό και στον αρχιεπίσκοπο Φίλιππο, η κατάσταση σκοτίνιασε. Ο τσάρος κατάλαβε πως έπαθε μεγάλη προσβολή από το δεσπότη που τον μάλωσε για όσα είχε κάνει και που του έδειξε ποια είναι η δικαιοσύνη και ο δρόμος του Θεού που έπρεπε να κρατά ένας βασιλιάς. Και ο θυμός του μεγάλωνε, σαν συλλογιζότανε πως ο Φίλιππος βαστούσε από αρχοντικό γένος, από τους μπογιάρους που τους εχθρευότανε πάρα πολύ. Ο αρχιεπίσκοπος όμως δεν δίλιασε καθόλου. Κάθε φορά που συναπαντούσε τον τσάρο, του μιλούσε με παρησία, λέγοντάς του πως έπρεπε να δείχνει επιείκεια και συγγνώμη, και κάθε φορά εκφραζότανε με περισσότερη αυστηρότητα, φοβερίζοντας τον Ιβάν και λέγοντάς του πως θα τον τιμωρούσε ο Θεός. Βλέποντας όμως πως ο τσάρος απέφευγε στο τέλος να τον δει
και πως κρυβόταν από αυτόν, αποφάσισε να εκθέσει την αντιγνωμία του με τον τσάρο σε όλο το έθνος. Στις 22 Μαρτίου του 1568 ο Ιβάν και η Βασιλική Συνοδεία μπήκανε στη Μητρόπολη για να ακούσουν τη λειτουργία. Ο τσάρος ήταν εντυμένος με ένα μαύρο ράσο σαν καλόγερος. Οι σωματοφύλακοί του φορούσανε στα κεφάλια τους κάτι σιδερένιες περικεφαλαίες που τους κάνανε να φαίνονται οι ίδιοι Χαλδαίοι, όπως είχε γράψει ένας χρονογράφος που τους είδε. Ο Ιβάν πήγε κοντά στον Αρχιεπίσκοπο 3 φορές, μα εκείνος στεκότανε χωρίς να σαλέψει και χωρίς να δώσει προσοχή στους μπογιάρους που του λέγανε με σιγανή φωνή: «Ο τσάρος είναι εκεί, περιμένει την ευλογία σου». Δεν ακουγότανε ανασαμιά. Άξαφνα ακούστηκε η φωνή του Μητροπολίτη: «Μεγαλειότατε, σε σένα δεν αναγνωρίζει πια κανένας έναν τσάρο. Η όψη του προσώπου σου είναι σκοτεινή. Από τότε που λάμπει ο ήλιος στον ουρανό, ποτέ δεν είδε ο κόσμος τους ευλαβείς βασιλιάδες να θαμπώνουν με αυτόν τον τρόπο την εξουσία τους. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί υποφέρουν. Επιτελούμεν εδώ, σε αυτή την Αγία Τράπεζα, μια ανέμακτη θυσία για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και έξω από την Εκκλησία χύνονται αίματα. Πεθαίνουν ανθώοι άνθρωποι. Λησμόνησες πως κι εσύ έχεις απάνωση τη μοίρα που έχουν όλοι οι άνθρωποι και πως έχεις χρέος να ζητήσεις τη συγχώρηση των αμαρτιών σου. Οι Τάταροι και οι δολολάτρες έχουν ένα νόμο και μια δικαιοσύνη. Μα στη Ρωσία δεν υπάρχει πια δικαιοσύνη. Σε όλο τον κόσμο οι κατάδικοι ζητούν να τους σπλαχνιστούν οι βασιλιάδες και τους δίνουν συγχώρηση. Αλλά στη Ρωσία δεν υπάρχει πια ευσπλαχνία, μήτε για τους αθώους και για τους δικαίους. Ο Θεός σε ύψωσε σε τούτο τον κόσμο, εν τούτης είσαι πάντα ένας άνθρωπος θνητός και θα σου ζητήσει απόκριση για το αίμα των ανθών. Οι πέτρες που είναι κάτω από τα πόδια σου θα φωνάξουν αν οι ζωντανοί σωπαίνουν για να σε κατηγορήσουν και να σε κρίνουν. Έχω χρέος να σου μιλήσω με αυτόν τον τρόπο και να σου πω τη θέληση του Θεού, και αν ακόμα ο θάνατος θα είναι η πληρωμή για αυτό που κάνω». Ο Ιβάν έγινε κατακίτρινος και φώναξε: «Θα ρεις, Φίλιππε, πως θα λυγίσεις τη θέλησή μου? Σήκωσες κεφάλι κατά πάνω μου? Ως τώρα έδειξα επιείκεια για σένα και για τους συντρόφους σου, μα τώρα θα μάθετε ποιος είμαι». Λέγοντας αυτά, χτύπησε τη γη με τη ράβδο του που είχε σιδερένια μύτη. Ο Αρχιεπίσκοπος αποκρίθηκε: «Είμαι ένας περαστικός από τη γη. Ήρθα σε τούτο τον κόσμο όπως όλοι οι πατέρες μου, έτοιμος να πεθάνω για την αλήθεια». Ο τσάρος, μελανός από το θυμό του, βγήκε από την εκκλησιά και από πίσω του οι φοβεροί σωματοφύλακές του. Την άλλη μέρα ξαναρχίσανε οι σκοτωμοί κατά διαταγή του Ιβάν. Πολλοί από τους μπογιάρους και από τους ανθρώπους της Μητρόπολης μπήκανε στα βασανιστήρια για να ομολογήσουνε πως είχαν κάνει συνωμοσία μαζί με το Αρχιεπίσκοπο. Μα άδικα. Μεγάλη τρομοκρατία σκέπασε τη Μόσχα όλο το καλοκαίρι του 1568. Οι γενίτσαροι του Ιβάν ρημάξανε τα χωριά που ήταν γύρω στην πρωτεύουσα. Γκρεμνήσανε σπίτια, σφάξανε ζωντανά, ατιμάσανε γυναίκες. Σφάξανε και έναν ανιψό του Αρχιεπισκόπου. Μα ο Ιβάν δεν τολμούσε ακόμα
να χτυπήσει τον ίδιο τον Μητροπολίτη. Τα λόγια που είχε πει με τόσο θάρρος στον τσάρο μαθευτήκανε γρήγορα σε όλη τη Ρωσία και ο λαός τον θαύμαζε.

Στις 28 Ιουλίου, ο Τσάρος πήγε με τη συνοδεία του να λειτουργήσει στο μοναστήρι της Παναγίας που βρισκόταν σε ένα προάστιο της Μόσχας. Ο Αρχιεπίσκοπος από τον θρόνο του είδε μέσα στους σωματοφύλακες έναν που δεν έβγαλε την κάσκα του μπαίνοντας στην εκκλησία και φώναξε. Ο Τσάρος γύρισε να δει, μα στο μεταξύ ο στρατιώτης ξεσκουφώθηκε και από τους άλλους δεν τόλμησε κανένας να τον δείξει. Ο Τσάρος τότε φώναξε στον Αρχιεπίσκοπο «Ψεύτη, Επαναστάτη!». Κανένας δεν έβγαλε ανασαμιά και η λειτουργία εξακολούθησε. Μα ο Τύρανος είχε πάρει απόφαση να παιδέψει τον Φίλιππο και για να φανεί πως κράτησε τους τύπους κάλεσε μια ψευτοσύνοδο για να βρει κάποια κατηγορία κατά πάνω στον Άγιο. Μη βρίσκοντας κανένα φταίξιμο σε αυτόν, κάνανε μια επιτροπή από 3 πρόσωπα και τη στείλανε στο μοναστήρι του Σολόβκη για να εξετάσουνε τι έκανε ο Φίλιππος τον καιρό που ήτανε ηγούμενος. Μα οι μοναχοί καταθέσανε υπέρ του Φιλίππου. Τότε οι ανακριτές φοβερίσαν τον ηγούμενο και ίσως του τάξανε πως θα γινότανε επίσκοπος και εκείνος ο άθλιος κατηγόρησε τον Φίλιππο για ένα σωρό εγκλήματα χωρίς να φέρνει καμιά απόδειξη. Σαν γυρίσανε πίσω στη Μόσχα, η σύνοδος συνεδρίασε με μεγάλη επισημότητα στον καθεδρικό ναό της Αναλήψεως, παρόν και ο Φίλιππος, που άκουγε τις κατηγόριες δίχως να μιλήσει, πράος και ήσυχος. Κατόπιν σηκώθηκε και δήλωσε πως δίνει την παραίτησή του από το αξίωμα του Αρχιεπισκόπου. Αλλά ο Τσάρος με μια προστακτική χειρονομία το σταμάτησε. Την άλλη μέρα ο Αρχιεπίσκοπος λειτουργήσε όπως πάντα. Στο μεταξύ η σύνοδος συνεδρίασε χωρίς να είναι παρόν ο κατηγορούμενος και έβγαλε την απόφαση πως καταδικάζεται σε εκθρόνηση και σε κλείσιμο σε μοναστήρι. Την ώρα που τελείωσε η λειτουργία, ένας από τους αξιωματικούς των οπρίτσνικων, ο Αλέξης Μπασμάνοφ, τριγυρισμένος από τους στρατιώτες του, μπαίνει στη Μητρόπολη βαστώντας μια μεμβράνα και διαβάζει φωναχτά την απόφαση της Συνόδου. Παρευθείς, οι στρατιώτες προχωρούν προς τον Αρχιεπίσκοπο, τραβάνε από πάνω του τα άμφια, του ρίχνουν στην πλάτη του ένα κουρελιασμένο καλογερίστικο ράσο και τον ανεβάζουν απάνω σε μια καζάκα, έλκυθρο, βρίζοντάς τον και χτυπώντας τον με τις σκούπες τους. Ο Άγιος γύρισε και ευλόγησε το λαό που έκλαιγε και είπε πως είναι έτοιμος να πεθάνει για την πίστη του Χριστού και για την αγάπη που δίδαξε ο Κύριος. Στο τέλος φώναξε «Η αγάπη σας θα μου πλέξει ένα στέφανον αμάραντον στους αιώνες». Οι κακούργοι τον σέρνανε από το ένα μοναστήρι στάλο γύρω στη Μόσχα για να μην μάθει ο κόσμος που τον πήγανε. Στο τέλος τον χώσανε σε ένα μπουντρούμι αλυσοδεμένο. Λένε πως ο Τσάρος του έστειλε τυλιγμένο σε ένα τσουβάλι το κεφάλι ενός συγγενής του και οι επεσταλμένοι του είπανε στον Άγιο «Βλέπεις πως οι μαγείες σου δεν γλιτώσανε τον άνθρωπο που αγαπούσες τόσο πολύ». Ωστόσο, πλήθος λαός μαζεύθηκε μπροστά στην πόρτα του μοναστηριού που τον είχαν φυλακισμένο και θέλανε να τον δούνε, λέγοντας με δάκρυα τα τελευταία λόγια του. Γι' αυτό ο Ιβάν έδωσε διαταγή να τον πάρουνε και να τον πάνε μακριά, σε ένα μοναστήρι κοντά στο Τουβέρ. Δεν πέρασε πολύ καιρός και ο φοβερός Τσάρος ξεστράτεψε για να τιμωρήσει τον Νοβγκοροντ και χάλασε όλες τις πολιτείες που έβρισκε στο δρόμο του. Καήκαν εκκλησίες και μοναστήρια.
σφαχθήκανε παπάδες και καλόγεροι. Οι γενιτσάροι φτάξανε και στο Τουβέρ, που βρισκόταν το μοναστήρι που ήταν φιλοκισμένος ο Άγιος Φίλιππος. Τότε ο τσάρος έστειλε έναν Μαλιούντα Σκουράτοφ, τον πιο θηριόψυχον από τους οπρίτσνικους, για να ζητήσει τάχα την ευλογία του, αλλά με σκοπό να τον θανατώσει. Ο Άγιος από μέρες είχε νιώσει πως πλησιάζει το τέλος του και το έλεγε στους καλόγερους. Στις 23 Δεκεμβρίου μετάλαβε και σε λίγο έφταξε ο Μαλιούτας, μπήκε στο κελί του και του δώσε τη διαταγή του τσάρου. Ο Άγιος του είπε μοναχά: «Τέκνον μου, κάμε το έργο για το οποίο ήλθες». Είπε μια σύντομη προσευχή και πριν να τελειώσει, ο κακούργος τον έπνιξε με ένα μαξιλάρι. Έτσι μαρτύρησε για την πίστη του Χριστού ο Άγιος Φίλιππος, αρχιεπίσκοπος της Ρωσίας, όπως είχε μαρτυρήσει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, πριν από 1160 χρόνια. Ο Ιβάν, κατά τα συνηθισμένα του, μετάνιωσε για το κακούργημά του. Φυλάξε το συκοφάντη ηγούμενο του Σολόβκη σε ένα άλλο μοναστήρι και τιμώρησε πολλούς από τους κατηγόρους του Αγίου Φιλίππου. Ύστερα από 20 χρόνια, αφού πέθανε ο Ιβάν, ο ηγούμενος του Σολόβκη Ιακώβ, σταλμένος από την κοινότητά του, πήγε και ζήτησε το σώμα του Αγίου από τον Θεόδωρο, τον ιό του Ιβάν, που βασίλεψε ύστερα από τον πατέρα του. Το Άγιο Λείψανο ήταν θαμμένο πίσω από την Αγία Τράπεζα της Εκκλησιάς στο μοναστήρι που μαρτύρησε. Σαν το ξεθάψανε, το βρήκανε άβλαβο και απείραχτο. Το μεταφέρανε στο Σολόβκι και το βάλανε στο μέρος που είχε διαλέξει ο ίδιος για τον τάφο του, μέσα στην εκκλησιά του Σαββατίου και του Ζωσιμά. Αμέσως γίνηκανε πολλά θαύματα. Άρρωστοι θεραπευτήκανε και πολλοί προσκυνητές είδαν τον Άγιο ζωντανόν. Από το 1636 η Ρωσική Εκκλησία άρχισε να γιορτάζει στη μνήμη του σε όλη την απέραντη εκείνη χώρα. Στα 1652 το Άγιο Λείψανο το μεταφέρανε στη Μόσχα, στη Μητρόπολη της Αναλήψεως. Ο τσάρος Αλέξιος Μιχαήλοβιτς, που βασίλεψε στα 1645, άνθρωπος ευσεβής που σεβότανε την Εκκλησία και είσαι σε μεγάλη τιμή τους Έλληνες πατέρες, πήγε στην Άσπρη Θάλασσα μαζί με τους πρίγκιπες και τους άρχοντες και με τον Νίκονα, τον αρχιεπίσκοπο του Νοβγκορόντ, που έγινε ύστερα πατριάρχης, και με μεγάλη πομπή βάλανε απάνω στον τάφο του Αγίου Φιλίππου μια επιγραφή που περιλάβαινε μια προσευχή του τσάρου προς τον Άγιο. Ο τσάρος τον παρακαλούσε να συγχωρήσει τα παραπτώματα που έκανε ο πρόγονός του και γονάτισε μπροστά του για να στείλει τη χάρη του και για να ξαναγυρίσει το πνεύμα του στην παλιά πρωτεύουσα. Στις 25 Ιουλίου του 1652 έγινε η ανακομιδή του Λειψάνου στο Κρεμλίνο και η πομπή πέρασε από τους δρόμους της Μόσχας που ήταν γεμάτη κόσμο. Τη Λειψανοθήκη τη βαστούσε ο ίδιος ο τσάρος με το ένα χέρι και με το άλλο το σκύπτρο. Το ίδιο βράδυ έγραψε ένα γράμμα συγκινητικό και γεμάτο από πίστη στο συμβουλάτορά του τον πρίγκιπα Οντόβσκι για να του περιγράψει τις θεραπείες που γινήκανε την ίδια μέρα μέσα στην εκκλησία της Μητροπόλεως. Το έγραφε ακόμη τη μεγάλη χαρά του γιατί αποκαταστάθηκε η μνήμη του Αγίου Φιλίππου που υπόφερε τόσα βάσανα για την αλήθεια και για την δικαιοσύνη και παρακαλούσε τον Θεό να του δωρήσει την πίστη και τη δύναμη για να ακολουθήσει το παράδειγμά του. Η ύμνη που ψέλνει ίσαμε σήμερα η Ρωσική Εκκλησία στη μνήμη του Αγίου Φιλίππου τον ονομάζουν στήλων της Ορθοδοξίας, αγωνιστή της αλήθειας, καλό ποιμένα, ώστις έδωσε την ζωή του υπέρ του ποιμνίου του.

Η αληθινή θεολογία. Είπαμε πως εδώ στην Ελλάδα όχι μοναχά δεν διαβάζουμε, αλλά καν δεν ξέρουμε αν υπάρχουν οι μυστικοί πατέρες που φωτίσανε την Ορθοδοξία. Για τους θεολόγους, η Ορθοδοξία κατάντησε μια κούφια λέξη, αφού η μυστική ουσία της τους είναι άγνωστη, όπως και η παράδοσή τους. Οι δικοί μας θεολόγοι παίρνουν τα φώτα από τη Δύση, γιατί εκεί η θεολογία έχει γίνει επιστήμη και η ματαιοδοξία τους κολακεύεται από αυτό το πράγμα. Η πίστη για αυτούς δεν έχει καμιά σημασία. Θα μου πείτε, θεολογία χωρίς πίστη γίνεται? Μα κι εγώ σας ρωτώ, με την ίδια πορεία, γίνεται θεολογία χωρίς πίστη? Ωστόσο, στις δυτικές χώρες και στην Αμερική, πολλοί κόσμος έχει στραφεί προς την Ορθοδοξία από τη δίψα της αληθείας. Στην Ελλάδα, μοναχά λιγοστοί άνθρωποι και κάποιοι παλαιομυρολογίτες διαβάζουν τα βιβλία των πατέρων εκτός του Βασιλείου και του Χρυσοστόμου, που τους παίρνουν οι θεολόγοι για ρήτορας και για φιλολόγους της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Τα βιβλία των μυστικών πατέρων δεν ξανατυπώνονται πια και καταντήσανε σπάνια. Η επίσημη εκκλησία τυπώνει προχειρολογήματα διάφορων νεοτοριστών θεολόγων χωρίς καμιά ουσία, που φανερώνουν μοναχά την απίστευτη γύμνια εκείνων που τα γράφουνε. Μοναχά τώρα τελευταία άρχισε να τυπώνει η Αποστολική Διακονία την πατρολογία του Μπίγνε. Μα και αυτή η έκδοση είναι για τους θεολόγους και όχι για τους πιστούς, αφού είναι τυπωμένη στην αρχαία γλώσσα. Εκτός από αυτό, η έκδοση της πατρολογίας δεν έχει καμιά βαθύτερη δικαίωση με το δυτικό χαρακτήρα που έχει η γενική μόρφωση των θεολόγων μας, που δεν έχουν καμιά βαθύτερη γνώση της ουσίας της Ορθοδοξίας, ούτε και της παράδοσής μας. Έτσι, και αυτή η έκδοση καταντά ένα γεγονός χωρίς βαθύτερη σημασία, αφού δεν υπάρχει το κατάλληλο ορθόδοξο χώμα για να ριζώσει χωρίς βαθύτερη σημασία, αφού δεν υπάρχει το κατάλληλο ορθόδοξο χώμα για να ριζοβολήσει.

οι πιο ανίδεοι στο τι θα πει η Ορθοδοξία. Και οι εκκλησίες μας στο εξωτερικό δεν έχουν κανένα θρησκευτικό προορισμό, αλλά έχουν καταντήσει κέντρα κοινωνικής συγκεντρώσεως των ομογενών κάθε Κυριακή. Έτσι η Ορθοδοξία, δηλαδή η πρώτη και απαραμόρφωτη μορφή της Εκκλησίας, έγινε πάλι το στήριγμα όλων των ανθρώπων που ζητάνε λιμάνι σωτηρίας και ο κανόνας της χριστιανικής πίστης. Στην Ευρώπη και στην Αμερική έχουν μεταφραστεί έως τώρα σε διάφορες γλώσσες η Φιλοκαλία, το μέγα και θαυμαστό αυτό βιβλίο, που στην Αθήνα το βρίσκει κανένας μοναχά στις συλλογές των βιβλιοφίλων να κάθεται στο ράφι άχρηστο, σαν κανένα αρχαιολογικό αντικείμενο. Ο Ευεργετινός, οι επιστολές του Αγίου Βασιλείου και κάποιων άλλων πατέρων, οι λόγοι Σημεών του Νέου Θεολόγου, μερικά από τα έργα του μαθητού του Νικήτα Στιθάτου και κάποια άλλη. Εμείς, αλίμονο, τυρβάζομεν περί του πώς θα φανούμε επιστημονικοί και ευρωπαϊκότεροι από τους Ευρωπαίους. Μοναχά, κανένας θρησκόληπτος, καθυστερημένος κατά τους νεοτεριστάς αυτούς παπαγάλους, διαβάζει αυτά τα βιβλία. Οι λόγοι του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου είναι μεταφρασμένοι στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα εγγλέζικα, εκτός από τα ρωσικά, που έχουν μεταφραστεί από τον καιρό που πρωτοτυπωθήκανε στα ελληνικά από τα αρχαία χειρόγραφα. Στην απλή ελληνική γλώσσα υπάρχει μια θαυμάσια μετάφραση καμωμένη με ευλάβεια παρά του Παναοσολογητάτου Διονυσίου Ζαγοραίου, του ενασκήσαντος εν τη ερημονήσω τη καλουμένη πιπέρι απέναντι του Αγίου Όρους, τυπωμένη στη Σύρα στα 1886. Πού να καταδεχθούμε εμείς να διαβάσουμε τέτοια πράγματα, μεταφρασμένα μάλιστα από έναν αγράμματο καλόγερο που καθόταν και έγραφε απάνω σε κάποιο βράχο στο ρημονήσι πιπέρι μαζί με τσουγλάρους. Εμείς διαβάζουμε τους σοφούς και αξιοπρεπείς καθηγητάδες που γράφουν καθισμένοι στις πολυθρόνες στα Παρίσια και στα Βερολίνα. Δεν ακούμε τι λέγει ο Θεός με το στόμα του προφήτη. Επί τι να επιβλέψω, αλλά επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντά μου τους λόγους, να το πω πάλι αυτό, επί τι να επιβλέψω, αλλά επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντά μου τους λόγους, που να υποπτευθούμε το μυστικό πλούτο που κρύβεται μέσα σε τέτοιες αγίες ψυχές.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο «Γίγαντες ταπεινοί» του Φώτη Κόντογλου των εκδόσεων Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα.
1: Άγιος Μιχαήλ ο Νεομάρτυρας, γόνος των βουρλών της Μικράς Ασίας. Σε χαλκουργείο της Μύρνης εργάζεται. 18χρονο παλικάρι, δόλια εξισλαμίζεται από τον Τούρκο εργοδότη του. Είναι Πάσχα. Οι συνομήλικοί του χριστιανοί ψάλουν πασίχαροι τον Αναστάσιμο Πεάνα. Χριστός Ανέστη. Ο Μιχαήλ στο άκουσμα του ύμνου βουρκώνει. Συνταράσσεται το είναι του, συναισθάνεται το ολίσθημα της αποστασίας του και συμψάλλει με πόνο. Την επόμενη μέρα οδηγείται μπροστά στον Κρητή και δηλώνει ευθαρσός. «Με εξαπάτησαν δόλια. Κρατούσα χρυσάφι την πίστη στο Χριστό και με απάτη μου έδωσαν μολύβι, που είναι η δική σου θρησκεία. Σου την επιστρέφω λοιπόν και κρατώ για πάντα τη δική μου πίστη». Οι Κρητές προσπαθούν να τον μεταπίσουν. Παραμένει ανυποχώρητος. Φυλακίζεται, επανεξετάζεται και επιμένει. Τελεσίδικα αποκεφαλίζεται και ρίχνεται το λείψανό του στη θάλασσα. Περισυλλέγεται από χριστιανούς και θάπτεται στο ναό της Αγίας Φωτεινής της Σμύρνη. Ένας ακόμη μάρτυρας Χριστού εισέρχεται στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Ράπτης. Οι νεομάρτυρες πιστοί ακόλουθοι του Ιησού. Εκούσιοι σταυροφόροι. Ζηλωτές του θείου πάθους. Προσφέρουν τους εαυτούς τους πυρανάλωμα στο βωμό της μοναδικής και ανεπανάληπτης αγάπης. Οι νεομάρτυρες εμφορούμενοι από ένθεο ζήλο, διακατεχόμενοι από θεϊκό έρωτα, ανταλλάσσουν την προσκαιρότητα της παρούσας ζωής με τη μονιμότητα της αιώνιας ζωής. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται και ο Ιωάννης. Πατρίδα του τα Ιωάννινα. Οι γονείς του, ένθερμοι χριστιανοί, φροντίζουν και του μεταλαμπαδεύουν την πίστη και την αγάπη στο Χριστό. Μελετάει προσεκτικά. Προσεύχεται θερμά. Παρακολουθεί τη Θεία Λατρεία ευλαβικά. Μετέχει του συμποσίου της ζωής συχνά. Εξασκεί τη ραπτική τέχνη. Από εκεί εξασφαλίζει τους πόρους για την έμπρακτη συμπαράσταση αγάπης στους φτωχούς αδελφούς, για το επιτεκτικό καθήκον συντήρηση των γονέων του, για τις προσωπικές του ανάγκες. Μετά την κοίμηση των γονέων του, φεύγει την Κωνσταντινούπολη. Εκεί συνεχίζει την τέχνη. Η περισσή ομορφιά του σώματος, το γενναίο του φρόνημα, η ευθύτητα του χαρακτήρα, η ειλικρίνεια των λόγων, η συνέπεια των πράξεων, η θερμότητα της πίστεως προκαλούν το φθόνο των Τούρκων. Οι ενοχλήσεις καθημερινές, οι πιέσεις έντονες, οι προσφορές δελεαστικές για αλλαξοπιστία. Και το φλογερό παλικάρι αντιστέκεται στενερά. Οι επιθέσεις γίνονται αφορμές για αύξηση του ζήλου, για γέννηση μαρτυρικού πόθου. Ζητάει τη συγκατάθεση και ευλογία του πνευματικού του πατέρα, αλλά τον βρίσκει αντίθετο. Υπακούει, αλλά λυπάται. Η δίψα όμως για το μαρτύριο παραμένει. Κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα δέχεται σφοδρές επιθέσεις ηρωνίας και χλεβασμού. Τα 7 πάθη του Κυρίου είναι πρόσκληση για μίμηση. Και ο Ιωάννης ποθεί να συσταυρωθεί με το λατρευτό του νιουφείο. Η γνώμη του πνευματικού του παραμένει αρνητική. Και όταν καθύπνους χορεύει στη φωτιά, το δέχεται σαν πληροφορία από τον Κύριο. Περιχαρής του το ανακοινώνει, παίρνει την ευλογία του, κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων και πάνοπλος αναμένει τη στιγμή του μαρτυρίου. Και να, ξεσπούν οι συκοφαντίες. Ο Ιωάννης ψύχρεμος διακηρύττει την πίστη του. Οι Τούρκοι οργισμένοι τον οδηγούν στον Κρητή. Ομολογεί με παρησία και δέχεται σφοδρά χτυπήματα. Φυλακίζεται και αποφασίζεται να ρυφθεί στη φωτιά. Ο Πατριάρχης επιτυχάνει την αναβολή της θανατικής εκτέλεσης για τη διακινήσιμο. Ο Άγιος δέχεται και πάλι προτροπές και προσφορές, αλλά παραμένει ακλόνητος και με ενθουσιασμό ψάλλει τον αναστάσιμο Πεάνα. «Χριστός ανέστη εκ νεκρών». Οι άπιστοι μένονται. Ορμούν να τον κατασπαράξουν. Τον χτυπούν ανελαίητα, με ξύλα και πέτρες. Σε λίγο, πυρκαγιά μεγάλη ψώνεται και ο Άγιος τρέχει με πόθος αυτή. Οι περίοικοι διαμαρτύρονται και οι δήμοι τον οδηγούν σε μεγαλύτερη φωτιά έξω από την πόλη. Ο Άγιος, φέροντας τα στίγματα του μαρτυρίου στο σώμα, πηδάει στις φλόγες δοξολογώντας τον Κύριο. Ο σίγαστος πόθος του εκπυρώνεται. Το νεανικό του αίμα ποτίζει το δέντρο της εκκλησίας. Ο αποκεφαλισμός στις 18 Απριλίου είναι το τέλος της επίγειας ζωής του και η αρχή της ατέρμονης ουράνιας ζωής.

0: Άγιος Λάζαρος ο Βοσκός. Γόνος της Βουλγαρίας ο Λάζαρος. Οι γονείς του ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί. Ενσταλάζουν στην ψυχή του το ροδόσταγμα της πίστεως. Φλογίζουν την καρδιά του με αγάπη για τον Χριστό. Ενήλικος πλέον έρχεται στην Πέργαμο και ασχολείται με τη βοσκή προβάτων. Παράλληλα φροντίζει να τηρεί τις εντολές του Κυρίου. Η ζωή του υποδειγματική. Ο Σατανάς οχριά και δολιοπλοκή. Κάποια μέρα εκεί στη στάνη αποκοιμάται. Περνάει μια Τούρκισσα, της επιτίθεται ο σκύλος φύλακας του κοπαδιού και σχίζει τα ρούχα της. Επιστρέφει στο σπίτι της και συκοφαντεί το Λάζαρο στο σύζυγό της για βιασμό. Ο σύζυγος εξοργισμένος τρέχει στη στάνη, συναντά ένα άνθρωπο και τον τραυματίζει. Πληροφορείται τότε ότι δεν είναι ο τραυματίας ο Λάζαρος και έμφοβος προτείνει στα πεθερικά του να ζητήσουν από τον Αγά την τιμωρία του Λαζάρου. Τιούτο τρόπο συλλαμβάνεται ο Λάζαρος, οδηγείται στον Αγά και φυλακίζεται. Σύντομα όμως εκδικάζεται και αθώνεται. Τότε υπόσχονται στον Αγά δωροδοκία αν τον εξισλαμίσει ή θανατώσει. Ο Αγάς αποδέχεται και τον υποβάλλει σε σκληρά βασανιστήρια. Κατακαίουν τη γλώσσα και το σώμα του και τον απαγχωνίζουν εφόσον ο μάρτυρας δηλώνει και χριστιανός ανυποχώρητος. Το 28χρονο παλικάρι αναδεικνύεται και νεομάρτυρας Χριστού παίρνοντας τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου.
1: Αγία Αργυρή. Ευσεβής κόρη, από θεοσεβείς γονείς η Αργυρή, εισέρχεται στον έγγαμο στίβο. Ο Σατανάς τη φθονεί για τη βαθιά της πίστη. Νεόνυμφη ακόμη, υποβλέπεται πονηρά από έναν Τούρκο. Η αντίσταση στεναρεί. Η συκοφαντία εκτοξεύεται. Επιθυμεί να αλλαξοπιστήσει. Η σύλληψη είναι άμεση και η μαρτυρία ενώπιον του κριτή της Προύσας δυναμική. Η παρησιακή ομολογία της χριστιανικής της ταυτότητας την οδηγεί στη φυλακή. 17 χρόνια στη φυλακή ανακρίνεται και βασανίζεται. Υπομένει καρτερικά και επιμένει αρνητικά. Και εμένει στο πιστεύω της. Τι ούτω τρόπος κατεργάζεται τη σωτηρία της. Δέσμια για την αγάπη του Χριστού ζει και από εκεί αναχωρεί για τον ουράνιο νυμφώνα. Άγιος Ιωάννης ο Βλάχος ο Νεομάρτυρας. 15χρονο πλούσιο όμορφο χριστιανόπουλο ο Ιωάννης. Αγοράζεται από Τούρκο με σκοπό ανήθικο. Το παλικάρι αντιστέκεται και σκοτώνει τον βιαστή. Συλλαμβάνεται, ανακρίνεται, ομολογεί την αλήθεια και παραδίδεται στη γυναίκα του θύματος. Ασελγής και αυτή, αντιλαμβάνεται το πιστεύω του και τον φυλακίζει. Βασανίζεται ανήλαια. Παραμένει σταθερός στην πίστη ο ήρωας της αγνότητας. Το αμετάθετο της πίστεως εξαγριώνει τον βεζίρι και αποφασίζει τη θανάτωσή του. 2 Μαΐου 1662 κρεμάται και παίρνει το στεφάνι της γενναίας αθλήσεως. Άγιος Ανδρέας ο Νεομάρτυρας. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Είναι η ρητή διαβεβαίωση του Θεού. Η κληρονομία της Βασιλείας του Θεού, η απονομή του αυθάρτου στεφάνου, της αιώνιας ζωής και ευφροσύνης, προϋποθέτει πίστη σε εκείνον μέχρι θανάτου. Μια πίστη γνήσια και σταθερή, ενεργό και θερμουργό, χωρίς όρια και όρους. Μια πίστη που παραμένει εδραία και αταλάντευτη μέχρι τέλους της επίγειας ζωής. Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι στρατιές των μαρτύρων, η χωρία των οσίων. Την ίδια πίστη επέδειξε και ο νεομάρτυρας Ανδρέας. Πίστεψε στον Κύριο, προσκολήθηκε σε εκείνον, παρέμεινε πιστός άχρη θανάτου. Ας τον γνωρίσουμε όμως καλύτερα. Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου είναι η γενέτειρά του. Το 1437 μετά Χριστόν γεννιέται ο Ανδρέας Αργέντης από γονείς ευγενείς αλλά και ευσεβείς. Μεγαλώνει σε θερμοκήπιο αγάπης και πίστεως. Στην εύπλαστη παιδική ψυχή του ενσταλάζεται το μύρο της πίστεως ανώθευτο. Γνωρίζει τον Χριστό και σκυρτάει η καρδιά του, αγάλεται η ψυχή του. Βρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και αποφασίζει να τον κρατήσει, να τον διαφυλάξει ισόβια. Και είναι μια απόφαση νεανική, δυναμική, φλογερή. Μια απόφαση ιερή, ευάρεση στο Θεό. Κάθε μέρα ανανεώνει την απόφασή του, φλογίζεται η ψυχή του από θείο έρωτα. Θεέ μου, βοήθησέ με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Θεέ μου, σ' αγαπώ. Είναι τα σχηρτήματα της ψυχής, τα ξεσπάσματα της πειρακτωμένης νεανικής καρδιάς. Ένα παλικάρι κοντά στο Θεό. Ένας νέος συντονίζει τους παλμούς του στο ρυθμό του Ιησού. Τι ευλογία. 16χρονο παλικάρι τώρα ο Ανδρέας και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί του ετοιμάζει παγίδα ο Σατανάς. Η εμφάνισή του σεμνή ακτινοβολεί μια ψυχή πιστή, αγωνιστική. Οι αλόπιστοι εχθροί του Χριστού καιροφυλακτούν. Η συκοφαντία εκτοξεύεται με την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη. Είναι αποστάτης. Στην Αλεξάνδρεια αρνήθηκε τον Χριστό. Φωνάζουν επιδεικτικά, προκλητικά. Πλήθος αγαρινών συγκεντρώνεται, αρπάζει τον χριστιανό νέο και τον οδηγεί στον Κρητή. Η ομολογία του είναι ευθαρσής και ρητή. Είμαι χριστιανός. Αγαπάω τον Χριστό και πεθαίνω γι' αυτόν. Ο Κρητής εξοργίζεται και διατάσσει σιδηροδέσμιος να οδηγηθεί στη φυλακή. Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υποφέρω για σένα, ψελίζουν τα χείλη. Και η θεϊκή χάρη τον επισκιάζει, τον ενδυναμώνει. Το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης των πυράβλων της προσευχής, άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το Θεό. Αλλά και οι προσπάθειες των αλλοπίστων συνεχίζονται. Δίδονται υποσχέσεις, παρέχονται διευκολύνσεις αφιδόλευτα. Όλα όμως παραμένουν άκαρπα, ματαιοπονούν φανερά. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος στην πίστη, ανεπηρέαστος στις παροχές και οι απειλές ακολουθούν άμεσα. Τα βασανιστήρια απαριθμούνται προς εκφοβισμό. Οι εχθρικές σφαίρες αστοχούν. Η πίστη ανδριεύει. Η αγάπη φουντώνει. Και η απόφαση είναι μετάκλητη. Πεθαίνω για τον Χριστό. Δεν αλλάξω πιστό. Τα μαρτύρια αρχίζουν βάναυσα. Το σώμα βασανίζεται ανελαίητα, ποικιλότροπα. Οι δήμοι δρούν μανιακά. Ο καλλίνικος μάρτυρας του Χριστού υποφέρει αγώγιστα, δοξολογία κατάπαυστα. Η γραμμή με τον ουρανό είναι ανοιχτή και δέχεται τις μαρτυρικές ηκεσίες και στέλνει μηνύματα αισιόδοξα, ελπιδοφόρα, ενισχυτικά. 29 Μαΐου 1453. Οι δήμοι εξαντλούν δυνάμεις και όρια. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος του μαρτυρίου. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, πάλευκη, προσέρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Η θριαμβεύουσα εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευωμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό, ένα υπόδειγμα για μίμηση.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσοχώος. Στο λιμόνα του Παραδείσου υπάρχουν εμφυτευμένα πολυπίκυλα μυρύπνοα άνθη. Μυριάδες οικοί του Θεού ζουν και εφραίνονται την ατελεύτητη δόξα Του. Όλοι γενναίοι αγωνιστές, ανδρείοι πολεμιστές, ορατών και αοράτων δυνάμεων, κατακτούν αρετές, κερδίζουν νίκες και τροπεούχοι οδηγούνται στον αγωνοθέτη Κύριο. Θαυμάζουμε την αδιασάλευτη πίστη τους, τη διάπειρη αγάπη τους, τη βέβαιη ελπίδα τους, το ανδρείο του φρονήματος, το αμετάθετο της γνώμης τους. Όλοι, στεφανιφόροι, απολαμβάνουν την αιωνιότητα. Ανάμεσά τους, ο καλλίνικος νεομάρτυρας Ιωάννης. Πατρίδα του είναι η Σούμνα της Βουλγαρίας. Γνωρίζει τον Χριστό, πιστεύει στον Χριστό και ζει για τον Χριστό. Στο σώμα ωραίος, στη ψυχή ακόμη ωραιότερος, στην πίστη σταθερός, στην αγάπη θερμός. Πολύ νέος, 18 χρονών παλικάρι, εισέρχεται στον μαρτυρικό αγώνα για την πίστη. Αθλεί γενναία, ανδραγαθεί περίφημα, νικάει τελεσίδικα και θυσιάζεται για το λυτρωτή του. Είναι χρυσοχώος στην τέχνη. Απέναντι από το εργαστήριό του, σπίτι αλλοθρίσκων. Η κόρη του Τούρκου βλέπει τον καλήμορφο Ιωάννη, τον ερωτεύεται παράφορα και μηχανεύεται σατανικό τρόπο για να πετύχει του σκοπού της. Από την πόρτα του σπιτιού της φωνάζει τον Ιωάννη να της πάρει μέτρο για ένα δαχτυλίδι. Πάρα αυτά τον τραβάει με δύναμη μέσα στο σπίτι της. Ο ενάρετος νέος αντιστέκεται δυναμικά και η κόρη πέφτει στο έδαφος. Η αγάπη της μεταβάλλεται σε σφοδρό μίσος. Φωνάζει έντονα και συκοφαντεί τον Ιωάννη για βιασμό. Οι αγαρινοί αμέσως τον οδηγούν στον Κρητή. Η απόφαση εκδίδεται. Ή τουρκεύει και παντρεύεται την κόρη ή δέρνεται μέχρι θανάτου. Ο πιστός δούλος του Χριστού δηλώνει ότι προτιμάει το θάνατο και δεν αρνιέται τον Κύριό του. Οι προτροπές δελεαστικές, αλλά και οι ενστάσεις αταλάντευτες. Ο αφοσιωμένος νέος δείχνει τη φρόνηση και τη σοφροσύνη, την ανδρεία και τη δικαιοσύνη που τον διακρίνουν. Γνωστοποιεί τη μόνιμη ελπίδα στην αιωνιότητα, τη βαθιά πίστη στον μόνο αληθινό Θεό, την ένθερμη αγάπη στο Χριστό. Η απόφαση λαμβάνεται και εκτελείται. Θάνατος από δαρμό. Δέρνεται ανήλαια μέχρι που πέφτουν τα νύχια των ποδιών. Δένεται από τις μασχάλες με σκηνή και κρεμιέται. Υπομένει και μεγαλύνει τον Κύριο. Φυλακίζεται και πάλι κρεμιέται. Κολακεύεται και απειλείται, αλλά παραμένει απτόητος. Φυλακίζεται και κρεμιέται για τρίτη φορά. Η διακήρυξη ίδια. Χριστιανός είμαι και δεν τουρκεύω. Η αδιαλαξία του εξοργίζει τους δημίους. Στείνουν μάγκανο κάτω από το κρεμασμένο σώμα του και κατακόβουν τις σάρκες. Η πόνη δρυμής, η πίστη αταλάντευτη, η αγάπη διακαής. Σχίζουν την κοιλιά του και βγάζουν από τον οφαλό δύο λουριά. Ρίχνουν αλάτι στις πληγές και τον καίνε με αναμένα κεριά. Η σκληροκαρδία τους εμφανής, αλλά και η καρτερία του θαυμαστή. Δένουν στην κεφαλή του με σχοινιά κότσια και τη σφίγγουν με δύο ξύλα. Η πόνη αφόρητη, αλλά το φρόνημα αδούλωτο. Άκαμπτος μέχρι τέλους δέχεται τον αποκεφαλισμό και παραδίδει τη ψυχή του πάλευχη στον Κύριο στις 14 Μαΐου 1802 για να λάβει το έπαθλο της νίκης.
1: Άγιος Νικόλαος νεομάρτυρας εκ Μετσόβου. Βλάστημα του Μετσόβου, καρπός ευσεβών γονέων. Ο Νικόλαος παλικάρι πλέον αναχωρεί για τα Τρίκαλα και εργάζεται σε αρτοπολείο. Εκεί παγιδεύεται από τον Σατανά. Οι Τούρκοι τον εξαπατούν και σημειώνει άρνηση Χριστού. Η συνειδησιακή ένσταση τον εξαναγκάζει να επιστρέψει στο Μέτσοβο. Η αποστασία του δημιουργεί δρυμύτε το έλεγχο και συνεχίζει να ζει χριστιανικά. Επανερχόμενος όμως κάποτε στα Τρίκαλα για εμπόριο ξύλων, κάποιος Τούρκος τον αναγνωρίζει και τον απειλεί με προδοσία και παράδοση. Ο Νικόλαος τρομοκρατείται. Τον δωροδοκεί με το φορτίο των ξύλων και υπόσχεται επανάληψη κατέτος. Όλες όμως αυτές οι σπασμωδικές κινήσεις τον συνταράσσουν εσωτερικά. Μετανοεί ειλικρινά, εξομολογείται και επιζητεί το μαρτύριο για εξιλέωση. Όταν επανέρχεται στα Τρίκαλα, δεν αποδίδει στον Τούρκο κουρέα το υποσχεθέν φορτίο και αυτός τον προδίδει. Οδηγείται στον Κρητή ο Νικόλαος. Ομολογεί θαραλέα την πίστη του στο Χριστό. Κολακεύεται επίμονα. Προκαλείται βελαστικά. Απειλείται φοβερά, αλλά παραμένει ανυποχώρητος. Τότε φυλακίζεται. Βασανίζεται καθημερινά σκληρά. Υπομένει καρτερικά πόνους, πείνα, δίψα. Η αιμονή του στην πίστη στο Χριστό επιφέρει και την τελεσίδικη απόφαση. 17 Μαΐου 1617. Καίεται ζωντανός στη φωτιά. Η ψυχή του, λουσμένη στο αίμα του μαρτυρίου, κατατάσσεται στον έφος των νεομαρτύρων. Η Αγία Κάρα του εξαγοράζεται από πλούσιο χριστιανό και αποθησαυρίζεται στη Μονή Βαρλάμ των Μετεώρων.

0: ο σιωμάρτυρας Παύλος ο υποδηματοποιός. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι πλατεία η πύλη και ευρύχωρος ιωδός η απάγουσα εις την απώλειαν, και πολλοί εισερχόμενοι δι' αυτής. Στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωήν, και ολίγοι εισήν οι ευρίσκονται σε αυτήν. Είναι το προσκλητήριο μήνυμα του Ιησού. Υποδεικνύει το δρόμο της σωτηρίας. Προδιαγράφει τις δυσκολίες του. Προαναγγέλει το αίσιο τέλος του. Απαριθμεί τους οδύτες του. Είναι το κάλεσμα για μια ζωή αγωνιστική, αλλά νικηφόρα. Οι Άγιοι το διακηρύσουν. Οι μάρτυρες το ομολογούν. Και εμείς ας συμπορευθούμε. Ο Άγιος Παύλος, ο υποδηματοποιός, επιδιώκει και ζει το μαρτύριο. Διαβαίνει την τεθλιμμένη οδό. Ας τον παρακολουθήσουμε. Πατρίδα του είναι τα Καλάβρητα. Οι γονείς του φτωχοί μεν, αλλά χριστιανοί ορθόδοξοι. Βαφτίζεται με το όνομα Παναγιώτης. Έφηβος πια, αναχωρεί για την Πάτρα. Εκεί ασκεί έντιμα το επάγγελμα του υποδηματοποιού για 14 χρόνια. Επαναπατρίζεται, ενοικιάζει εργαστήριο και συνεχίζει άοκνα την εργασία του. Η ηρεμία της ζωής διακόπτεται. Ο ιδιοκτήτης επιζητεί παράνομη αύξηση του ενοικίου. Ο Παναγιώτης αδυνατεί να ανταποκριθεί και φυλακίζεται. «Τούρκος να γίνω αν δώσω περισσότερο», δηλώνει με αγανάκτηση, αλλά και με επιπολαιότητα. Οι πιέσεις συνεχίζονται. Οι εκφοβισμοί γίνονται και η πληρωμή επιτυγχάνεται. Αποφυλακίζεται και αναχωρεί για την Τρίπολη. Η επίδεια του διαβόλου το συνέχει. Αυτοσυστήνεται Τούρκος για να κινείται ελεύθερα. Η συνείδηση όμως άγρυπνος φρουρός για μια ηθική πορεία ζωής διαμαρτύρεται έντονα. Ο άτεκτος έλεγχος που επιβάλλει συνταράσει το είναι του. Ο λίθαργος παρέρχεται. Αναχωρεί αμέσως για το Άγιο Όρος. Εκεί στη λαύρα του Αγίου Αθανασίου συναντά το συμπατριώτη του μοναχό Τιμόθεο και παραμένει για αρκετό χρόνο κοντά του. Διακόνημά του η μαγειρική. Λατρευτική ζωή γεμίζει την ψυχή. Η ειλικρινής εξομολόγηση ηρεμεί την καρδιά. Γεύεται την αγγελική ζωή και αγάλεται. Πόθος του να συνερυθμηθεί στο χορό των επίγειων αγγέλων. Κήρεται μοναχός και μετονομάζεται Παύλος. Ακολουθεί τον Τιμόθεο στο ρωσικό κοινόβιο και εργάζεται σαν υποδηματοποιός 3 χρόνια. Παράλληλα ασκείται αυστηρά στην νηστεία και στην αγρυπνία, στη σκληραγωγία και στην προσευχή. Η καρδιά πυρακτώνεται. Η αγάπη φουντώνει. Ο ζήλος αυξάνει. Ο πόθος του μαρτυρίου εμφανίζεται. Οι πατέρες αποτρέπουν τον 25χρονο Παύλο. Η αναχώρηση επιταχύνεται. Στη σκήτη της Αγίας Άννας συναντά τον πνευματικό πατέρα Ανανία και εκφράζει την επιθυμία του. Παίρνει αρνητική απάντηση, αλλά επιμένει. Ο πόθος στεργεύει. Η απόφαση σταθερή. Η τελική απάντηση καταφατική. Η προετοιμασία αρχίζει. Νηστεύει 40 ημέρες, προσεύχεται ακατάπαυστα και δέχεται το μεγάλο αγγελικό σχήμα. Με τις ευχές των πατέρων προσέρχεται περιχαρής στο στάδιο του μαρτυρίου στην Πελοπόννησο. Περνά από το Μέγα Σπήλαιο, οικετεύει τη Θεοτόκο για συμπαράσταση και ενθαρρύνεται με οκτασία. Στο Ναύπλιο επαναφέρει στην πίστη ένα συγγενή του και μαζί φτάνουν στην Τρίπολη. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον ηγεμόνα και αναφέρει την εξαπάτηση του εξισλαμισμού, το ψεύδος του Μουάμεθ. Με στεναρή φωνή διακηρύσει τον έναν και μόνο αληθινό Θεό, τον Ιησού Χριστό, τη σταυρική του θυσία και την ένδοξη Ανάστασή του. Οι αλόπιστοι εξαγριώνονται και ορμούν κατ' επάνω του. Ο ηγεμόνας προσπαθεί να τον μεταπίσει, αλλά ματαιοπονεί. Ο μάρτυρας παραμένει εδραίος στο πιστεύω του. Διατάσσει να τον καύσουν. Οι σύνεδροι διαφωνούν και το λείψανό του τους προβληματίζει. Η τρίκτυπη καρατόμηση αποτελεί τελεσίδικη απόφαση. Μαστιγώνεται βάναυσα και οδηγείται στον τόπο της εκτελέσεως. Ο μάρτυρας, γονιπετής, επικοινωνεί με το λατρευτό του Κύριο. Οικετεύει και ευχαριστεί. Αντλεί δύναμη και προκαλεί τον Δήμιο. Η σπάθη εγγίζει τον τράχυλο βία. Η ψυχή φτερουγίζει στο θρόνο του πλάστη. Ένας ακόμη μάρτυρας των μαρτύρων το χορό. Το λείψανο επί 3 μέρες φρουρείται αυστηρά. Φως Άγιο το σηματοδοτεί. Ρίπτεται σε τόπο απορριμμάτων για 20 μέρες. Οι χριστιανοί το αναζητούν επίμονα. Το ανεβρίσκουν και το ενταφιάζουν επίσημα. Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
0: Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Ανδρέας ο Νεομάρτυρας, γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωση τον στέφανο της ζωής. Είναι η ρητή διαβεβαίωση του Θεού. Η κληρονομία της Βασιλείας του Θεού, η απονομή του αυθάρτου στεφάνου της αιώνιας ζωής και ευφροσύνης προϋποθέτει πίστη σε εκείνον μέχρι θανάτου. Μια πίστη γνήσια και σταθερή, ενεργό και θερμουργό, χωρίς όρια και όρους. Μια πίστη που παραμένει εδραία και αταλάντευτη μέχρι τέλους της επίγειας ζωής. Αυτή την πίστη διέθεταν όλοι οι Άγιοι, οι στρατιές των μαρτύρων, η χωρία των οσίων. Την ίδια πίστη επέδειξε και ο νεομάρτυρας Ανδρέας. Πίστεψε στον Κύριο, προσκολήθηκε σε εκείνον, παρέμεινε πιστός άχρη θανάτου. Ας το γνωρίσουμε όμως καλύτερα. Το αιγαιοπελαγίτικο νησί της Χίου είναι η γενέτειρά του. Το 1437 μετά Χριστόν γεννιέται ο Ανδρέας Αργέντης από γονείς ευγενείς αλλά και ευσεβείς. Μεγαλώνει σε θερμοκήπιο αγάπης και πίστεως. Στην εύπλαστη παιδική ψυχή του ενσταλάζεται το μύρο της πίστεως ανώθευτο. Γνωρίζει τον Χριστό και σκυρτάει η καρδιά του. Αγάλεται η ψυχή του. Βρίσκει τον πολύτιμο Μαργαρίτη και αποφασίζει να τον κρατήσει, να τον διαφυλάξει ισόβια. Και είναι μια απόφαση νεανική, δυναμική, φλογερή. Μια απόφαση ιερή, ευάρεση στο Θεό. Κάθε μέρα ανανεώνει την απόφασή του, φλογίζεται η ψυχή του από θείο έρωτα. «Θεέ μου, βοήθησέ με να κάνω πάντα το θέλημά σου. Θεέ μου, σ' αγαπώ». Είναι τα σχηρτήματα της ψυχής, τα ξεσπάσματα της πειρακτωμένης νεανικής καρδιάς. Ένα παλικάρι κοντά στο Θεό. Ένας νέος συντονίζει τους παλμούς του στο ρυθμό του Ιησού. Τι ευλογία. 16χρονο παλικάρι τώρα ο Ανδρέας και φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Εκεί του ετοιμάζει παγίδα ο Σατανάς. Η εμφάνισή του σεμνή ακτινοβολεί μια ψυχή πιστή, αγωνιστική. Οι αλόπιστοι εχθροί του Χριστού καιροφυλακτούν. Η συκοφαντία εκτοξεύεται με την πρώτη εμφάνισή του στην πόλη. Είναι αποστάτης. Στην Αλεξάνδρεια αρνήθηκε τον Χριστό. Φωνάζουν επιδεικτικά, προκλητικά. Πλήθος αγαρινός συγκεντρώνεται, αρπάζει το χριστιανό νέο και τον οδηγεί στον Κρητή. Η ομολογία του είναι ευθαρσής και ρητή. «Είμαι χριστιανός, αγαπάω τον Χριστό και πεθαίνω γι' αυτόν». Ο Κρητής εξοργίζεται και διατάσσει σιδηροδέσμιος να οδηγηθεί στη φυλακή. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που υποφέρω για σένα», ψελίζουν τα χείλη. Και η θεϊκή χάρη τον επισκιάζει, τον ενδυναμώνει. Το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης των πυράβλων της προσευχής, άμεσης προσωπικής επικοινωνίας με το Θεό. Αλλά και οι προσπάθειες των αλλοπίστων συνεχίζονται. Δίδονται υποσχέσεις, παρέχονται διευκολύνσεις αφιδόλευτα. Όλα όμως παραμένουν άκαρπα, ματαιοπονούν φανερά. Ο μάρτυρας παραμένει ανένδοτος στην πίστη, ανεπηρέαστος στις παροχές και οι απειλές ακολουθούν άμεσα. Τα βασανιστήρια παριθμούνται προς εκφοβισμό. Οι εχθρικές σφαίρες αστοχούν. Η πίστη ανδριεύει. Η αγάπη φουντώνει. Και η απόφαση είναι μετάκλητη. «Πεθαίνω για τον Χριστό, δεν αλλάξω πιστό». Τα μαρτύρια αρχίζουν βάναυσα. Το σώμα βασανίζεται ανελαίητα, ποικιλότροπα. Οι δήμοι υδρούν μανιακά. Ο καλλίνικος μάρτυρας του Χριστού υποφέρει αγώγιστα, δοξολογία κατάπαυστα. Η γραμμή με τον ουρανό είναι ανοιχτή και δέχεται τις μαρτυρικές οικεσίες και στέλνει μηνύματα αισιόδοξα, ελπιδοφόρα, ενισχυτικά. 29 Μαΐου 1453. Οι δήμοι εξαντλούν δυνάμεις και όρια. Η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος του μαρτυρίου. Η ψυχή λουσμένη στο μαρτυρικό αίμα, πάλευχη, προσέρχεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Η θριαμβεύουσα εκκλησία κερδίζει έναν ακόμη μάρτυρα. Η στρατευωμένη εκκλησία αποκτάει έναν ακόμη πρέσβη στον ουρανό, ένα υπόδειγμα για μίμηση.

Άγιος Κωνσταντίνος, ο πορθητής του Παραδείσου. Ως πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Και για την επίτευξη του σωστικού του στόχου ο Θεός ενεργεί ποικιλότροπα αλλά και ποικιλόμορφα. Απευθύνεται προσκλητικά αλλά και προσωπικά. Επεμβαίνει δυναμικά αλλά και αποτελεσματικά. Και έχουμε ομοπίστους χριστιανούς με συνέπεια και μαρτυρία ζωής, αλλά και αλλοπίστους με μεταστροφή και μαρτύριο ζωής. Υπόδειγμα ο Άγιος Κωνσταντίνος. Ένας ανυποχώρητος αθλητής Χριστού. Ένα θαύμα της θεϊκής χάρης. Πατρίδα του, το υψηλομέτωπο Λέσβου. Οι γονείς του Μωαμεθανοί. Ο ίδιος σκεύος εκλογής του Θεού. Γίνεται όχι μόνο χριστιανός, αλλά και μάρτυρας. Οι άνθρωποι θαυμάζουν την ψυχοσωματική ομορφιά του. Ο διάβολος επιζητεί τον αφανισμό του. Και το δηλητήριο υποκρύπτεται στο γλύκισμα που τούρκισα γειτόνισσα του προσφέρει. Τυφλό και κατάκητο παραμένει το 15χρονο αγόρι. Σώζεται θαυματουργικά όταν αγίασμα του προσφέρεται. Ορφανός από πατέρα σε λίγο, με πατριό μέθησο μετέπειτα, φεύγει με τα 3 αδέλφια του για τη Σμύρνη. Εκεί ο Κωνσταντίνος γίνεται λαχανοπόλης και το σωστικό σχέδιο του Θεού αρχίζει να εφαρμόζεται. Πουλάει λαχανικά στον Μητροπολίτη και αγοράζει σωτήριες συμβουλές. Ένας σεβάσμιος γέροντας πνευματικός γίνεται το φερέφωνο του Θεού. Ο σπόρος της πίστεως εμφυτεύεται στα βάθη της καρδιάς του καλοκάγαθου νέου και επιζητεί το βάπτισμα. Αναχωρεί πάραφτα για το Άγιον Όρος. Φθάνει στη Νέα Σκήτη, εξομολογείται και αποκαλύπτει την αμετάκλητη απόφασή του να βαπτιστεί. Η μωαμεθανική του όμως ιδιότητα προβληματίζει τους πατέρες. Και η παραπομπή του στην κεντρική Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας, όπου βρίσκεται και ο Πατριάρχης Γρηγόριος V, είναι μια λύση. Ο Κωνσταντίνος όμως παρακάμπτει και πηγαίνει στη σκήτη της Αγίας Άννας. Εκεί τον δέχεται πατρικά ο γέροντας Χρύσανθος και τον νουθετεί. Αναχωρώντας μέσα σε ομίχλη, κατευθύνεται κατά Θεία Βουλή προς Καυσοκαλύβια. Κατάκοπος κοιμάται ενδιάμεσα και η Παναγία με όραμα ενισχύει την πορεία του. Στα Καυσοκαλύβια φτάνει και συναντά τον γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος δεν τολμά να τον βαπτίσει και τον στέλνει με συνοδεία μοναχού στην Ιερά Μονή Ιβύρων, όπου βρίσκεται τώρα ο Πατριάρχης Γρηγόριος V. Δοκιμάζει την πίστη του με προκλητικές προτάσεις για υλικές απολαύσεις στον μωμεθανισμό, αλλά παραμένει εδραίος ο Κωνσταντίνος. Έτσι δέχεται τελικά το βάπτισμα από τον Πατριάρχη, αλλά στα Καυσοκαλύβια. Θεοχαρίτωτος πλέον ο Κωνσταντίνος παραμένει εκεί αρκετά και ακτινοβολεί πίστη, θερμουργό και αρετή. Από εκεί επισκέπτεται προσκυνηματικά την Παναγία Πορταΐτισσα στην Ιερά Μονή Ιβύρων και λείψανα νεομαρτύρων στη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου. Και το έναυσμα για το μαρτύριο δίδεται. Ο πόθος για μίμηση φουντώνει. Η αγάπη για τον Χριστό τον κατακαίει. Το αποκαλύπτει στον πνευματικό της Μονής, αλλά αποτρέπεται. Περίλυπος επιστρέφει στα Καυσοκαλύβια και με θείο όραμα καθησυχάζεται. Επιθυμία του να χριστιανοποιήσει και τα αδέρφια του. Παίρνει άδεια και έρχεται στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας για αυτό το σκοπό. Εκεί τον αναγνωρίζει κάποιος Τούρκος και συλλαμβάνεται. Υποθητή ώρα του μαρτυρίου φθάνει. Ομολογεί θαραλέα τη μεταστροφή του και δέχεται υποσχέσεις και απειλές. Αμετάπιστος, ενώ παραμένει, βασανίζεται ανελαίητα. Στη φυλακή, με όραμα η Παναγία του αναγγέλει το μαρτυρικό του τέλος στην Κωνσταντινούπολη. Και όντως, την επομένη, οδηγείται στην Κωνσταντινούπολη, βασανίζεται φρικτά, ενώ δοξολογεί το Θεό και απαγχωνίζεται στις 2 Ιουνίου 1819. Οι Τούρκοι τον ενταφιάζουν σε δικό τους μνήμα, ενώ μοναχοί του Αγίου Όρους εξαγοράζουν τα φορέματά του και διαφυλάσσουν στα Καυσοκαλύβια όπου και θαυματουργούν. Κωνσταντίνος,
ένας ακόμη Άγιος νεομάρτυρας στη στρατιά του Χριστού.

Άγιος Μάρκος ο Νέος. Οι μάρτυρες με το μαρτύριο μαρτυρούν Χριστό. Τα μαρτύρια των μαρτύρων αψευδείς μαρτυρίες της μοναδικότητας του Τριαδικού Θεού. Και ο Άγιος Μάρκος είναι νεομάρτυρας με πόθο μαρτυρίου. Πατρίδα του είναι η Σμύρνη. Γονείς του οι Ευσεβείς Κωνσταντής και Μαρία. Αδελφός του ο Ιερομόναχος Παΐσιος. Η μόρφωσή του στοιχειώδης. Ασχολία του η μεταφορική. Νυμφεύεται στοιχείο και διαμένει στο Κουσάντασι. Εκεί σημειώνει διπλή πτώση. Της μοιχείας και της εξόμωσης. Η ολίσθηση φοβερή. Η συνειδησιακή κρίση ανελαίητη. Η μετάνοια άμεση. Η εξομολόγηση ειλικρινής. Η συντριβή εμφανής. Η αναχώρηση επιβεβλημένη. Ο τρόπος διαφυγής έντεχνος. Τόπος προορισμού η Σμύρνη. Εκεί χρύεται με Άγιο Μύρο και ευλογείται ο γάμος του. Αναχωρούν προς τη Ρωσία για λόγους ασφαλείας. Η Θεία Χάρη τον επισκιάζει και η καρδιά του αναζητεί το μαρτύριο. Η επιστροφή του κρίνεται αναγκαία και πραγματοποιείται. Η φλόγα φουντώνει. Στόχος κέριος ο υπέρ Χριστού θάνατος. Αποτρέπεται καθολικά. Πυροδοτείται δραστικά. Επιθυμεί τον Ιησού να κερδίσει με το αίμα του. Αντιστέκεται δυναμικά. Αποφασίζει αμετάκλητα. Αναχωρεί για το Κουσάντασι, τον τόπο της πτώσεως, για μετατροπή σε τόπο ομολογίας. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Οι Τούρκοι εξαγριωμένοι. Ο πνευματικός τον αποτρέπει και του προτείνει ως τόπο μαρτυρίου τη Χίο. Υπακούει και φεύγει. Ζει εμπόθος το μαρτύριο. Προσεύχεται εμπόνος για το μαρτύριο. Κοινωνεί εν θέρμος πρώτου μαρτυρίου. Αναμένει εν αγωνίως την ώρα του μαρτυρίου. Προσέρχεται αυτόκλητα στο κριτήριο. Εξιστορεί με σαφήνεια το πολυκύμαντο παρελθόν του. Ομιλεί περιφρονητικά για τον μομαθενισμό. Εκθιάζει θαρετά τον χριστιανισμό. Ομολογεί παρησιακά την ακλόνητη πίστη του. Προβάλλει τολμηρά τον Τίμιο Σταυρό. Τον κατασπάζεται προκλητικά. Απειλείται αυστηρά. Κολακεύεται πλούσια. Παραμένει ανένδοτος. Με εδραίο το φρόνημα ζητεί επιγόντως το μαρτύριο. Διψώ να χύσω το αίμα μου για τον Ιησού μου, γιατί τον λύπησε με την άρνησή μου. Αναφωνεί άφοβα. Ο Κρητής καταπλήσεται. Ο Μάρκος φυλακίζεται. Η καρδιά του αγάλεται. Η φωνή του υμνολογεί μελωδικά τον Κύριο. Η φυλακή αντυχεί ψαλμωδικά. Ο δεσμοφύλακας εξεγριώνεται. Η μαστίγωση επακολουθεί. Ο μάρτυρας δοξολογεί. Κατανυχτικά παρακαλεί. Εν αγώνια περιμένει το τέλος. Οραματίζεται τους μαρτυρήσαντες στοιχείο, Πολύδωρο, Νικήτα και Νικόλαο και ενισχύεται. Επανεξετάζεται και επαναδηλώνει το πιστεύω του. Ραβδίζεται βάναυσα. Κολαφίζεται επίμονα. Υπομένει σιωπηλά. Ευχαριστεί ακατάπαυστα. Επαναφυλακίζεται πρόθυμα. Πανηγυρίζει υμνοδικά. Κοινωνεί εφρόσινα. Μαστιγώνεται βάρβαρα. Υβρίζεται σκληρά. Οδηγείται στο κριτήριο βία. Ο μάρτυρας χαίρεται. Οι χριστιανοί εύχονται. Η γνώμη αμετάθετη. Η απόκριση αποστομωτική. Η αισχύνη των απίστων καταφανής. Η απόφαση τελεσίδικη. Θάνατος με ξύφος. Ο μάρτυρας με το σώμα πληγωμένο, με την καρδιά πυρακτωμένη, με την ψυχή άκαμπτη, με το πρόσωπο φεδρό, κατευθύνεται στον τόπο της καταδίκης. 5 Ιουνίου 1801. Ο μάρτυρας γονατίζει και το σπαθί αποκόπτει την κεφαλή του. Τερματίζεται η επίγεια ζωή και αρχίζει η ατέρμονη ουράνια ζωή. Οι πόρτες του παραδείσου ανοίγουν διάπλατα και υποδέχονται το γενναίο αθλητή του Χριστού για να εφραίνεται άλικτα.

Άγιος Νικήτας Ονυσήριος. Νεομαρτύρων χορού το αγλάισμα, Νησίρου το εγκαλόπισμα, Χριστιανών το καύχημα, είναι ο Άγιος Νικήτας. Με τη μαρτυρική του ομολογία τον Θεό δοξάζει, με τη δαψιλή θαυματουργία ο Θεός τον αντιδοξάζει, και είναι θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ας συντριφίσουμε όμως τη βιωτή του για να θαυμάσουμε τον γενναίο αθλητή του Χριστού. Πατρίδα του η Νήσυρος, οι γονείς του χριστιανοί, ο πατέρας του προεστός του νησιού. Για την αποφυγή όμως ποινικής καταδίκης, εξαιτίας παρανομιών, γίνεται αρνησίθρησκος. Συνακολουθούν τα τέκνα του και φυσικά και ο Νικήτας. Η μητέρα παρασύρεται από το μητρικό φίλτρο και αρνείται το Χριστό. Τρίτο τρόπος, η πατρική ολίσθηση παρασύρει στον όλεθρο ολόκληρη την οικογένεια. Ο Νικήτας είναι τώρα Τούρκος και ένθερμος ζηλωτής. Ο θείος κυνηγός επισημαίνει το πολύτιμο θύραμα και επιδιώκει τη σωτηρία του. Και ο τρόπος της μεταστροφής του είναι θαυμαστός. Μια φιλονικία με ένα Τουρκόπουλο και η επιθετική παρέμβαση της μομεθανής μητέρας του δίνει το έναυσμα της φρεματικής ανησυχίας στον Νικήτα. Το ερώτημα επίμονο προβάλλει. Γιατί χαρακτηρίζεται άπιστος? Η μητέρα του υπεκφεύγει, αλλά αναγκάζεται τελικά να εξιστορήσει το γεγονός. Ο Νικήτας πλέον γνωρίζει την αλήθεια και η επιστροφή στην προγονική θρησκεία του Ιησού είναι ο στόχος και ο μύχιος πόθος του. Η ευκαιρία επίτευξης αναζητείται. Ο Θεός συνευδοκεί και αναχωρεί με πλοίο για τυχείο. Εκεί οδηγείται από το χέρι του Θεού στη Νέα Μονή. Ο ηγούμενος πληροφορείται το σκοπό του και τον αποστέλει στον πρώην Μητροπολίτη Κορίνθου Μακάριο για εξομολόγηση. Εκεί δέχεται το Άγιο Μύρο και κατηχείται με επιμέλεια. Η παραμονή του στη Μονή είναι καρποφόρα. Με προς το Άγιο Μύρο και κατηχείται με επιμέλεια. Η παραμονή του στη Μονή είναι καρποφόρα. Με προσευχή και νηστεία.

0: εκεί συλλαμβάνεται γιατί αδυνατεί να πληρώσει φόρο και δηλώνει τη χριστιανική του ταυτότητα μπροστά στον Αγά. Η παρησιακή του ομολογία προκαλεί ύβρις και απειλές των αλλοπίστων. Ο Νικήτας παραμένει εδραίος στην πίστη του και ελεγκτικός στους απίστους. Το γενναίο του φρόνημα τους καταπλήσει και προσπαθούν με κολακίες και υποσχέσεις να τον κλονίσουν. Ο Νικήτας αντιστέκεται στενερά και μηδενίζει κάθε υλική δόξα και απόλαυση. Μπροστά στην αναμενόμενη αιώνια εφροσύνη των εκλεκτών του Θεού. Η αμετάκλητη απόφασή του τους εξαγριώνει και διατάζεται η φυλάκισή του. Εκεί το κελί της φυλακής γίνεται βάση εκτόξευσης πύρινων οικεσιών για θεϊκή ενίσχυση. Και η απάντηση είναι άμεση, αφού στα ποικίλα βασανιστήρια διατηρείται αυλαβής. Η καρτερία και η γενναιότητα του μάρτυρα του Χριστού είναι εμφανής και θαυμαστή. Και η αποκεφάλιση είναι ο επίλογος της μαρτυρικής πορείας. Η κύκνια ρίση «Χριστιανός είμαι και χριστιανός θα πεθάνω» αντιλαλεί και εξοργίζει τους απίστους και εφραίνει τους πιστούς και διδάσκει τους αγωνιστές της στρατευωμένης εκκλησίας. Ο πόθος του παραδείσου του Νικήτα ένθερμος προκαλεί τους απίστους και η αποκεφάλιση πραγματώνεται άγρια. Η ψυχή του στις 21 Ιουνίου 1732 φθάνει στο θρόνο του Θεού Νικηφόρα. Το σώμα του θαυματουργεί άμεσα. Η θάλασσα το δέχεται. Ο τιμωρός του μάρτυρα τιμωρείται από το Θεό παραδειγματικά με ισόβιο τρόμο. Ο Άγιος Νικήτας, νικητής, ζει αιώνια στο φως της παρουσίας και της αγάπης του Θεού. Η αδιάπτωτη ομολογία του παράδειγμα για μίμηση σε κάθε αγωνιστή. Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 7.

0: κύριοι, καλημέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του άρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Ευλογείτε των Κυριών πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ίσχυοι ποιουντές των λόγων αυτού, που ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε των Κυριών πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιουντές το θέλημα αυτού. Ευλογείτε των Κυριών πάντα τα έργα αυτού, εμπατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κυριών. Εν πατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε, την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής, ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην ημερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάς της έργους εν ποιήμας των κυρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσε. Ταχύ εισάκουσό μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επέ μου και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουν, ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν και η ευθεία ένα και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσε εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εις άκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν και η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε.

αγάπηση, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την

αγώνας, πάντες δοξάζομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, Στρατός Θεός ήλεκτος παρεμβολίερα, νομίμως αθλήσαντες υπέρ της δόξης Χριστού.

τον σταυρωθέντα υπέρ ημών Χριστών των Θεών ημών και καθελώντα του θανάτου το κράτος απάστος ηκέτευε Θεοτόκε ή να σώσει τας

γέννης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλ, και πάσαν τη ζωή

εξών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξηγόρασες ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι. Το σταυρό προσήλωθεις και την λόρχη και ντυθείς την Αθανασίαν επίγασας ανθρώπης σωτήρι μον δόξεσι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμος σου καινή πολιτεία. Τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει εν τη σύνοπλων ειρήνης, αήτη των πρόθεων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Την εθελουσίον σφαγήν του Δεσπότου, κατανοούσα η Αγνή και Παρθένα.

Ταχύ προκατάλαβε πριν δουλωθήνε ημάς εκ Χριστ βλασφημούσισε και απειλούσιν ημίν. Χριστέ ο Θεός ημών, άνελε το σταυρό σου, τους ημάς πολεμούντας, πρώτασαν πως ισχύει ορθοδόξων η πίστη, εσβίες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε. Σταυρός εφροσύλωσαν οι Ιουδαίοι σωτηρίου εκ των εθνών ημάς ανακαλέσω ποτέ. Χριστέ ο Θεός ημών έτεινα στα σπαλά μας εν αυτό τη βουλή σου. Λόγι δε την πλευρά σου κατεδέξον η γη είναι το πλήθη των νυχτημών σου μόνε φιλάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παρθένε πανάμωμε μητήρ Χριστού του Θεού, ρομπέα διήλθε σου την Παναγίαν ψυχήν ηγή κασταυρούμενον. Έβλεψα σε

ευλογήσαστε, Σταυρόν και τον θάνατον υπέρ ημών αγαθέ, διάμετρον έλεος εκών υπέμεινας κρίση την άδικον όπως της καταδίκης και αρχαίας κατάρας, πάντας ελευθερός εις τους απάτη φθαρέντας, διό σου προσκυνούμεν λόγε την σταύρωσιν. Σήμεροντα των αγγέλων στρατεύματα εν τη μνήμη των αθλοφόρων παραγέγονε, τα στον πιστών διανοίας φωτίσε και την οικουμένη τη χάρη τη φεδρίνε, δι' αυτόν ο Θεός δισοπούμενος δόρισε ημίν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σταυρώσε υψούμενον, ως εθεάσατο ή άχραντος μνήμητι σου λόγε Θεού μητρικός, τρινοδούσα ευθέγγετο ότι το κενόν και ξένον τούτο θαύμα Υιέ μου, ως η ζωή των όλων ομιλείς το θανάτος, όσε τους θανάντας θέλοντος έσπλαχνος. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελεός και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου, επί ποιον κλείνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισόν με. Ω, την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντώσει μόνο ηματών και το πονηρών ενώπιόν σου επί Ισακ. Όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεν το κρίνεστε σε ιδού γάρ εν ανομία συνελήφθην αμαρτής και εισέν ημίτην. Ιδού γάρ αλήθεια ανοιγάψες τα άδειλα και τα κρύφια του σοφία σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσω με. Άκουτης με αγκαλία συν και εύθωσιν την αγκαλιά σου δεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστες ανομίες με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλεις από εμπού απόδοσμη την αγκαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με, διδάξον νόμους το εσοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγκαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα, θυσία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθη με ον Κυρία εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ, τότε ευδοκεί θυσία δικαιοσύνη αναφορών και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ον φύση άκτιστος και το πατρίσιν αίδιος και χρόνων υπέρτερος και προαιώνιος, εξού δέσποινα κτιστός και υποχρόνων ως άνθρωπος γίνεται σώζον των ανθρωπών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Συ μόνη Θεόνυφε των εν υψίστης καθήμενων αγκάλε ευάστασας, σάρκα γενόμενων συ γαρ τέφινας εκ πάντων των αιώνων δοχείων επάξιων του Παντοκράτορος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μαρίαν την άχραντον δεύτε ημνήσομεν άπαντες, ως μόνην κοιήσασα Χριστόν τον Κύριον τον κενήσαντα την ανθρωπίνην φύση, παρθένοντε μήνασαν αδιαλόγητον.
Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών Θεοφρόνος πιστή του στρατιώτας Χριστού, τους αθλοφόρους ανημνήσομεν ως καθερέτας της πλάνης και τροπεούχους πεδρούς Θεό επινίκιον ύμνων αναμέλποντας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, επί γης αθλητέ αγωνισεμένοι, ηγονισμένοι λαμπρός και τας βασάνους υπομείναντες, εν ουρανείς τους στεφάνους υπεδέξεστε, συμπόνους αναμέλποντες ύμνων επινίκιων. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, ομονία ψυχή συνδεδεμένη πιστός και τας της πλάνης εχωρίσατε, και νικητές στεφανιφόροι ανεδείχθητε, συμπόνους αναμέλποντες ύμνων επινίκιων. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς άχραντε μήτερ Θεού, τον σαρκοθέντα εξού και εκ των κόλπων του γεννήτωρος μη εκφυτίσαντα Θεόν, απαύστος πρέσβευε εκ πάσης περιστάσεως όσε ους έπλασε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών συνέσιοι στρατιώτε Χριστού και κοσμημένοι τον αλάστορα αρχαίων όφην επινήξατε της ρήθης των αιμάτων ημών. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών το σώμα παραδότες πικρές και αφορήτης αξιάγαστε βασάνης θείαν ηλήφατε κληρουχίαν διαπίστεως. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, εν λίθον αθλοφόροι βολές τυράννου γνώμη, συνθλατώμενοι της ευσεβίας την άγκυραν ασφαλώς διαφυλάξατε, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην νικέτευε, απαύστος αγνή των προελθόντα εκλαγών σου, Χριστίνε πλάνης διαβόλου του

Νικοπόλη της Αρμενίας μαρτυρισάντων, παρεμβολή της ευρέθη Θεόνεα, τόλμη παρεμβάλλουσα και πυρός μέσων. Κτίνεν εριστενέας δεκάτη πυρ Νικοπολίτας, και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Βιάνορος και Σιλουανού. Ουκ ιδινήθη συν ελλήν στεράν φύσιν μάρτυρας Βιάνορ ουδέ του ξύφους βία. Όφθη πενταχθή Σιλουανός το ξύφι άλλος Σιλουάν εξιόμενος πάθη. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Απολλωνίου του Εξάρδεων, Απολλωνίος Σταυρός η τιμωρία, υπήν δια λιθός Σταυρός η σωτηρία. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μυρίων Πατέρων, ους διαπυρός και θανάτου βιαίο παρέδοκε Θεόφιλος, ο Επίσκοπος Αλεξανδρίας δια Ισίδωρον των Πρεσβύτερων. Έκτινεν η σπήλαια πυρ τους μυρίους, σπήλαιον οικίσαντος οικέτας λόγου.

των αυτού δόμων στήσας, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Συγκύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα

και βάλους είναι αυτούς εις την κάμινον του πυρός. Εκεί έστε ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδών.

φυλάξεως και απέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, Σταύρου Μαρίας τέκνων και εγγόνων, Γεωργίου Βασιλικής Δημητρίου Ευγενίας, Αντωνίου Βασιλικής Αναστασίας, Γεωργίας Βασιλείου Ελευθερίας, Ιωάννου και Ιωάννας, των δούλων του Θεού, των ασθενούντων,

Το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσοντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κυρίον το ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνουμενών και συνδοξαζόμενων το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανά

μυριάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χειρουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα με τάρσια πτερωτά.

Ευλογούμε.

Βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον και άφεσιμην το

Ευχαριστούμε συνδέσποντα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξής ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδό, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Πρόλησον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Και ευχές και οικεσίες εν δόξα Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπε πειθώτας. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξα εκεί σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και παν δόρημα τέλειο, άλλοθεν εσύ καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίον και προσκύνησιν αναπέμπομεν

Δόξασι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι, ο εναγίοι θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Πανακράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού,

προστασίες βασών των επουρανίων αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου την Θεία Λειτουργία επιτελέσαμε, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοχώρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατινάτου, των Εωμαρτύρων Χραλάμπους και Ελευθερίου, Κοσμά του Ετωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού και Θεοφόρου, Δαβίδ του Γέροντος, Ιακώβου του Νέου Ασκητού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Παϊσίου, Πορφυρίου, Δανιήλ και Ιωσήφου Ησυχασμού των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ Τεάνης, των Αγίων 45 Μαρτύρων, των Νικοπόλη της Αρμενίας, των Αγίων Μαρτύρων Βιάνορο, Σιλουανού και Απολωνίου, των Οσίων Παρθενίου και Ευμενίου των εν Κρήτη, Αντωνίου της Λαύρας Κιέβου και Αθανασίου και των Αγίων Νεομαρτύρων Παρθενίου και Ιωσίου.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Επάντε δείξει καλή με του ιέστων ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου ότι ούκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίουσες. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο υπερ ημών αποθανόνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια συν ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν παντός εναντίου. Εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου εις ειρήνη των ψυχικών δυνάμεων εις πίστην ακατέσχητον. Εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος, και της εις βασιλείας οικείος ημίνα εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος της εις χάριτος, μνημονεύω δια παντός και μικέτη εμ' αυτό ζώαλασι το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τη δεβίω απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου στην αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν ένθα, ο τον εορταζόντων ήχος, ο ακατάπαυστος και η απέραντος, η δονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρρητον. Σιγαρή το όντος ευθετών και ανέκφραστος ευθοσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και σε εμνή πάσα εκ της τους αιώνας αμήν, δέσποτα Χριστέ ο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώσε επί πάσιν εις παρέσκουμε αγαθείς και επί τη μεταλήψη των ακράτων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξών με υπό τη σκέπη σου και το πτερίγω σου σκιά, και δώρισέ μη εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σκάτισμα να πνοείς επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου. Εις άφησε να ματιών και η ζωή νεόνιων σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια η και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφή μη σάρκα συν εκουσίως ο πύρι πάουν και φλέγων αναξίους. Μη δι καταφλέξει με μη πλαστουριέ μου μάλλον διελθέ προσβελών συντέσεις πάντα σαν μου συνεφρούς εις καρδία. Πλέξον δε ακάνθα στον όλων τεσμάτων ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας τας ηγνίας στήριξον ωστε εις άμα. Εστίσιον φώτισον απλήν πεντάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αείς και επεφρούρητε και φυλατέ με εκ παντός έρου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγγιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέτιζε και φωτιζέ με, δείξω με εσώς κίνωμα πνεύματος πόνου. Και μικέτης κίνωμα της αμαρτίας συνωσον οίκον εισόδο κοινωνίας ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένος στα ταξιαρχίας των ασωμάτων. Των πρόδρομών σου του σοφούς Αποστόλους προς τη δέση άχραντον αγκήν μητέρα όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος όν έργασε λάτρινη σίγαρη υπάρχης αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη το ξανάπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών γεννητό μη ζωή αιώνιον. Το αίμα σου το τίμεν εις άφησιν αμαρτιών γέννητο δε μη ευχαριστία αυτή εις χαράν υγείαν και ευθοσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσου αξίωσον με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείες της Πανακράτου σου μητρός και πάντους των Αγίων αμήν. Παναγία δέσποιναν Θεωτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής η ελπίση σκέπη η καταφυγή η παραμυθία. Το αγαλίαμά μου ευχαριστώσει ότι εξίουσά μου των ανάξιων κοινωνών γενέση του ακράτου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου αλυτεκούσα του αληθινών φως ότι σών τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας σε την πηγή της Αθανασίας και ίσεσα Ζωοποιήσον με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία ή του ελεήμονος Θεού φιλέστον αγνωσμήτηρ ελέησον με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσιν εν τη διανοήμασή μου και ανάκτησιν εν τες αιχμαλωσίες των λογισμών μου και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέξει των ακράτων μυστηρίων των αγιασμών εισίες ψυχής του και σώματος και παράσχουν οι δάκρυα μεταλλίας και εξομολογείς το ημνή και δοξάς πάστας ημέρας της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δοξασμένη πάρς τους αιώνες αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάρς τους αιώνες
2: αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάρς τους αιώνες αμήν.
0: Νην απολύσουν εσύ τους πάλι και δόξα λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνος σου λέει σε εμάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνος σου λέει. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνος σου λέει σε εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς ηματίας ημών, Δέσποτες χώρισσοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεπε και ίασετε στενίας ημών, εν και εν δρομακτός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας, Άγιος το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, τεν ημάς σου, ως ουρανό και της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμ σήμερα και άφησιν μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς απείμεν της οφλέτης ημών και μη εις ενέχεις ημάς πειρασμόν αλλά ρίσιμ ημάς από του πονηρού. Ό,τι σου εστίν. Ό,τι σου εστίν.
0: Ό,τι σου εστίν η βασιλεία και η νέος και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν ει του στόματος σου καθάπερπης ως εκλάμους αχάριστην την οικουμένη φώτισε να φιλαργυρία στο κόσμο της αυρούς ένα παιδί το ύψος ημήν της ταπεινοφροσύνης πέδειξαν αλλά στις φλόγες παιδεύων. Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστο με πρέσβη το λόγο Χριστό το Θεό ζωτήν τα σφυκά συμπών. Εκ των ουρανών εδέξει την Θεία Χάρη και δια των σών κυλαίων πάντας διδάσκεις προσκυνήν των εν τριάδι ένα Θεόν Ιωάννη Χρυσόστομε επαμακάριστε όσοι επαξίσου κρυγμένσε υπάρχεις γαρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών την πρεσβεία Κυρία Πάου των Αγίων και της Θεοτόκου της είναι ειρήνη δόσιμην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
0: Κυρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς επιφάνει το πρόσωπο να σε θυμάς και ελεήσε ημάς. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση μόν δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, αναχράντοντες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, του νέου ομολογητού και Θεοφόρου, Δαβή του Γέροντος Ιακώβου του νέου ασκητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Νικοπόλη της Αρμενίας, 45 μαρτύρων, Γρηγορίου, Επισκόπου Άσου και των συναυτής. Ων και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, απευθεία σύνδεση με το Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Σήμερα 10 Ιουλίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων 45 μαρτύρων των ενικοπόλη της Αρμενίας μαρτυρισάντων, των Αγίων Μαρτύρων Βιάνορος και Σιλουανού, του Αγίου Μάρτυρος Απολωνίου του Εξάρδεων, των Αγίων Μυρίων Πατέρων, ους διαπυρός θανάτο βιαίο παρέδωκε Θεόφιλος ο Επίσκοπος Αλεξανδρίας δια Ισίδωρον των Πρεσβύτερων. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Άγιοι 45 μάρτυρες εν νικοπόλη μαρτυρήσαντες. Οι τεσσερακοπενταμελείς Θεόκλητη φάλαγγα των αθλοφόρων του Χριστού αναδεικνύεται και αυτόκλητη ομάδα μαρτύρων Χριστού. Νικόπολη της Αρμενίας η αρένα. Το μαρτύριο ο στόχος. Αγάπη στο Χριστό το κίνητρο. Η ομολογία στεναρή και ομόφωνη. Η στάση ανένδοτη. Οι βασανισμοί ανελαίητοι. Η υψικάμινος όλους υποδέχεται. 45 αστέρες φαϊνοί στο ουράνιο στερέωμα. 45 μυρύπνο άνθη στο χώρο του παραδείσου.

Άγιοι Βιάνορ και Σιλουανός. Γόνος της Πισιδίας ο Βιάνορ. Χριστιανός ένθερμος. Ομολογεί το Χριστό και συλλαμβάνεται από τον ηγεμόνα της Εφρατισίας της Συρίας. Κρεμάται και χτυπάται ανελέητα με σπαθιά ξύλινα. Κατακαίεται με σιδερένια σφαιρίδια πειρακτωμένα και χάνει τα δόντια και τα αυτιά. Αυτό της μάρτυρας του μαρτυρίου του Βιάνορα ο Σιλουανός. Καταπλήσεται από την ανδρεία του, πιστεύει και ομολογεί το Χριστό ενώπιον πλήθους ειδωλολατρών. Άμεσα κόπτεται η γλώσσα και αποκεφαλίζεται. Ο Βιάνορας δέχεται την εκβολή του δεξιού ματιού, την εκδορά του δέρματος, της κεφαλής και τον αποκεφαλισμό. Βιάνορ και Σιλουανός, δύο γενναίοι μάρτυρες Χριστού.

Άγιος Απολλώνιος, γόνος των Σάρδεων της Μικράς Ασίας ο Απολλώνιος. Χριστιανός με φλόγα και σθένος, με τόλμη και θάρρος. Πιστεύει ακράδαντα στον Χριστό και επιθυμεί να συντελέσει στην εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού στη γη. Δρά δυναμικά και αποτελεσματικά, δυνάμη Θεού πάντα. Ο έπαρχος Περίνιος το πληροφορείται και τον συλλαμβάνει. Αρχικά προσπαθεί να τον μεταπείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Ματαιοπονεί όμως, γι' αυτό και εξοργίζεται και αποφασίζει τη σταυρική του καταδίκη. Ο μάρτυρας Χριστού Απολλώνιος νιώθει χαρά και τιμή, γιατί θα σταυρωθεί όπως ο Κύριος και λυτρωτής του. Υπομένει καρτερικά, ενδυναμώνεται θεϊκά και τερματίζει τη γήινη πορεία του μαρτυρικά. Αγάλεται εφ' εξής πανεφρόσινα.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

Κοινωνικό μήνυμα. Οδηγίες αποφυγής προκλήσεως πυρκαγιών. Δεν πετάμε ποτέ αναμένα τσιγάρα όταν βρισκόμαστε στο δάσος. Το τσιγάρο αποτελεί την πρώτη αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια. Δεν καίμε σκουπίδια, ξαναχόρτα και κλαδιά στην Ήπεθρο. Αποφεύγουμε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που προκαλεί σπινθήρες. Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψυσταριές κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών ή σε χώρους που υπάρχουν ξεναχόρτα. Αν δείτε καπνό, τηλεφωνήστε αμέσως στον αριθμό κλήσης 199 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, καθώς και πληροφορίες για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπετε την πυρκαγιά. Περιγράψτε το είδος της βλάστησης που καίγεται. Προσδιορίστε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς. Η κλήση στον αριθμό αυτό είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό όσο και από κινητό τηλέφωνο. Σε περίπτωση που το κινητό τηλέφωνό σας δείχνει την ένδειξη κλήσης εκτάκτου ανάγκης ή εκτός δικτύου, τηλεφωνήστε στο 112.

0: χρώματα, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
2: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

δάκρυ στο εγώ. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής πόρτας που έγραψε ο Νόντας Κοπετέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.

Αχ, αυτά τα ποδαράκια. Ο ένας που ένωσε πολλούς και ο γέροντας Παΐσιος. Άγιον Όρος, 1981, τέλη καλοκαιριού, 5 η ώρα το πρωί στις

Νύχτα που τη φωτίζω μόνο τις προσευχής πινθυροβόλες φωτιές στην παράξενη για την εποχή ομίχλη. Στην παραδείσια ησυχή έρχονται τα παλακύματα των νυχτερινών ψαλμών του προφητάνακτος να σκεπάσουν με γαλήνη το μέσα σου. Μακάριος ο δούλος, όνε βρίσκει γρηγορούντα. Τα γυροκονάκια να πέμπουν δεήσεις, αναπνέουν το πάντα ερχόμενο νυμφίο. Κάθε ξημέρωμα στο μεσόνυκτο της κάθε ραθυμούσης ψυχής, το ξέσκοτό της διαλύεται, μόλις ο λίχνος ο ακίμητος της μονολόγης της ευχής ρίξει πάνω της τη δέσμη του, τη φωτεινή της αλήθειας, που την κάνει να ελπίζει και να ανυψώνεται ξανά. Ο Κωστάκης δεν κοιμήθηκε το λεπτό απόψε, ορθάνυκτα μάτια και ο νους να αναπολύει, το κελάκι του μικρό, όπως και ο κόσμος τούτος, πού να χωρέσει τα όνειρά του. Ονειρεύεται πάντα ξυπνητός στις μέρες της ξένιαστες στις παιδικές του, στις γειτονιές του Άργους, στα σενοσόκακα, στα στένοσόκακα της Φορονέως και στην πλατείτσα της Παναγιάς με τους φίλους του, στο αρχαίο θέατρο, εκεί που είχε ακούσει ότι ακόμα και μοναχοί κατέβαιναν από την Πορτοκαλούσα, το μοναστήρι του Βράχου που σκεπάζει την πόλη του αγαπημένου του, για να δώσουν παράσταση αρχαίας τραγωδίας μπροστά σε κάποιο βασιλιά ή ψηλό προσκεκλημένο. Μπορούσε τότε να φωνάξει από τη χαρά του και να αντιλαλήσει μέσα από το χορό του θεάτρου όλη η πόλη του προστάτη Αγίου Πέτρου, του Επισκόπου και Θαυματουργού Πολιούχου. Έφτανε η χώος της Λάρισα στο κάστρο και την Αγία Μαρίνα για να κατέβει έπειτα ως της Πορτοκαλιά στη γη, την Άσισμη και στο Άγιο Κυβερνήτη τους Στρατώνες. Είχε φωνή λοιπόν τότε και πόδια γερά που τον κρατούσαν όρθιο. Μα έπειτα στα νεανικά τα χρόνια, στις ομορφιάς τα χρόνια, στις νιώτες την αμάραντη την άνοιξη, ήρθε ο πόνος ο καθηλωτικός και οι αλυσίδες του οι βαριές. Παράλυση με νευρολογική αταξία, σπάνια είπα την αρρώστια του και η άνοιξη χειμώνιασε γι' αυτόν αναπάντεχα. Στέκεται ώρες ατέλειωτες στο παράθυρο που βλέπει στο μικρό δρομάκι και λαχταρά να συναντηθεί με ανθρώπου βήματα, με φωνή παιδιού. Θέλει να θυμάται, θέλει να ελπίζει, να ζήσει ξανά. Δεν έχει πια δύναμη ούτε να φωνάξει ούτε να σταθεί. Βουβό το γιατί του, μα μοιρασμένο σε αμέτρητα κομματάκια, σαν αντίδωρο μετά την απόλυση τις Κυριακές και τις γιορτάδες. Όλοι ζητούν να λάβουν ευλογία, όλοι παίρνουν τη σειρά τους στη διακονία του. Άλλος για να τον πλύνει, άλλος να τον μαγειρέψει, άλλος να τον ψωνίσει, άλλος να τον κρατήσει συντροφιά, να του διαβάσει, να τον μεταφέρει και να τον κάνει να χαρίεστο για λίγο. Μια γειτονιά, μια πόλη, οικογένειες, παιδιά και μανάδες. Όλοι τον οικονομούν και βλέπουν στο πρόσωπό του τον ίδιο τον Χριστό, ανήμπορο, παραπονεμένο, πεινασμένο για το συμπόνιο, διψασμένο για ένα δακρυσμένο χαμόγελο ελπίδας αιώνιας. Και εκείνος δεν μπορεί να σηκώσει το τα χέρια του να τους αποχαιρετήσει κάθε που τον αφήνουν πίσω, να τους αγκαλιάσει κάθε φορά που έρχονται στο σκηταριό της μοναξιάς και της οδύνης του. Αν μπορούσε έστω και για μια στιγμή να πάρουν δύναμη τα χέρια του, θα ήθελε να τους σταυρώσει όλους για το κατεβόδιο. Έτσι, χωρίς να το πολυκαταλάβει, ο Κωστάκης ο Μελίτσος έγινε το πιο αγαπητό πρόσωπο της γενιάς του. Στις γιορτές του έρχονταν πολλοί να του ευχηθούν. Έφταναν πια από παντού, ακόμη και από μέρη μακρινά του κόσμου. Όλους ο Κύριος τους οδηγούσε σε αυτόν να τον γιορτάσουν, να του τραγουδήσουν, να νιώσουν ότι ο πόνος δεν μπορεί να μένει άπονος για κανένα ελάχιστο των αδελφών του. Γνωρίστηκαν κι άλλοι άγνωστοι ως τα χθες και σμίξαν ευλογημένα και αποκτήσαν οικογένειες χάρη στον Κωνσταντίνο του το λατρεμένο. Είχε κάτι που τους μαγνήτιζε δίπλα του. Ίσως αυτό θα λέγαμε το πολύ θλιμμένο βλέμμα του, το βλέμμα στο παραθύρι δίπλα στο μικρό δρομάκι. Και εκείνος κάθε Κυριακή στη δική του τη μεριά κάτω από το δεξί ψαλτήρι του προδρόμου, αναπαυόταν με του Θεού τους Κυριακούς τους ήχους, τους ένους και τις πνοές τις δοξολογικές.

πιο πολύ καρτέρα για τις μεγάλες αγρυπνίες της Αγιορείτικης, όλα τα μοναστήρια του περιβολιού της Παναγιάς, εκεί που ανυπόκριτα και δίχως ίχνος βαρυγκόμιας τον περίμεναν οι πατέρες και οι γεροντάδες τους να τον φιλοξενήσουν με τους ωκεανούς της ανώθευτης αγάπης τους στο κατάδικό τους ξεχωριστό κελάκι για όσο καιρό κάθε φορά το επιθυμούσε. Στη Φιλοθέου οι πατέρες δούλεψαν μέρες για να το φτιάξουν το κελί. Βάλανε μέχρι και ειδικά σκαλοπάτια για να προχωρούν οι ρόδες του άνετα και να μην αισθάνεται ότι τους δυσκολεύει. Οι ρόδες κυλούσαν στα υγρά πλακόστρωτα των καριών εκείνο το καλοκαιρινό χάραμα που έμοιαζε με χειμωνιάτικο. Πολλές μέρες βροχής και μια καταχνιά σαν καπνός από καρβουνόσκορες στο πρώτο της άναμα. Κάποια πουλιά κρυμμένα στις γύρω φιλοσχές, σαν να βιάζονταν, ξεκινούσαν ήδη το ορθρινό υπνολόγημά τους, κάνοντας τη σιγαλιά υπερκόσμια μελωδική. Το καροτσάκι το κινούσε ο πατήρ Τιμόθεος, συνοδός του Κωστάκη, σε τούτο το αθωνικό προσκύνημα. Αμέτρητες οι φορές που μπρος στις αθωνίτισες Παναγιές, ο Κωστάκης παρακάλεσε ένα χέρι να βρεθεί να κάνει το αίμα μέσα του ζεστό, να ξαναορθώσει το ανάστημά του, να ανασάνει με δύναμη του αέρα τα μεθύσματα, όπως τότε, στην άλυστη την άνοιξη της ζωής του. Τούτο λοιπόν το ταξίδι στο περιβόλι της δεν έμοιαζε με τα άλλα. Το ένιωθε βαθιά πως κάτι θα γινόταν τούτη τη φορά, το δικό του θαύμα, που θα έχει να το εξιστορήσει όσους πλέον θα αντάμωνε και θα υποδεχόταν στις γιορτές του όρθιος πλέον και δυνατός. Προχθές το βράδυ, στην απλοταριά της Γρηγορίου, ένας αδελφός, ευσεβής άνθρωπος, έσκυψε πάνω του και του μίλησε με νιάξιμο που τον συντάραξε. Βαθύπλουτος, από εκείνους που προσπαθούν αληθινά να περάσουν μέσα από τις βελόνες στο κεφάλι απέναντι, δυνατόν παρά το Θεό. «Θα σε στείλω στην Αμερική», του λέει. «Αναλαμβάνω όλα τα έξοδα. Μη στενοχωριέσαι για τίποτα εσύ. Εκεί γίνονται θαύματα. Έχουν τους κορυφαίους νευρολόγους του κόσμου. Θα δεις, θα προσπαθήσουμε. Θα μπεις στο καλύτερο νοσοκομείο. Θα εγχειριστείς. Γίνονται με μεγάλη επιτυχία μεταμοσχεύσεις νευρικών κυττάρων». Τ' άκουσε τα λόγια του και δύο μέρες τώρα τα επαναλάβαινε απαράλλαχτα μέσα του. «Εκεί γίνονται θαύματα. Εκεί γίνονται θαύματα. Στην Αμερική».

Μήπως ήρθε επιτέλους η ώρα. Μήπως η Παναγία οδήγησε εκείνο τον άνθρωπο να βρεθεί στο δρόμο του. Μήπως την πήρε την απόφαση. Ανταλλάξανε τηλέφωνα και διευθύνσεις. Η Αμερική ξαφνικά έγινε και τον Κωστάκη ένας κοντινός προορισμός. Όσο απέχει η Παναγούδα από τις Καριές, τόσο κοντά του φαινόταν πλέον. Μόνο που στην Αμερική πιο εύκολα μπορούσε να πάει. Ενώ στην Παναγούδα, δύσκολα, απέραστα εκείνα τα στενά από τα μονοπάτια για τις ρόδες του. Μα έπρεπε κάποιος άλλος να μιλήσει για εκείνο το ταξίδι το υπερατλαντικό. Κάποιος που μπορούσε να μιλήσει στον ίδιο του Θεό. Μόνο αυτός θα έδινε τη λύση, την απάντηση, την ευλογία. Και εκείνος έμενε στην Παναγούδα. Ο πατήρ Παΐσιος ειδοποιήθηκε από βραδύς για τη συνάντηση. 5 το πρωί, είπε. Πείτε στο παλικάρι να είναι στις Καριές, στο ιατρείο κοντά στην πλατεία. Θα έρθω εγώ να τον συναντήσω. Πείτε του να με περιμένει και θα έρθω να τον δω. Έτσι και έγινε. Η φιγούρα του γέροντας ανατρύπησε εκείνη την παράξενη μορφή στον τοίχο, θυμίζοντας το υπέροχο ιωθινό των θυρών και κλεισμένων. Έτσι λοιπόν τον αντίκρισε άξαφνα να στέκεται ακριβώς σημά στα πόδια του. Γονάτισε ο γέροντας μπροστά του και τα φίλησε. «Αχ αυτά τα ποδαράκια! Αχ αυτά τα ποδαράκια θα σε πάνε στον παράδεισο», είπε με συγκίνηση. Ο Κωστάκης, ανίκανος να πει το παραμικρό, σαν μωρό ανήμπορο να μιλήσει σε αγκαλιά στοργής, και αυτό που άκουσε έπειτα από τη γλυκύτατη λεπτή φωνή του γέροντα τον έκανε ακόμα πιο εκστατικό να κοιτά μόνο τον ασκητή στα μάτια. «Μην πας στην Αμερική», του λέει. «Θα σε κάνουν χειρότερα. Στο Άρχος να μείνεις. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Διαπρεσβιώ το Αγίου Αρσενίου του Καπαδόκου», είπε, και το σταύρωσε με λείψανα του Αγίου του που είχε φέρει μαζί του. «Άντε σήκω, παλικάρι, να πάμε μια βόλτα. Σήκω, σου λέω, ευλογημένε, δεν ακούς?» «Μα γέροντα, εγώ δεν είμαι. Τι είσαι, ρε παλικάρι?» είπε εκείνος χαμογελώντας και έσκυψε ξανά μπροστά του. Το έβγαλε τους σημάδες που τον έδαιναν και άρχισε να του χαϊδεύει τα γόνατα. «Αχ αυτά τα ποδαράκια», ξαναείπε. «Σήκω τώρα, Κωνσταντίνε, άντε να πάμε ένα περίπατο μαζί». Μια ζέστη ένιωσε να διαπερνά το σώμα του, το νεκρό μέχρι εκείνη τη στιγμή. Αίμα αισθάνθηκε να ρέει μέσα του και να το γεμίζει με ζωή. Ο γέροντας τον σήκωσε και «Παναγιά μου, Παναγιά μου, γλυκοφιλούσα, έκανες το θαύμα σου». Ξεκίνησε στην αγκαλιά του να σέρνει τα βήματά του, ύστερα από 20 ολάκερα χρόνια. Έκλαιγε, μόνο έκλαιγε ευτυχισμένα και ευχαριστούσε μέσα του το γέροντα, το Χριστό, τις Παναγιές, τις Φιλοθεήτησες που τόσο γνώριζαν τον πόθο του και το παράπονό του. Ο πατήρ Παΐσιος δεν μιλούσε. Κάτι σαν προσευχή που δεν μπορούσε να καταλάβει τα λόγια της ψιθύριζε και δάκρυα στα μάτια τα ρέανε από τα μάτια του. Συνέχισαν για κάμποσες στιγμές ακόμα εκείνο τον περίπατο, τον πιο υπέροχο. Ήθελε να φωνάξει όπως τότε, να πει σε όλους για το θαύμα, το δικό του θαύμα. Πέρασαν σαν αστραπή από μπροστά του όλα εκείνα που ως πριν από λίγο μόνο να ονειρευόταν μπορούσε. Να στέκεται όρθιος και δυνατός και να τους αγκαλιάζει όλους. Δεν υπήρχε για λίγο έστω χρόνος και το ερμητικό του πέρασμα. Σαν να σταμάτησε στο πρωινό του ακόμα χάραγο. Φτάσανε ξανά στο καροτσάκι του. Ήθελε ως ο τίποτα να του δώσει μία και να το πετάξει στην άκρη. Δεν θα το ξαναχρειαζόταν ποτέ ξανά. Τώρα τα πόδια του θα μπορούσαν να περιδιαβούν όλα τα δύσβαστα μονοπάτια τα γιορίτικα που τόσο λαχταρούσε η ψυχή του να έχει λατήσει. Θα μπορούσαν να ανέβουν σε όλα τα κάστρα της μοναστικής πολιτείας του Άθωνα, να μετανήσουν μπροστά σε όλες τις κυρές της παρηγοριάς και της παραμυθίας, να ανέβει στα σκαλοπάτια στην Πορτοκαλούσα, στο Άργος. Η φωνή του γέροντα ακούστηκε μετά από αρκετή ώρα σιωπής και πολλών δακρύων. «Έλα, παλικάρι μου, κάτσε ξανά στο καρότσι σου να μιλήσουμε». «Μα γέροντα, εγώ πλέον...» «Κάθισε, παιδί μου.
Όνειρο ήταν λοιπόν, σαν όλα αυτά που τόσα χρόνια έβλεπε με ανοιχτά τα μάτια. Μπα, όχι, δεν ήταν έτσι. Δεν μπορούσε τελικά να ήταν έτσι. Με τίποτα δεν θα μπορούσε να ήταν έτσι. Έριξε το βλέμμα του στον πατέρα Τιμόθεο που κοιτούσε με συγκίνηση και αυτός σιωπηλός. Περίμενε κάτι να πει, να τον διαβεβαιώσει πως όλα τούτα δεν ήταν άλλη μια παρήγορη ψευδαίσθηση. Μα δεν μιλούσε και εκείνος. Καθισμένος, ανήμπορος και πάλι, καθυλωμένος στη γη ξανά. Το αίμα ξανά παγωμένο, η αγκαλιά του σφαλισμένη πάλι και αδύναμη να χωρέσει. Τον πήρε το παράπονο, ανάσαινε βαριά. Μίλησε ο γέροντας Παΐσιος. Ο Θεός, παλικάρι μου, γνωρίζει, ξέρει γιατί σε κρατά έτσι. Είδες γι' αυτόν πόσο εύκολο και απλό είναι να σου δώσει την ίαση του σώματος. Γι' αυτό σε σήκωσα. Δίπλα σου όμως, παιδί μου, σώζονται πολλές ψυχούλες. Με το να σε διακονούν και να σε φροντίζουν, αγιάζουν και κερδίζουν παράδεισο. Εσύ είσαι το μέσο της σωτηρίας τους, αυτός που θα τους πάει ψηλά. Μη βαρύκομας, παλικάρι μου. Δόξασε το Θεό και υπόμενε. Σάστησε πάλι. Έγινε το θαύμα, μα κράτησε λίγο. Μα πώς, πριν λίγο, περπατούσα, με είδατε τουλάχιστον. Με είδατε, γέροντα, να πάω στην Αμερική να παλέψω για την υγειά μου, και αν επιτρέψει ο Κύριος, να, στη Γρηγορίου προχθές. Τον διέκοψε όμως ο γέροντας, που φάνηκε να τα γνώριζε όλα τούτα. Μην πας, παιδί μου, στην Αμερική. Θα σε κάνω πειραματόζω εκεί και τίποτα δεν θα καταφέρεις. Γύρνα στο Άργος και κάνε όπως σου είπα. Άντε να σε σταυρώσω και να φύγω. Ξημέρωσε. Άντε να είσαι ευλογημένος. Θα κάνω προσευχή, παλικάρι μου. Ξεμάκρυνε ο γέροντας. Πέρασαν χρόνια πολλά. Γνώρισε κι άλλες ψυχές στο κελί του στο Άργος, όπως τα είχε πει της Παναγούδος ο ασκητής ο Άγιος. Ψυχές που στο πλάι του εξαγνιστικά τον περιέβαλα με αγάπη αδελφική. Σ' όλους όσο ζούσε, εξιστορούσε με κάθε συγκλονιστική λεπτομέρεια τα θαύματα και τα θαυμάσια εκείνου του πρωινού στην πολύχνη των Καριών. Έζησα πρόσμενα αρκετά παραπάνω χρόνια από όσα συνήθως ζουν αυτοί που έχουν τη σπάνια ασθενειά του. Για όλους ευχόταν συνέχεια και ιδίως για την αδελφούλα του, το αίμα του, που τόσο του στάθηκε τόσα χρόνια και αυτή ανίστακτα. Ο Κωστάκης ο Μιλίτσος κοιμήθηκε αφού συμπλήρωσε μισό αιώνα ζωής και κάτι παραπάνω. Ένα χαμόγελο τον ζωγραφισμένο στα χείλη του τις τελευταίες ώρες της επιγείου ζωής του. Άλλοι το είπαν πικρό και άλλοι παραπονεμένο. Δεν το είδα ποτέ μου. Φαντάζομαι πως ήταν αγάπης και αληθινής μακαριότητας. Αχ, εκείνα τα ποδαράκια! Ως ωραίοι πόδες των Ευαγγελιζομένων Ειρήνην, των Ευαγγελιζομένων τα αγαθά. Καλό παράδεισο, Κωστάκη. Ένωσες πολλούς με του ουρανού τα αγαθά. Πλέον η αγκαλιά σου ανοίγει, μοιάζει σαν την πρώτη σου άνοιξη και είναι διάπλατη. Αφιερωμένο στη μνήμη του Κωστάκη Μιλίτσου, το περιστατικό με τον γέροντα Παΐσιο περιγράφεται από τον ίδιο στο βίο του γέροντος. Θερμές ευχαριστίες από τον συγγραφέα στον αδελφό του και συνοδοιπόρο Παναγιώτη Γαλάνη για όλες τις μοναδικές, σαν φυλαχτάρια θύμησες από τον αδελφικό του φίλο, πολλόψυχα μοιράστηκε μαζί μας, αλλά και για μια φωτογραφία που σπάνια κυκλοφορεί.

Κάθε που διαβάζουμε αυτές τις ιστορίες, μας μένει γεύση από λουκούμι τριαντάφυλλο, στο χαγιάτι της Σιμωνόπετρας και μυρωδιά από λειτουργημένο καλύβι στην κερασιά, σημάδι πως από εδώ πέρασε ο Θεός. Ιστορίες που διαβάζουμε ξανά και ξανά,

Ραδιοφωνικός σταθμός της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείος Ποράδων. Δάκρυ στο εγώ, ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής πόρτας.

Δάκρυ στο εγώ. Ιστορίες και πρόσωπα της μόνης αλήθειας από το συναξάρι της πλαϊνής πόρτας που έγραψε ο Νόντας Κοπετέας και διαβάζει ο Γιώργος Αγγέλου.

0: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητέ μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

Η ώρα είναι 10. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα νέα μέρα». Επιστρέψαμε μετά τους τίτλους ειδήσεων και στο σημείο αυτό της εκπομπής να καλωσορίσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σάμου Ικαρίας και Κωσεών, τον κύριο Ευσέβιο, τον οποίον έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε. Σεβασμιότατε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα από τα ακριτικά Μανησιά.
0: Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε, Σεβασμιότατε. Χαιρόμαστε πολύ για αυτή την επικοινωνία. Και έχουμε, νομίζω, πολύ σημαντικά πράγματα να πούμε. Θα μιλήσουμε σήμερα, Σεβασμιότατε, για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καρλόβαση, ενός εμβληματικού ναού που αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της Σάμου και όχι μόνο, αλλά και για έναν άλλο ναό που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα με τα βυζαντινά μνημεία της Σάμου, καθώς και το παλαιοχριστιανικό κημητήριο στο Πυθαγόριο. Σεβασμιότατε, θα θέλατε αρχικά να μας μιλήσετε για τον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Καρλόβαση, να δούμε λίγο την ιστορία του και να δούμε λίγο τι συνέβη και πώς φτάνουμε στο σήμερα.
1: Ναι, ευχαρίστω. Βέβαια, όλοι σας θα ενθυμίστε το μεγάλο καταστροφικό σεισμό της 30 Οκτωβρίου 2020.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια και τα αποτελέσματα, τα ορατά αποτελέσματα τα οποία εμείς σήμερα έχουμε επομιστεί. 98 καταγεγραμμένους ιερούς ναούς από την υπηρεσία εδώ του Υπουργείου Πολιτισμού της Σάμου έχουν καταγραφεί και έχουν τραυματιστεί. Και βέβαια, όπως είπατε, ο εμβληματικός αυτός ιερός ναός της Παναγίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που είναι μια τρίκλητη, τρουλαία, βασιλική, με υπερόο, και ανάγεται στα τέλη του 19ου αιώνα και αποτελεί δείγμα της μνημιακής νεότερης αρχιτεκτονικής. Είναι χαρακτηρισμένος βέβαια με σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού για τη ρητέο μνημείο. Κοσμεί την πόλη μας, την πόλη των Καρλοβασίων, και συνδέεται ιστορικά με γεγονότα του νησιού μας. Κοσμείται με εξαίρετα ξυλόγλυπτα τέπλα του 1739, με εικόνες άριστης τέχνης του 17ου και 18ου αιώνα, και έχει και μια σπουδαία κοινωνική, εθνολογική, καλλιτεχνική, αρχιτεκτονική και εν γέννη μια ιστορική σημασία για το ακριτικό μας νησί. Έτσι λοιπόν, είναι αυτός τον οποίο, ο ναός αυτός τον οποίο βλέπετε όταν ανοίξει το οποιαδήποτε ιστοσελίδα για τον σεισμό της Σάμου. Από την πρώτη στιγμή έδειξε ενδιαφέρον και ο Πρωθυπουργός και το Υπουργείο Πολιτισμού για αυτόν τον ιερών ναών, και ως εκ τούτου αυτός ο ιερός ναός είναι εκείνος ο οποίος με απόφασή τους προχώρησε σε ένα και εκτελείται τώρα,
0: ναι,
1: ένα ερευνητικό πρόγραμμα όπως ονομάστηκε ερευνητικές εργασίες για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καρλόβαση στη Σάμο και ανετέθη στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Αρχιτεκτών Μηχανικών, με ένα επιστημονικό υπεύθυνο, τον καθηγητή κύριο Νικόλαο Σκουτέλη. Και αυτό το πρόγραμμα προχώρησε μετά μια υπογραφή την οποία εμείς αποδεχτήκαμε, την υπογραφή της προγραμματικής συμβάσεως μεταξύ Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Ιεράς Μητροπόλεως Σάμου και Ικαρίας, και χρηματοδοτήθηκε από το προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας η μελέτη με τον τότε Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Εμμανουήλ Κουτουλάκη. Και βέβαια τώρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε αφού τέλειωσε όλη αυτή η μελέτη και έγινε όλη αυτή η διαδικασία, η χρονοβόρος αυτή η διαδικασία, σήμερα βρισκόμαστε στην υλοποίηση. Στην υλοποίηση που ανέλαβε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και έφτασε και μια μεγάλη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού για αυτό το σκοπό. Χθες λοιπόν η κυρία Υπουργός ήρθε στο νησί μας και αφού έγιναν όλες οι διαδικασίες ήρθε για να εκτελέσουμε τον αγιασμό της εγκαταστάσεως του αναδόχου, δηλαδή του μηχανικού και γενικότερα της εταιρείας που θα αναλάβει αυτό το μεγάλο έργο.
0: Ξέρετε,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ όλοι μας. Είμαστε υπερήφανοι για αυτό που μας αξίωσε ο Άγιος και ευχαριστούμε τον Άγιο Θεό που μας αξίωσε να βρεθούμε σε αυτό το σημείο αυτές τις μέρες. Και να χαιρόμαστε ακριβώς πλέον την απαρχή αυτού του μεγάλου έργου, το οποίο νομίζω μας κάνει όλους υπερήφανους.
0: Ξέρετε, σεβασμιότατε, πολλές φορές εμείς οι πιστοί μας ήταν υπόμονοι. Λέμε, μα γιατί αργεί τόσο πολύ, γιατί δεν τελειώνει. Θα θυμάστε και εδώ στην Αθήνα, στη Μητρόπολη, όταν ήταν κλειστή, γιατί έπρεπε να γίνουν μια σειρά από πολύ σημαντικά έργα, λέγαμε πότε θα ανοίξει κλπ. Αλλά νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολα αυτά τα έργα που αφορούν παλαιούς και ιστορικούς ναούς, γιατί η ομάδα των πολλών επιστημόνων που αναλαμβάνει τέτοια έργα πρέπει να έχει υπόψη της και το ιερό του χώρου, βρίσκονται εικόνες, βρίσκονται τοιχογραφίες, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει. Δεν είναι κάτι τόσο απλό.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια και όποιος δεν έχει ζήσει αυτή τη διαδικασία δεν μπορεί να την καταλάβει. Και ο λαός μας δυστυχώς βλέπει μόνο το πρώτο μέρος, το επιφανειακό μέρος. Και ξεχνάμε ότι για να ανατεθεί ένα τέτοιο έργο πολύ μεγάλο πρέπει να γίνει μελέτη. Και οι μελέτες συνήθως είναι χρονοβόρες.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο χρονοβόρες, γιατί πρέπει να περάσει από διάφορες επιτροπές που οπωσδήποτε η κάθε μια από αυτές τις επιτροπές θα πει τη γνώμη της, θα επισημάνει κενά και διάφορες άλλες ελλείψεις και ως ετούτου καθυστερούμε. Αλλά κυρίως όμως καθυστερούμε γιατί και το οικονομικό θέμα είναι τεράστιο.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο θέλουν αυτοί οι ιερείς να είναι καλύτερα να χτίσεις ένα καινούργιο ναό εξ υπαρχής παρά να συντηρήσεις έναν τέτοιο μεγάλο ναό όπως είναι ο ναός της Παναγίας μας. Και βέβαια η αλήθεια και ο αγώνας τον οποίο έχουν οι κάτοικοι και η αγωνία μάλλον που έχουν οι κάτοικοι μας είναι πότε θα λειτουργήσει ο ναός. Αλλά μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ότι έχουμε 98 ναούς και ιδιαίτερα έχουμε κάνει μια τιτάνια προσπάθεια για να μπορέσουμε έστω να αποκαταστήσουμε μερικούς ναούς οι οποίοι βρίσκονται ιδιαίτερα στο Καρλόβαση. Που αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε μία εκκλησία στο Καρλόβαση για να τελέσουμε τις ιερές ακολουθίες. Μία. Δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή είχαμε κάνει πολλά πνευματικά κέντρα στο Καρλόβαση και είχαμε καθιερώσει σε κάθε ναό να έχουμε και ένα μικρό πνευματικό κέντρο για τις πνευματικές ανάγκες του, αυτούς όλους τις αίθουσες και τα πνευματικά κέντρα τα έχουμε μετατρέψει σε ναούς. Γι' αυτό και προσπαθήσαμε και να έχουμε αυτόν τον ιερό ναό και προσπαθούμε τώρα και κάτι άλλο το οποίο θα σας πω, ότι έχουμε υποστηλωμένους 6 ιερούς ναούς και είπαμε να επιλέξουμε 2 ναούς που υπάρχει δυνατότητα της οικονομικής βοήθειας και στήριξης και από την περιφέρεια και από το Υπουργείο Πολιτισμού να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τις πόλεις μας. Και έτσι αποφασίστηκε να προχωρήσει σε μελέτη αλλά και συγχρόνως αποκατάσταση ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου Όρμου Καρδοβάσου και στο βαθύ πάλι ο εμβληματικός και ιστορικός Ιερός Ναός του Αγίου Σπυρίδωνος όπου έγινε εκεί σε αυτόν η υπογραφή της ενώσεως Τσάμου με την Ελλάδα, του Αγίου Σπυρίδωνος. Παραπονούνται όλοι στα χωριά και έχουν δίκιο.
0: Ναι, ναι.
1: Για τους ιερούς ναούς τους.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά είναι αδύνατο. Όπως επίσης έχουμε και 4 μοναστήρια. Μοναστήρια τα οποία γκρεμίστηκαν, θα μου επιτρέψετε να πω όπως το λέμε στο νησί, γκρεμίστηκαν και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε καν να πλησιάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τεράστια μοναστήρια.
0: Μάλιστα.
1: 4 μοναστήρια. Άρα ο σεισμός μας άφησε αδύναμος και μας αφήνει αδύναμος και αμήχανος. Για όλες αυτές τις μεγάλες δοκιμασίες τις οποίες βιώσαμε και βιώνουμε. Γιατί η καθημερινότητα είναι αντισόπιτη όταν πλησιάσει αυτούς τους νόμους και τους δεις από κοντά. Και γι' αυτό τα έχουμε αφήσει προσωπικά στην πρόνοια του Αγίου Θεού και αναμένουμε, αφού βέβαια ενεργούμε τα ανθρώπινα και δεν έχουμε σταματήσει να πιέζουμε και δεν έχουμε σταματήσει να ενοχλούμε και δεν έχουμε σταματήσει να αγωνιούμε για το τι θα κάνουμε ακόμη περισσότερο για αυτούς τους ιερούς ναούς, που οπωσδήποτε είναι ναοί που πρέπει να αποκατασταθούν και πρέπει να αποκατασταθεί και η λειτουργική και πνευματική προσφορά τους μέσα στα χωριά μας.
0: Και προφανώς, Σεβασμιότατε, θα υπάρχει και αντισεισμική θωράκιση τώρα πια, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, μα και τώρα που ακόμα που δεν έχουν αρχίσει εργασίες,
0: ναι,
1: υπάρχει αυτή η λεγόμενη υποστήλωση των ιερών ναών.
0: Μάλιστα.
1: Υποστηλώσαμε 6 ιερούς ναούς. Αν δείτε πως εδώ οι υπηρεσίες δούλεψαν του Υπουργείου Πολιτισμού, είναι κάτι εντυπωσιακό. Για να Μάλιστα. στηρίξουμε αυτά τα μνημεία, γιατί μνημεία είναι όλα.
0: Μάλιστα.
1: Αγώνας πολύ μεγάλος.
0: Όπως
1: το υπέθεσε ο Άγιος Θεός και εμείς λέμε για ενδύτερο το θέλημά σου.
0: Όπως, Σεβασμιότατε, ο ναός στον Άι Γιαννάκηδον, στο Άνω Βαθύ, που διαβάζω ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα με τα βυζαντινά μνημεία της Σάμου, να σας ρωτήσω καταρχάς, γιατί ονομάζεται έτσι?
1: Εντάξει, πρώτα απ' όλα θα μου επιτρέψετε να πω το εξής.
0: Βεβαίως.
1: Δεν έχει καμιά σχέση αυτή η αποκατάσταση του Ιερού Ναού, του αυτού του μεταβυζαντινού Ιερού Ναού του Αγίου Άνου, του Προδρόμου, το Άνω Βαθύ, από το σεισμό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα αίτημά μας,
0: ναι,
1: από τις εποχές που εγώ εγκαταστάθηκα εδώ πριν 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και είχαμε το αίτημα αυτό γιατί όντως είναι και αυτός ένας εμβληματικός ιερός ναός και θέλαμε να αποκατασταθεί. Δεν τον πήραξε ο σεισμός. Όμως είχε αρχίσει η διαδικασία από τότε, πριν 30 χρόνια δηλαδή,
0: ναι,
1: και φτάσαμε σήμερα να είμαστε έτοιμοι για να αποκατασταθεί αυτός ο ιερός ναός, ο οποίος είναι του 18ου αιώνος, είναι μετόχη της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής, μιας μονής ιστορικής, η οποία ιδρύθηκε το 1756 και συγκαταλέγεται, όπως είπατε και εσείς, τα σημαντικότερα με τα βυζαντινά μνημεία της Σάμου. Έχει βέβαια χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρηταίο μνημείο και μάλιστα φανταστείτε πότε, το 1997.
0: Μάλιστα.
1: Από τότε άρχισαν οι προσπάθειές μας για την αποκατάσταση του και φτάσαμε σήμερα. Πάλι επαληθεύουμε αυτό το οποίο είπατε, ότι είναι χρονοβόρος, θέλω να σας πω, οι καταστάσεις οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν οι ναοί μας ή γενικότερα αυτά τα νεοκλασικά ή τα διατηρητέα μνημεία. Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο, αυτοί οι δύο ναοί, είναι δύο ναοί, ναι, ενωμένοι και γι' αυτό ίσως...
0: Τι εννοείται ενωμένοι, ο ένας δίπλα στον άλλον δηλαδή?
1: Όχι, ενωμένοι με 4 τρούλους. Ο
0: μάλιστα.
1: Ο κάθε ένας ναός είναι ενωμένος, δηλαδή έχουν επαφή και επικοινωνία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δηλαδή από μία είσοδο μπαίνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Στους ιερούς ναούς. Και έτσι λοιπόν τυπολογικά ανήκουν στο τύπο του δίδυμου ναού, ο οποίος δεν είναι μόνο βέβαια σε αυτούς τους ιερούς, είναι και σε άλλα εδώ τοπικά μνημεία. Και είναι δύο εντελώς όμοιοι ναοί, θεωρούνται αυτόνομοι μεταξύ τους,
0: ναι,
1: που επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μικρών ανοιγμάτων από το ίδιο ενδιάμεσο και κοινό τοίχο. Έτσι λοιπόν ο ένας από αυτούς τους ναούς είναι αφιερωμένος στον Άγιο Νικόλαο και ο άλλος είναι στον Τίμιο Πρόδρομο. Αυτό ήταν έτοιμά μας από πολλά χρόνια και έτσι με τη χάρη του Θεού φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο σήμερα με την παρουσία της κυρίας Υπουργού να τελέσουμε τον αγιασμό των θυρανιξίων, όπως λέγεται στην
0: εκκλησία
1: μας, για να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και αυτούς εν καιρό το δέοντι.
0: Σεβασμιότατε, θα θέλατε να μας μιλήσετε τώρα και για το παλαιοχριστιανικό κημητήριο της αρχαίας πόλης της Σάμου?
1: Βεβαίως. Και αυτό ήταν ένα πολύ παλαιό αίτημά μας για το παλαιοχριστιανικό αυτό κημητήριο, το οποίο από πολλά έτη έχει ανατεθεί να γίνει μια μελέτη. Και φτάσαμε πάλι, όπως είπαμε, να φτάσουμε στο σήμερα και να τελειώσει όλη αυτή η αποκατάσταση του ιερού ναού, του κημητηρίου. Mm-hmm. Το πρόβλημα εδώ είναι το εξής, ότι το κημητήριο έχει πολλούς θολωτούς, πώς θα το έλεγα, κάποτε θα το έλεγα, θολωτούς τάφους, έχει τρία αρκοσόλια το εσωτερικό του και κυρίως έχει ένα πολύ μεγάλο θολωτό το οποίο λέγεται Μαρτύριο.
0: Μάλιστα.
1: Και που είναι του 4ου αιώνα. Και εκεί πιθανολογείται από τους ιστορικούς ότι αυτός ο χώρος στέγασε τα ιερά λείψανα των τριών στρατιωτικών Αγίων που μαρτύρησαν στη Σάμμο. Το Αγίου Γρηγορίου, του Αγίου Θεοδόρου και του Αγίου Λέοντος. Και ως εκ τούτου και εμείς τιμούμε εδώ και κάθε χρόνο στην μνήμη τους, και βέβαια έχουν καθιερώσει να τελούμε εκεί μια θεία λειτουργία, η Πέτρια μέχρι τώρα,
0: ναι.
1: Πιστεύω θα συνεχίσουμε, και σε ένα μικρότερο ιερό ναό της Παναγίας μας, ο οποίος χτίστηκε από τους προγόνους μας για να θυμίζει και τη σημερινή παρουσία και λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό, και όπως αποκαταστάθη, είναι πάρα πολύ σημαντικό μνημείο και νομίζω θα αποτελέσει και πόλο έλξης και αρχαιολόγων αλλά και πολλών επισκεπτών που τώρα αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα να το επισκεφθούν. Και βέβαια εμείς είμαστε χαρούμενοι διότι μας επετράπει και από την αρχαιολογική υπηρεσία και ιδιαίτερα από την κυρία Μενδώνη, όπως και οι Αγιανάκηδες, και όπως τόνισε, να δοθούν την λατρεία του λαού μας, να δοθούν προς χρήση όποτε τα δυνάμεθα έτσι να χρησιμοποιούν αυτούς τους ιερούς ναούς αλλά και το κημητήριο. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα έργα τα οποία έγιναν αυτές τις μέρες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και έλεγα μέσα σε όλη αυτή την αγωνία μας για τους ιερούς ναούς μας που επέτυχαν αυτές οι χαρές οι οποίες μας δίνουν την δυνατότητα να δοξάζουμε πρώτα τον Άγιο Θεό και δεύτερον να ελπίζουμε ότι σιγά σιγά θα έχουμε και άλλους ιερούς ναούς να πορεύονται προς την αποκατάστασή τους.
0: Σεβασμιότατε, αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες της Σάμου μπορούν να έρθουν και στο παλαιοχριστιανικό κημητήριο,
1: βέβαια,
0: αλλά και στον ναό για τον οποίο μας μιλήσατε, τον Αγιανάκηδον. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, άνετα. Άνετα, γιατί το μεν κημητήριο είναι ακριβώς το Πυθαγόριο.
0: Μάλιστα.
1: Που μπορεί πιο εύκολα κανείς να πάει εκεί να δει, γιατί είναι και σε αρχαιολογικό χώρο μέσα. Αν δεν λοιπόν μπορεί να επισκεφτεί, και γι' αυτό και κάναμε και έκκληση και στα σχολιά, ώστε να επισκεφτούν και τα δικά μας παιδιά τους χώρους αυτούς, γιατί είναι απαραίτητο να γνωρίζουν την ιστορία τους. Όπως επίσης και τους Αγιανάκηδες, που και αυτοί θα είναι σχεδόν κάθε μέρα ανοιχτοί, αλλά και που θα προσπαθήσουμε να έχουμε και λειτουργική έτσι παρουσία.
0: Σεβασμιότατε, να ευχηθούμε όλοι μας έτσι τα έργα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Καρλόβαση να ολοκληρωθούν και σωστά και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Καταλαβαίνω πόσο σημαντική στιγμή θα είναι για το νησί της Σάμου αλλά νομίζω και για ολόκληρη τη χώρα όταν ξαναλειτουργήσει ο Μητροπολιτικός Ναός.
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Και με τη διαβεβαίωση των εργολάβων, μετά από 3 χρόνια, έτσι είναι η δήλωσή τους.
0: Μάλιστα.
1: Πρώτα ο Θεός, και όπως ξέρετε οι δυσκολίες στην πορεία είναι πάρα πολλές. Πρώτα ο Θεός λοιπόν, μετά από 3 χρόνια, αν ζούμε και όποιοι ζουν, να απολαύσουν αυτό το μεγάλο δώρο, το οποίο θα έλεγα καν και η πολιτεία, αν θέλετε να το πω, γιατί είναι πάρα πολλά χρήματα του λαού μας είναι αυτά, ναι, τα οποία νομίζω δίδονται για αυτό το μεγάλο μνημιακό στόχο τον οποίο έχουμε για τη ΣΑΜ. Και να ευχηθούμε και άλλοι ναοί μας να προχωρήσουν, ήδη προχωρούν όπως είπα προηγουμένως, και οι μελέτες τους, αλλά και η ανάθεση των έργων αυτών σε εργολάβους, ώστε να προχωρήσουμε και μακάρι γιατί όχι να γίνει το νησί μας ένα εργοτάξιο, το οποίο θα είναι προσδόξαν του Αγίου Ονόματος του Θεού.
0: Σεβασμιότατε, είμαστε στον μεσαίο μήνα του καλοκαιριού. Είναι μια περίοδος που και οι άνθρωποι ταξιδεύουν λόγω των καλοκαιρινών αδειών και που οι απόδημοι, πολλοί από τους απόδημους, επιστρέφουν στις πατρίδες τους και έτσι βλέπουμε ότι χωριά με πολύ λίγους κατοίκους ξαφνικά γεμίζουν από κόσμο. Είναι και τόσα πολλά τα πανηγύρια του καλοκαιριού. Θα ξεκινήσω με τον 15 Αύγουστο και θα πω για τόσα άλλα πανηγύρια που έχουμε αυτή την περίοδο. Θα θέλαμε έτσι να σας ρωτήσουμε πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα στη Σάμο. Έχει αρχίσει, έρχεται κόσμος, έχουν έρθει, αρχίζουν να επιστρέφουν οι απόδημοι για τις ημέρες του καλοκαιριού?
1: Αυτή είναι μια αλήθεια, ότι τώρα με τη χάρη του Θεού έχουμε πάρα πολύ κόσμο και βλέπουμε και χαιρόμαστε και τους αποδήμους που έρχονται στα χωριά τους. Εμείς πάντοτε κάνουμε μια έκκληση για τα χωριά μας και προσκαλούμε τους αποδήμους, γι' αυτό έχουμε και καθιερώσει μια ημέρα, ναι, που είναι η εορτή των Σαμίων Αγίων και είναι η πρώτη Κυριακή του Αυγούστου φέτος.
0: Α, μάλιστα.
1: Να τιμούμε τους αποδήμους, και αυτή η μέρα είναι αφιερωμένη σε αυτούς. Με θεία λειτουργία, είναι με εσπερινό, με λιτάνευση των ιερών εικόνων και των λειψάνων των τοπικών μας Αγίων, και που βέβαια γίνεται μια, το βράδυ της Κυριακής που γιορτάζουμε, μια πολιτιστική μεγάλη γιορτή που συμμετέχουν όλοι οι σύλλογοι και όλοι οι πρόεδροι ή τα μέλη τα οποία βρίσκονται εδώ στο νησί μας, για να ενισχύσουμε αυτήν την αγάπη και το ενδιαφέρον για τα χωριά μας. Τα χωριά μας όντως ερυκνούνται. Οι ιερείς μας πλέον δεν ξέρουν τι να κάνουν βαπτίσεις, ούτε γάμους. Το μόνο που ξέρουν είναι να κάνουν κηδείες. Και αυτό είναι το πιο θλιβερό για όλους μας, και που εντελευταία αναλύσει τα χωριά μας αυτή τη στιγμή έχουν και κάτι άλλο, το οποίο είναι το πιο επικίνδυνο. Πουλιούνται σπίτια, πουλιούνται καλύβια, και ως εκ τούτου κάποιοι έρχονται και αγοράζουν, Ευρωπαίοι πολίτες, με τελείωρες βάλτες τις από πίσω, Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν και αγοράζουν. Βέβαια έχουμε και αναπτύξει τώρα τελευταία και στα νησιά μας, και ιδιαίτερα εδώ, τώρα το πρωί παραδείγματι ήρθαν τρία σκάφη από απέναντι από τις αλυσμόνιτες πατρίδες μας με τουρίστες, και οι οποίοι παραμένουν είτε με ημερήσιες εκδρομές είτε με κάποιες άλλες ημέρες που παραμένουν, και όπως καταλαβαίνετε υπάρχει μια τουριστική κίνηση.
0: Μάλιστα.
1: Με όλα τα συμπαραμαρτούντα. το λέω αυτό για να καταλάβουμε, χωρίς να πούμε άλλες κουβέντες.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν έχουμε τα πανηγύρια μας, και ειδικότερα αυτές τις μέρες εμείς να χωρούμε αύριο ήδη, ναι, για την Ικαρία και τους φούρνους, διότι στην Ικαρία αυτές τις μέρες θα γιορτάσουμε τον Άγιο Κήρυκο και την Αγία Ιουλίτα 15 του μηνός, που είναι ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Κηρύκου, της πρωτεύουσας δηλαδή του νησιού, και βέβαια στις 17 της Αγίας Μαρίνας, που είναι η επέτειος της ενώσεως της Ικαρίας με τη Μητέρα Ελλάδα. Έχουμε δηλαδή αυτή την περίοδο δραστηριότητας, και εκεί πρέπει να τονίσω, στην Ικαρία υπάρχουν οι απόδημοι, οι οποίοι είναι πιο ζωντανοί, πιο θερμοί για την αγάπη τους με την αγάπη τους στο νησί. Και τους θαυμάζει κανείς, και ιδιαίτερα από την Αμερική που έρχονται, από την Αυστραλία που έρχονται, όπως και στη Σάμο δηλαδή, αλλά εκεί πιο έντονο είναι, και δίνουν τη μαρτυρία και την παρουσία τους. Το ίδιο είναι και στους φούρνους, που την Κυριακή θα λειτουργήσουμε εκεί, και που εκεί πάλι θα συναντήσουμε τους απόδημους, και βέβαια όχι μόνο τώρα, αλλά και κυρίως το αποκορύφωμα είναι το 15 Αύγουστο, που οπωσδήποτε έχουμε πολλά πανηγύρια της Παναγίας μας, και τα ξοκλήσια μας και τα μοναστήρια μας, για να μπορούμε έτσι να ενισχύουμε αυτή την μέσα τους φλόγα που έχουν και την αγάπη τους που έχουν για το νησί μας και για τα νησιά μας μάλλον, για να έρχονται και να δίνουν εδώ την μαρτυρία τους.
0: Μάλιστα.
1: Αγώνας γίνεται, προσπάθεια γίνεται, η υπογεννητικότητα καλπάζει. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, αν θέλετε, όχι μόνο ίσως για εμάς.
0: Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας, για όλα όσα μας είπατε σήμερα και να ζητήσουμε τις ευχές σας.
1: Να είστε καλά, να σε ευλογεί ο Θεός και συγχρόνως να οι ακροατές σας να είναι εκείνοι οι οποίοι ωφελούμενοι από το ραδιοφωνικό σταθμό θα αγωνίζονται, γιατί άκουσα κάποτε ένα παππούλι εδώ που μου είπε ότι το καλοκαίρι ο μόνος που δεν κάνει διακοπές είναι ο διάβολος.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος και αυτός τώρα ένεκα μόνο αυτά τα οποία συμβαίνουν το καλοκαίρι κάνει τη δουλειά του. Άρα λοιπόν εμείς ας αντισταθούμε με την πνευματική μας ζωή, με τη σχέση μας με τις εκκλησίες μας και τους ιερούς ναούς μας, να παίρνουμε δύναμη, κουράγιο, να αγωνιζόμαστε και για να μπορέσουμε έτσι να κρατήσουμε ψηλά τη σημαία της Ελληνοορθοδοξίας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Σεβασμιότατε. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Ο Θεός να είναι μαζί σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου Ικαρίας και Κορσεών, ο κύριος Ευσέβιος. Στο σημείο αυτό όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Εύχεσαι από όλους μας για μία όμορφη μέρα και καλή ακρόαση στο πρόγραμμα του 89,5.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό Σύναξη στα τεύχη 49, 51, 52, 1994.

Η ευχαριστία είναι ανάμνηση. Αλλά τι σημαίνει ανάμνηση? Στην ψυχολογία, ανάμνηση σημαίνει αναδρομή στο παρελθόν. Η βάση αυτής της έννοιας είναι πλατωνική ή γενικά αρχαιοελληνική. Για τον Πλάτωνα ιδιαίτερα, όλη η αλήθεια είναι εναποθηκευμένη στην ψυχή. Τίποτα το καινούργιο δεν μπορεί να συμβεί υπό τον ήλιον, κατά την κοινή έκφραση. Η αλήθεια είναι έξοδος από τη λύθη, φανέρωση αυτού που ήδη υπάρχει. Γι' αυτό και ο δάσκαλος δεν κάνει τίποτε άλλο από το να υποβοηθεί τον μαθητή να ξαναθυμηθεί αυτό που ήδη γνωρίζει, να του εκμεεύσει, μέθοδος μευτικής του Σοκράτη, την αλήθεια.

Η αντίληψη αυτή έχει τη βάση της και στην κοινή λογική. Κανένας μας δεν μπορεί να καταλάβει τι θα πει να θυμάται κανείς τα μέλλοντα. Και αυτό γιατί ο χρόνος στη μεταπτωτική εμπειρία μας είναι αποσπασματικός και διαιρείται αναπόφευκτα σε παρελθόν, παρόν και μέλλον. Με μία αλληλουχία, η οποία λόγω του θανάτου που έχει μπει στον κόσμο με την πτώση του ανθρώπου δεν μπορεί κατά φύση να αντιστραφεί. Έτσι, το μέλλον έρχεται φυσιολογικά μετά το παρελθόν και το παρόν, κάνοντας αδιανόητη την ανάμνησή του.

αλλά τι συμβαίνει σε ένα χρόνο λυτρωμένο από την αποσπασματικότητα αυτή λόγω της καταργήσεως του θανάτου. Σε μια τέτοια περίπτωση το μέλλον δεν χωρίζεται από το παρελθόν και το παρόν. Εάν μάλιστα το μέλλον είναι εκείνο που νοηματοδοτεί τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν, τότε μεταβάλλεται σε πηγή από την οποία αντλεί υπόσταση τόσο το ένα όσο και το άλλο. Το μέλλον αποκτά υπόσταση και μπορεί να προληφθεί και να γίνει μέρος της μνήμης μας. Έτσι μπορεί να γίνει λόγος για ανάμνηση του μέλλοντος.

Το ότι στη Θεία Ευχαριστία συμβαίνει ακριβώς αυτό είναι κάτι τόσο φανερό στον προσεκτικό μελετητή της, όσο και άγνωστο σε αυτούς που προσεγγίζουν την ευχαριστία χωρίς συνείδηση του εσχατολογικού τους χαρακτήρα. Ας δούμε από πιο κοντά το σπουδαιότατο αυτό θέμα.

Η αναφορά της Θείας Λειτουργίας που χρησιμοποιούμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, τόσο του Χρυσοστόμου όσο και του Μεγάλου Βασιλείου, περιλαμβάνει την εξής σκανδαλώδη για την κοινή λογική φράση: «Με μνημένη τίνην τη σωτηρίου ταύτης εντολής, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας, τα σα εκ των σώ, σι προσφέροντες σε υμνούμεν».

Το να θυμάται κανείς παρελθόντα γεγονότα είναι φυσικό. Το να θυμάται όμως κανείς κάτι που ακόμα δεν έγινε δεν μπορεί να εξηγηθεί παρά μόνο αν μεταφερθεί σε έναν υπαρκτικό χώρο στον οποίο η αποσπασματικότητα και αναγκαστική αλληλουχία των τριών στοιχείων του χρόνου παρελθόν παρόν μέλλον έχει θεραπευτεί. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Στη Βασιλεία αυτή δεν μετατρέπονται όλα σε παρόν. Αυτό θα ήταν μια τυπικά πλατωνική λύτρωση από το θάνατο. Αλλά ο μέλλον, άλικτος και αγύρω αιών, όπως ονομάζει τη Βασιλεία ο Μέγας Βασίλειος, ως η τελική κυριαρχούσα κατάσταση. Η αλήθεια, κατά τον Μάξιμο τον ομολογητή, προηγείται λογικά, αφού αυτή δίνει υπόσταση και νόημα, τόσο στο παρελθόν, όσο και στο παρόν. Το τέλος αποτελεί το λόγο για τον οποίο υφέστηκαν τόσο το παρελθόν, όσο και το παρόν, κατά τον Άγιο Μάξιμο, και συνεπώς ο μέλλον άλικτος αιών γίνεται, όπως ήδη διαπιστώσαμε από χωρία του Μαξίμου, όχι αιτιατό, όπως συμβαίνει στον μεταπτωτικό μας χρόνο, αλλά αίτιο όλων των παρελθόντων και των παρόντων γεγονότων. Η ανάμνηση, συνεπώς, του αλήκτου αυτού μέλλοντος είναι όχι μόνο δυνατή, αλλά και οντολογικά καθοριστική στο χώρο της ευχαριστίας, ως εικόνα της Βασιλείας. Αυτό μαρτυρείται τόσο από την περιγραφή του μυστικού δείπνου στα Ευαγγέλια, όσο και από τη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας.

στην περιγραφή του μυστικού δείπνου, στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, εξέχουσα θέση κατέχει η φράση του Κυρίου προς τους μαθητές του, την οποία επαναλαμβάνει ο Παύλος, και οι ευχαριστιακές λειτουργίες διαμέσου των αιώνων. Τούτο πείεται εις την εμήν ανάμνηση. Με την κοινή λογική μας, που καθορίζεται από τη βίωση του μεταπτωτικού χρόνου, όπως την περιγράψαμε πιο πάνω, το νόημα της φράσεως αυτής θα ήταν «κάνετε αυτό για να με θυμάστε». Το ερώτημα όμως είναι αν ο Κύριος ενδιαφερόταν να διονύσει τη μνήμη του στη σκέψη των μαθητών του ή των ανθρώπων γενικά με την τέλεση της ευχαριστίας ή αν ήθελε με την τέλεση της ευχαριστίας από τους μαθητές του να συνδέσει την ευχαριστία με την αιώνια μνήμη του Θεού στη Βασιλεία που θα εγκαθίδριε.

Το ερώτημα δημιούργησε πολλή συζήτηση μεταξύ των βιβλικών θεολόγων από τότε που ο Τζον Τζερεμάιας, στο έργο που αναφέραμε ήδη, με σοβαρότατα επιχειρήματα ανέτρεψε την πρώτη άποψη και υποστήριξε τη δεύτερη, φτάνοντας στο σημείο να διατυπώσει την ακραία θέση ότι ο Χριστός έδωσε την εντολή να τελείται η ευχαριστία για να τον θυμηθεί ο Θεός ως Μεσσία κατά την παρουσία. Δεν θα ασχοληθούμε με τη συζήτηση αυτή, η οποία άλλωστε και δεν αφορά άμεσα το θέμα μας ως προς όλες τις πλευρές της. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι αν η ανάμνηση του Χριστού κατά την ευχαριστία είναι ψυχολογική, ανθρώπινη ανάμνηση ενός γεγονότος του παρελθόντος ή αν συνδέεται με το μέλλον, με τη βασιλεία, και τούτο όχι απλώς ψυχολογικά, αλλά οντολογικά.

αν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον Απόστολο Παύλο ως ερμηνευτή της φράσης «εις την εμήν ανάμνησιν», θα οδηγηθούμε χωρίς αμφιβολία στο συμπέρασμα ότι η ευχαριστιακή ανάμνηση προσανατολίζει προς την παρουσία. Η εξήγηση που δίνει ο Παύλος στο «εις ανάμνησιν» είναι ότι γάρ με την ευχαριστία, ότι με το θάνατον του Κυρίου καταγγέλλεται άχρης ου έλθει. Όπως επισημαίνει ο Τζερεμάιας, το άχρης ου έλθει χρησιμοποιείται επανειλημμένα στην Καινή Διαθήκη με αναφορά στα έσχατα. Το δε νόημά του στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι στην ευχαριστία ο θάνατος του Κυρίου δεν καταγγέλλεται ως γεγονός του παρελθόντος, αλλά με την προοπτική της παρουσίας. Έτσι εξηγείται και η σύνδεση της ευχαριστίας με την τόση πρώιμη αραμαϊκή λειτουργική εκφώνηση «Μαραναθά», την οποία γνωρίζει ο Παύλος και στη σημασία της οποίας έχουμε ήδη αναφερθεί.

Στην ευχαριστία συνεπώς τοποθετούμε τα γεγονότα και τα πρόσωπα του παρελθόντος και του παρόντος στο πλαίσιο της βασιλείας που θα έλθει. Και τούτο όχι απλώς ψυχολογικά, αλλά οντολογικά, με σκοπό δηλαδή να δώσουμε στα γεγονότα και τα πρόσωπα αυτά υπόσταση, ώστε να μην αφανιστούν και να ζήσουν αιώνια.

αυτή η αιώνια επιβίωση των γεγονότων και των όντων δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με την τοποθέτησή τους στην ανθρώπινη μνήμη. Η ανθρώπινη μνήμη έρχεται και παρέρχεται γιατί είναι μνήμη κτιστή. Όταν προσευχόμαστε ως Εκκλησία να είναι αιωνία η μνήμη κάποιου, δεν εννοούμε να επιβιώσει το πρόσωπο αυτό στη δική μας ανθρώπινη μνήμη, γιατί αυτό θα είχε μικρή σημασία, αφού η ανθρώπινη μνήμη ως κτιστή παρέρχεται. Εννοούμε την επιβίωση του προσώπου αυτού στη μνήμη του Θεού.

μόνον ότι και όποιος υπάρχει στη σκέψη του Θεού, υπάρχει όντως. Όταν ο Θεός προσφέρει το φοβερό «ουκ είδα ημάς», οι συνέπειες δεν είναι ψυχολογικές, αλλά οντολογικές, όπως και όταν λέγει «των αμαρτιών αυτών, ου μη μνηστώ έτη». Οι συνέπειες είναι οντολογικής σημασίας για τις συγκεκριμένες αμαρτίες. Αντιστρόφως, όταν ο Θεός θυμάται κάτι ή κάποιον, δεν ενεργεί ψυχολογικά. Είναι άλλωστε αδιανόητο να εισάγουμε ψυχολογία στο «είναι» του Θεού, όπως έκανε ο Αυγουστίνος με την τριαδολογία του, αλλά προβαίνει σε μία δημιουργική και οντολογική ενέργεια, με την οποία καταφάσκεται υπαρκτικά το συγκεκριμένο «όν».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Ευχαριστία και Βασιλεία του Θεού». Η μελέτη βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό «Σύναξη» στα τεύχη 49, 51 και 52 του 1994.

Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊ... Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμπόκι.

0: του αημνήστου καθηγητού χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εξ αυτών εξετάζει την οργάνωση της Θείας Λατρείας κατά τους πρώτους δύο αιώνες υπάρξεως της Εκκλησίας. Το δεύτερο μέρος κατά τον 3ο και 4ο αιώνα, ενώ το τρίτο μέρος επικεντρώνεται στη Θεία Λατρεία από του Σχίσματος έως και της Αλώσεως. Η διαμόρφωση της Θείας Λατρείας από το μέσον της 2ης εκατονταετηρίδος έως και της Αλώσεως. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
5: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
4: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
6: Τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στη ζωή και το έργο του Ερνέστου Τσίλερ στην Ελλάδα, αυτού του σπουδαίου αρχιτέκτονα που διαμόρφωσε ουσιαστικά την εικόνα, θα λέγαμε, την αρχιτεκτονική της νεότερης Ελλάδας, αναφερόμαστε, αγαπητοί ακροατές. Το έργο του Τσίλερ είναι πάρα πολύ μεγάλο και μπορεί κανείς να το δει και να το θαυμάσει, όχι μόνο στην Αθήνα, όχι μόνο στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, αλλά και σε άλλες πόλεις. Σπουδαίο έργο που άφησε βεβαίως πίσω του. Και για τον Τσίλερ θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με την κυρία Μάρο Καρδαμίτση Αδάμη, ομότιμη καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλώς ήρθατε, κυρία Αδάμη, τι κάνετε?
7: Καλώς σας βρήκα, μια χαρά εσείς.
6: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας

0: τιμή που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε έτσι την πρόσκλησή μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Από πού θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε μιλώντας για τον Τσίλερ?
1: Προφανώς, ναι, ναι, ναι. Μία εκπομπή δεν φτάνει για τον Τσίλερ.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί μπορεί πάρα πολλά κανείς να πει για τον Τσίλερ. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ίσως για την ζωή του, ξεκινώντας από εκεί, κύριε Αδάμη?
1: Κοιτάξτε, ο Τσίλερ γεννήθηκε στη Σαξονία, στο Ράτεμπολ, μια επαρχία κοντά στη Δρέσδη, η οποία μέσα σε μια οικογένεια πολύ αγαπημένη, που θυμίζει αν θέλετε λίγο τις ελληνικές οικογένειες, με 9 παιδιά αν δεν κάνω λάθος, 5 αγόρια και 4 κορίτσια. Ο πατέρας του ήταν εργολάβος, και τα 4 αγόρια ακολούθησαν το επάγγελμα του πατέρα, με πρώτο τον Τσίλερ. Τώρα, την εποχή εκείνη, ακόμη και εδώ στην Ελλάδα και γενικά, τι θα πει εργολάβος και τι θα πει αρχιτέκτονας, είναι λίγο μπερδεμένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και ο Τσίλερ έκανε πάρα πολλές φορές τον εργολάβο στο Θεόφιλο Χάνσεν, και ο Μπούκης αργότερα, ο οποίος είναι επίσης ένας πολύ καλός αρχιτέκτονας, τον Τσίλερ και ούτω καθεξής.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια μπερδεμένη λίγο ιστορία. Ο Τσίλερ βέβαια ήταν πολύ καλός εργολάβος, ακριβώς γιατί είχε πατέρα εργολάβο.
0: Οπότε είχε μάθει, θα λέγαμε, τη δουλειά από τον πατέρα του, έτσι.
1: Ακριβώς. Ο οποίος τον έπαιρνε στο γιαπί, που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Τον έπαιρνε στο γιαπί και αυτόν και τους αδελφούς του και μάθανε στην πράξη. Γι' αυτό και αν δείτε κάποια σχέδια του που έχουμε στο Μουσείο Μπενάκη, στο Αρχείο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, έχουμε ένα κομμάτι του αρχείου του Τσίλερ, το μεγαλύτερο το όχι η πινακοθήκη, αλλά έχουμε ένα κομμάτι το οποίο έχει το εξής χαρακτηριστικό. Έχουμε πάρα πολλά κατασκευαστικά. Και εκεί φαίνεται ο αρχιτέκτονας που ξέρει να κατασκευάζει. Για να μας ειλικρινείς, οι σημερινοί αρχιτέκτονες όταν βγουν από το Πολυτεχνείο δεν ξέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να δουλέψουν σε ένα γιαπί πρώτα.
0: Αυτό πόσο σημαντικό ήταν για την εξέλιξη του Τσίλερ, κύριε Αδάμη, το γεγονός δηλαδή ότι ήταν πάρα πολύ καλός εργολάβος, γνώριζε πάρα πολύ καλά την τέχνη της οικοδομικής, έτσι θα λέγαμε, και μάλιστα από τη στιγμή που ο ίδιος του ο πατέρας ως εργολάβος τον έπαιρνε κοντά του στο γιαπί. Δηλαδή αυτό πόσο τον επηρέασε ενδεχομένως και πόσο τον βοήθησε στη συνέχεια.
1: Νομίζω ότι χάραξε την πορεία του κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή λίγο πριν τελειώσει, ο Τσίλερ πηγαίνει στη Βιέννη για να δουλέψει και να εργαστεί ένα καλοκαίρι στο γραφείο του Θεόφιλου Χάνσεν, του γνωστού Θεόφιλου Χάνσεν που είχε έρθει και είχε δουλέψει στην Αθήνα. Ο Θεόφιλος Χάνσεν αναγνωρίζει αυτή τη μεγάλη δύναμη που είχε ο Τσίλερ, όχι τόσο την αρχιτεκτονική, αυτή την οικοδομική. Και όταν ο Βαρόνος Σίνας του αναθέτει να κτίσει την Ακαδημία Αθηνών, στέλνει τον Τσίλερ στην Ελλάδα να επιβλέψει την κατασκευή, ως επιβλέποντα εργολάβο μηχανικό. Άρα ουσιαστικά επηρέασε βασικά τη ζωή του, γιατί είναι αυτό που τον έφερε στην Αθήνα, στην Ελλάδα, από όπου δεν έφυγε πια.
0: Μάλιστα. Να πούμε έτσι κάποια πράγματα για τη ζωή του. Αναφερθήκατε στην οικογένειά του. Όπως είπατε, μοιάζει με μια ελληνική οικογένεια, πολύ αγαπημένη οικογένεια, και μια εύπορη οικογένεια, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ίσως. Για τα δεδομένα της εποχής είμαστε στο 19ο αιώνα.
1: Θα έλεγα μια άνετη οικογένεια, ναι, μια μεσοαστική οικογένεια, εύπορη, ναι. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν έρχεται στην Ελλάδα, ενώ κτίζει μεγάλων πλουσίων Ελλήνων, κυρίως ανθρώπων που ζούσαν στο εξωτερικό και ήρθαν μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας εδώ, χτίζει όλη αυτή τη μεγάλη σειρά επί της Βασιλής Σοφίας, που η οποία μοιράζεται ουσιαστικά μεταξύ του Τσίλερ και του Αναστάση μεταξύ, χτίζει μέγαρα, χτίζει μεγάλα σπίτια. Το δικό του όμως είναι ουσιαστικά ένα μεσοαστικό σπίτι στην Νάπολη. Δεν κάνει ένα αντίστοιχο σπίτι, δεν κάνει μέγαρο, ούτε επιχειρεί να κάνει μέγαρο. Είναι έμπορος βασικά. Φέρνει πράγματα στην Ελλάδα, φέρνει νοοτροπίες, φέρνει τεχνικές. Το κακό είναι ότι πεθαίνει άπορος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό που δεν είναι ίσως πολύ γνωστό, πάμε ίσως μπρος πίσω, αλλά δεν πειράζει, είναι ότι πέθανε στο άσυλο Ανιάτων από άνοια. Είναι τραγικό αν σκεφτεί κανείς αυτή τη φυσιογνωμία. Αλλά έτσι τα φέρνει η ζωή ώρες-ώρες. Ίσως επειδή έμπλεξε με το εμπόριο, έχασε την περιουσία του. Όσοι είχε καταφέρει να συγκεντρώσει, την οποία όμως δεν την ήθελε ως περιουσία, την ήθελε για να βάλει και άλλα σχέδια και άλλους οικισμούς και άλλη δράση. Ήθελε να εκμεταλλευτεί αυτά τα λεπτά κάνοντας έργα.
0: Ναι. Είχε δηλαδή, γνωρίζουμε αν είχε ήδη σχεδιάσει να επεκτείνει το έργο του και σε άλλες περιοχές, ίσως και της Αθήνας και της Ελλάδας, κυρία Δάμη.
1: Της Ελλάδας δεν νομίζω. Παρόλο ότι όπου τον καλούσαν πήγαινε, συνήθως τον καλούσαν για να κτίσει εκκλησίες ή αγορές ή δημαρχία, αυτά τα μεγάλα δημόσια κτίρια. Και βέβαια όπου πήγαινε έκανε και ένα, δύο, τρία σπίτια που του αναθέτανε οι άρχοντες, ας πούμε, της περιοχής. Στην Αθήνα αυτό που ήθελε δεν ήταν να κάνει αυτά τα οποία κατά κάποιο τρόπο τα είχε κάνει, αλλά ήθελε να κάνει κάποιες μικρές, κάποια προάστια οργανωμένα. Έχοντας μεγάλη επαφή με τα αδέλφια του που κάναν το ίδιο επάγγελμα στο Άτεμπολ, οι οποίοι είχαν κάνει μικρές συνοικίες, ήθελε και αυτός να κάνει τις δικές του. Εκτός από τα πρώτα σπίτια που έκτισε στο Νεοφάλιο, δεν κατάφερε να το κάνει αυτό. Ξανά θέλει να το κάνει στην Ιφυσιά και εκεί έχασε τη μεγάλη του περιουσία στα κόκκινα χώματα.
0: Γιατί ήθελε να ασχοληθεί έτσι με το να φτιάξει οργανωμένα προάστια, όπως είπατε, στην Αθήνα?
1: Νομίζω ότι ήταν ένα ανήσυχο πνεύμα. Και ό,τι καινούριο έβλεπε ή με τα γράμματά του, την αλληλογραφία του που τη βλέπουμε με τα αδέλφια του, ήθελε να δοκιμάσει. Δεν σταμάτησε ποτέ να κάνει και κάτι άλλο και κάτι καινούριο. Θεωρώ ότι δεν ήταν, πώς να το πω, δεν θεωρώ ότι ο Τσίλερ ήταν ο σούπερ ταλαντούχος αρχιτέκτονας. Άλλωστε είναι χαρακτηριστικό ότι τα ξένα βιβλία αρχιτεκτονικής σχεδόν δεν τον ξέρουν. Βεβαίως ήταν πάρα πολύ καλός αρχιτέκτονας. Αλλά αυτό από το ταλαντούχος έχει μια διαφορά. Αυτό που νομίζω όμως εγώ ότι του οφείλει η Αθήνα και εν γέννη η Ελλάδα είναι τη μεσοαστική κατοικία. Αυτή τη μεσοαστική κατοικία που έκανε στη Νεάπολη, τη νεοκλασική που λέμε εμείς, που τέλος πάντων νεοκλασική θα τη λέγαμε ίσως ουσιαστικά γιατί έχει μερικά διακοσμητικά νεοκλασικά στοιχεία και όχι ουσία νεοκλασική, δηλαδή δεν μοιάζει καθόλου με την κλασική οικία των Αθηνών, την οποία είχαμε επί Τουρκοκρατίας και πριν.
0: Ναι.
1: κάνει μια ευρωπαϊκή οικία, mm-hmm. την οποία όμως κοσμεί με νεοκλασικά στοιχεία. Και δεν την κοσμεί απλώς, παλεύει γι' αυτό. Δηλαδή συνεργάζεται με κεραμοποιούς για να του κάνουν ειδικά ακροκέραμα. Συνεργάζεται με τον αδελφό του που είναι ένα διάστημα εδώ στην Ελλάδα, τον Παύλο, και έχει ένα εργοστάσιο και του κάνει πλακίδια ειδικά. Τα πλακίδια, ας πούμε, που υπάρχουν μέσα στο Μέγαρο Σλίμαν. Είναι ένας άνθρωπος προοδευτικός. Mm-hmm. Αγωνίζεται για όλα. Δεν νομίζω όμως ότι κατάφερε ποτέ να γίνει Έλληνας και δεν τον ενδιέφερε ίσως. Mm-hmm. Παρέμεινε mm-hmm. Γερμανός, ας πούμε.
0: Παρότι έζησε εδώ στην Ελλάδα, έτσι είναι πολύ, το μεγαλύτερο νομίζω μέρος όλη της ζωής της, ζωή. Όλη του τη ζωή, έτσι
1: όλη
0: δεν είναι?
1: Όλη τη ζωή από τα, από τα 20 τόσα χρόνια του μέχρι που πέθανε. Και παρόλο ότι είχε γυναίκα Ελληνίδα. Βέβαια είχε γυναίκα Ελληνίδα που είχε μεγαλώσει και αυτή έξω. Αλλά ήταν Ελληνίδα η Σοφία Δούρου. Ήταν Ελληνίδα. Δεν ξέρω. Ενώ έχουμε διάφορες επιστολές του, ιδίως τα πρώτα χρόνια προς τα αδέλφια του στο Ράτεμποιλ, και μάλιστα σε ένα ταξίδι που είχα κάνει μου δώσαν κι άλλες, και πολύ πραγματικά συγκινήθηκα. Αυτό τον έκανε πιο πολύ να δεμένος με τα αδέλφια του παρά με την Ελλάδα. Δηλαδή δεν έχουμε καμία επαφή και δεν αναφέρει και σε καμία επιστολή του τίποτα για σύνδεσμό του με τους Έλληνες αρχιτέκτονες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Mm-hmm. Ήτανε περήφανος. Ήτανε... Δεν ξέρω. Πάντως δεν έχει σχέσεις καλά με τον Κλεάνθη, δεν μπορούσε να έχει, γιατί έρχεται αμέσως μετά το θάνατο του Κλεάνθη, αλλά δεν φαίνεται να έχει σχέσεις ούτε με τον Καφτατζόγλου, ούτε με το Μεταξά, ούτε γενικά με τους Έλληνες αρχιτέκτονες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα.
1: Έχει μόνο με τους αρχαιολόγους, ναι. Αλλά ο ίδιος δεν ήταν αρχαιολόγος.
0: Ναι, ναι. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο πάντοτε με τη βοήθειά σας εδώ, κυρία Δάμη, μιλώντας για τον Ερνέστο Τσίλερ. Και θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να αναφερθούμε περισσότερο σε αυτή την επιστολογραφία με τα αδέρφια του, γιατί νομίζω μπορούμε να βγάλουμε εκεί πάρα πολλές πληροφορίες πολύ σημαντικές για την ζωή και το έργο του. Θα κάνουμε στο σημείο αυτό μια μικρή διακοπή για να ακούσουμε μουσική, μια μικρή μουσική ανάπαυλα, και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέψαμε αγαπητοί ακροατές στην συνομιλία μας σήμερα με την κυρία Μάρο Καρδαμίτση Αδάμη, ομότιμη καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στη συνομιλία μας για τον Ernst Zieler βεβαίως, και δράτω με της ευκαιρίας να σας ρωτήσω με αφορμή τα όσα λέγαμε προηγουμένως για την αελογραφία, τις επιστολές του Zieler με τα αδέρφια του, να μας πείτε έτσι ίσως περισσότερα πράγματα που θα μπορούσαν να φωτίσουν περισσότερο τον ίδιο τον Zieler ως προσωπικότητα, αλλά να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε και τι ήταν αυτό που τον ενδιέφερε περισσότερο όσον αφορά το έργο που ήθελε να αφήσει, δηλαδή και το αρχιτεκτονικό βεβαίως πλούσιο έργο του. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, ναι.
1: Ναι, κοιτάξτε, με τα αδέλφια του έχει μια συνεχή αλληλογραφία από την πρώτη φορά που έρχεται στην Ελλάδα το 1961 μέχρι το τέλος της ζωής του, όπου όμως εκεί παίρνουν τη γραφή, αν θέλετε, οι κόρες του. Mm-hmm. Και λένε τα νέα της οικογενείας, οι κόρες, τα αδέλφια. Αλλά κρατάνε πάντα ένα μεγάλο δεσμό. Από το Ράτεμπολ έχω πάρει και έχω εδώ στην Ελλάδα σήμερα το αρχείο της οικογένειας Zieler, η οποία είχε επίσης ένα μεγάλο γραφείο αρχιτεκτονικό στο Ράτεμπολ. Θα δούμε εκεί, αν προσέξουμε, πόσα πολλά κτίρια είναι παραλλαγές του Zieler. Δεν ξέρουμε όμως ποιος αντέγραψε, όχι αντέγραψε, ποιος ενέπνευσε ποιον, τα αδέλφια του τον Zieler ή ο Zieler τα αδέλφια του. Το θέμα είναι ότι είχαν μια πολύ στενή επαφή και ανταλλάσσανε απόψεις για αυτά που κτίζανε. Βέβαια όχι για τα μικρά που λείπα, τα οποία εγώ θεωρώ τα πιο σημαντικά. Επίσης είναι σίγουρο ότι ως πρότυπα μίμησης είχε τα έργα του Θεόφιλου Χάνσεν. Πάρα πολλά από τα μεγάλα πια έργα του, δεν θα έλεγα ότι είναι αντίγραφα του Χάνσεν, αλλά είναι σαφώς εμπνευσμένα από το Χάνσεν. Το περίεργο είναι στην ιστορία των Zieler, αυτό είναι πράγματι ένα περίεργο κομμάτι για μένα που το ψάχνω. Στην Αθήνα είχε έρθει και εργάστηκε δίπλα του ο μικρός αδελφός, ο Παύλος, για τον οποίο μάλιστα για πολλά χρόνια δεν είχαμε καταλάβει ότι πρόκειται για άλλον Zieler και του αποδίδαμε και έργα του Ερνέστου, το οποίο ήταν λάθος. Ο Παύλος Zieler, όταν ο μεγάλος αδελφός Zieler, ο δεύτερος μετά τον Zieler, στο Ράτεμπολ πεθαίνει, φεύγει από την Ελλάδα και πάει να βοηθήσει το μεγάλο του αδελφό. Και μένει μόνο εδώ ο Zieler. Βέβαια έχουν περάσει τα χρόνια και είναι και ο ίδιος αρκετά μεγάλος. Το περίεργο είναι ότι ενώ και ο Παύλος κάνει οικογένεια στην Ελλάδα, δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε τα ίχνη αυτής της οικογένειας. Κατά περιόδους βρίσκουμε σχέδια του που προφανώς πρέπει να προέρχονται από αυτούς, αλλά δεν έχουμε για να δούμε τη σχέση. Και εκτός από τα πρώτα γράμματα, που είναι ένας νεαρός χαρούμενος σε αυτά τα γράμματα,
0: τα οποία τα γράφει η κυρία Δάμη, ήθελα να σας ρωτήσω, όταν φτάνει το 1861 και μετά, δηλαδή όταν φτάνει στην Αθήνα.
1: Τα γράφει και τότε και τα γράφει και αμέσως ύστερα από την μεταβασιλεία, μετά την άφηξη του Γεωργίου. Γιατί μετά την έξωση του Όθωνα φεύγει, διότι ο Σίνας είχε δώσει τα πρώτα λεπτά και αυτά επί Όθωνα. Και οπότε δεν ξέρανε τι θα συνεχίσει να κάνει μετά την έξωση του Όθωνα. Ο Σίνας όμως συνεχίζει και ο Zieler επιστρέφει. Και μάλιστα αυτή η περίοδο θα έλεγα ότι για ένα νεαρό της ηλικίας του Zieler είναι καταπληκτική, διότι εκτός από το μισθό του, αν θέλετε, ως εργολάβος, ο Βαρόνος Σίνας τον χρηματοδοτεί συνέχεια με δώρα. Οπότε δεν έχει ανάγκη να εργαστεί. πριν της Ακαδημίας Αθηνών, όπου μάλιστα στα μπιλέτα του, κάνω παρένθεση, γράφει ως διεύθυνσή του την Ακαδημία Αθηνών. Mm-hmm. Δεν έχει, μένει εκεί. Από εκεί και πέρα, όταν τελειώνει η Ακαδημία και τελειώνει και ο Σύνας, πρέπει να εργαστεί. Mm-hmm. Και αρχίζει και αναλαμβάνει διάφορες εργασίες. Είναι ενδιαφέρον το πόσο θερμά γράφει και το πόσο άνετα για τις σχέσεις του με τον Γιώργο τον Πρώτο. Mm-hmm. Μιλάει ότι παίζουν τυφλόμυγα μαζί, ότι παίζουν, ξέρω εγώ πώς το λένε αυτό, ψηλή γαϊδούρα και όλα αυτά. Και μάλιστα λέει στα αδέλφια του, αλλά αυτά μην τα πείτε παρά έξω, γιατί στην Ευρώπη δεν είναι εύκολο να γίνουν. Mm-hmm. Αυτό ίσως του κάνει και κακό. Γιατί λέω του κάνει και κακό? Γιατί προσπάθησε να κτίσει ανάκτορα. Και έχουμε πάρα πολλά σχέδιά του για τα ανάκτορα του Γεωργίου. Mm-hmm. Έπεσε όμως πάνω σε έναν άνθρωπο, τον Γεώργιο, ο οποίος ήταν σεμνός και δεν ήθελε μεγάλα πράγματα. Ήταν ένας Δανός πρίγκιπας, αρκετά σεμνός. Δεν ήθελε μεγάλα ανάκτορα και έτσι δεν κατάφερε να κτίσει κανένα από αυτά τα οράματά του. Mm-hmm. Έκτισε μόνο ένα σπίτι στο Τατόι, αλλά σπίτι. Και μετά τα προεδρικά ανάκτορα, το προεδρικό μέγαρο, που, το οποίο επίσης δεν είναι ανάκτορο,
0: ναι,
1: της κλίμακας, ναι, που ήθελε. Είναι ένα μεγάλο σπίτι, αυτό είναι.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Αδάμη, ο Τσίλερ σχεδίαζε γενικώς, συνέχεια θα λέγαμε, διαρκώς, είχε ιδέες τις οποίες ήθελε να τις αποτυπώσει, ανεξάρτητα αν αυτές οι ιδέες θα γίνονταν πράξη?
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ότι το έκανε. Δηλαδή ένα μεγάλο τέτοιο σχέδιό του είναι ο Λυκαβητός. Η διαμόρφωση του Λυκαβητού. Βέβαια και αυτή έχει σαν αφετηρία, αν θέλετε, τη διαμόρφωση ενός λόφου στο Ράτεμπολ που είχαν διαμορφώσει τα αδέλφια του. Αλλά εντάξει, είναι πολύ μεγαλύτερο το πλάνο του Τσίλερ για το Λυκαβητό, όπου χτίζει και εκκλησία βέβαια πάνω, τον Άγιο Γεώργιο, που δεν δημιουργήθηκε ποτέ. Έκτισε και πολλές εκκλησίες, γιατί ήταν η εποχή,
0: ναι,
1: που οι Έλληνες, ιδίως στην Αθήνα, φτιάχνοντας τη νέα πρωτεύουσα, ασχολούνται, όπως ήταν φυσικό, με την νεοδομία.
0: Ναι. Και βεβαίως αρχίζουν και οργανώνονται, νομίζω, γιατί βρισκόμαστε αμέσως, είναι λίγα χρόνια πριν από την ίδρυση έτσι του νεοελληνικού κράτους, μετά την, αφού πλέον το κράτος είναι ανεξάρτητο, μετά την τουρκοκρατία, έτσι δεν είναι? Οπότε είναι και μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή εποχή, έτσι δεν είναι αυτή, κυρία Αδάμη?
1: Ασφαλώς, και έχει και την ευκαιρία ο Τσίλερ να μην έρθει στα πρώτα χρόνια, που η Αθήνα ήταν ακόμη ρήπια και την φτιάχνανε οι Χάνσεν, αλλά φτάνει το 61. Το 61 είναι ήδη σχεδόν 30 χρόνια πρωτεύουσα. Έχει εδραιωθεί πια η Αθήνα σαν πόλη. Έχουν έρθει αρκετοί πλούσιοι ομογενείς από την Κωνσταντινούπολη, από την, πώς το λένε, είδατε, ξεχνάω, από τη Ρουμανία, από τη Μολδαβία, οι πλούσιοι, από την Αγγλία πολλές φορές, οι Ράλιδες, οι οποίοι πλέον, βλέποντας ότι η Αθήνα στεριώνεται, ιδίως μετά την άφηξη του Γεωργίου και τη βασιλεία του Γεωργίου, κτίζουνε. Αυτοί είναι οι πλούσιοι πελάτες του Τσίλερ. Οι Αθηναίοι δεν είναι πλούσιοι. Και αφού τελειώνει λίγο πολύ με αυτούς, τότε αρχίζει να ασχολείται με τη μέση αστική τάξη και κτίζει αυτό που λέμε σήμερα νεοκλασικά τη νεοκλασική Αθήνα, που ομολογώ ότι αυτό είναι το σημαντικό του έργο για μένα. Δηλαδή δημιούργησε ένα ρυθμό, μια πόλη που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Η Αθήνα η νεοκλασική είναι μοναδική. Όχι το πανεπιστήμιο, όχι η ακαδημία, τα σπίτια της Νεάπολης, τα οποία τα πήρε μετά όλη η Ελλάδα.
0: Γιατί είναι μοναδική η Αθήνα, η νεοκλασική, όπως είπατε, κυρία Αδάμη?
1: Γιατί μιμήθηκαν στο εξωτερικό και ίσως είχαν αρχίσει και πριν από εμάς, όχι ίσως είχαν, το νεοκλασικό αρχαιοελληνικό ρυθμό, αλλά όχι στην κατοικία. Mm-hmm. Στην κατοικία κρατούσαν όλοι την παραδοσιακή τους μορφή κατοικίας. Η Αθήνα, επειδή πιθανότατα, και αυτό είναι, εμείς οι αρχιτέκτονες λίγο το πονάμε, επειδή δεν κατάλαβαν οι πρώτοι ξένοι που ήρθανε πόση σχέση είχε το αθηναϊκό σπίτι με το αρχαίο ελληνικό σπίτι, με το σπίτι, με το έθριο, mm-hmm. Το κατέστρεψαν περίπου. Και οι Έλληνες επίσης, θέλοντας να βάλουν κλίονες, κλιονόκρανα, διακοσμήσεις, ο ίδιος ο Τσίλερ του συνιστά και κάνει εργοστάσιο εδώ, εργαστήριο, για να βγάζει ακροκέραμα, κλιονόκρανα, αγάλματα που βάζουμε. Δημιουργεί αυτόν τον ρυθμό, που είναι κάτι ανάμεσα, αν θέλετε, στα τετράγωνα, απλά ορθογώνια κτίρια που έχουν οι Ευρωπαίοι, στολισμένα με νεοκλασικά στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία είναι στολίδια, καθαρά στολίδια. Δεν παίζουν ενεργό ρόλο, ας πούμε. Και μάλιστα κάποια χρόνια αργότερα, πολλά από τα εκλεκτιστικά που λέμε κτίρια της Αθήνας, ήταν αρχικά νεοκλασικά που τους αλλάξανε όψεις για να τα κάνουν πιο μοντέρνα.
0: Θα πούμε σε λίγο περισσότερα πάντοτε εδώ με τη βοήθειά σας, την πολύτιμη βοήθειά σας σήμερα, κυρία Αδάμη, για τον Τσίλερ και το έργο του, το σπουδαίο του έργο πραγματικά.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τη ζωή και το έργο του Ερνέστου Τσίλερ στην Ελλάδα και είναι κοντά μας η κυρία Μάρο Καρδαμίτση Αδάμη, ομότιμη καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εμείς περιμένουμε πάντοτε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, αγαπητοί ακροατές, αλλά και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κυρία Δάμη. Ήθελα να σας ρωτήσω, μήπως...
1: Πριν με ρωτήσετε μετά να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Ναι. Απλώς θέλω να πω, ακούγοντας τη μουσική που μεσολάβησε στα δύο τμήματα της εκπομπής, θα ήθελα να πω και να σημειώσουμε ότι η γυναίκα του ήταν πιανίστα, η πρώτη καθηγήτρια πιάνου στην Ελλάδα, η Σοφία Δούδου, και συνθέτρια. Και χάρη σε αυτήν κατάφεραν για ένα μεγάλο διάστημα που είχε πτωχεύσει ο Τσίλερ να επιζήσουν. Χάρη στα μαθήματα της Σοφίας Δούδου. Και Σοφία Δούδου Τσίλερ. Και αξίζει να τη μνημονεύσουμε, νομίζω.
0: Βεβαίως, και καλά κάνετε και τονίζετε έτσι αυτή την πληροφορία για τη σύζυγό του, πιανίστρια λοιπόν και συνθέτρια. Σίγουρα συνέβαλε έτσι τα μέγιστα και στην κοινή τους ζωή. Ήθελα να σας ρωτήσω για τον ρυθμό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Τσίλερ εισήγαγε, δεν ξέρω αν είναι σωστό, εσείς θα μας το πείτε αυτό, ένα νέο ρυθμό αρχιτεκτονικό ενδεχομένως, ή μια σύνθεση, έναν εκλεκτικισμό.
1: Κοιτάξτε, ο Τσίλερ δεν έχει ένα ρυθμό. Είναι ένα μείγμα νεοκλασικισμού, πλουραλισμού, εκλεκτικισμού. Είναι αυτή η περίοδος που εμείς τα λέμε νεοκλασικά, δεν είναι, είναι λίγο απ' όλα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Αυτό που εισήγαγε, το επαναλαμβάνω, είναι αυτά τα μεσοαστικά σπίτια. Αυτό είναι Τσίλερ, μόνο Τσίλερ. Και αυτό το πήρε όλη η Ελλάδα, δηλαδή στο παραμικρό χωριό που λέει ο λόγος, θα βρει ένα μικρό νεοκλασικό. Η Αθήνα είναι γεμάτη βέβαια. Ακόμη και έχουν γκρεμιστεί, αλλά εξακολουθεί να είναι γεμάτη. Εκεί που έκανα, αν θέλετε, έναν κάποιο ρυθμό δικό του, είναι η Ναοδομία. Όπου επειδή ξεκινώντας από τον Χάνσεν, ο οποίος είχε μελετήσει όσο μπορούσε τη βυζαντινή αρχιτεκτονική, χωρίς όμως να την καταλάβει. Δηλαδή το πρώτο έργο που κάνει ο Τσίλερ με τον Χάνσεν δάσκαλο είναι ένα μικρό εκκλησάκι στη Βιέννη, που συνδυάζει, αν θέλετε, το ρωμανικό ρυθμό με το βυζαντινό. Γενικά είναι μια εποχή που δεν βγάζει ένα δικό της ρυθμό, συνδυάζει τους προηγούμενους ρυθμούς παντού και εδώ και στην Ευρώπη. Αυτός ο ρυθμός δεν νομίζω ότι, παρόλο ότι έχει πολλές εκκλησίες τέτοιες, ότι επηρέασε στη συνέχεια την ελληνική ναοδομία. Παρόλο ότι έκτισε πολλές τέτοιες εκκλησίες και επειδή είναι και μεγάλες, όχι μόνο στην Αθήνα, και στο Αίγιο και στην Πάτρα και στα Βίλια και παλού και σε άλλα μέρη. Αντίθετα, θα έλεγα ότι αυτό που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό, ο Τσίλερ διακόσμησε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τη Ζωδόπη που την είχε χτίσει ο Ζέζος, και είναι και η μόνη βασιλική εκκλησία. Οι άλλες είναι όλες σε σχήμα ελεύθερου σταυρού του Τσίλερ.
0: Εννοείται στην Οδό Ακαδημίας, στην εκκλησία.
1: Εννοώ στην Οδό Ακαδημίας. Αυτή την είχε χτίσει ο Ζέζος και ο Τσίλερ έβαλε ορισμένα διακοσμητικά στοιχεία, δηλαδή τα κεραμικά στοιχεία που βλέπουμε πάνω από τις πόρτες, πάνω τα ακροκέραμα. Αυτά τα έβαλε ο Τσίλερ, στολίζοντας την εκκλησία, αλλά με φιδό.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι έμενε και απέναντι, έτσι. έμενε στην οδό Μαυρομιχάλη, απέναντι σχεδόν από τη Ζωδόχο πηγή. Και πρέπει σε αυτό να το, να το, το πρότεινε ο Γιώργιος Γενάδιος, που έμενε και αυτός απέναντι. Και πρέπει να είχαν ίσως κάποια επαφή. Δεν
0: μάλιστα,
1: ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Οι άλλες του εκκλησίες έχουν σχήμα ελεύθερου σταυρού και έχουν έναν ντρούλο ρωμανικό. Εύκολα μπορεί να το δει κανείς αν θέλετε στην οδό Πειραιός, στο, στην μικρή εκκλησία του ορφανοτροφείου Χατζικόνστα, που φαίνεται ελεύθερη από παντού. Δεν ασχολείται ιδιαίτερα με το εσωτερικό, αλλά αυτό εγώ του το μετράω, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν βρίσκω τώρα εύκολα μια άλλη λέξη. Κράτησε το εσωτερικό τυπικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δηλαδή, ενώ οι άλλοι ξένοι αρχιτέκτονες που κτίζουν, βάζουν πλαϊνά αλτάρια, τα δεύτερα ιερά που έχουν τα καθολικά, ο Τσίλερ δεν το κάνει. Ο Τσίλερ κρατάει το κλασικό ιερό, το διακονικό και την πρόθεση. Κρατάει δηλαδή εσωτερικά τους τύπους των, των ορθοδόξων τελετών, λειτουργιών.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Πιθανόν γιατί έχει γυναίκα ορθόδοξη. Η οποία ξέρει να του πει πέντε πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που κοίταγα σήμερα.
0: Ναι, ναι κυρία Δάμη.
1: Κυριολεκτικά σήμερα και μου φάνηκε, τώρα τι να πω, προκλητικό και αστείο. Είναι ίσως υπερβολή ότι στις άκρες των μεγάλων ναών, κατά το πρότυπο των ρωμανικών βέβαια ναών, κτίζει πυργίσκους, σαν μικρούς πυργίσκους. Και επειδή είχα μπροστά μου κατά τύχη και την Αγία Σοφιά, αναρωτήθηκα αν αυτή η δομή των ρωμανικών ή των ας πούμε νεοβυζαντινών ναών επηρέασε και το μομιοθανικό τέμενος.
0: Μάλιστα.
1: Διότι η Αγία Σοφιά δεν είχε τέτοιους πυργίσκους όταν χτίστηκε, μπήκανε μετά.
0: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ
1: ίσως
0: ενδιαφέροντα.
1: Να το ψάξει κανείς.
0: Ναι, ίσως αυτό χρειάζεται περαιτέρω έρευνα από κάποιους μελετητές για να το ψάξουν περισσότερο.
1: Αλλά επειδή είδα τη σύγκριση των δύο εικόνων, λέω κοίταξε να δεις.
0: Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε και όλα όσα μας έχετε ήδη πει, κυρία Δάμη, σήμερα είναι πραγματικά πολύτιμη η βοήθειά σας. Μας ξεναγείτε, έτσι όσο μπορούμε αυτό στο ραδιόφωνο να το πούμε, στο έργο του Τσίλερ, που είναι σπουδαίο πραγματικά. Αναφερθήκατε... Ναι, αναφερθήκατε... Ναι, πείτε
1: πριν μας. Θα ήθελα να σας πω ένα μικρό σημείο... Πηδάω, το ξέρω, πηδάω από εδώ εκεί, αλλά δεν πειράζει νομίζω. Όταν πήγα στην πατρίδα του για να δω τα γράμματα και αυτά, οι κάτοικοι του δεν είχαν ιδέα για το δικό μας Τσίλερ. Ξέραν μόνο τα αδέλφια του. Ιδέα δεν είχαν και ήταν ένας Έλληνας που με οδήγησε εκεί. Γι' αυτό οι Έλληνες πάντα βρισκόμαστε κάπου, ο οποίος είχε μια ταβέρνα, το Ζορμπά. Και αυτός μου είπε, ελάτε να δείτε, εδώ έχουμε πλατεία Τσίλερ, έχουμε δρόμους Τσίλερ. Ναι, αλλά των αδελφών Τσίλερ, όχι του Τσίλερ.
0: Ναι.
1: Όμως ο Δήμος έκανε μια καταπληκτική πράξη που δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε οι Έλληνες να το μιμηθούμε, έστω για τους ναούς, δεν ξέρω. Κάλεσε σε μία εκδήλωση όλους τους κατοίκους της περιοχής, που είναι μια περιοχή σήμερα σαν την Κηφισιά ας πούμε, που είχαν κτίριο τον Τσίλερ, για να ακούσουν μια διάλεξη για τον άλλο Τσίλερ. Νομίζω ότι ήταν ένα πολύ έξυπνο κόλπο να τους φέρει σε επαφή.
0: Ναι.
1: Και εγώ πραγματικά το θεώρησα σπουδαίο.
0: Και να μάθουν και αυτοί βέβαια και για τον Ερνέστο Τσίλερ, έτσι.
1: Να μάθουμε κι εμείς.
0: Να, βεβαίως.
1: Και να μάθουμε και πώς μπορείς να τραβήξεις το ενδιαφέρον του κόσμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Μας λέγατε προηγουμένως και ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Δάμη, ότι δεν είχε σχέση με τους Έλληνες αρχιτέκτονες της εποχής εκείνης.
1: Όχι.
0: Είχε όμως με αρχαιολόγους, μας είπατε.
1: Με αρχαιολόγους είχε, στην αρχή ιδίως της καριέρας του, mm-hmm. που είχε έρθει και δεν είχε ανάγκη να πολυδουλέψει τότε με τις δωρεές του Σίνα, mm-hmm. μαζί με τους αρχαιολόγους έκανε εκδρομές σε όλα τα αρχαιολογικά μέρη, ακόμη και στην Τρία είχε πάει. Και γι' αυτό βοήθησε και πολύ στη συνέχεια το Σλίμαν.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Ήταν λίγο, για να σας δώσω να καταλάβετε, αν μπορείτε, αγόρασε το λόφο του σταδίου. Mm-hmm. Γιατί ήθελε να κάνει ανασκαφές και να βρει το αρχαίο στάδιο. Λοιπόν, έκανε ανασκαφές, βρήκε το αρχαίο στάδιο, εντάξει. Από εκεί και πέρα δεν ήθελε τίποτα άλλο. Και τον πούλησε στο Γιώργιο τον Πρώτο.
0: Μάλιστα.
1: Είχε έναν περίεργο χαρακτήρα, δηλαδή. Δεν μπορείς εύκολα να τον πιάσεις τον Σίλερ. Έκανε το Ζάπιο. Mm-hmm. Στο Ζάπιο κάποιοι Έλληνες, ας μην αναφέρουμε εδώ ονόματα, κάνανε, τώρα τι να πούμε, κάνανε δουλειές περίπου σαν το ΕΛΚΙΠΑ. Δηλαδή, βγάλανε κρίματα κλπ. Και καταγγείλανε τον Τζίλερ. Ο Τζίλερ πήγε στην πρεσβεία της Γερμανίας και του καταγγείλε. Δεν πήγε στην ελληνική αστυνομία. Mm-hmm. Κράτησε την υπηκότητά του. Γι' αυτό και μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη παρέα με τους ανθρώπους που αναφέραμε πριν, από τη Μολδοβλατσία, από την Κωνσταντινούπολη, που ήταν πιο πολύ Ευρωπαίοι, ας πούμε. Mm-hmm. Ίσως τους Αθηναίους, βέβαια και οι Αθηναίοι ήταν πολύ κλειστοί, τους έβρισκε πιο κάτω πιθανόν, αλλά και οι Αθηναίοι δεν ανοίγαν εύκολα.
0: Ας μην ξεχνάμε και τις ιστορικές συνθήκες, έτσι, και το ιστορικό πλαίσιο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κύριε Αδάμη, που και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο κάθε φορά.
1: Οι Αθηναίοι δεν ανοίγαν εύκολα το σπίτι τους σε ξένους. Είχαν δυσπιστία, ιδίως μετά τον Όθωνα. Mm-hmm. Διότι οι Βαβαροί εκμεταλλεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό, ιδίως οι Βαβαροί τεχνικοί, τους Έλληνες, οπότε πιθανόν όλα να παίξαν ρόλο, δεν μπορεί κανείς να το πει εύκολα. Το θέμα είναι ότι είχε μαθητές Έλληνες, τους οποίους αγαπούσε. Είναι αρκετά πράγματα ακόμη, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το σύνολο των έργων του Τσίλερ.
0: Ναι. Δηλαδή ακόμα γίνονται έρευνες για το σύνολο του έργου του, για να βγουν στην επιφάνεια ίσως και έργα τα οποία δεν γνωρίζαμε ότι είναι δικά του.
1: Δεν νομίζω ότι γίνονται έρευνες, αν βρίσκονται ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Πώς να σας πω.
0: Πέφτουμε πάνω σε έργα του, δηλαδή, έτσι, χωρίς να το γνωρίζουμε.
1: Ας πούμε η Αγία Μαρίνα στο Θυσία, τα πρώτα σχέδιά της είναι του Τσίλερ, δεν το αναφέρει κανείς. Διάφορα έργα στην επαρχία, πολλά, ακριβώς γιατί αυτό που σας είπα, ότι όπου πήγαινε του έλεγε ο προύχοντας, κάνε μου το σπίτι. Mm-hmm. Και το έκανε. Αυτό δεν το θεωρούσε σπουδαίο Τσίλερ, και έδινε και τα σχέδια στον ιδιοκτήτη και δεν είχε τα σχέδια αυτά για να, ναι, μπορέσουμε να τα βρούμε, ναι, κάπου στα αρχεία του.
0: Μάλιστα.
1: Ύστερα, με τον πάροδο του χρόνου, η επαρχία αρχικά δεν ήξερε τόσο τον Τζίλερ, καταστράφηκαν και πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φυσικό. Αλλάξαν χρήση, ακόμη καταστρέφονται πράγματα.
0: Θα πούμε περισσότερα, θα κλείνοντας έτσι τη συζήτησή μας σήμερα σε πολύ λίγο. Μας έχουν απομείνει λίγα λεπτά ακόμη. Θα κάνουμε άλλη μια μικρή διακοπή για μουσική, μια μικρή μουσική ανάπαυλα. Και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να ολοκληρώσουμε, κυρία Δάμη, εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας.
1: Σας ευχαριστώ.

0: Πολύ λίγα λεπτά έχουμε ακόμη στην διάθεσή μας, πολύ λίγο χρόνο, περίπου άλλα 6 λεπτά αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με την ομότιμη καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την κυρία Μάρο Καρδαμίτση Αδάμη. Συζητάμε βεβαίως για τον Ερνέστο Τσίλερ, αυτό το σπουδαίο αρχιτέκτονα του 19ου αιώνα, ο οποίος έτσι νομίζω ότι έχει αφήσει το στίγμα του στην Αθήνα, σε πάρα πολλά δημόσια κτίρια και ιδιωτικά, και όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα. Κυρία Αδάμη, έτσι για να προχωρήσουμε, για να κλείσουμε σιγά σιγά, τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε που δεν έχουμε αναφέρει, ίσως και για τα τελευταία του χρόνια της ζωής του? Μας είπατε κάποια πράγματα, τι θα μπορούσαμε να πούμε και τι γνωρίζουμε ενδεχομένως, αν έχουμε και μαρτυρίες και μέσα από την...
1: Δυστυχώς λίγες. Η τελευταία του κατοικία είναι στην οδό Κανάρη και Σόλωνος. Ένα νεοκλασικό σπίτι στη γωνία. Εκεί κατοίκησε, εκεί βρήκαμε και τα τελευταία του σχέδια. Ο ίδιος, όπως σας είπα, ήταν στο άσυλο ανιάτων πια. Εκεί ζούσε η κόρη του, η οποία ήταν ζωγράφος, η Φυφή Δήμα, με τον άντρα της, τον Δήμα γεωγράφο, ο οποίος στο τέλος τον βοηθούσε και λέγεται ότι κάποια κτίρια δεν ήταν του Τσίλερ, αλλά ήταν του Δήμα, αλλά προφανώς επειδή οι αμοιβές που παίρνει ο Τσίλερ ήταν πολύ μεγαλύτερες, έβαζε την υπογραφή του, του Τσίλερ ο Δήμας. Αυτά βέβαια δεν είναι ακόμη επιβεβαιωμένα, πρέπει να είναι, αλλά δεν είναι σίγουρα. Και εκεί παρέδε μαθήματα και η Σοφία Ιδούδου ακόμη, για να μπορέσει να ζήσει η οικογένεια. Θα ήθελα πριν κλείσουμε,
0: βεβαίως,
1: να σας παρακαλέσω για δύο πράγματα. Επειδή είσαστε ο σταθμός Εκκλησίας Ελλάδος, νομίζω ότι θα έπρεπε κάποια στιγμή να κάνουμε μία εκπομπή για την ελληνική ναοδομία τη σύγχρονη. Έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον. Και επίσης εγώ θα ζητούσα προσωπικά να κάναμε μία εκπομπή επίσης για έναν πολύ μεγάλο Έλληνα αρχιτέκτονα, ο οποίος ζούσε περίπου την ίδια εποχή με τον Τσίλερ και ο οποίος για μένα ήταν ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, τον Αναστάση Μεταξά.
0: Μάλιστα.
1: Τον οποίον τον έχουμε σχεδόν άγνωστο. Είναι ένας πολύ μεγάλος άνθρωπος, αρχιτέκτον, ο οποίος κατάφερε, σε αντίθεση ας πούμε από τον Τσίλερ, να περάσει από τον νεοκλασικισμό στο Jugendstil και μετά στο Bauhaus και μετά στη μοντέρνα αρχιτεκτονική. Πάντα με επιτυχία. Και νομίζω ότι τιμούμε τους ξένους και καλά κάνουμε, αλλά να τιμούμε και τους Έλληνες.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτή, ο Μεταξάς, στον οποίο αναφερθήκατε, ο Αναστάσης Μεταξάς, ήταν σύγχρονος του Τσίλερ?
1: Ήταν σύγχρονος του Τσίλερ, δηλαδή αν πάρουμε, είναι λίγο μικρότερος από τον Τσίλερ. Εάν πάρουμε ας πούμε την Βασιλή Σοφίας, είναι ένα κτίριο του Τσίλερ, ένα του Μεταξά, ένα του Τσίλερ, ένα του Μεταξά. Από τα μέγαρα τα...
0: Ναι, τα μεγάλα, τα μεγάλα σήμερα... κτίρια, τα δημόσια εννοείται.
1: Όχι, τα σήμερα δημόσια, αλλά που άλλοτε ήταν μέγαρα.
0: Μέγαρα.
1: Και είναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα έπρεπε να βρεθεί, να ψαχτεί, γιατί κανένα από αυτά τα μέγαρα δεν ανήκει πια σε απόγονο. Είναι όλα, όπως είναι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, η Γαλλική Πρεσβεία, η Αιγυπτιακή Πρεσβεία, όλα αυτά ήταν ιδιωτικά μέγαρα. Γιατί όλα αυτά περάσανε σε χέρια ξένων, αν θέλετε. Πώς έγινε? Η ιστορία μας, η ιστορία αυτών των μεγάλων μπορεί να βγάλει καινούργια στοιχεία για την ιστορία της Αθήνας εν γέννη.
0: Και πολύτιμα στοιχεία, έχουμε την εντύπωση, κυρία Αδάμη, πολύτιμα στοιχεία για την ιστορία της Αθήνας. Όπως και όλα πιστεύουμε τα κτίρια και τα δημόσια και τα ιδιωτικά και τα μικρότερα, ίσως και οι μεσοαστικές κατοικίες που έκτισε ο Τσίλερ, και όχι μόνο ο Τσίλερ βεβαίως, και άλλοι αρχιτέκτονες της ίδιας περίοδου και μεταγενέστεροι.
1: Και οι μαθητές του.
0: Για πείτε μας να κλείσουμε με αυτό, με τους μαθητές του Τσίλερ, τι θα μπορούσαμε να πούμε.
1: Κοιτάξτε, είχε δύο μεγάλους μαθητές, τον Καραθανασόπουλο και δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή τον άλλον, αλλά είχε και πολλούς μαθητές στο Πολυτεχνείο. Εγώ, ας πούμε, κατά σύμπτωση, επειδή ο προπάπους μου ήταν αρχιτέκτον, είχε καθηγητή του Τζίλερ, και έχω τα σπουδαστικά του σχέδια, όπου βλέπει σαφώς την επίδραση του Τζίλερ. Και βέβαια δεν θα ήταν μόνο στον παππού, θα ήταν σε όλους τους μαθητές του, οι οποίοι συνέχισαν να κτίζουν αυτά τα μεσοαστικά σπίτια που συζητούσαμε πριν.
0: Να λοιπόν, πώς διαδόθηκε έτσι ουσιαστικά η δική του η συμβολή, θα λέγαμε, και η άποψη όσον αφορά την αρχιτεκτονική και των κατοικιών, έτσι, αυτής της μεσοαστικής κατοικίας, όπως μας είπατε, που του οφείλει βεβαίως η Αθήνα και όλη η Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς έτσι διαδόθηκε. Και δεν ξέρω αν έχω ώρα να πω μια μικρή λεπτομέρεια, η οποία επίσης εμένα με έχει πολύ συγκινήσει. Πολλά από αυτά τα σπίτια που βλέπετε με τη νεοκλασική όψη, στο εσωτερικό κρατούν το παλιό αθηναϊκό σπίτι με το χαλιάτι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κάπου αυτό ζουν στα σπίτι τους. Αλλά βέβαια γίνονται και μοντέρνοι.
0: Μάλιστα. Κυρία Αδάμη, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε. Ήταν μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή. Που είχαμε αυτή την συζήτηση μαζί σας σήμερα για τον Τσίλερ και το έργο του. Ευχόμαστε να τα ξαναπούμε με άλλη αφορμή βεβαίως.
1: Νομίζω
0: να είστε σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Συνομιλήσαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Μάρο Καρδαμίτση Αδάμη, ομότιμη καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, για τη ζωή και το έργο του Ερνέστου Τσίλερ στην Ελλάδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα. Το επίπεδο φιλοξενίας στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue

0: θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12.
4: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
8: Το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Καράβι καραβάκι μου που φεύγεις για τα ξένα, για φέρε την αγάπη μου, για πάρε με και μένα. Καράβι καραβάκι μου θέλω να σε ρωτήσω, για πες μου η αγάπη μου αν θα γυρίσει πίσω. Καράβι καραβάκι μου στα ξένα που γυρίζεις, γαλήνη να είναι η θάλασσα για να την αρμενίζεις. Τη θάλασσα την αρμυρή θα την κάνω μέλι, γιατί την ταξιδεύουνε παιδάκια σαν αγγέλη. Ένα νησιώτικο τραγούδι για να ξεκινήσουμε το σημερινό μας μουσικό διπορικό με το αλάτι της γης, ένα μουσικό διπορικό που θα μας ταξιδέψει στο αρχιπέλαγος του Αιγαίου. Μέσα από μια δισκογραφική έκδοση, έναν ψηφιακό δίσκο με τον γενικό τίτλο «Από τον Πουνέντη», μια έκδοση του Κέντρου Αιγαιακών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών με την επιμέλεια του Θεοφάνη Σουλακέλη, του Βασίλη Τζορτζίνη και του Κωνσταντίνου Σιδερή. Από τον Πουνέντη λοιπόν, και ο τίτλος του δίσκου προέρχεται από ένα καρσιλαμά αργό αντικριστό χορό από το Βόρειο Αιγαίο, από την Ήμβρο, τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη. Από τον Πουνέντη και από το Βοριά και από την αγάπη μου καμιά παρηγοριά. Της θάλασσας τον ταραγμό ακούω και τρομάζω, και από τις αγάπης τον καημό κλαίω και αναστενάζω. Από το Μαΐστρο και από τον Οτιά ήρθε ένα χαμπέρι σου, δεν θα γυρίσεις πια. Τη θάλασσα παρακαλώ και του γυαλού του τάζω, φέρτε μου την αγάπη μου να μην αναστενάζω. Με την Τραμοντάνα και με το Γαρμπί, στείλε μου παρηγοριά, κακό να μην με βρει. Της θάλασσας της έταξα με ταξωτές κορδέλες, να φέρνει τα χαμπάρια σου μέσα σε λίγες μέρες.

Νίκος Παπάζογλου στο τραγούδι και ο σκοπός των Αέριδων από το Βόρειο Αιγαίο, από τον Πουνένδη και από το Βοριά, από το Μαΐστρο και από το Νοτιά, με την Τραμοντάνα και με το Γαρμπί. Και όπως σημειώνει ο Θεοφάνης Σουλακέλης από τους επιμελητές αυτής της δισκογραφικής έκδοσης, το γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας, πλεγμένο μέσα στο αιώνιο φως που λάμπει στις χρυσές ακρογιαλιές και τα μικρά ανθρώπινα λιμανάκια της ψυχής του Έλληνα. Το γαλάζιο της χαράς και της λύπης, της λησμονιάς και της ελπίδας, της αγάπης και του πόθου, της προσμονής και της καρτερίας, της ζωής και του αγνώστου, της φιλίας και της δημιουργίας. Αυτό είναι το Αιγαίο. Μια θάλασσα τόσο πλατιά όσοι και η βιωτή του Έλληνα, τόσο βαθιά όσα τα δάκρυα και η αναστεναγμή που άκουσε στο διάβα των καιρών, τόσο μεγάλη όσοι και η δημιουργία των ανθρώπων της. Μέσα από αυτή τη δισκογραφική έκδοση, το Κέντρο Αιγαιακών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών επιχειρεί μια χωροχρονική μουσική διαδρομή στο Αιγαίο. Μέσα από λιγότερο ή περισσότερο γνωστές καταγραφές, οι συντελεστές της μουσικής εργασίας ζωντανεύουν με αγάπη και σεβασμό τραγούδια που φανερώνουν το μακραίωνο πολιτισμό των ανθρώπων του Καϊμού και του Πελάου. Προσκεκλημένοι και συνδετημόνες σε ένα μουσικό ταξίδι μνήμης και αναπολύσεων, όπου ο χρόνος χάνεται μέσα στο πολύβουο κύμα της θάλασσας.

Πέρα στον Περακάμπο, όπου έχει τις ελιές, είναι ένα μοναστηράκι που πάνε οι κοπελιές. Ήρθα κι εγώ από τα ξένα για να λειτουργηθώ, να κάνω το σταυρό μου σαν κάθε χριστιανό. Ζερβόδεξος χορός από τα Δωδεκάνησα χορεύεται με χαρακτηριστική σταυρωτή λαβή. Στην αρχή στο πρώτο μέρος πηγαίνει δεξιόστροφα, ενώ όταν ο οργανικός σκοπός γίνεται πιο γρήγορος κινείται ζερβά, εξού και η ονομασία Ζερβόδεξος. Οι ίδιοι στίχοι πέρα στους Περακάμπους τραγουδιούνται και σε μια ακόμη ενδιαφέρουσα παραλλαγή, εντελώς διαφοροποιημένη από τις γνωστές που συναντάμε στην Τήλο και στην Κάρπαθο. Την παραλλαγή αυτή έχει καταγράψει το 1930 στην Ίσυρο ο ελβετός μουσικολόγος Σαμιέλ Μπομποβί και την εξέδωσε στην περίφημη συλλογή του «Τραγούδια των Δωδεκανήσων».

Καλησπέρα στους Περακάμπους λοιπόν. Ακούσαμε τις δύο παραλλαγές. Αρχικά ζερβόδοξος χορός από τη Ρόδο και την Τύλο και στη συνέχεια χορός από την Ίσυρο. Να συνεχίσουμε τώρα στα Δωδεκάνησα. Ο Σιγανός χορός από την Πάτμο που χορεύεται από άντρες και γυναίκες σε αργό ρυθμό. Η Λαβίνα λυσιδωτή σταυρωτή και τα βήματα αργά και μικρά με παράλληλα τσαλίμια στη μέση και τους ώμους. Ο πρώτος του χορού είναι πάντοτε άνδρας, αλλά στο γλέντι μετά το γάμο πρωτοστατεί η νύφη. Όσοι ανέμου ποταμέ και ταπεινή μου βρύση, κατέβασε κρύο νερό να πιει το κυπαρίσι. Παναγιά του Μανταλάκη, βλέπε μας το τονισάκι, Παναγιά του γερανού μας, είσαι πάντα μες στο νου μας.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ψιντρή Βασιλιτζά μου, συρτός γυναικείος χορός που έχει καταγραφεί στο Λευκόνικο της Κύπρου το 1934 από τον Θεόδουλο Καλίνικο, ερευνητή και πρωτοψάλτη, και περιλαμβάνεται στην περίφημη συλλογή του Κυπριακή Λαϊκή Μούσα. Για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, συντονισμένη πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αιρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ταξιδεύουμε στο Αιγαίο μέσα από μια δισκογραφική έκδοση του Κέντρου Αιγαιακών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών με την επιμέλεια του Θεοφάνη Σουλακέλη, του Βασίλη Τζορτζίνη και του Κωνσταντίνου Σιδερή. Και να συνεχίσουμε στο Αιγαίο με ένα καράβι από τη Χιώ.

Ένα καράβι από Τυχιό λοιπόν που πάει το γυαλό-γυαλό και εμείς να ταξιδεύουμε στο αρχιπέλαγος του Αιγαίου για να συνεχίσουμε τώρα από το Ανατολικό Αιγαίο, από Τυχίο στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, με μια καταγραφή, ένας χορός του γάμου που πραγματοποίησε στη Ρόδο στις αρχές της δεκαετίας του 30 ο ελβετός μουσικολόγος Σαμιέλ Μπομποβί και περιλαμβάνεται στην περίφημη συλλογή του «Τραγούδια των Δωδεκανήσων». Χορός ίσως με σταυρωτή λαβή που χορεύεται τη Δευτέρα και την Τρίτη το βράδυ μετά το γάμο. Που την εμπρός μεριά κρατής, έρη το ρινάκι μου, η βέργα του κλιμάτου και η άλικη μισθοκαρφιά του γεροσολυμάτου. Μισθοκαρφιά είναι η γαριφαλιά. Τριανταφυλάκι μου κλειστό όπου σε βάζουν στο Χριστό. Νύφη μου κυρανύφη μου και ολόχρησή μου σκέπη, τον άντρα που σου δώσαμε πολύ καλά σου πρέπει. Τριανταφυλάκι μου άνοιξε, σαν εμπομές ασφάλιξε. Ποιος κρίνος ωραιότατος την έδω και τη χάρη, να λούνεσαι το κρύο νερό, να λάμπεις σαν φεγγάρι. Ελάτε να γλεντήσουμε, το γάμο να στολίσουμε. Τραγουδάει η αγαπημένη μας για σε μίσα ραγούδα.

Μάνος Κουτσαγγελίδης λοιπόν, και ήθελα να είχα δύο καρδιές, ένας υπέροχος αργός ερωτικός σκοπός από τη Σκύρο και εμείς να ταξιδεύουμε στο Αιγαίο, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κάθε μέρα αυτή την ώρα το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. 210-72-98-222 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακόμη κομμάτι από τη δισκογραφική έκδοση από τον Πουνέντε του Κέντρου Αιγαϊκών Λαογραφικών και Μουσικολογικών Ερευνών που μας ταξίδεψε σήμερα στο αρχιπέλαγος του Αιγαίου. Την επιμέλεια είχε ο Θεοφάνης Σουλακέλης, ο Βασίλης Τζορτζίνης και ο Κώστας Σιδερής. Χορός Χασαποσέρβικος από την Αγιάσο της Λέσβου. Από το Λάμπρο Λιάβα και το Αλάτι της Γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Με θυμώνω ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμώνω ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 2-10.
3: Τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23

0: Έλειψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
2: Η ώρα είναι

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018, στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Τα αρχαία θέατρα, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια προέκταση των όσων έχουμε αναφέρει στις προηγούμενες εκπομπές που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με το Σωματείο Διάζωμα, για αυτή ακριβώς την εξωστρέφεια που επιχειρεί το Διάζωμα εδώ και πολλά χρόνια να επικρατήσει στους αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης. Το τελευταίο διάστημα μάλιστα αναπτύσσει ένα δυναμικό πρόγραμμα σύγχρονου πολιτισμού που φέρει τιμητικά τον τίτλο Πέτρος Θέμελης, ο οποίος ο καθηγητής ήταν πρωτοπόρος με τη δράση του για την κοινωνικοποίηση, όπως λέμε, των μνημείων της Μεσσίνης, με στόχο τη συνάντηση των μνημείων με τη σύγχρονη δημιουργία. Σε αυτό το πλαίσιο, σε συνεργασία με σημαντικούς καλλιτεχνικούς φορείς, διοργανώνονται λοιπόν δύο μεγάλα προγράμματα. Γι' αυτά θα έχουμε την ευκαιρία με περισσότερες λεπτομέρειες να μιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, με τη σημερινή μας προσκεκλημένη, και να ακούσουμε βεβαίως και επί του πρακτέου μέσα από συγκεκριμένα μουσικά ακούσματα που διαμόρφωσαν τα ίδια τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτούς τους διαγωνισμούς, να μπορέσουμε να έχουμε μια άποψη και για το αποτέλεσμα. Για όλα αυτά λοιπόν θα έχουμε τη χαρά και την τιμή στη σημερινή εκπομπή να συζητήσουμε με την κυρία Πόπη Μαλαπάνη, πιανίστα και υπεύθυνη προγράμματος σύγχρονου πολιτισμού Διαζώματος, Πέτρος Θέμελης, με τον τίτλο «Ο σύγχρονος πολιτισμός συναντά τα αρχαία θέατρα». Κυρία Μαλαπάνη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
4: Καλησπέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι όντως ακριβώς όπως τα είπατε. Το Διάζωμα ενδιαφέρεται πάρα πολύ, όχι μόνο για την αναστήλωση των αρχαίων θεάτρων, αλλά και για την διαδικασία του πώς φέρνουμε τη ζωή ξανά σε αυτά τα αρχαία θέατρα. Και η ζωή έρχεται στα θέατρα όταν φέρνουμε τον πολιτισμό ξανά εκεί. Παραστάσεις θεάτρου, μουσικής, χορού, οικαστικών, και με αυτό το

0: τρόπο, όπως είπατε και εσείς, κοινωνικοποιούνται τα θέατρα και ο κόσμος έχει την ευκαιρία να τα ζει, να τα βιώνει, που είναι μια τελείως διαφορετική εμπειρία από την απλή επίσκεψη ή ακόμα και την ξενάγηση. Έτσι λοιπόν στο διάζωμα έχουμε δύο μεγάλα προγράμματα σύγχρονου πολιτισμού που συνομιλούν με τα αρχαία θέατρα και τα μνημεία εν γέννη. Το ένα είναι ένα πρόγραμμα για τη μουσική που ήταν και το πρώτο αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε και το δεύτερο είναι ένα θεατρικό πρόγραμμα το οποίο έχει ήδη, είναι πια στην τρίτη του χρονιά. Το πρόγραμμα της μουσικής λέγεται «Ακούμε τους νέους» και εστιάζει πάρα πολύ σε νέους μουσικούς της κλασικής μουσικής έως 25 ετών. Η φιλοσοφία αυτού του προγράμματος είναι ότι θέλουμε αυτοί οι νέοι μουσικοί που είναι πολύ ταλαντούχοι και πλέον πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένοι, είναι από πολύ μικρή ηλικία έτοιμοι σολίστ, το μόνο που τους λείπει είναι οι ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες να βρεθούν στη σκηνή, οι ευκαιρίες να συνεργαστούν με άλλους μουσικούς πιο καταξιωμένους, οι ευκαιρίες να γνωρίσουν φεστιβάλ, ενδεχόμενους χορηγούς, να φτιάξουν δηλαδή ένα επαγγελματικό δίκτυο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε αυτό το πρόγραμμα, το «Ακούμε τους νέους», το οποίο έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Το πόσο σοβαρό ήταν αυτό το κενό φάνηκε από το πόσους τελικά συνεργάτες έχουμε προσελκύσει σε αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από μια συνέργεια ήδη πολύ δυνατή, το Σωματείο Διάζωμα με το Καλογεροπούλιο Ίδρυμα Κορίνθου και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Και γύρω από αυτή τη συνέργεια τώρα πλέον έχουμε πάρα πολλούς πολιτιστικούς φορείς που έχουν ευθυγραμμιστεί στον ίδιο στόχο με εμάς, δηλαδή να δώσουν τις πρώτες ευκαιρίες σε νέους μουσικούς που ξεκινούν την καριέρα τους. Αυτή είναι το τρίτο πρόγραμμα, η ραδιοφωνία, είναι η κρατική ορχήστρα της Αθήνας, η κρατική ορχήστρα της Θεσσαλονίκης, η Underground Youth Orchestra, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Κρήτης και το Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Σειραίο. Και κάθε χρονιά ανοίγει αυτός ο κύκλος των συνεργασιών με αποτέλεσμα να είναι όλο και περισσότεροι οι ωφελούμενοι νέοι μουσικοί. Σε αυτό το πλαίσιο έχω φέρει κάποιες ηχογραφήσεις κάποιων από τα παιδιά που έχουν διακριθεί σε αυτό το διαγωνισμό και θα ακούμε σταδιακά ακόμα και να αλλάξουμε θέμα συζήτησης.
1: Βεβαίως, με πολύ χαρά πραγματικά θέλουμε να ακούσουμε και τα αποτελέσματα γιατί όλα εκεί κρίνονται και το γεγονός βεβαίως ότι μιλάμε για νέους ανθρώπους έως 25 ετών με όλη αυτή την αγάπη για την μουσική, για την κλασική μουσική προκειμένου, είναι νομίζουμε σημαντικό και θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού μας χρόνου σήμερα να γνωρίσουμε καλύτερα την τέχνη των παιδιών. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, να πούμε λίγα περισσότερα πράγματα για αυτό το πρώτο πρόγραμμα του «Ακούμε τους νέους». Διαβάζω ότι επιδιώκει το πρόγραμμα αυτό να πραγματοποιεί συναυλίες κλασικής μουσικής σε μη συμβατικούς χώρους, όπως αρχαία θέατρα και εν γέννη πολιτιστικά μνημεία. Φαντάζομαι ότι η αίσθηση του να παίζει κάποιος μουσική στην Επίδαυρο ή σε κάποιο άλλο μεγάλο και σημαντικό θέατρο της Ελλάδας, λέμε την Επίδαυρο για την περίφημη ακουστική της, έτσι, είναι κάτι πρωτόγνωρο και κυρίως για ένα νέο καλλιτέχνη.
0: Κάθε χρόνο έχουμε σε κάθε κύκλο αυτού του προγράμματος που πλέον βαίνει στην τέταρτη του χρονιά έχουμε μία συναυλία σε ένα αρχαίο θέατρο στην οποία συμμετέχουν τρεις από τους διαγωνιζόμενους, τρεις διακριθέντες πάντα και πολύ συχνά με άλλους συνεργάτες από μουσικούς της κρατικής ορχήστρας της Αθήνας. Είναι μέρος της συνεργασίας μας και αυτό. Μέχρι στιγμής οι συναυλίες έχουν γίνει στο Θέατρο της Αρχαίας Μεσσίνης, στο Αρχαίο Θέατρο των Γιτάνων και στο Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βιωτίας, ενώ φέτος η αντίστοιχη συναυλία θα γίνει στο Αρχαίο Θέατρο Ινιαδών Έντολο Ακαρνανίας. Άρα η νέα μουσική, πάμε εκεί, πιάνουμε ουρά, τα πάντα, τα φώτα μας, όλα, και οι νέοι μουσικοί έχουν αυτή την εμπειρία να νιώσουν πώς λειτουργεί ο ήχος τους, η μουσική τους σε ένα τέτοιο χώρο, που είναι μια πραγματικά σπάνια εμπειρία και πολύτιμη για όλους μας και για μας που το οργανώνουμε και για αυτούς που παίζουν εκεί.
1: Και είναι και ένας εναλλακτικός τρόπος να αναδειχθούν τα θέατρα αυτά, γιατί δεν ήταν ο βασικός λόγος δημιουργίας τους, τουλάχιστον μια μουσική εκδήλωση, έτσι, μια μουσική αναφορά. Όχι ότι δεν υπήρχε μουσική στο αρχαίο θέατρο, βεβαίως.
0: Υπήρχε, όχι αυτή η μουσική, όχι βέβαια, αυτή η μουσική, αλλά ναι, φυσικά ήταν φτιαγμένα για να ακούγεται και μουσική.
1: Ακριβώς.
0: Και όντως το αποτέλεσμα, το ακουστικό αποτέλεσμα είναι πολύ πολύ καλό.
1: Θέλετε να μας πείτε λίγο τώρα πιο συγκεκριμένα κάποια πρακτικά θέματα για το πώς μπορεί ένας νέος άνθρωπος που μας ακούει αυτή τη στιγμή να έρθει σε επαφή με αυτό το πρόγραμμα?
0: Ναι, το πρόγραμμα αυτό είναι πρώτα απ' όλα ένας διαγωνισμός διαδικτυακός, ο οποίος προκυρήσεται συνήθως τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου. Συλλέγουμε αιτήσεις με βίντεο μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου και μετά μια επιτροπή αποτελούμενη από κορυφαία στελέχη των ορχιστρών μας και σημαντικούς πιανίστες, επιλέγει και βαθμολογεί έτσι ώστε να προκύψει μια τελική λίστα με 10 διακριθέντες, με 10 νικητές, ας το πούμε. Αυτή η λίστα, χωρίς βαθμό πια, πηγαίνει πρώτα απ' όλα στον κύριο Βακαρέλη, ο οποίος είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου. Ο κύριος Βακαρέλης διαλέγει τρεις από αυτούς τους μουσικούς, στους οποίους απονέμουμε εμείς ως διαγωνισμός το μεγάλο βραβείο. Το μεγάλο βραβείο είναι 3 ατομικά ρεσιτάλ για τον καθένα, μία κοινή συναυλία σε αρχαίο θέατρο και μία κοινή συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στην αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, και μία ηχογράφηση για τον καθένα, η οποία παρουσιάζεται από το τρίτο πρόγραμμα στην εκπομπή του κυρίου Χρήστου Παπαγεωργίου, που είναι μία κατεξοχήν εκπομπή ούτως ή άλλως για την κλασική μουσική. Και μετά η ίδια λίστα στέλνεται και στους καλλιτεχνικούς διευθυντές των υπόλοιπων οργανισμών που ανέφερα, στις κρατικές ορχήστρες Αθήνας και Θεσσαλονίκη, στην Underground, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου και στο ΣΥΡΕΟ, όπου και αυτοί με τη σειρά τους επιλέγουν μουσικούς και τους δίνουν τα δικά τους βραβεία. Τα βραβεία τα οποία αυτά πλέον είναι, στην ουσία τους εντάσσουν στο δικό τους καλλιτεχνικό πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς συνήθως. Ή και τις τράγουσες αναλόγως του προγραμματισμού τους. Έτσι λοιπόν, επειδή το πρόγραμμα αυτό συνεχώς μεγαλώνει ως προς τις εξωτερικές του συνεργασίες με άλλους πολιτιστικούς φορείς, αυτό που πετυχαίνουμε είναι να δίνονται πολλές ευκαιρίες σε αυτούς τους νέους μουσικούς, και τελικώς αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι από την αρχική δεκάδα, να παίρνουν κάποιο σημαντικό βραβείο.
1: Να λοιπόν, πώς έρχονται στην επιφάνεια και οι νέοι ταλαντούχοι μουσικοί μας, και δεν μπορώ να μην ρωτήσω και αυτό, αν έχετε εντοπίσει, δεν θέλουμε να μας πείτε ονόματα προφανώς, αλλά αν έχετε εντοπίσει κι εσείς, έτσι, μέσα από την δική σας έντονη και επιτυχημένη ενασχόληση με τη μουσική, κάποια παιδιά που θα μπορούσαν να κάνουν πολλά πράγματα.
0: Αυτό που έχω διαπιστώσει και εγώ, αλλά και όλοι όσοι ακούμε πια τους νέους μουσικούς, είναι το εξής. Το ποσοστό των ταλαντούχων παιδιών δεν αλλάζει από εποχή σε εποχή. Αυτό που πραγματικά αλλάζει και κάνει τη διαφορά είναι η εκπαίδευση των παιδιών. Δηλαδή, πλέον είναι πολύ πολύ λιγότερα τα ταλέντα που χάνονται, ας το πούμε, επειδή δεν έτυχαν τη σωστή εκπαίδευση. Τα περισσότερα παιδιά είναι πολύ τυχερά και ξεκινούν από την αρχή σωστά, διότι οι δάσκαλοι τους έχουν εκπαιδευτεί σωστά. Δηλαδή, η γενιά η δική μου, συνολικά, δεν μιλάω τώρα προσωπικά, αλλά συνολικά και κατά μέσο όρο, έχει μια πιο μεθοδική αντιμετώπιση της διδασκαλίας των οργάνων, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά, γιατί ξεκινούν από την αρχή σε υγιείς βάσεις και μπορούν να εξελίξουν το ταλέντο τους μέχρι εκεί που τους πάει, όχι λιγότερο από αυτό. Και αυτό φέρνει μια πολύ πολύ μεγάλη διαφορά στο συνολικό επίπεδο και στον επαγγελματισμό. Και πλέον έχουμε και εμείς αυτό το φαινόμενο, πολύ νέα παιδιά να παίζουν πολύ όρημα, πολύ δεξιοτεχνικά και να είναι έτοιμοι για να ανέβουν στις σκηνές. Αυτό που νομίζω ακόμα ότι λείπει σαν εκπαίδευση από το χώρο της μουσικής είναι το γύρω-γύρω από το πώς παίζει κανείς. Δηλαδή, το πώς διαπραγματεύεται, το πώς κάνει ένα αίτημα, το πώς φτιάχνει το δίκτυό του, το πώς έχει έτοιμο ένα φάκελο με βιογραφικά και φωτογραφίες και τα στέλνει αμέσως. Δηλαδή, τέτοια πράγματα που είναι μικρά, αλλά που τελικά έχουν σημασία και πρέπει κανείς να τα φροντίζει και αυτά. Μόνο αυτό βλέπω ότι ακόμα λίγο χωλαίνει συνολικά, γιατί κατά τα άλλα πραγματικά... υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να διαλέξουν οι κριτές, να βαθμολογήσουν, να κατατάξουν και τελικώς να επιλέξουν. Εγώ αυτό διαπιστώνω, δεν το λέω μόνο για τη δική μου εμπειρία. Στην ουσία τώρα αποτυπώνω και την εμπειρία των συνεργατών μου στο διαγωνισμό αυτό, ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να επιλέξουν και αυτό σημαίνει ότι είναι πολλοί αυτοί που αξίζουν.
1: Μάλιστα. Τι θα λέγατε να ξεκινούσαμε έτσι με...
0: Βεβαίως, να ξεκινήσουμε με την περσινή μας φλαουτίστα, τη Φανίτη Βαλταδόρου, η οποία σπουδάζει στη Γερμανία, είναι τώρα τελειώνει το μεταπτυχιακό της στο σόλο βιολί και θα ακούσετε το δεύτερο μέρος από την σονάτα του Λίμπερμαν για φλάουτο και πιάνο, η οποία ηχογραφήθηκε στη Γερμανία.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Τα Αρχαία Θέατρα». Είπαμε και στην εισαγωγή μας ότι το σημερινό μας θέμα τίτλοφορείται ως «Ο σύγχρονος πολιτισμός συναντά τα αρχαία θέατρα». Ακούμε κάποιες ηχογραφήσεις από παιδιά που συμμετείχαν στο πρόγραμμα «Ακούμε τους νέους» του Σωματείου Διάζωμα με τον τίτλο «Πέτρος Θέμελης». Έχουμε τη χαρά και την τιμή στη σημερινή εκπομπή να συνομιλούμε με την κυρία Πόπη Μαλαπάνη, πιανίστα και υπεύθυνη του προγράμματος «Σύγχρονο πολιτισμού διαζώματος Πέτρος Θέμελης» με τον τίτλο που, όπως είπαμε πιο πριν, να μην επαναλαμβανόμαστε. Κυρία Μαλαπάνη, πείτε μας δύο λόγια για αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο. Μας είπατε τι ήταν μουσικά, να μην πούμε όμως και για τον ή την μουσικό.
1: Η Φανή Βαλταδόρου είναι φλαουτίστα, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στα... ή στα Τρίκαλα, όχι, νομίζω στα Τρίκαλα, ελπίζω να μην κάνω λάθος. Και τις πρώτες σπουδές τις ξεκίνησε εκεί, στη συνέχεια πήγε στο ΠΑΜΑΚ και μετά είναι χρόνια τώρα στη Γερμανία. Είναι μια εξαιρετική φλαουτίστα, με πολύ δεξιοτεχνία αλλά και πάρα πολύ έτσι, λυρισμό στο παίξιμό της. Και ήταν πέρσι από τους τρεις νικητές που είχε διαλέξει ο κ. Βακαρέλης και είχαν το μεγάλο βραβείο. Και έτσι η ίδια έπαιξε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Βιωτίας. Και στη συνέχεια έκανε και τρία ακόμα ρεσιτάλ, ένα στην Καλαμάτα, ένα στο Αγρίνιο και ένα στο Καλογεροπούλιο Ίδρυμα Κορίνθου. Και εδώ πρέπει να σημειώσω ότι όλοι οι νικητές κάνουν από ένα ρεσιτάλ στο Καλογεροπούλιο Ίδρυμα, διότι το Καλογεροπούλιο ήταν και είναι από τα βασικά στελέχη, στην ουσία βασικός φορέας αυτού του διαγωνισμού, και από εκεί ξεκίνησαν όλα. Οπότε πάντα γίνεται ένα ρεσιτάλ στο Καλογεροπούλιο, το οποίο μάλιστα ηχογραφείται και μέρος αυτής της ηχογράφησης παρουσιάζεται στην ραδιοφωνική εκπομπή που σας είπα πριν. Τώρα το κομμάτι που έπαιξε το είχε παίξει και στο Μέγαρο μουσική σε συνεργασία με έναν άλλο νικητή της ίδιας χρονιάς, αλλά αυτή η συγκεκριμένη ηχογράφηση είναι από ένα στούντιο που έκανε για τη συμμετοχή της σε ένα διαγωνισμό.
0: Μιλάμε λοιπόν για νέους ανθρώπους που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα, παιδιά που έχουν ταλέντο και καλή εκπαίδευση, όπως είπατε πιο πριν και επιμείνατε σε αυτό. Τώρα όμως θέλω να βάλω ένα δίλημα. Εκπαίδευση ή ταλέντο?
1: Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το δίλημα. Το έχουμε απαντήσει πια αυτό το ερώτημα. Πολύ παραστατικά θα σας πω κάτι που λέει ένας πολύ αγαπητός συνάδελφος, ο Νίκος Ξανθούλης, ότι το ταλέντο είναι το ένα και η δουλειά, η εκπαίδευση είναι τα μηδενικά μετά το ένα.
0: Μετά το ένα. Πολύ σημαντικό.
1: Δηλαδή, πραγματικά το ταλέντο μπορεί να υπάρχει και, όπως σας είπα και πριν, δεν αλλάζει το ποσοστό ταλαντούχων ανθρώπων από γενιά σε γενιά, από χώρα σε χώρα, οτιδήποτε. Το μόνο που πραγματικά κάνει το ταλέντο τους να φανεί είναι η δουλειά και φυσικά ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύονται.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε στο δεύτερο κομμάτι.
1: Βεβαίως. Είναι Σονάτα Σκαρλάτη σε Φα Μίζωνα από τον Ευάγγελο Παπαμανώλη. Ο Ευάγγελος ήταν νικητής του 23, του διαγωνισμού του 23. Σπουδάζει στο Βίλνιους της Λιθουανίας, μέσα στο σφοδρό ψύχος, αλλά είναι πολύ ευχαριστημένος εκεί. Και αυτή η ηχογράφηση συγκεκριμένη είναι από την ηχογράφηση που έγινε στο Καλογεροπούλιο Ίδρυμα, στο πλαίσιο ενός ρεσιτάλ που είχε εκεί.
0: Ας το ακούσουμε.

0: κυρίως μέσα σε ένα αρχαίο θέατρο. Mm-hmm. Μάλιστα, επειδή εμείς συχνά τις εκδηλώσεις μας στα αρχαία θέατρα τις κάνουμε με το τελευταίο φως της ημέρας, mm-hmm. Βλέπει κανείς όλο τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ ακούει τη μουσική ή βλέπει τη θεατρική παράσταση για το πρόγραμμα που θα συζητήσουμε μετά. Mm-hmm. Και αυτό λειτουργεί αθρηστικά στην εμπειρία του. Δηλαδή, τελικά, παρά τις δυσκολίες και παρά την μικρή έκπτωση που θα πρέπει να κάνει κανείς ως επαγγελματίας στο ηχητικό αποτέλεσμα και στην προσδοκία του για το ηχητικό αποτέλεσμα, τελικά η συνολική εμπειρία είναι πάρα πολύ πλούσια. Mm-hmm. Και πάρα πολύ σπάνια, βέβαια.
1: Προφανώς. Πάμε να μιλήσουμε τώρα και για το δεύτερο πρόγραμμα, το Γνωριμία με τα αρχαία θέατρα της Ελλάδας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι, θα λέγαμε, συμπληρωματικό το ένα του άλλου.
0: Ακριβώς. Και κάπως έτσι προέκυψε κιόλας. Δηλαδή, πρώτα ξεκινήσαμε το Ακούμε τους Νέους και μετά μας άρεσε τόσο πολύ και αυτή η σχέση με τα μνημεία που σκεφτήκαμε, όπως κάναμε με το Ακούμε τους Νέους κάτι για τους νέους μουσικούς, τώρα να κάνουμε κάτι για τα νέα θέατρα, και λέγοντας νέα θέατρα ενώ αυτά που μόλις είχαν περάσει από τη διαδικασία της αποκατάστασης και παραδίδονταν εκ νέου στο κοινό. Βέβαια, η αρχική ιδέα είναι αυτή, δεν έχουμε όμως αντισταθεί να βάλουμε και θέατρα τα οποία δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα. Γιατί παρόλα αυτά αξίζουν για τη συνολική τους ομορφιά, τη συνολική τοποθεσία, ας πούμε, και την αίσθηση που αποκομίζει κανείς από αυτό. Εδώ η κατεύθυνση είναι λίγο διαφορετική. Είναι μια συνεργασία με τον κυριότερο θεατρικό οργανισμό της χώρας μας, το Εθνικό Θέατρο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με επαγγελματίες πια, όπου το Εθνικό Θέατρο ετοιμάζει μια λιτή παράσταση με λίγους ηθοποιούς και πάρα πολύ λίγα μέσα σε σκηνικά και βοηθήματα, ας πούμε, της σκηνογραφίας, η οποία περιοδεύει σε αρχαία θέατρα της Ελλάδας. Mm-hmm. Φέτος διανύουμε τον τρίτο χρόνο. Χθες μόλις γύρισα από το πρώτο κομμάτι της φετινής περιοδίας και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ, όπου έχουμε πάει. Mm-hmm. Και επίσης και εκεί εισπράττουμε την επιβεβαίωση ότι είναι ένα πρόγραμμα που έλειπε. Mm-hmm. Γιατί το Εθνικό Θέατρο, μόλις ότι πηγαίνει σε θέατρα της επαρχίας, πηγαίνει στα μεγάλα, στα οργανωμένα. Mm-hmm. Που είναι τα πράγματα κάπως ξεκάθαρα, ναι, και δρομολογημένα εδώ και χρόνια. Mm-hmm. Τώρα έκανε και το Εθνικό μια μεγάλη υπέρβαση, βάζοντας τους ανθρώπους του να πηγαίνουν σε δύσκολες συνθήκες, να κάνουν παραστάσεις. Mm-hmm. Όμως βλέπουμε ότι η ανταπόκριση είναι θεαματική. Ο κόσμος το αγκαλιάζει, το αγαπάει, το περιμένει. Κάθε φορά μας ρωτάνε πότε θα ξαναπάμε. Mm-hmm. Και είναι ενθουσιασμένοι, όχι μόνο γιατί βλέπουν μια καλή παράσταση, αλλά γιατί βλέπουν μια καλή παράσταση στο θέατρο τους.
1: Ναι,
0: το
1: ναι.
0: Δικό τους.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά αυτό που λέτε τώρα. Θα ήθελα να πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα. Ναι. Γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στο προηγούμενο, τεχνικά. Θα επιχειρήσουμε στην πορεία της σημερινής επικοινωνίας να ξαναδούμε το κομμάτι που δεν ακούστηκε σωστά, για να είμαστε δίκαιοι με όλα τα παιδιά.
0: Ακριβώς.
1: Που έχουν καταβάλει τη δική τους προσπάθεια. Ας πάμε στο τρίτο λοιπόν και θα επιστρέψουμε.
0: Η Αγγελική Γιαννοπούλου μου έστειλε μια ηχογράφηση από ένα από τα φανταζίστου και του Μπραμς, όπως 116, συγκεκριμένα το τρίτο, Καπρίτσιο. Και θα την ακούσουμε. Είναι νικήτρια από την πρώτη χρονιά του διαγωνισμού, τα πρώτα μας παιδιά. Mm-hmm.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Χαρακτηριστικό εκτός από τη λιτή παράσταση με λίγα μέλη και λίγα σκηνικά είναι ότι οι παραστάσεις αυτές γίνονται με φυσικό φως και φυσικό ήχο. Δηλαδή ξεκινούν το απόγευμα, το καλοκαίρι, κατά τις 7.30-8 παρατέταρτο και κρατάνε μία ώρα, ό,τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Οπότε ο κόσμος φεύγει με το τελευταίο φως. Και έτσι έχει τη δυνατότητα να βλέπει όλο τον περιβάλλοντα χώρο κατά τη διάρκεια της παράστασης και να βλέπει το ίδιο το θέατρο πώς είναι. Και να βιώνει φυσικά τη διαδικασία αυτή όπως τη βίωναν και οι αρχαίοι, γιατί και αυτοί κάναν τις παραστάσεις τους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έτσι λοιπόν ο Πλούτος έκανε μια πολύ πετυχημένη περιοδία και τη δεύτερη χρονιά το Εθνικό αποφάσισε να κάνει κάτι που ήταν πρωτότυπο και πέτυχε πάρα πολύ. Ανέθεσε η κυρία Αργυρόχιώτη, η καλλιτεχνική διευθύντρια, στον Ευθύμη Θέου, ο οποίος είναι και ηθοποιός και σκηνοθέτης, δραματουργός, αλλά και αρχαιολόγος, να φτιάξει μία παράσταση που είναι κάτι ανάμεσα στην αρχαιολογία και τη θεατρική παράσταση. Λέγεται Θραύσματα, άνω και κάτω τελεία Ευρυπίδης. Και το σκεπτικό είναι ότι είναι 5 αρχαιολόγοι σε μία ανασκαφή, όπου στην ορχήστρα του θεάτρου στείνεται η κάναβος μίας ανασκαφής και σκάβοντας και δείχνοντας συγχρόνως στο κοινό πώς γίνεται η ανασκαφή, βρίσκουν παπύρους από σπαράγματα έργων του Ευρυπίδη που έχουν χαθεί στο σύνολό τους. Ναι, έργα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε εμείς καθόλου, γιατί έχουμε μόνο αυτά τα αποσπάσματα. Και αυτά τα αποσπάσματα τα αναπαριστούν στο κοινό.
2: Μάλιστα. Μια ακόμα μικρή διακοπή και όπως είπαμε πιο πριν θέλουμε να ακουστούν όλα όσα φέρατε σήμερα. Να πάμε στο 2 λοιπόν.
1: Μπράβο, στον Ευάγγελο Παπαμανώλη και τη Σονάτα Σκαρλάτη.

0: Συνεχίζουμε τώρα στην εκπομπή μας και έχουμε να πούμε κάποια πράγματα ακόμα για αυτή την παράσταση, το Θράψματα Ευρυπίδης. Νομίζουμε ότι είναι πολύ πρωτοποριακό και πρωτοποριακή και η επιλογή του τίτλου, αλλά και του θέματος που μας περιγράψατε ακριβώς πιο πριν, αλλά έχετε να μας πείτε και κάποια πράγματα ακόμα.
1: Είναι μια παράσταση που είναι φτιαγμένη για αυτό το πρόγραμμα και απαντά σε πολλές πτυχές αυτού του προγράμματος. Δηλαδή, θέλουμε να γνωρίσει ο κόσμος πώς δουλεύουν οι αρχαιολόγοι, γιατί αυτήν ακριβώς τη δουλειά την έχουν κάνει εκεί που βρίσκονται και βλέπουν αυτή την παράσταση. Συγχρόνως όμως είναι και μια παράσταση που με την προβολή αυτών των αποσπασμάτων, των σπαραγμάτων του Ευρυπίδη, μπορεί και συνδυάζει πολύ και με το κωμικό στοιχείο, έχει πάρα πολύ πλάκα, γελάει πολύ ο κόσμος, αλλά και το συγκινησιακό, είναι πάρα πολύ ισορροπημένη. Νομίζω ότι είναι πολύ ευχαριστημένοι όλοι που τη βλέπουν, να την υποδέχονται με ενθουσιασμό, μόνο ότι δεν είναι εύκολο είδος, γιατί χρειάζεται να περάσει λίγη ώρα μέχρι να καταλάβει κανείς πού το πάει ο σκηνοθέτης τελικά. Αλλά στο τέλος είναι όλοι ενθουσιασμένοι.
0: Γιατί δεν θα δει μια παράσταση που τη γνωρίζει. Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε Ευρυπίδη, εδώ βλέπουμε Αριστοφάνη, συγκεκριμένα έργα, άρα ξέρουμε και την υπόθεση και πού πάει.
1: Δεν πρέπει να ανακαλύψει μόνο την υπόθεση, πρέπει να ανακαλύψει και τη σκηνοθετική και δραματουργική γλώσσα αυτής της παράστασης. Είναι κάτι καινούριο. Παρ' όλα αυτά είναι στο τέλος όλοι ενθουσιασμένοι, γιατί έχουν γελάσει, έχουν συγκινηθεί και έχουν μάθει κιόλας. Και πραγματικά είναι μια παράσταση που έχει πετύχει και γι' αυτό την έχουμε κάνει και όχι μόνο γι' αυτό. Εντάξει, ο κύριος λόγος που την κάναμε 2 χρονιές ήταν ότι πέρυσι παρουσιάστηκε στις Κυκλάδες και στην Αττική, αλλά ήταν λίγα τα θέατρα τελικά, οπότε συμπληρωματικά φέτος παρουσιάζεται σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος ήταν τελείωσε χθες. Ξεκινήσαμε από τη Μίεζα της Νάουσας και μετά πήγαμε στα Γείτανα Θεσπρωτείας, στην Κασόπη της Πρέβεζας, στην Άρτα και στην Πλευρώνα της Αιτωλοακαρνάνιας. Και τέλος Αυγούστου θα κάνουμε το δεύτερο μέρος της περιοδίας που είναι στην Κρήτη.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι που προφανώς σας το έχουν ρωτήσει και στο παρελθόν. Το γεγονός ότι αυτές οι παραστάσεις, πρωτοποριακές ή κλασικές, να το πούμε έτσι, φτάνουν στους ανθρώπους της επαρχίας που διψάνε, πιστέψτε με, ιδιαίτερα για θέαμα, για πολιτισμό, δεν θέλουν να περιορίζεται αυτό προφανώς μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε όλα τα φεστιβάλ και όλες τις παραστάσεις. Εσείς πώς το εισπράτετε, καταρχήν το εισπράτετε?
1: Την επιθυμία του κόσμου.
0: Ναι,
1: εντάξει, αυτό εγώ πάντα θα λέω και θα θυμάμαι, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Όταν είχαμε πάει την πρώτη χρονιά στον ερχομενό Αρκαδίας, είναι ένα αρχαίο θέατρο πανέμορφο, μέσα στα βουνά, όπου όμως για να φτάσει κανείς εκεί, παρκάρει το αυτοκίνητό του χαμηλά και πρέπει να ανέβει από ένα χωματόδρομο γύρω στα 700 μέτρα με τα πόδια, ανηφορικό. Και έβλεπα παππούδες και γιαγιάδες με τις μαγκούρες τους να ανεβαίνουν στους 38 βαθμούς, γιατί ήταν και τέλος Ιουλίου, και υπομονετικά πήγαιναν τσούκου τσούκου για να δουν την παράσταση. Αυτό νομίζω ότι είναι από μόνο του τα λέει όλα, από το πόσο πολύ θέλει ο κόσμος να δει θέατρο, να δει παραστάσεις έτσι που θα το γεμίσουν, αλλά πόσο πολύ θέλει να τις δει και στο θέατρο της περιοχής του.
0: Μάλιστα. Να περάσουμε στο τέταρτο κομμάτι.
1: Ναι, το τέταρτο κομμάτι είναι ο Χριστόφορος Πετρίδης, βιολιστής, ο οποίος προέρχεται από μια πάρα πολύ ταλαντούχα οικογένεια μουσικών. Είναι 3 αδέρφια και τα 3 αδέρφια είναι εξαιρετικά και κάνουν ήδη και θα κάνουν σοβαρή καριέρα. Ο Χριστόφορος είναι ο βιολιστής και κέρδισε στη δεύτερη χρονιά του ακόμη τους νέους. Η αδερφή του, η Μαρία Έλλη Πετρίδου, παίζει τσέλο και ήταν νικήτρια στην πρώτη χρονιά. Θα την ακούσουμε και αυτή. Από τον Χριστόφορο θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μέρος Αντάντε της δεύτερης σονάτας του Μπαχ.

0: Είναι 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας, η εκπομπή «Τα αρχαία θέατρα». Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις για όσα ακούτε αυτή την ώρα, όλη αυτή την εβδομάδα που σε συνεργασία με το Σωματείο Διάζωμα επιχειρούμε να μιλήσουμε για τον πολιτισμό κατά βάση μέσα από τα αρχαία θέατρα και όχι μόνο μέσα από τα αρχαία θέατρα, καθώς το Διάζωμα έχει πραγματικά καταβάλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια συνολικότερα για την διάσωση και ανάδειξη χώρων, αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τώρα κάνουμε πιο συγκεκριμένο στη σημερινή μας εκπομπή αυτό το αποτύπωμα του σύγχρονου πολιτισμού σε αυτά τα αρχαία θέατρα μέσα από τον τίτλο του προγράμματος Πέτρος Θέμελης, που χωρίζεται σε δύο άλλα προγράμματα. Το ένα, όπως είπαμε και πιο πριν, είναι το «Ακούμε τους νέους» και έχει να κάνει με νέους ανθρώπους που ασχολούνται με την μουσική και διαγωνίζονται μέχρι την ηλικία των 25 ετών. Και το δεύτερο έχει να κάνει με την γνωριμία με τα αρχαία θέατρα της Ελλάδας στο πρόγραμμα «Ακούμε τους νέους», όπου πραγματικά γίνονται εξαιρετικά πράγματα από αυτά τουλάχιστον που μας λέει στη σημερινή εκπομπή και η προσκεκλημένη μας η κυρία Πόπη Μαλαπάνη, πιανίστα και υπεύθυνη του προγράμματος σύγχρονου πολιτισμού του Διαζώματος Πέτρος Θέμελης. Τώρα, κυρία Μαλαπάνη, να μιλήσουμε λίγο για αυτή την ευαίσθητη ισορροπία που φαντάζομαι ότι και η δική σας πλευρά επιδιώκει για συνεργασία, αλλά και οι τοπικοί παράγοντες, οι τοπικές κοινωνίες, για να φτάσουν αυτές οι παραστάσεις και στα δικά τους μέρη, χρειάζεται μια συνεργασία, έτσι, και μια αποδοχή και από τη μία και από την άλλη πλευρά για να προχωρήσει κάτι.
1: Ούτως ή άλλως, κάτι που γίνεται με επιτυχία ποτέ δεν γίνεται με επιτυχία επειδή είναι προσπάθεια ενός. Ποτέ. Έχουμε μια πολύ μεγάλη συνεργασία, πρώτα απ' όλα με το Υπουργείο Πολιτισμού, που υποστηρίζει αυτή τη δράση και οικονομικά και χρηματοδοτικά δηλαδή. Και επίσης, και μάλιστα η Υπουργός πέρυσι είχε δει και τη συγκεκριμένη παράσταση στη Λίμνο, της χαιρέσει πάρα πολύ και η θεματική της και η ίδια η παράσταση, και γι' αυτό είχαμε από την πλευρά του Υπουργείου μια πάρα πάρα πολύ καλή συνεργασία χωρίς προβλήματα καθόλου. Θέλω να τονίσω πάρα πολύ τη καλή μας συνεργασία με όλες τις κατατόπους εφορίες. Οι εφορίες πλέον, μάλλον δεν θα πω πλέον γιατί δεν ξέρω πώς ήταν παλιότερα, αυτό που βλέπω είναι ότι οι εφορίες είναι πάρα πολύ οργανωμένες, έχουν ένα σύστημα με το οποίο αντιμετωπίζουν τις ανάγκες που έχουν οι παραστάσεις. Είναι πάρα πολύ, πολύ βοηθητικές σε αυτό. Πολύ συχνά και οι έφοροι και οι αρχαιολόγοι και οι φύλακες δουλεύουν εκτός ωραρίου για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των παραστάσεων, και πάντα βρίσκαμε εκεί ό,τι βοήθεια χρειαζόμαστε. Από το πιο απλό, το να έχουμε ένα χώρο για καμαρίνι, ως το πιο σύνθετο να έχουμε ένα αυτοκίνητο να ανεβάσει πάνω πράγματα γιατί ο δρόμος είναι κακοτράχαλος, ας πούμε. Πολύ καλή συνεργασία και πολύ άμεση ανταπόκριση. Και επίσης έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με τους Δήμους, οι οποίοι οι Δήμοι μπαίνουν ως συνδιοργανωτές, εντάσσουν τις παραστάσεις αυτές στο πρόγραμμά τους, στο πολιτιστικό, και μας βοηθούν ποικιλό τρόπος, πρώτα απ' όλα με την επικοινωνία, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόσβαση φυσικά στις τοπικές κοινωνίες, και αυτό είναι κάτι τρομερά νευραλγικό και κομβικό, έτσι ώστε να πετύχει μια παράσταση, αλλά επίσης και με πρακτικά θέματα, και συχνά με θέματα φιλοξενίας, μεταφοράς. Για παράδειγμα, πέρσι μία παράσταση ήταν στην Καρθέα στη Τζιά, και ο Δήμος ανέλαβε όλο αυτό το κομμάτι της μεταφοράς, γιατί εκεί η πρόσβαση γίνεται μόνο δια θαλάσσης ή από μονοπάτι, και είχε οργανώσει μία ολόκληρη επιχείρηση με ταχύπλα που να πηγαίνουν να φέρνουν κόσμο, και έτσι μπορούσε να πάει ο κόσμος εκεί. Εμείς φυσικά δεν θα μπορούσαμε να το οργανώσουμε όλο αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Άρα μόνο μέσα από αυτή τη σύμπραξη, μέσα από αυτή, από αυτές τις συνέργειες, μπορεί να είναι δυνατή μια τέτοια παράσταση σε αυτά τα θέατρα, τα οποία έχουν αυξημένες δυσκολίες και για το κομμάτι της διοργάνωσης και για τους ηθοποιούς. Δεν έχουν πολύ συχνά παρασκήνια, κάποιες φορές στείνουν το Εθνικό μια τέντα και ντύνονται εκεί οι ηθοποιοί. δεν υπάρχει ρεύμα τις περισσότερες φορές, δεν υπάρχει τρεχόμενο νερό πολύ συχνά, δηλαδή τέτοια θέματα που δυσκολεύουν τη διαδικασία.
0: Και που είναι καταλυτική η επίλυσή τους, γιατί δεν μπορεί να γίνει παράσταση.
1: Βέβαια. Είναι τα αθέατα που τα καταλαβαίνει κανείς μόνο όταν δεν πετυχαίνουν.
0: Ακριβώς. Να μας πείτε λίγο, γιατί κάνατε μια ανοίξη πιο πριν, και αφού μιλάμε για τις τοπικές κοινωνίες, για τους ανθρώπους, τους απλούς που έρχονται να δουν αυτή την παράσταση ή να μετέχουν με κάποιο τρόπο ως θεατές, είτε μιλάμε για το θέατρο, είτε μιλάμε για ακροάσεις έτσι, μουσικές στα αρχαία θέατρα. Φανταζόμαστε ότι ένας άνθρωπος που ζει στην επαρχία βρίσκεται το σπίτι του κοντά σε ένα αρχαίο θέατρο, βρίσκεται κοντά σε μια πόλη, ένα αρχαίο θέατρο, ίσως να έχει ακούσει κάτι για αυτό το θέατρο. Πόσο υπερήφανος όμως μπορεί να αισθάνεται όταν μέσα σε αυτό το θέατρο, που μπορεί να ήταν βουβό για πολλά χρόνια στη δική του ζωή, βλέπει ξαφνικά να γίνεται εκεί μια παράσταση?
1: Εντάξει, πολλοί μας λένε, γιατί όταν ήταν παιδιά, όπου το θέατρο ήταν σκεπασμένο με χώματα και δεν φαινόταν, πήγαινε ένα σκαφί και βρίσκαν αντικείμενα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και ενδιαφέροντα και μάθαιναν και τα λοιπά. Και πρέπει εδώ να πούμε ότι πολλά θέατρα έχουν αποκαλυφθεί μετά και από επιμονή των κατοίκων. Με την δουλειά που κάναν πάνω σε αυτό, και επειδή το κυνήγησαν μέσα από τοπικούς φορείς και συλλόγους. Εννοείται ότι για αυτούς έχει γίνει πια μια τεράστια μεταμόρφωση, γιατί πολύ συχνά όλα τα περισσότερα από αυτά τα θέατρα ήταν περίπου αφανή και όχι μόνο ανασκάφτηκαν, αλλά αναστηλώθηκαν και τώρα πια φιλοξενούν και παραστάσεις, δηλαδή έχουν ολοκληρώσει μια σοβαρή διαδρομή μέσα στη διάρκεια της ζωής τους, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας, 5-6 λεπτά, πάμε στο πέμπτο κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, να ακούσουμε τη Μαρία Έλλη Πετρίδου, που σας είπα και πριν για αυτήν, παίζει τσέλο, σπουδάζει τώρα στο Όμπερλιν, όπως και ο αδερφός της, στην Αμερική, και θα ακούσετε ένα απόσπασμα από τη σονάτα για σόλο τσέλο του George Crumb, ενός σύγχρονου Αμερικανού συνθέτη.

0: Έχουμε λίγα λεπτά πλέον, πολύ λίγα λεπτά στη διάθεσή μας, κυρία μου, αλλά πάνε να μιλήσουμε λίγο για τους χορηγούς, γιατί χωρίς τους χορηγούς και στην αρχαία Ελλάδα δεν μπορούσε να ανέβει παράσταση. Κάτι αντίστοιχο ισχύει πολύ περισσότερο στην εποχή μας, έτσι.
1: Από τα δύο μας προγράμματα, το ένα, σας είπα, το Γνωριμία με τα Αρχαία Θέατρα του Εθνικού, υποστηρίζεται οικονομικά από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Εθνικό Θέατρο. Το άλλο μας πρόγραμμα, το Ακούμε τους Νέους, στηρίζεται καθαρά από χορηγούς. Και θα ήταν αδύνατον να γίνει χωρίς τη δική τους υποστήριξη. Είναι λοιπόν, είναι το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, είναι η Βινσή Ολυμπία Οδός και είναι και το αεροδρόμιο στους χορηγούς μας, ενώ υποστηρίζεται το πρόγραμμα αυτό και από την περιφέρεια Πελοποννήσου. Επίσης, σε αυτό το πρόγραμμα, το Ακούμε τους Νέους, είναι και εδώ εκτεταμένη η συνεργασία μας με Δήμους, γιατί πολλές από τις συναυλίες, τα ατομικά ρεσιτάλ, γίνονται σε συνεργασία με τους Δήμους των διαφορών πόλων που πάμε, επειδή αυτό το πρόγραμμα έχει ένα προσανατολισμό προς την επαρχία, όπως και το άλλο με το θέατρο. Μας ενδιαφέρει το κομμάτι της επαρχίας πολύ, αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις η συνεργασία μας γίνεται με τοπικούς συλλόγους που αναλαμβάνουν τη φιλοξενία στις αίθουσες και τη διαφήμιση, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Και μερικές φορές και μέρες φιλοξενίας.
0: Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος. Συνομιλούμε πάντοτε με την κυρία Πόπη Μαλαπάνη, πιανίστα και υπεύθυνη του προγράμματος σύγχρονου πολιτισμού διαζώματος Πέτρο Θέμελης. Ποιο θα είναι το τελευταίο μουσικό κομμάτι που θα ακούσουμε?
1: Τελευταίο απόσπασμα είναι από τον πιανίστα της περσινής χρονιάς, λέγεται Φίλιβος Γκάτζιος, και θα μας παίξει Ραχμάνινοφ το ταμπλό νούμερο 4. Μάλιστα. Και με αυτό το κομμάτι
0: με αυτό θα ολοκληρώσουμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την σημερινή επικοινωνία.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.

Ακούσατε την εκπομπή «Τα αρχαία θέατρα», την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5, τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος, 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
2: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε

0: Ρημάζω τα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-1000.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
5: Μυστικής πλάκας στη μνήμη του μακαριστού προθιερέα του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, πατρός Άγγελου Νησιώτη. Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε σήμερα από τη Βουλή ο Πρωθυπουργός. «Ακρίβεια παντού» είναι ο τίτλος που θα έβαζα στη διακυβέρνησή σας, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό. Δύο συλλήψεις για την πυρκαγιά στο εργοστάσιο ανταλλακτικών στον Ασπρόπυργο, στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι εργασίες οξυγονοκόλλησης. Η Τουρκία φέρεται να ολοκλήρωσε την πώληση των ρωσικής κατασκευής συστημάτων αεράμινας S-400 σε χώρα του κόλπου, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Χουριέτ. Η Ουάσιγκτον και το Ιράν συνεχίζουν να εργάζονται για την εξέβρεση διπλωματικής διευθέτησης ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος παρά τις νέες εχθροπραξίες, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Τοπικές βροχές αύριο στα δυτικά και νότια ορεινά, στους 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη. Την συγκίνησή του εξέφρασε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος κατά την τελετή των αποκαλυπτηρίων αναμνηστικής πλάκας στη μνήμη του μακαριστού προθιερέα του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, πατρός Άγγελου Νησιώτη. Η τελετή πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής και παρέστησαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών κ. Γεώργιος Βλάχος, κληρικοί και λαϊκοί. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, η χοροδία της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή κ. Άγγελου Σότου, απέδωσε το μεγαλινάριο Άξιον Εστί και το απολυτίκιο της Ζωοδόχου Πηγής. Στη συνέχεια, ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επίσκοπος Χριστουπόλεως κ. Βαρνάβας, τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση. για

Την προσωπικότητα και την πολυσχηδή προσφορά του μακαριστού πατρός Αγγέλου μίλησε αρχικά ο πρωτοπρεσβύτερος και προϊστάμενος του ναού, πατήρ Ηλίας Δροσινός, ενώ στη συνέχεια σύντομο χαιρετισμό απίφθινε ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας. Στον χαιρετισμό του, ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος ευχαρίστησε θερμά τον πατέρα Ηλία για την πρωτοβουλία, επισημένοντας ότι δίνει την ευκαιρία σε όσους δεν γνώρισαν από κοντά τον πατέρα Άγγελο να έρθουν, έστω και λίγο, σε επαφή με το ποιμαντικό έργο και την πολύτιμη προσφορά του. Όπως ανέφερε, ως μαθητής θυμόταν τον πατέρα Άγγελο και την ζωντανή παρουσία του στο ναό, γεγονός που καθιστούσε τη συγκεκριμένη εκδήλωση ιδιαίτερα συγκινητική. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον πατέρα Ηλία και τον Δήμαρχο Αθηναίων για τη συμβολή του στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης, ενώ συνεχάρει ιδιαίτερα τον προϊστάμενο του ναού για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας. Ολοκληρώνοντας, ευχήθηκε η μνήμη και το παράδειγμα του πατρός Αγγέλου να συνεχίσουν να εμπνέουν και να καθοδηγούν όλους στον δρόμο της χριστιανικής ζωής. Τον μακαριότατο συνόδευε ο επίσκοπος Ταλαντίου κ. Θεολόγος, γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της διατήρησης της πνευματικής κληρονομιάς του πρωτοπόρου ιερέα, το Ίδρυμα έχει προχωρήσει στην πλήρη ψηφιοποίηση του συνόλου του έργου του μακαριστού πατρός Άγγελου Νησιώτη. Μετά το πέρας των ομιλιών, οι παριστάμενοι εξήλθαν στον εξωτερικό χώρο του ναού. Εκεί η χοροδία έψαλε τον ύμνο «Αναστήσονται οι νεκροί» και αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η επίσημη αποκάλυψη της αναμνηστικής πλάκας, η οποία θα κοσμεί εφ' εξής τον τοίχο του ιερού ναού, αποτελώντας μόνιμη υπενθύμηση μιας εμβληματικής ιερής μορφής.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε από το βήμα της Βουλής σήμερα ότι η συζήτηση για την ακρίβεια είναι καλοδεχούμενη καθώς απασχολεί τους πολίτες και αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το συζητώ και με όλους τους ομολόγους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαμφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είναι συνεπώς αλήθεια, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός, ότι η καθημερινότητα πιέζει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών οικοκυριών. Ότι για τους χαμηλόμισθους, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για τους ενοικιαστές, για τους γονείς, αυτή η πίεση γίνεται εντονότερη. Και έχουν δίκιο αρκετοί να αντιδρούν, καθώς πράγματι πολλοί συμπολίτες μας ζορίζονται στο τέλος του μήνα. Εμείς δεν κλείνουμε τα μάτια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, στο πρόβλημα. Τονίζουμε όμως ότι αυτή η δύσκολη εξίσωση δεν έχει βρει πουθενά μαγική λύση. Έτσι, το κόστος ζωής γίνεται παντού πεδίο μάχης με ζητούμενο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα όμως γίνεται και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό, ο οποίος επιστρέφει για να υποσχεθεί απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις. Ευτυχώς όμως η Ελλάδα του 2026 είναι μια χώρα πολύ διαφορετική από εκείνη του 2019, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη μεγάλη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% και στη δημιουργία περίπου 600.000 θέσεων εργασίας. Τόνισε επίσης ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 μέχρι το 2025 στην Ελλάδα ήταν 19,8% και στην Ευρωζώνη 26,5%. Αφού αναφέρθηκε στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού και τις μειώσεις των φόρων, ο Πρωθυπουργός τόνισε «Και όλα αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, έγιναν έχοντας πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους στην ιστορία όλων των χωρών του ΟΣΑ». Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην άνοδο των τιμών ενέργειας. Και συγκεκριμένα στην άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου που συμπαρέσυρε και τις τιμές της βενζίνης αλλά και τις τιμές του ντίζελ. Η κυβέρνηση αυτή αντέδρασε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Αποφασίσαμε να καλύψουμε μέρος της τιμής του ντίζελ στην Αντλία με 20 λεπτά στην αρχή και 15 στη συνέχεια μαζί με το 15% της αξίας των λιπασμάτων. Είναι μια ουσιαστική στήριξη και στον καταναλωτή αλλά και στον παραγωγό με το Fuel Pass το οποίο δώσαμε. Περίπου 2,5 εκατομμύρια οδηγοί αντιμετώπισαν τις αυξήσεις στη βενζίνη, έχοντας όφελος για τον χρόνο που δόθηκε το Fuel Pass περίπου 36 λεπτών. Όπως σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, μετά την κρίση στον κόλπο καταστράφηκαν αρκετά διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό δημιούργησε νέες πιέσεις στις τιμές και της βενζίνης και του ντίζελ. Λόγω αφενός μειωμένης παραγωγής από τη μία, αλλά και εποχικής ζήτησης, η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες και έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ μέχρι τέλος Αυγούστου. Λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο απολογισμός που γράφεται κάθε μέρα στο πορτοφόλι των πολιτών έχει έναν τίτλο «Ακρίβεια παντού. Τα στοιχεία είναι αμήλικτα». Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναπτύσσοντας από το βήμα της Βουλής την ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι υπεραπόδωσε η ακρίβεια και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο. Αφήστε τα λυπάμαι και τα θυμώνω. Οι πολίτες χρειάζονται λύσεις, όχι τη συμπόνια σας. Η άποψή σας ότι κάποιοι κερδίζουν όταν κάποιοι άλλοι χάνουν μας οδήγησε στο δυσθεώρητο κόστος ζωής. Γι' αυτό η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέα πορεία.
Επισημένοντας τον απολογισμό που πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση παρουσίασε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε στον Πρωθυπουργό: «Είχατε το 2019 ως στόχο η Ελλάδα έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης να βρίσκεται μαζί με τη Βουλγαρία στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη». Αντέκρουσε επίσης το επιχείρημα ότι αυξάνονται παράλληλα οι μισθοί, όπου σημείωσε σύμφωνα με στοιχεία της ΓΕΣΕΟ ότι από το 2019 έως το 2025 ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%, ενώ το πρόβλημα είναι ο γενικός πληθωρισμός, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, καθώς αποτελεί κοινωνική πληγή. Η κοροϊδία έχει και τα όρια της. Δεν μπορεί να επικαλείστε ως δικαιολογία το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που εσείς ο ίδιος εντείνατε, παίρνοντας τη σκυτάλη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, υποστήριξε ο κύριος Ανδρουλάκης. Όπως είπε επίσης στη χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς για τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές τους από 31 Αυγούστου, ανακύπτει ένα εύλογο ερώτημα. Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβριος, η ακρίβεια θα πάει διακοπές? Και από 31 Αυγούστου, επί ποιων τιμών θα γίνει η μείωση του 5%, επί αυτών των τιμών που στο μεταξύ θα έχουν αναλάβει? Άρα δώρο άδωρο το 5%, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεδομένου του ανδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και από την έκθεση Ήλιος, καλούμε τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως 13η σύνταξη και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατομμύρια ευρώ. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Διονύσης Καλαματιανός με επιστολή του προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Όπως αναφέρει, η απόφαση είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όρημης σκέψης. Εν τω μεταξύ, την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Γιώργος Καραμέρος. Με επίσημη ανακοίνωσή της, η Ryanair αναφέρεται στο περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της σήμερα σε πτήση από την Θεσσαλονίκη προς το Μέμιγκεν της Γερμανίας, η οποία επέστρεψε στο αεροδρόμιο Μακεδονία λίγο μετά την απογείωσή της. Η αεροπορική εταιρεία αναφέρει ότι αποκολλήθηκε ένα παράθυρο, το αεροσκάφος προσγειώθηκε κανονικά, ένας επιβάτης έλαβε ιατρική βοήθεια προληπτικά και στη συνέχεια διατέθηκε αεροσκάφος αντικατάστασης για τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό τους. Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα την επόμενη μέρα της μεγάλης πυρκαγιάς και της ισχυρής έκρηξης στον Ασπρόπυργο, που άφησε πίσω 11 τραυματίες και 3 επιχειρήσεις ολοσχερώς κατεστραμμένες. 3 άνδρες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 2 συλλήψεις. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπεμφθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, οι 3 συλληφθέντες για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας Αφροδίτης Νέστορα, και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων. Η Τουρκία φέρεται να ολοκλήρωσε την πώληση της ρωσικής κατασκευής συστημάτων αεράμινας S-400 σε χώρα του κόλπου, σύμφωνα με αρθρογράφο της τουρκικής εφημερίδας Hürriyet. Με βάση την ίδια πηγή, οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας διευθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και αναμένεται επίσημη ανακοίνωση εντός της ημέρας. Δεν έχει γνωστοποιηθεί η χώρα που φέρεται να απέκτησε τα συστήματα αυτά, με τουρκικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ως πιθανούς προορισμούς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή το Κατάρ. Η μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα θα μπορούσε να άρει ένα από τα βασικά εμπόδια για την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα των Αμερικανικών Μαχητικών Αεροσκαφών F-35. Το πρακτορείο Reuters είχε μεταδώσει στις 7 Ιουλίου ότι η συγκεκριμένη λύση εξεταζόταν,
χωρίς ωστόσο να έχει τότε οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία. Οριμάζει αδειοδοτικά και οργανωτικά η ερευνητική γεώτρηση στο μπλοκ 2 του Ιωνίου που προγραμματίζεται για το Φεβρουάριο του 2027 από τις Energian, ExxonMobil και Hellenic Energy, όπως ανέφεραν χθες πηγές της κοινοπραξίας. Μέσα στο μήνα αναμένεται να κατατεθεί προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την γεώτρηση, που είναι ξεχωριστή από την αντίστοιχη μελέτη που είχε προηγηθεί και εγκριθεί για τη διενέργεια των σεισμικών ερευνών στην περιοχή. Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση ενός βρέφους ηλικίας 10 μηνών, το οποίο είχε υποστεί πνιγμονή και διακομιζόταν αεροπορικός από τη Ρόδο στην Αθήνα για εξειδικευμένη νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το βρέφος κατέληξε στις 4.30 τα ξημερώματα παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το ιατρικό προσωπικό. Ένοχοι κρίθηκαν από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο δύο από τους τρεις αστυνομικούς της Δίας που βρέθηκαν στο Εδόλιο μετά από καταγγελία 19χρονης για βιασμό της τον Οκτώβριο του 2022 εντός του αστυνομικού τμήματος Ομονίας. Σοβαρές εξελίξεις σημειώθηκαν από την αστυνομική έρευνα για τη μεγάλη υπόθεση της Μαρφίν και συγκεκριμένα για τον εμπρισμό στο υποκατάστημα της τράπεζας στην Οδό Σταδίου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στις 5 Μαΐου του 2010 με 3 νεκρούς. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, έχουν ήδη συλληφθεί 2 άνδρες στην Ελλάδα, ενώ έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα για τη σύλληψη μιας γυναίκας που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: Και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο του δελτίου μας, στην διεθνή επικαιρότητα. Η Ουάσιγκτον και το Ιράν συνεχίζουν να εργάζονται για την εξέβρεση διπλωματικής διευθέτησης ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος που εκφράστηκε υπό τον όρο «να μην κατανομαστεί» στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Έπειτα από επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων στο στενό του Ορμούς, αποδοθήσεις στο Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέους βομβαρδισμούς την Τετάρτη και χθες εναντίον της Τεχεράνης, που ανταπέδωσε στοχοποιώντας αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη δηλώσει ότι η εκεχηρία τελείωσε, αποκαλώντας άρρωστους τους ηγέτες του Ιράν και λέγοντας ότι δεν θέλει πλέον να ασχολείται μαζί τους κατά την σύνοδο του ΝΑΤΟ που έγινε στην Άγκυρα αυτήν την εβδομάδα. Ο Ιρανός πρώην ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από λίγο διάστημα, τις πρώτες ώρες ουσιαστικά της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, έπειτα από πολυήμερες τελετές που είχαν στο φόντο την επανέναρξη των εχθροπραξιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Επιθέσεις με μη επανδρομένα εναέρια οχήματα στοχοθέτησαν στη διάρκεια της νύχτας πετρελαϊκές υποδομές στη Νότια Ρωσία, προκαλώντας πυρκαγιά σε δηληστήριο της περιφέρειας Κρασνοντάρ, η οποία στο μεταξύ κατασβέστηκε σύμφωνα με ρωσικές αρχές, που ανακοίνωσαν ότι στη διάρκεια της νύχτας κατέστρεψαν συνολικά 376 ουκρανικά ντρόουν. Η Ρωσία δεν εμπιστεύεται πλέον την προθυμία της Δύσης να καταλήξει σε μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ σε συνέντευξη τύπου στο Μαπούτο μετά από συνομιλίες με την ομόλογό του από την Μοζαμβίκη. Η Δύση συνεχίζει να κάνει υποκριτικές εκκλήσεις για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Οι λύσεις που είχαν συμφωνηθεί ήδη από το 2014, το 2015 και το 2019, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, και όπως είπε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι εγγυήσεις που προσέφερε η Δύση ακυρώθηκαν από την ίδια τη Δύση. Όλες αποδείχθηκαν κατάφορα ψέματα. Η Ισραηλινή εφημερίδα Jerusalem Post αναφέρει σε δημοσίευμά της ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως το Ισραήλ θα αποσυρθεί από το Νότιο Λίβανο, ενώ ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς δήλωσε ότι το Ισραήλ θα παραμείνει εκεί έως ότου η Χεζμπολάχ αφοπλιστεί. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, αυτές οι δύο θέσεις δεν μπορούν απλώς να συνυπάρχουν. Και να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο του δελτίου μας, τις ανακοινώσεις των ημερών, τις εκκλησιαστικές ανακοινώσεις, με αφορμή την επικείμενη εορτή των Οσίων Πατέρων Σοφρονίου και Παϊσίου των Αγιοριτών στο αγιοριτικό μετόχιο της Αναλήψεως Βύρονος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας. Σήμερα στις 8 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Να πούμε επίσης ότι αύριο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καλυθέας θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στις 9 το βράδυ για την εορτή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Με αφορμή την εορτή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο παρεκκλήσι του Αγίου Παϊσίου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Ζωφριάς Άνω Λιωσίων, αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός και θα γίνει και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου, και την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ηλίου κυρίου Αθηναγόρα, ενώ στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Ιερά Παράκληση. Με αφορμή την εορτή του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου στο παρεκκλήσιο των Αγίων Παϊσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου και Ιακώβου του εν Ευβία, του Ιερού Ναού Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού Χολαργού, αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός και την Κυριακή στις 12 Ιουλίου το πρωί πανηγυρικός όρθρος, θεία λειτουργία και το απόγευμα με θέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου το απόγευμα στις 7. Πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού, του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Δήμου Μεταμορφώσεως. Αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει υποδοχή από τμήματος Τιμίου Ξύλου και εν συνεχεία Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Την Κυριακή 12 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί ο όρθρος και η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και το απόγευμα στις 7 με θέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση στον Όσιο Παΐσιο και Ιερό Ευχέλαιο ενώπιον του Τιμίου Ξύλου. Επίσης να πούμε ότι πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου του Ιερού Ναού Αγίων Ακινδύνων του Δήμου Αγίων Αναργύρων. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου στην πλατεία του Ναού και θα πραγματοποιηθεί με αμέσως μετά λιτανία της Ιεράς Εικόνας του Αγίου. Την Κυριακή 12 Ιουλίου στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Παϊσίου. Και να περάσουμε σε αυτό το σημείο του δελτίου μας, αγαπητοί ακροατές, στην πρόγνωση του καιρού. Είναι κοντά μας η μετεωρολόγος μας, η κυρία Πηγή Ζαχαρία, η οποία θα μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, κυρία Ζαχαρία, σας ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Στα ορεινά, κυρίως υπηρετικά ορεινά, και θα σημειωθούν λίγες βροχές και όμβροι στα ορεινά της Τερεάς, της Πελοποννήσου και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά και 6 και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 31-33 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά και τους 34. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο και στη Θάσο και 26 στη Φλόρνα, στα Κύθυρα, στη Λέρο και στη Σιτία. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 33 βαθμοί που έχουμε, 32 βαθμοί που έχουμε στη Σέρε, στην Κέρκυρα, στο Μεσολόγγι, στην κάτω τη Θωρέα, τη Φιότητα και στι Σοφάδες και 33 βαθμοί Λαμία, Σπάρτη, Αγρίνιο, Σύνδος στη Θεσσαλονίκη, Σάμος και Λίνδος στη Ρόδο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα κατά τόπους στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιδία και Ανατολική Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία και τις Ποράδες γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, με μονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό με το Καστελόριζο να έχει δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί με 30 βαθμούς θερμοκρασία, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5 και γρήγορα θα ενισχυθούν στα 5 με 6. Η Αττική λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μικρής διάρκειας καταιγίδες από το βράδυ σχεδόν έθριο καιρό με τα μπλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 27 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 33 στο Σκηνιά. Το κέντρο της Αθήνας και στο Ελληνικό η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη έχει 30 βαθμούς θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 33 με γενικά έθριο καιρό και με τα μπλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Σάββατο γενικά χαρακτηριστικά ο έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και τα νότια ορεινά τμήματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και μόνο στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα υπηρετικά του 35 βαθμούς και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία του 36. Στην νησιωτική χώρα 32 με 34. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική Μακεδονία το απόγευμα, 18 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι και στην κεντρική Μακεδονία 35 με 36. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, 21 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ευβοία και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, μεσημέρι και απόγευμα, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. 21 βαθμοί το πρωί, 35 και τοπικά στη Θεσσαλία και 36. Στην Τρίπολη όμως, 15 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 29. Κυκλάδες, Κρήτη, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Κρήτης, μεσημέρι και απόγευμα, 22 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Στην Κρήτη τοπικά και ειδικά στην κοιλάδα της Μεσαράς μέχρι και 33. Νησιά.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Στα 5 με 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς το πρωί μέχρι 33 το μεσημέρι, στα νότια μέχρι και 34. Η Αττική, έθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 από πόρ, 23 βαθμοί το πρωί, 34 με 35 το μεσημέρι. Έθριος και στη Θεσσαλονίκη με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 το Μποφόρ, ενώ το μεσημέρι στα παράκτια θαλάσσια τμήματα θα έχουμε αύρα, δηλαδή νότιους ανέμους με την ίδια ένταση, 20 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Κυρία Ζαχαρία, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Τον ήχο ρύθμισε Ελίνα Φονταρά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Συναντήσεις με τον Ορέστη Μακρύ, του Στέφανου Μίλεση. Τα κύματα έσκαγαν στην αμμώδια ακτή των μαγαζιών διαδοχικά το ένα ύστερα από το άλλο. Μεγάλα και θορυβώδη αποτελούσαν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Κύρου, που εντυπωσίαζαν, μπορεί και να τρόμαζαν, όσους πατούσαν το πόδι τους στο νησί για πρώτη φορά. Ωστόσο, οι επισκέπτες που κατέφταναν με αποστολή να κολυμπήσουν, μόλις τα αντίκριζαν, δίσταζαν και κάθονταν να το σκεφτούν. Οι περισσότεροι έκαναν να φύγουν, ρωτούσαν για άλλες παραλίες, περισσότερο υπήνεμες. Αυτοί στεκόταν σοφράνο, κόντρα, γέφυρα στα μελτέμια του Αυγούστου. Και η θάλασσα, όσο έβλεπε πως οι άνθρωποι κιώτευαν μπροστά της, τόσο θέργευε, φωνάζοντας δυνατά το όνομά της σε κάθε σκάσιμο στην ακτή. Άλς, Άλς. Παρότι ήμουν μόλις 7, ίσως 8 χρόνων, ένιωθα πως γνώριζα καλά την παραλία. Ο πατέρας μου, με μητρική καταγωγή από το νησί, με μετέφερε από νεογέννητο ακόμα. Το σπίτι που μέναμε βρισκόταν πάνω στην ακτή. Δεν απήχε ούτε 20 μέτρα από τη θάλασσα. Η μπροστινή αυλή του απλωνόταν πάνω στην παραλία, ενώ γύρω από αυτό δεν φύτρωνε τίποτα παρά μόνο λευκά κρίνα. Ξεπρόβαλαν παράξενα μέσα από την καυτή άμμο σε πείσμα της άγριας φύσης που δεν επέτρεπε άλλου είδους βλάστηση. Κάποια μόνο αλμυρίκια εμφανίζονταν σποραδικά κατά μήκος της ακτής, φτωχά όμως, χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη, προσφέροντας ελάχιστη σκιά. Γι' αυτό και ο θείος μου στην αμμώδια αυλή του είχε φυτέψει μια κρεβατίνα που απλωνόταν πάνω από ένα ξύλινο μακρόστενο τραπέζι. Το κλίμα απλωνόταν πάνω σε μεγάλα δοκάρια, δημιουργώντας με τα φύλλα του ένα σκιερό στρώμα προστασίας. Η μεγάλη καθόταν στη σκιά της γύρω από το τραπέζι, συζητώντας, πίνοντας καφέ, έχοντας την προσοχή τους συνάμα στα παιδιά που έπαιζαν πιο κάτω στην ακτή. Τα ξαδέλφια μου, μόνιμοι κάτοικοι του νησιού, όπως οι περισσότεροι ντόπιοι, διατηρούσαν μια άλλη σχέση με τη θάλασσα. Την έβλεπαν μόνο βιοποριστικά και ποτέ ως παιχνίδι ή διασκέδαση. Σκληροί άνθρωποι, που η φύση του νησιού τους είχε σμιλέψει για να αντέχουν στις ιδιαίτερες συνθήκες. Για μένα όμως θάλασσα σήμαινε καλοκαίρι, βουτιές, ξενιασιά, παιχνίδια στην παραλία. Και καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που βρισκόμουν στα μαγαζιά με τα τεράστια κύματα, έκανα και εκείνη την ημέρα να μπω. Υπήρχε άλλωστε τεχνική εισόδου, αρκεί να μετρούσες το χρόνο που μεσολαβούσε από το ένα κύμα στο άλλο. Και εκεί που βρισκόμουν στο μέτρημα, πριν από το μεγάλο τόλμημα, ακούω πίσω μου μια φωνή, μάλλον γνώριμη, να μου φωνάζει «Τι κάνεις εκεί, παλιόπεδο, θα πνιγείς?» Γύρισα και αντίκρισε έναν ηλικιωμένο άνδρα, γύρω στα 70 του χρόνια, με λευκό πουκάμισο, μπες παντελόνι, που το συγκρατούσαν δύο τυράντες και ένα ψάθινο καπελάκι στο κεφάλι. Στο χέρι του κρατούσε ένα μεγάλο κομπολόι. Η προσεγμένη του εμφάνιση βρισκόταν σε αντίθεση με τους ψαράδες της Κύρου, που συνήθιζαν να περπατάνε ξυπόλοιτοι, ή με τους κτηνοτρόφους που φορούσαν τα τροχάδια. Ήταν ο ηθοποιός Ορέστης Μακρύς, που συνήθιζε να περνά τα καλοκαίρια του στη Σκύρο, νοικιάζοντας δωμάτιο κοντά στο σπίτι που μέναμε εμείς. Αμέσως ξέχασα και τα κύματα και την προσπάθεια να μπω στη θάλασσα και τρέξα γρήγορα στο τραπέζι της αυλής για να ειδοποιήσω τους γονείς μου για την αναπάντεχη συνάντηση. Σχεδόν λαχανιασμένος, χωρίς να πάρω ανάσα, άρχισα να λέω: «Είδα τον μεθυσμένο του κινηματογράφου, αλήθεια σας λέω, τον είδα, εκείνον που πουλά τσιγάρα για να ζήσει».
Ποιος άραγε στα τέλη της δεκαετίας του 60 δεν είχε ταυτίσει τον Ορέστη Μακρύ με τον ρόλο του μεθυσμένου? Κάπως έτσι ξεκίνησε η γνωριμία ενός ατίθασου αγοριού με τον σοβαρό και πειθαρχημένο οικογενειάρχη, που στην αληθινή ζωή του δεν έβαζε κρασί ούτε για τη γεύση στο στόμα του. Κι όμως αυτός ο σοβαρός και μετρημένος άνθρωπος καθιερώθηκε στο ρόλο του μεθύστακα από την ομότιτλη ταινία του 1950, που είχε κάνει μάλιστα και ρεκόρ εισπράξεων στους κινηματογραφικές αίθουσες. Έκτοτε η παραγωγή του ζητούσαν να υποδηθεί αυτόν και μόνο τον ρόλο. Και τελικώς καθιερώθηκε στη μνήμη του κόσμου ως μεθύστακας, παρά το γεγονός ότι είχε συμμετάσχει σε ακόμη 38 ταινίες. Αυτά όλα εγώ τότε δεν τα γνώριζα και πειραγμένος, θα έλεγα, από τις φωνές που μου είχε βάλει, πήγαινα έξω από το σπίτι του ως αντίπεινα και φώναζα «Τσιγάρα, πάρτε κόσμε τσιγάρα, καλέ κύριε πάρε μερικά τσιγάρα για να ζήσω». Δεν χρειαζόταν να περάσουν παρά μόνο ελάχιστα λεπτά και τότε ο Ορέστης Μακρύς εμφανιζόταν αγριεμένος στη βεράντα, κουνώντας το χέρι του και φωνάζοντας «Βρε ούστα από εκεί, παλιόποδο, θα μου πεις εμένα τσιγάρα για να ζήσεις». Αν και αυτή η παράξενη σχέση είχε ξεκινήσει από μια παρατήρηση, ο προσιτός του χαρακτήρας, η αγάπη του στα παιδιά, η καλοσύνη του δημιούργησαν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η συνάντησή μας να γίνεται καθημερινά, εκείνο από τη βεράντα και εμένα από την παραλία. Μόλις με αντίκριζε, μου κουνούσε το χέρι για να με χαιρετήσει, ενώ όταν πλησίαζα ανταλλάσσαμε μερικά μονολόγια όσο μας επέτρεπαν τα 60 και βάλε χρόνια που μας χώριζαν. «Ποιανού είσαι εσύ, πού είναι οι γονείς σου, πού πας τώρα» ή οι ευγενικές του προσφορές για σταφύλια, σίκα ή μαστίχα υποβρύχιο σε κρύο νερό αποτελούσαν τα στοιχεία της επικοινωνίας μας. Με τον Ορέστη Μακρύ συνεχίσαμε αυτού του είδους την επικοινωνία τα καλοκαίρια στο νησί και τα επόμενα χρόνια. Γεννημένος στη Χαλκίδα, επέλεγε τη Σκύρο για τις θερινές διακοπές του, καθώς έτσι ένιωθε ότι παρέμενε σε ευιώτικη γη. Ο πατέρας του ήταν νηματουργός στο επάγγελμα, παρέμεινε στη Χαλκίδα, αλλά έστειλε τον Ορέστη, μικρό παιδί, να μείνει με συγγενείς του στην Αθήνα. Όπως κάθε καλοκαίρι που συναντιόμασταν, η ραστιόνη των αυγουστιάτικων ημερών, μα κύρια η αίσθηση που με διακατήχε ως παιδί, πως τα πάντα ήταν έτσι καμωμένα και τίποτε δεν άλλαζε, με είχαν κάνει να πιστέψω πως η ζωή έχει μια σταθερή πορεία, με χαρακτηριστικά που διατηρούνται πάντα αναλύωτα. Όταν όμως τα χρόνια περάσουν και τα γεγονότα θα διαδεχθούν το ένα το άλλο, όμοια με τα κύματα της Σκύρου, αναζητάς και προσφεύγεις στη γλυκιά ανάμνηση του παρελθόντος, σαν την κρεβατίνα, τα λμυρίκια και τα λευκά κρίνα της αμμόδους παραλίας. Και εκείνη η θύμηση από την εικόνα του Ορέστη Μακρύ των παιδικών μου εκείνων καλοκαιριών στάθηκε σαν το λευκό κρίνο της παραλίας, αμόλυντη, καθαρή και ανόθευτη.

Αθώες εποχές της Πολίνας Μπανά, εις μνήμην των καλοκαιριών της παιδικής μας ηλικίας. Δράμα. Αρχές της δεκαετίας του 70. Ο μπαμπάς δεν είχε ακόμη αυτοκίνητο και δεν υπήρχε το διάρρη στην Πέραμο για να ξεκαλοκαιριάζουμε. Η μαμά πάλι ως γνήσια καβαλιώτισσα που είχε περάσει τα εφηβικά της καλοκαίρια παραθέρηση στη Θάσο, επέμενε στην αξία και την ευεργετική επίδραση του τακτικού μπάνιου, της κολύμβησης και βεβαίως του Ιουδίου της θάλασσας. Ιδανικό για τα λαιμά των κοριτσιών υπερθεμάτιζε. Οπότε η μαμά, η μικρότερη αδελφή μου και εγώ επιδιδόμασταν όλο το καλοκαίρι σε ημερήσιες εξορμήσεις για μπάνιο στα παράλια της γειτονικής καβάλας με λεωφορείο που έκανε το σχετικό δρομολόγιο. Ιδιοκτήτης και οδηγός του ο γείτονάς μας Γιάννης Δερές, συγχωρεμένος πια εδώ και χρόνια, ο οποίος πάρκαρε το τεράστιο στα παιδικά μας μάτια λεωφορείο έξω από τη μονοκατοικία του, ακριβώς απέναντι από τη δική μας. Ένας ήταν ο βασικός προορισμός. Οι γλάστρες στην είσοδο του παλιού. Οι παραλίες του Μπάτη και της Τόσκα μεταξύ Καβάλας και Παλιού και οι δύο απευθύνονταν σε μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες κολυμβητών εξαιτίας των απότομα βαθιών νερών τους. Κοινώς δεν πατώναμε εμείς τα παιδιά. Όλες οι μαμάδες της γειτονιάς λοιπόν εξέδραμαν με τα κουτσουβελά τους και τα συμπραγκαλά τους φορτωμένες με πετσέτες, διπλές και τριπλές ψάθες, ομπρέλες, θαλάσσεις, με σιδερένιο σκελετό και ασήκωτο βάρος, σωσίβια, μπρατσάκια, κουβαδάκια, δεύτερο μαγιό, μια έξτρα αλαξιά σορτσάκια, μπλουζάκια και αμάνικα φανελάκια, καθώς και τα περάκια. Ατέλειωτα τα περάκια που περιείχαν τηγανιτούς κεφτέδες με κοφτό μακαρονάκι, γεμιστά ή φασολάκια λαδερά ή ακόμα και μουσακά, χωριάτικη σαλάτα και φέτες ψωμί. Οργανωμένη ταλαιπωρία το χαρακτήριζε ηρωνικά και λακωνικά ο μπαμπάς μου, φανερά ανακουφισμένος που δεν μπορούσε να συμμετέχει στα δρομολόγια αυτά λόγω φόρτου εργασίας στο δικηγορικό του γραφείο που δεν έκλεινε ποτέ χειμώνα καλοκαίρι. Και βέβαια περνούσαμε απαρεγκλήτως ένα δεκαπενθήμερο διακοπών στο πατρικό της μαμάς στην Καβάλα. Μια επιβλητική γωνιακή διόροφη οικία, εξέχουν δείγμα της αστικής αρχιτεκτονικής της περίοδου του Μεσοπολέμου, η οποία δέσποζε επί της κεντρικής οδού Ομονίας στην καρδιά της πόλης. Με κύρια είσοδο επί της Ομονίας, πλαϊνή στην κάθετη πάροδο, τότε η οδός Ηρώων νυν Εθνάρχου Μακαρίου, ψιλοτάβανες καμάρες, μια τεράστια κεντρική σάλα, εσωτερική αυλή, πλισταριό και πηγάδι, το οποίο επιβιώνει μέχρι σήμερα στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας που πήρε τη θέση της ελαίου αντιπαροχής λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 70. Στο σπίτι αυτό η γιαγιά μου φιλοξενούσε κάθε καλοκαίρι, πέρα από τη δική μας και τις οικογένειες των μεγαλύτερων αδερφών, της μαμάς, της θείας Τερψιχώρης, Τέρψη τη φωνάζαμε, της θείας Ουρανίας και της θείας Θάλιας, ορμόμενων από Κομωτινή, Κοζάνη και Αθήνα αντίστοιχα. Οι συγκεκριμένες μέρες κυλούσαν ζάχαρη. Μπάνιο καθημερινά, μικρή και μεγάλη, στην Καλαμίτσα, οργανωμένη παραλία τότε του ΕΟΤ, στην άκρη της Καβάλας, όπου πηγαίναμε με το αστικό λεωφορείο της γραμμής. Ξεκινούσαμε πάντα νωρίς το πρωί, προκειμένου να βρούμε μια στρατηγικά καλή θέση, ακριβώς μπροστά στο κύμα, προτού καταφθάσουν τα στήφη των λοιπόν λουόμενων. Θυμάμαι τη γιαγιά, η οποία δεν αποχωρίστηκε τα μαύρα μετά το θάνατο του παππού και δεν κολυμπούσε ποτέ, να αγωνιά κάθε φορά που τα ξαδέλφια μου, η αδελφή μου και εγώ ξανοιγόμασταν, κολυμπώντας προς τα μέσα μερικά μέτρα παραπάνω και σηκώνοντας ψηλά μέχρι το κομπινεζόν το μακρύ μαύρο φουστάνι της να μπαίνει στο νερό έως τους αστραγάλους και να μας φωνάζει δυνατά να επιστρέψουμε στα ριχά. Μετά την επάνωδό μας από το μπάνιο, το φαγητό από τα άξια χέρια της γιαγιάς και ο μεσημεριανός ύπνος που πέφταμε όλοι ξεροί, το πρόγραμμα είχε το απόγευμα παγωτό οι πάστες από το ζαχαροπλαστείο του Φέσα, που ήταν στα 50 μέτρα απόσταση από το σπίτι, και οι μεγάλοι άφηναν εμάς τα παιδιά να πηγαίνουμε και μόνα μας για ανεφοδιασμό. Παιχνίδι στην εσωτερική αυλή με επίκεντρο πάντα το πηγάδι που η ύπαρξή του μας μάγευε, δεν είχαμε στη Δράμα, και διάβασμα με πολύ Ιούλιο Βέρν και πολυάνες. Και το βράδυ
βόλτες κατά μήκος του λιμανιού μέχρι το ναυτικό όμιλο, κουμπάκες, βρασμένες εγώ, καψαλισμένες οι αδελφοί μου και τα ξαδέλφια μου, και στον γυρισμό κεμπάπια από το απέναντι σουβλατζίδικο του Σάμπα μέσα σε μια λαγάνα κανονική βάρκα με πολλές χοντροκομμένες ροδέλες κρεμμυδιού. Εκεί μας βρήκε και η επιστράτευση του 74, που συνέπεσε όπως αποδείχθηκε με το τελευταίο καλοκαίρι που περάσαμε στο σπίτι της γιαγιάς στην Καβάλα λόγω αντιπαροχής. Η μαμά προσπαθούσε να επικοινωνήσει όλη μέρα με τον μπαμπά, ο οποίος βρισκόταν στη Δράμα από τους τηλεφωνικούς θαλάμους που τότε υπήρχαν στο κτίριο του ΟΤΕ πολύ κοντά στο πατρικό της. Όταν κατάφερε επιτέλους να τον πιάσει, μετά από ώρες αγωνίας συνεννοήθηκαν στα γρήγορα. Ο μπαμπάς ναύλωσε ταξί και ήρθε μέσα στη νύχτα να μας πάρει. Εμείς τα παιδιά δεν θέλαμε, είχαμε ακόμη μέρες διακοπών μπροστά μας. Δεν καταλαβαίναμε τι γινόταν και εκείνοι δεν είχαν το χρόνο να μας εξηγήσουν. Στιβάξαμε τα πράγματά μας άρον-άρον στο ταξί και φύγαμε, με τη γιαγιά να μας φύγει παραταταμένα στην αγκαλιά της στην άκρη του δρόμου και εμείς να την αφήνουμε με ταχύτητα πίσω να μας κουνά το χέρι με πανιασμένα χείλη. Θυμάμαι πάντα σαν να ήταν χθες τη μεταλλική γεύση στο στόμα από την ένταση που αιωρούνταν μέσα στο ταξί και τη βαριά σιωπή που επικρατούσε σε όλη τη διαδρομή. Την επομένη έστειλαν φιλοπορία στον πατέρα μου ως έφεδρο αξιωματικό και τον χάσαμε για μήνες. Τα γράμματα που έγραφε στη μητέρα μου όλο αυτό το διάστημα χωρίς εκείνον η ίδια τα φυλάει ακόμα. Δύο πράγματα έχουν εντυπωθεί με διαφορά ανεξίτηλα στη μνήμη μου από εκείνα τα πρώιμα καλοκαίρια. Τη μητέρα μου να υποφέρει μονίμως από ναυτία σε κάθε μα κάθε διαδρομή με το λεωφορείο για μπάνιο προς την Καβάλα και πίσω, αλλά να σφίγγει τα δόντια και να υπομένει γιατί έπρεπε η αδελφή μου και εγώ να κάνουμε τα μπάνια μας, και τη γιαγιά μου να έρχεται στο κρεβάτι μας κάθε μεσημέρι και κάθε βράδυ, μόλις πέφταμε για ύπνο, για να μας φιλήσει στο μέτωπο και να μας καλύψει τρυφερά με την κουνουπιέρα που μεριμνούσε πάντοτε να κρέμεται καλού κακού από το ταβάνι.

Τα καλοκαίρια μου, του Κωνσταντίνου Μπούρα. Στην Καλαμάτα, θερινές διακοπές από το δημοτικό σχολείο, στα χρόνια της Χούντας. Η αισιοδοξία της ανάμνησης κατά Ευάγγελων Παπανούτσων και το σύνδρομο της Στοκχόλμης σε ακραίο συνδυασμό. Όσο και αν νιώθαμε φυλακισμένοι, εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς πλήρους αναλευθερίας, βρίσκαμε τις διεξόδους μας. Παίζοντας κουμκάν στην πεζούλα του διπλανού λιθόχτης του σπιτιού, διαβάζοντας κρυφά από τους γονείς μας το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι, του Όσκαρ Ουάιλντ και το Ακουανθοροπάκο του Βίλχεμ Ράιχ που κυκλοφορούσαν στα περίπτερα και σε χρησιμοποιημένη μορφή. Αυτή ήταν και η μόνη μας αντίσταση, εκτός από το να ακούμε κρυφά Θεοδωράκη και Σαββόπουλο, να διαβάζουμε και να ξαναδιαβάζουμε τα περίφημα κείμενα. Κατά τα άλλα, θυμάμαι την πάστα φλόρα που έφτιαχνε η γειτόνισσα στο δικό μας φούρνο με τα ξύλα, τον προσανάβαμε με αφάνες που φέρναμε από τον Ταΐγετο. Πολλές φορές νιώθω ότι έζησα από την νεολιθική εποχή μέχρι και την τέταρτη ρομποτική βιομηχανική επανάσταση τουλάχιστον, ας είμαστε αισιόδοξοι. Εμείς περάσαμε χούντες, οικογενειακές φουρτούνες, κρίσεις επί κρίσεις, κατακρίσεις, εμφύλιες διαμάχες με τους πρώην συγγενείς για την περιουσία, συκοφαντίες, κατακραυγή, χτυπήματα κάτω από τη μέση, φθόνος και των γονέων. Ο πατέρας μου ποτέ δεν με συνεχάρει για τις ακαδημαϊκές μου και καλλιτεχνικές μου επιτυχίες. Η μητέρα σώπαινε βουτυγμένη στη θλίψη της που δεν της έδωσε ο Θεός παιδιά. Φίλοι μου γίνανε τα φίδια, οι σκορπιοί και ένα λόκοτο παιδί που φορούσε στρατιωτικό αμπέχονο χειμώνα καλοκαίρι και όπως αποδείχθηκε πολύ αργότερα ήταν αυτοδίδακτος, χαρισματικός γητευτής φιδιών. Κανείς δεν ήξερε πού θα προήλθε αυτό το χάρισμα, κληρονομικό ίσως, από τα μακρινά χρόνια, από τον περίφημο δρόμο του μεταξιού, από την οθεία του γονιδίου μέσω της μοιχείας των καλών κυράδων με τους πλανόδιους τροβαδούρους. Ένα ήταν σίγουρο. Το παιδί τράβλιζε. Κανονικά μίλαγε μόνο σε μένα όταν ήμασταν μόνοι μας. Ζωγράφιζε όμως υπέροχα. Κάτι υπέροχα φτερωτά φίδια που έμοιαζαν με τροπικά πουλιά, τόσο πολύχρωμα ήταν. Από μαθήματα σκράπας. Εγώ τον βοήθησα να βγάλει το δημοτικό και να δώσει εξετάσεις στο γυμνάσιο. Όμως δεν πρόλαβε γιατί εκείνο το καλοκαίρι του 1974 συνέβη το μοιραίο περιστατικό που καθόρισε τη ζωή του. Όταν οι Τούρκοι εισέβαλαν στη Βόρειο Κύπρο και την κατέλαβαν, εμείς τρέξαμε στα μαγαζιά και μαζέψαμε όσα σπίρτα μπορούσαν να χωρέσουν οι τσέπες μας. Ήτανε κρατικό μονοπόλιο ακόμα τότε και το μόνο προϊόν που δεν παρήγαγε ο κήπος ο ελαιώνας το αμπέλι το κοτέτσι μας. Εκείνο όμως οι τσέπες ήταν γεμάτες και αναγκάστηκε να μοιραστεί τα δικά μου σπιρτόκουτα προκειμένου να μην γυρίσει στο σπιτικό του με άδεια χέρια. Το επόμενο πρωί όμως ξυπνήσαμε κάπως άγρια. Μέχρι τότε ήσαν όλα αγνά, παιδικά, ανέμελα, ανυποψίαστα, ειρηνικά. Αυτό όμως τελείωσε για πάντα και μου αποχωρεύτηκε η είσοδος στο σπίτι και στον κήπο του μέχρι χθες φίλου μου. Γιατί? Άργησα λίγο να το μάθω και έμεινα με την πικρή αίσθηση της πρώτης αδικίας που υπέστην στα μακρά και πολυτάραχη ζωή μου. Χρόνια πολλά μετά είχε περάσει στο Πολυτεχνείο το 1979 και πήγαινα για πασχαλιάτικες διακοπές στην Καλαμάτα με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ από τον Κηφισό. Όταν σταματήσαμε στους μήλους του Άργους για τον πατροπαράδοτο νοστιμότατο σουβλάκι, ο οδηγός μου ζήτησε να πούμε κάτι ιδιαιτέρως. Δεν τον αναγνώρισα αμέσως. Ήταν ο πρώην γείτονας και συμμαθητής μου στο δημοτικό, που περνούσαμε όλο το καλοκαίρι μας κυνηγώντας τζιτζίκια. Έτσι νόμιζα τουλάχιστον μέχρι τότε. Και τότε το μυστήριο λύθηκε. Η μάνα του απορούσε γιατί ο κανακάρης της πήγαινε στον κήπο κάτω από μια γερική ελιά για να πιει κάθε πρωί το γάλα του και παρόλο που το στράγγιζε το κύπελο μετά έτρεχαν να τον ποτίζουν μουρουνέλαια για να μην λιμοκτονήσει. Μα πού πήγαινε τόσο φρέσκο κατσικίσιο γάλα? Στην κουφάλα της ελιάς όπου εξέθρεφε τα φίδια που μάζευε εις τους αγρούς σφυρίζοντας με ειδικό τρόπο γητεύοντάς τα και μεταφέροντας τα στο σπίτι, καλά κρυμμένα στις τσέπες του αμπεχόνου του. Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Τα καλοκαίρια μας», εκδόσεις Λέμβος, τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr. Του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3. Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Τελεία GR.

0: Συνεχίζουμε την αναφορά μας στην Καπαδοκία, από Οθωμανική κυριαρχία. Σε αυτό το σημείο της ιστορίας βρισκόμαστε. Αυτό εξετάζουμε στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αγαπητοί ακροατές, στην Ιωνία, την Καπαδοκία και τον Πόντο, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή. Και μας βοηθά στην προσπάθειά μας αυτή ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου, είναι κοντά μας. Χαίρετε κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας έτσι και σήμερα για να συζητήσουμε εδώ για την Καπαδοκία στα Οθωμανικά χρόνια, στην περίοδο αυτή της Οθωμανικής κυριαρχίας. Ξέρουμε κύριε καθηγητά ότι υπήρξαν πολλοί ξένοι περιηγητές, κυρίως από τη Γαλλία και από την Αγγλία, τον 17ο και 18ο αιώνα, που επισκέφθηκαν την Καπαδοκία. Πώς την περιγράφουν, τι είναι αυτό που τους κάνει εντύπωση?
1: Την ίδια εντύπωση που κάνει σήμερα ο σύγχρονος επισκέπτης της Καπαδοκίας, την ίδια εντύπωση ασφαλώς είχαν και αυτοί οι ξένοι περιηγητές που έβλεπαν αυτά τα πολύ παράξενα και πρωτοφανή που βλέπουμε και σήμερα στην Καπαδοκία. Οι εντυπώσεις τους, και μάλιστα φιλοδοξούν να μεταφέρουν αυτές τις εντυπώσεις τους και στις χώρες τους, γιατί τότε δεν υπήρχαν ασφαλώς τα μέσα αυτά που υπάρχουν σήμερα για να γνωρίζει κανείς ένα χώρο, και πολλές φορές αυτοί σχεδίαζαν με το πενάκι τους αυτά που έβλεπαν. Αντί να, γιατί δεν υπήρχε ασφαλώς και η φωτογράφηση, και αντιλαμβάνεται κανείς τι μεγάλη εντύπωση προξενούσαν τα δημοσιεύσεις τους και τα βιβλία τους στους αναγνώστες, ας πούμε.
0: Ήταν κάτι σύνηθες αυτό τότε να επισκέπτονται τη χώρα μας, να επισκέπτονται γενικότερα την περιοχή εδώ της Μεσογείου, ίσως και την Ανατολή, τη Μικρά Ασία, όλες αυτές τις περιοχές, ξένοι περιηγητές, κύριε καθηγητά?
1: Βέβαια ήταν σύνηθες, αλλά μερικοί μάλιστα ήταν και όργανα εκτελεστικά. Μπορώ να πω είχαν και ρόλο πρακτόρων, διότι ας πούμε ένας Γάλλος, ο Πολ Λούκας, στα άλλη, νομίζω τον Λοδοβίκο τον 14ο ή 16ο, ένα από τους δύο,

0: και ο οποίος επανερχόμενος στο Παρίσι, επιστρέφοντας στο Παρίσι, δημοσίευσε ένα βιβλίο με αυτές τις εντυπώσεις, με όλα όσα έβλεπε ή όσα είδε εκεί πέρα. Και είναι κάτι πραγματικά, ας πούμε, συγκλονιστικό για αυτά που μας που περιγράφει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να το βρει κανείς, όπως το βρήκα και εγώ πριν από χρόνια. Το βρήκα ψηφιοποιημένο. Τώρα δεν θυμάμαι, από την Εθνική Βιβλιοθήκη, από το Πανεπιστήμιο. Όποιος μπορεί να, και είναι καλός στην τεχνολογία, μπορεί να το βρει ανέτος. Λέω ένα χαρακτηριστικό, γιατί υπήρξαν και άλλοι, αλλά Ευρωπαίοι, όχι όμως την περίοδο αυτή που εργάστηκε ο Γάλλος αυτός, ο Πολ Λούκας, αλλά μεταγενέστερα, δηλαδή ας πούμε στα τέλη του 19ου αιώνα και αρχές του 20ου, εκείνος που έδωσε μία όθηση στην γνώση μας για την Καπαδοκία και για τα υπόσκαφα, είτε είναι εκκλησίες είτε είναι σπίτια, είναι και κυρίως προκειμένο για τις εκκλησίες και τις μόνες, είναι ένας Βέλγος ιερωμένος, δεν θυμάμαι σε ποιο τάγμα ανήκει, ο Ζερφανιών, που έχει και αυτό επίσης, δεν ξέρω αν είναι ψηφιοποιημένο, μπορεί να το βρει κανείς στις κεντρικές βιβλιοθήκες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που γαλλικά γραμμένο, που παρουσίασε για πρώτη φορά τις αγιογραφίες, τις τοιχογραφίες εν γέννη των καπαδοκικών εκκλησιών και μονών.
1: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που τους κάνει τώρα εντύπωση? Αναφερθήκατε στον Πολ Λούκας, σε αρκετούς έτσι περιηγητές που έχουμε από το 17ο αιώνα και αργότερα, που επισκέφτονται την περιοχή της Καπαδοκίας. Κάποιοι έτσι αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τους κάνει πολύ εντύπωση και η γεωμορφολογία της Καπαδοκίας, κύριε καθηγητά.
0: Ναι. Βεβαίως κάνει εντύπωση. Όπως σας είπα, όποιος πάει για πρώτη φορά στην Καπαδοκία, πραγματικά νομίζω ότι βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο, σε ένα κόσμο υπερφυσικό. Και αν έχει και είναι και θρησκευόμενος και επισκέπτεται τις εκκλησίες, εν γέννη τις εκκλησίες του οίκους λατρείας των ημετέρων, πραγματικά βρίσκεται προμεγάλης εκπλήξεως με όσα βλέπει. Όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Γιώργος Εφέρης, ο οποίος βέβαια τώρα μιλάμε για 1955 περίπου, ήταν ο μορφωτικός ακόλουθος στην ελληνική πρεσβεία της Αγκύρας, και κοντά ήταν, βέβαια με δυσκολία ταξίδευε σε εκείνη την εποχή, δρόμοι ακατάλληλοι, δύσβατοι, και κατέγραψε τις εντυπώσεις σε ένα μικρό βιβλιαράκι που κυκλοφορεί, είχε ανατυπωθεί νομίζω, και είναι έκδοση του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Βλέπετε το ενδιαφέρον, τον ξέρω είναι πάντα ζωντανό για την Καπαδοκία και για όσα περίεργα, παράξενα, υπερφυσικά μπορεί να πει κανείς βλέπει σε αυτό το χώρο.
1: Αναφερθήκατε σε εκκλησίες και σε μοναστήρια, κύριε καθηγητά. Στην περίοδο έτσι τώρα την οποία συζητάμε, είμαστε στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Διασώζονται τότε έτσι εκκλησίες και μοναστήρια?
0: Μιλάτε για σήμερα?
1: Μιλάω για εκείνη την εποχή. Έχουμε
0: σώζονταν και μάλιστα σώζονταν σε μια... Μιλάμε τώρα για το 17ο αιώνα, έτσι, 18ο, φανταστείτε ότι αυτά συντηρούνται μετά από 3-4 αιώνες, μιλάω για τις ημέρες μας, και αυτά έβλεπαν οι περιηγητές, οι ξένοι, και κατέγραφαν τις εντυπώσεις. Όπως τολμώ να πω, βέβαια σήμερα υπάρχει και η φωτογραφία, τολμώ να πω ότι δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ από αυτά που βλέπουμε σήμερα, αυτά που έβλεπαν οι περιηγητές των 17ο και 18ο αιώνα, βέβαια έχουν συντηρηθεί. Το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και για λόγους τουριστικούς, όχι για λόγους συναισθηματικούς ή θρησκευτικούς, αλλά για λόγους κυρίως τουριστικούς, συντηρεί όσο μπορεί με εκλεκτούς, θα έλεγα, επιστήμονες, συντηρεί αυτές τις μονές και τις εκκλησίες, τις οποίες για ευνόητους λόγους οι δικοί μας αρχαιολόγοι, ιστορικοί της τέχνης, δεν μπορούν να επισκεφθούν και αφήνουν αυτό το έργο ή στους, ή στους Γάλλους ή στους Γερμανούς και Αμερικάνους, που ξέρω ότι υπάρχουν τέτοιου είδους επιστημονικές ερευνητικές αποστολές στην Καπαδοκία και προσφέρουν ένα έργο και προβαίνω σε μια ανάλυση. Αλλά θα πω και τούτο όμως, αν μου επιτρέπετε. Άλλο τώρα να το επισκεφτεί ένας Έλληνας, ο οποίος έχει συνείδηση και ξέρει και θεολογία και ιστορία για να μπορέσει να περιγράψει όχι μόνο αισθητικά, αλλά να προσεγγίσει όλα αυτά τα μνημεία τέχνης, να τα προσεγγίσει από άλλη άποψη. Επειδή έχω διαβάσει βιβλία παλαιότερα και σύγχρονα ξένων συναδέλφων, βλέπω ότι λείπει αυτή η προσέγγιση καθαρά ορθόδοξη, που όσο και προσπάθησαν να καταβάλουν δεν μπορούν να το πετύχουν οι ξένοι συνάδελφοι.
1: Για πείτε μας έτσι μερικά γνωστά τέτοια μοναστήρια και εκκλησίες. Έχουμε και πετρομονάστηρα, έτσι.
0: Πρώτα είναι η μεγάλη μοναστική πολιτεία του Γκιόρβε, που είναι σχεδόν στο κέντρο της Καπαδοκίας, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ναοί, κυρίως μονές είναι βέβαια, άνθησαν εκείνη την εποχή, που είναι η περίφημη κοιλάδα του Γκιόρβε, που την πρώτη, ας πούμε, που ένας τουρίστας θα επισκεφθεί, θα τη δει πολύ διαφορετικά από ό,τι τη βλέπουμε εμείς, όλη αυτή την κοιλάδα του Γκιόρβε, που είναι πραγματικά είναι χαρακτήριζα συγκλονιστική, είναι ένα είδος βυζαντινής διαφορετικής βεβαίως τέχνης, πολύ διαφορετική από όσο ξέρουμε εμείς, είναι έτσι αυτή που δεν βλέπουμε, δεν συναντούμε δηλαδή σε άλλα μοναστικά κέντρα στην Ελλάδα, αυτά που βλέπουμε στα πετρομονάστηρα της Καπαδοκίας, που αυτά τα αλεξευτά στους βράχους, όπως είναι ακριβώς βεβαίως και τα όπως είναι και εκεί, γιατί δεν είναι μόνο τα πετρομονάστηρα. Εκεί στην κοιλάδα του Γκέρμε έχουμε μικρές εκκλησίες ή μονές που δεν χωρούσαν πάνω από 10-12 άτομα, μπορεί και 13 καμιά φορά, ή καμιά φορά στα μεγαλύτερα 50. Έχουμε την εκκλησία με τις πόρπες. Το λέμε εκκλησία με τις πόρπες γιατί έτσι, πω τώρα το εξής. Ας πούμε οι Τούρκοι τη λένε εκκλησία όπως τόκα. Τόκα είναι η πόρπη και το χρησιμοποιούμε και εμείς, νομίζω είναι μια λέξη διεθνής πια. Κιλισέ, το καλή κιλισέ, η εκκλησία με τις πόρπες. Την ονόμασαν έτσι οι Τούρκοι αρχαιολόγοι, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν, αν και σήμερα δεν μπορούν να καταλάβουν σε ποιο Άγιο η Αγία είναι αφιερωμένη. Και είπαν εκκλησία με τις πόρπες, γιατί, διότι οι εικονιζόμενοι Άγιοι φορούν ζώνες με πόρπη, οι περισσότεροι. Ή ξέρω εγώ, και λέω αυτό για να συμπληρώσω, ότι όταν έφυγαν οι Καπαδόκες, οι δικοί μας, στη μεγάλη ανταλλαγή του 1924, δεν άφησαν σημειώματα και να λένε ότι αυτή την εκκλησία την είχαμε αφιερώσει οι προγονείς μας εις τον τάδε Άγιο. Και έτσι οι Τούρκοι, οι αρχαιολόγοι, οι ιστορικοί της τέχνης, τις ονόμασαν ανάλογα με τα πρόσωπα που έβλεπαν, ας πούμε. Ή ξέρω ότι είχαμε την η εκκλησία των Σανδάλων, ας πούμε, που την ονομάζουμε, μιλάμε για τον Γκιόρβε, έτσι, που είναι όλες εκεί οι εκκλησίες αυτές και μονές μαζεμένες, που τη λένε Τσαρικλή Κιλισέ. Τα τουρκικά σανδάλι είναι τσαρίκ. Επειδή όλοι οι Άγιοι φοράνε σάνδαλα εκεί και ή τα πρόσωπα τα κοσμικά φοράνε σάνδαλα, την ονόμαζαν εκκλησία των σανδάλων. Ή ξέρω είναι η εκκλησία των Μήλων, ας πούμε. Αυτές οι ονομασίες δεν είναι δικές μας, είναι των συναδέλφων Τούρκων, αρχαιολόγων. Η εκκλησία των Μήλων, γιατί την ονόμασε έτσι, Μήλος στα τουρκικά είναι Ελμά, Ελμαλή Κιλισέ, είναι εκκλησία των Μήλων γιατί. Γιατί έξω από το ναό υπάρχουν μηλιές, υπήρχαν από παλιά μηλιές. Και ονομάστηκε έτσι λοιπόν. Ή λένε ας πούμε η μαύρη σκοτεινή εκκλησιά, τη μαύρο ξέρετε όπως είναι και το επώνυμό μου Καρανλίκ, Καρανλίκ Κιλισέ είναι η μαύρη εκκλησία γιατί από το αιώνες που οι πιστοί οι δικοί μας άναβαν καντήλια και κεριά έχει μαυρίσει η εκκλησία μέσα. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι ακριβώς είναι αυτό το η εκκλησία με τα φίδια. Γιατί διότι η εκκλησιά και οι ζωγράφοι ζωγράφησαν φίδια τα οποία οι Άγιος Θεόδωρος και Προκόπιος. Στα τουρκικά γιλάν είναι το φίδι, γιλαλή κυλισέ, η εκκλησία με τα φίδια.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πούμε στη συνέχεια.
0: Είναι αρκετά, όπως είναι και ένα πολύ μεγάλο επίσης μοναστικό κέντρο και ευτυχώς ακόμα δεν το επισκέφτονται, δηλαδή μέχρι τα χρόνια μας δεν το επισκέφτονται ακόμα, δεν το έχουν στο πρόγραμμα των ξεναγήσεων, είναι το περίφημο Σογκαλί. Είναι μια περιοχή καταπληκτική με λαξευμένους ναούς. Ξεχωρίζει κατά την άποψή μου ο ναός της Αγίας Ζωάς. Δηλαδή είναι έργα τέχνης απαράμιλα αυτά που βλέπει κανείς και θα πρέπει ιδίως εμείς να τα επισκεφτούμε, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, οι περίφημοι, ναι, ναι. Είναι στα ελληνικά, είναι Σοανδός. Γιατί εκεί πέρα είχαμε, να πω και αυτό, είχαμε αρχαιοελληνικές ονομασίες, οι οποίες σήμερα είναι στην... έχουν μετονομαστεί στην τουρκική.
1: Μάλιστα κύριε καθηγητά, θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε την συνομιλία μας.

0: Είναι κοντά μας και μαζί του συζητάμε, φίλες και φίλοι, ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου. Μιλάμε μαζί του για την Καπαδοκία κατά την Οθωμανική περίοδο, υπό την Οθωμανική κυριαρχία. Προηγουμένως έτσι μας λέγατε για τα διάφορα μοναστήρια που έχουμε, μοναστικές πολιτείες και τις πολύ χαρακτηριστικές αυτές εκκλησίες που είναι λαξευμένες στους βράχους, λαξευμένους ναούς, που έχουν έτσι μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα και αξίζει πραγματικά κανείς να επισκεφθεί και να δει από κοντά αυτές τις εκκλησίες, κύριε καθηγητά. Σιγά σιγά φτάνοντας προς τον 19ο αιώνα, έχουμε και την Ελληνική Επανάσταση τότε, έτσι, ξεσπά Ελληνική Επανάσταση το 1821. Ποια είναι η αντίδραση εκεί των Ελλήνων Καπαδοκών?
1: Επειδή μιλούσαμε για τα πετρομονάστηρα, σκέφτηκα και βρήκα τώρα το βιβλιαράκι του Γιώργου Σεφέρη, την εντύπωση που του επροξένησε εικόνα αυτών από την επίσκεψη των αυτών μονών, και έγραψε στο βιβλιαράκι του αυτό για τα πετρομονάστηρα. Και σημειώνω, ο Σεφέρης πρέπει να ήταν ο πρώτος εκ των Ελλήνων που επισκέφτηκε την Καπαδοκία μετά την ανταλλαγή. Είναι γύρω στο 1954-55, μεσολάβησε βεβαίως και ο δύσκολος Μεσοπόλεμος, ο δεύτερος μεγάλος πόλεμος, που να κάνει κανείς τέτοιου είδους εκδρομές. Ο Σεφέρης είχε τη δυνατότητα, όπως είπα λίγο πριν, ως μορφωτικός ακόλουθος στην Άγκυρα, να επισκεφθεί με ένα φίλο του, αν θυμάμαι καλά, με ένα στρατηγό που πρέπει να ήταν στρατηγικός ακόλουθος στην πρεσβεία μας, τον Ιορδανίδη, και έγραψε ανάμεσα στα άλλα, έγραψε για τις σκέψεις ενός προσκυνητή βλέποντας τις μονές. Ένα λεπτό θα κάνω να το διαβάσω αυτό το κομμάτι.
0: Ναι,
1: γράφει ο Σεφέρης: «Μισοκλίνει τα μάτια και αισθάνεσαι να ζωντανεύει κάπως η απέραντη νεκρόπολη των καλογέρων. Βλέπεις τους ρασοφόρους προγλωδίτες να τριγυρνούν μιλιούνια, γλωσσεροί ηθιοπαρμένοι μέσα στα λαγούμια των βράχων, με τα πάθη τους, με τις ανάγκες τους, με την έξαρσή τους, με τις νόρυμες χειρονομίες, και ολοένα με το φόβο μήπως οι βίγλες μείνησαν τίποτα για τους ξένους καβαλάριδες της αρπαγής, μήπως ήρθε η ώρα να κυλήσουν στις πέρτες, τις πόρτες, τις μεγάλες μιλόπετρες». Σημειώνω εδώ ότι για λόγους ασφαλείας και αμήνης, αυτά τα πετρομονάστρια, όπως και οι οικίες των Καπαδοκών, έκλειναν με ένα τροχό που άνοιγε μόνο από μέσα. Γι' αυτό υπάρχει ένα χωριό μάλιστα στην Καπαδοκία, Τροχός, και μόνο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, οι καλόγεροι, κυλούσαν αυτόν τον τροχό μόνο από μέσα. Οι εξωτερικοί, οι εχθροί, προκειμένου δεν μπορούσαν να τον μετακινήσουν. Λοιπόν, να κινήσουν στις πόρτες τις μεγάλες μιλόπετρες και να ταμπορωθούν μέσα στα μοναστήρια. Ιδού μέρα έρχεται και ομένη, βοήθεια Κύριε, όσο να περάσει και τούτο το κακό και το άλλο. Και δεν υπάρχει τέλος για την ανθρωπότητα. Βλέπεις ακόμη τους ανώνυμους μαΐστορες και τους ζωγράφους να υδρώνουν και να δουλεύουν, πολλά σύνεργα τριγύρω τους. Με λίγες λέξεις αποτύπωσε την εντύπωση που θα έχει και ο σημερινός επισκέπτης στη θέα αυτών των μοναστηριών. Όσο τώρα για την Επανάσταση του 1821,
0: ναι,
1: που με ρωτήσατε, βεβαίως η απόσταση είναι μακρινή, τα γεγονότα λάμβαναν χώρα στη μητροπολιτική Ελλάδα, όμως οι Καπαδόκες δεν επαναστάτησαν, αλλά οι Τούρκοι, φοβούμενοι τυχόν τοπικές εξεγέρσεις, προέβαιναν στις συνηθισμένες βαρβαρότητές τους με στην Κεσάρια. Οι τοπικές αρχές επέτρεψαν σε έναν θα έλεγα κακούργο της εποχής, ένα ληστή, να προβαίνει σε ένα πλήθος ομοτήτων σε βάρος του χριστιανικού πληθυσμού και κυρίως στη χριστιανική συνοικία της Κεσάριας, και θα προέβαινε σε χειρότερα αν δύο-τρεις πλούσιοι Κάισερλίδες, δηλαδή πρόκριτοι της ελληνικής κοινότητας, μάλιστα οι απόγονοι ενός εξ αυτών είναι σήμερα ευεργέτης Καπαδοκίας, ομιλώ για τον εφοπλιστή τον κύριο Γεωργατζόγλου, το οποίο μάλιστα η πατρική οικία σώζεται σήμερα εγκατελειμμένη αλλά σε πολύ καλή κατάσταση δίπλα στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κεσάρια. Αυτοί λοιπόν χρημάτισαν αυτόν τον αρχιληστή, και όχι μόνο να σταμάτησε τις ομότητές του αλλά προστάτευε, έπεσε ένας χρηματισμός πολύ γερός προφανώς, και προστάτευε όχι μόνο δηλαδή συνέχιζε ομότητες αλλά προστάτευε από άλλους το χριστιανικό πληθυσμό. Επίσης πολλά υπέστη εκείνες τις ημέρες η περιόνιμη μονή του Τιμίου Προδρόμου των Φλαβιανών έξω από την Κεσάρια, η οποία ήταν και σχολείο, ήταν και εργαστήρια και δυτικής και αργυροχοΐας και υφαντικής και τα λοιπά, και προέβησαν στην κατάληψη τουρκικές ομάδες της Μονής, και τότε μαθητές και καλόγεροι μοναχοί κατέφυγαν σχετικά μακριά στα Φάρασα, που ήταν απομονωμένα και είναι απομονωμένα, δηλαδή το γενέθλιο τόπο του Αγίου Αρσενίου και του συγχρόνου Αγίου μας, του Αγίου Παϊσίου τα Αγιορείτο. Εκεί, όπως λέγαμε και χθες, συνέχισαν τις ομότητες, μάλιστα, και είχαμε και εκούσιους ή ακούσιους εξισλαμισμούς, και είχαμε και το ολοκαύτωμα των γυναικών, μερικών γυναικών, εν πάση περιπτώσει, το χωρίο αυτού των Φαράσων, που έπεσαν σε παρακείμενο ποτάμι. Ναι. Mm-hmm. Και η Καπαδοκία και κυρίως η Κεσάρια γέννητο κατά την Επανάσταση τόπος εξορίας επιφανών φαναριωτών, οι περισσότεροι των οποίων κατεσφάγησαν ως ύποπτοι συμμετοχή στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 εκεί στην Κεσάρια, όπου έλεγα νομίζω και χθες, όπου η Κεσάρια και το γειτονικό προάστιο Μουταλάσκη υπήρξε ο χώρος του στρατοπέδου συγκεντρώσεως Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών μετά την κατάρριψη του Μικρασιατικού μετόπου το 1922.
0: Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε καθηγητά, εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία. Είναι η δεύτερη αναφορά μας στο θέμα αυτό, με τη βοήθεια του κυρίου Αθανάσιου Καραθανάση, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Κύπρο. Εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε έτσι από εκεί που σταματήσαμε προηγουμένως. Βρισκόμαστε ουσιαστικά στον 19ο αιώνα στην περιοχή της Καπαδοκίας. Μας λέγατε προηγουμένως ομότητες των Τούρκων, έτσι όπως μαρτυρούνται την περίοδο αυτή και κυρίως εκεί στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Οι Έλληνες Καπαδόκες εμπλέκονται με κάποιο τρόπο έτσι στην Ελληνική Επανάσταση, αν θέλετε βοηθούν, συμβάλλουν, έχουμε τέτοιες μαρτυρίες, έχουμε τέτοια στοιχεία.
1: Έχουμε και αρκετά. Διότι πολλοί Καπαδόκες φερόμενοι ως στα γενικά αρχεία του κράτους και στα αρχεία της Ελληνικής Παλιγενεσίας, υπάρχουν ονόματα καπαδοκών που αφήνουν την πατρίδα τους και έρχονται στην επαναστατημένη Ελλάδα. Και είναι αρκετά ονόματα, δεν μπορώ να καταμετρήσω, γιατί γνωρίζω τα ονόματα, γνωρίζω και κατά προσέγγιση τον αριθμό που πρέπει να ξεπερνάει τους 200, που έρχονται και πολεμούν.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ονόματα διαβάσω, ας πούμε. Αυτός ήταν και μορφωμένος. Αναστάσιος Μαυροκέφαλος και Σαρέψ, είναι στα αρχεία, είναι γραμμένο από κάποιον γραμματέα εκεί της εποχής εκείνης. Γενικός αναφορογράφος, αυτός δεν γράφει και αναφορές, άρα έχει μια μόρφωση. Γιάννης Κουλφέτης, Ανατολίτης, Καραμαλής, Κανονιέρης. Γιωβάνης Ανατολίτης, Σιδεράς, Καντισάβας, και Σαρέψ Παπουτσής, Βαό Ντοματλιώτης Ανατολίτης Καφεντζής, Γιώργιος Μασίκα Ανατολίτης Μπαρμπέρης, πολλά τέτοια ονόματα.
0: Το Ανατολίτης, το Ανατολίτης σημαίνει κάτι?
1: Το Ανατολίτης, το Ανατολίτης ασφαλώς και σημαίνει αυτό ακριβώς, Καπαδόκες, διότι οι λοιποί, οι ελθόντες και λαμβώντες μέρος στους αγώνες της Εθνικής Ανεξαρτησίας, Σμύρνη, Αϊβαλή, Αλικαρνασό, τα γύρω μέρη δηλαδή, Αϊβηλή, είναι, τα ονόματά τους είναι με την ακριβή ονομασία του τόπου καταγωγής τους. Εδώ δεν μπορούν να γράψουν, για παράδειγμα, Σινασός, όταν έρχεται και λέει στον Έλληνα γραμματικό ότι είμαι από το Ουργιού, πάντα να γράψει ο Έλληνας γραμματικός Ουργιού, Ανατολίτης τον έβαζε εκεί πέρα και τελείωνε. Όπως έκανε και για τους Ποντίους, έγραφε Μαύρη Θάλασσα, Εύξηνος Πόντος, Μαυροθαλασσίτης. Και έτσι τελείωνε, ας πούμε, αυτή η καταγραφή, με την γενική ονομασία Ανατολίτης ή Καραμαλής. Και είναι αρκετοί, έχουμε αρκετούς, ας πούμε, που έχουν λάβει μέρος στην επανάσταση από την Καπαδοκία.
0: Ξέρουμε σε ποιες μάχες ίσως πολέμησαν, έτσι?
1: Κοίταξε, υπάρχει ένα βιβλίο ωραίο του Τάκη Σαλκιτζόγλου, είναι δικηγόρος, ο οποίος έγραψε με βάση τα αρχεία της Παλιγενεσίας ένα βιβλίο, Μικρασιά της στον αγώνα του 21, και εκεί καταγράφονται με βάση, επαναλαμβάνω, τα έγγραφα του 21, και τα ονόματά τους, και μιλάω τώρα εν γέννης Μικρασιατών, και οι υποποίους καπετανίους του 21 πολέμησαν και σε ποιες μάχες έλαβαν μέρος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια καταπληκτική εργασία του κ. Σαλκιτζόγλου, ο οποίος είναι και ο ίδιος Καπαδόκης, είναι από τη Σύλλη της Καπαδοκίας, νοτιότερα βέβαια η Σύλλη. Οι εξήλεις καταγόμενοι λένε ότι είμαστε Λυκάωνες, εγώ τους καταχωρίζω γενικώς στο γενικό λίμα Καπαδοκία.
0: Ναι. Από όσα έχουμε πει ήδη με τη βοήθειά σας, βλέπουμε ότι η Κεσάρια είναι η πόλη αυτή που κρατά, αν θέλετε, έχει τα πρωτεία. Και βλέπουμε ότι έχουμε πολλές αναφορές σχετικά με την Κεσάρια, ακόμα και σε αυτή την περίοδο που εξετάζουμε σήμερα με τη βοήθειά σας, της Οθωμανικής κυριαρχίας στην περιοχή την ευρύτερη της Καπαδοκίας. Έχουμε άλλες πόλεις που αναφέρονται εκείνη την περίοδο, που μαρτυρούνται, αν θέλετε, εκτός από την Κεσάρια, ή πόλεις ή χωριά, γιατί νομίζω έχουμε και πολλά χωριά. Ναι.
1: Πολύ, πολύ σωστά το θέτετε, γιατί ήταν συνήθεια εκείνης εποχής να μην καταγράφονται, όχι, δεν συνέβαινε μόνο στην Καπαδοκία, να μην καταγράφονται χωριά ή κομοπόλεις, αλλά να γράφονται οι πλέον γνωστές πόλεις που κοντά στις οποίες βρίσκονταν τα χωριά. Καταλάβατε, δεν γράφανε, ας πούμε, ένα χωριό, ένα συγκεκριμένο χωριό, Κερμίρα, Κεσάρια. Τώρα που να βρίσκει, ήξερε ο γραμματικός, ο Έλληνας γραφειοκράτης εποχής εκείνης, ήξερε μόνο την Κεσάρια. Που ενδεχομένως να ήξερε και τη Σινασό, αλλά έγραφε τόπους αναφοράς τις χαρακτηριστικές πόλεις ή μεγάλα χωριά, για το Πύλιο για παράδειγμα, από τα γύρω χωριά, επειδή η Ζαγορά για παράδειγμα ήταν κεφαλοχώρη, δεν έγραφε τα γύρω χωριά, έγραφε εκ Ζαγοράς ή εκ Μακρινήθης. Το ίδιο και με τους αποδήμους από τις παραδουνάβιες εγημόνιες. Ήταν χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής, να μην πω, μιλούμε για την περίοδο του 1821, να μην πω ότι αυτό συνέβη και με την καταγραφή των προσφύγων που ήρθαν εννοείται στην Ελλάδα μετά τα γεγονότα, την καταστροφή του 1922. Δεν γράφανε τα χωριά ακριβώς πώς. Γράφανε ένα Σμύρνη, ξέρω ότι Μενεμένη, η Έφεσος, και δεν έγραφαν τα πλησίων κείμενα χωρία.
0: Έχουμε όμως πληροφορίες και νομίζω αξίζει να αναφερθούμε και σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας της Καπαδοκίας και για λογίους εκείνης της εποχής, έτσι, της Οθωμανικής κυριαρχίας, για Καπαδόκες λόγιους, κύριε καθηγητά, ανθρώπους έτσι που βοήθησαν και στην παιδεία, τουλάχιστον στη διατήρησή της, αλλά όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Για πείτε μας.
1: Όταν μιλούμε για λογίους εκείνη την περίοδο στην Οθωμανοκρατία, πρώτα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι κύριοι λόγοι ήταν οι Μητροπολίτες και οι Επίσκοποι που ενδιαφέρθηκαν, το λέγαμε και χθες, για την ίδρυση σχολείων και είναι αρκετοί αυτοί που ενδιαφέρθηκαν για την πνευματική κίνηση και ζωή των επισκοπών τους. Είναι, ας πούμε, η σειρά εκείνων, όπως είναι ο παράδειγμα, είναι ο Παΐσιος, είναι δηλαδή ένας αριθμός που επίμενε επισκοπών που επίμεναν της Μητροπόλης Ικονίου και Σαρίας, και ακόμα μία που με διαφεύγει τώρα, οι τρεις Μητροπόλεις που ήταν χαρακτηριστικές κατά τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας, και είναι αυτά τα πρόσωπα των επισκόπων που εκκίνησαν την παιδεία στις περιοχές της επισκοπής τους, και είναι αυτοί που ίδρυσαν σχολεία. Λέγαμε και χθες ότι αυτοί παρακινούσαν τους πλουσίους Μητροπολίτες, μάλλον τους πλουσίους Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης για την ίδρυση σχολείων. Και βλέπετε στην Καπαδοκία υπάρχουν και σήμερα τα σχολεία τα οποία είχαν κτίσει πριν από 100 και 150 χρόνια οι δικοί μας. Και φυσικά τα χρησιμοποιούν, τα αξιοποιούν οι σημερινοί κατέχοντες στανικά αυτές τις περιοχές.
0: Υπήρχαν Έλληνες Καπαδόκες.
1: Βέβαια, εκείνο που θα πρέπει να πω, ότι είναι ένας αριθμός πολύ σπουδαίος για αυτούς τους Μητροπολίτες της Καπαδοκίας που εργάστηκαν μέσα στην Καπαδοκία, με ρωτάτε, που εργάστηκαν για την ίδρυση αυτών των σχολείων, για την παιδεία, όπως ήταν ας πούμε έτσι μερικοί αξιόλογοι. Σήμερα δεν λένε τίποτα στο άκουσμα σε εμάς των ονομάτων τους, όπως ήταν ο Μητροφάνης, ο Βυζάντιος, που είναι σε δύσκολους καιρούς στα μέσα του 16ου αιώνα, ή όπως ήταν ο Ευθύμιος, ο Παχώμιος, Δεσποτάδες, ο Ιερεμίας, ο Πάτμιος. Είμαστε αρχές του 18ου αιώνα, με καταπληκτική μορφή που ιδρύει σχολεία και ανακαινίζει μονές, ή όπως είναι ο Μακάριος, κοιτάξτε, από την Αθήνα, Γρηγόριος Αθηναίος, μέσα 19ου αιώνα, ή ο Γερμανός που έλεγα χθες, που προσέφερε πολλά στην παιδεία των Καπαδοκών, συνεργαζόμενος με την Ιερά Μονή Κύκου ή στην Λευκωσία, ανεβαίνοντας ψηλότερες τους αιώνες, ένας Γεράσιμος Τραπεζούντιος, και βέβαια είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν για πρόσωπο όπως είναι ο Ιωάννης Αναστασιάδης, μια πραγματικά συγκλονιστική προσωπικότητα στην Καπαδοκία, Κωνσταντινοπολίτης, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα. Δηλαδή είναι αρκετοί αυτοί, και μάλιστα θα πρέπει να πω, είναι μια εδώ συμπολίτησά μου Θεσσαλονικιά, το όνομά της μου διαφεύγει, Ντάνας είναι στο σύζυγό της, Νικολαίδου, κυρία Νικολαίδου Ντάνασι, η οποία έγραψε δύο τόμους για την Κεσάρια της Καπαδοκίας, και όπου ευτύχησε να έβρει αρχεία μερικών σχολών της Καπαδοκίας, τα οποία φιλοτίμωτο τρόπο έφεραν κατά την ανταλλαγή δάσκαλοι, οι τελευταίοι δάσκαλοι, και όπως ήταν ο Μαύρο Χαλιβίδης, αν θυμάμαι καλά, και μάλιστα το όνομά του το τιμά ένα σχολείο Μαύρο Χαλιβίδης στα Γιάννητσά, που έφερε ένα πλούσιο αρχαιακό υλικό, και γνωρίζουμε ακριβώς τι διδάσκοντο οι Καπαδόκες, πέστε μετά το 1900 και λίγο πριν.
0: Ποια μαθήματα διδάσκονταν
1: τα αστικά σχολεία εκείνης εποχής,
0: κύριε καθηγητά, ποια μαθήματα διδάσκονταν τότε έτσι τον αρχές 20ου αιώνα και λίγο πριν?
1: Υπάρχουν, ας πούμε, στο
0: κύριε καθηγητά, με ακούτε,
1: το λεγόμενο στο κέντρο μικρασιατικών σπουδών, υπάρχουν αρκετά, όπως υπάρχουν, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να αναζητήσει, αν και το θεωρώ ότι δεν μας πολύ ενδιαφέρει, το ρόλο στην παιδεία των που έρχονται μετά το 1700 στην Καπαδοκία, όπως και στον Πόντο και νωρίτερα στη Μικρά Ασία, οι διάφοροι καθολικοί και προτεστάτες μισιονάριοι που ιδρύουν σχολεία, και έτσι έχουμε και ένα μικρό ελάχιστο αριθμό νεαρών Καπαδοκών που παρακολουθούν αυτά τα ξένα καθολικά προτεστάντικα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Που δίνουν υποτροφίες και λοιπά
0: στους γονείς τους. Κύριε καθηγητά, θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική και θα πούμε περισσότερα μετά.

0: Ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσία στην Κύπρο, είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι. Κύριε καθηγητά, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα, έχουμε περίπου άλλα 9 λεπτά. Θα ήθελα να πάμε λίγο προς τον 20ο αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, εκεί μέχρι το 1915. Να δούμε τι αλλάζει στο καθεστώς της Τουρκίας και τι έχουμε, πώς αλλάζει η κατάσταση για τους Καπαδόκες.
1: Βέβαια δεν έχει αλλάξει δραστικά μέχρι το 1915. Αλλάζει ακριβώς το 1915 με την έναρξη του πρώτου μεγάλου πολέμου. Τα τέλη του 19ου αιώνα, δηλαδή μιλάμε το 1890 και τα λοιπά, συνεχίζεται αυτή η ορμή των Καπαδοκών με τη σύνδεσή τους με τη Μητροπολιτική Ελλάδα, με την ίδρυση των σχολείων, με τις ανακαινήσεις των ναών. Υπάρχει δηλαδή μία εφορία, θα τη χαρακτήριζα, στην ζωή των Καπαδοκών και εξαιτίας των σουλτανικών μεταρρυθμίσεων των μέσων του 10ου αιώνα με τις υπερίθμες μεταρρυθμίσεις του Χατή Σερίφ και Χατή Χουμαγιούν, που επιτρέπουν στις μειονότητες και προκειμένως στις χριστιανικές να ιδρύσουν νέους ναούς, να ιδρύσουν σχολεία, να ανακαινήσουν τους παλιούς ναούς, να αναπτύξουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες, και αυτό το αξιοποιούν οι Καπαδόκες όπως και οι λοιπές χριστιανικές μειονότητες στην Μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή ακριβώς την εποχή, μετά τα μέσα του 19ου αιώνος μέχρι ακόμα την έκρηξη του πρώτου μεγάλου πολέμου, είναι παράλληλη, ίσως μιλούσα όταν δεν σας άκουσα τις ερωτήσεις λίγο πριν, τη δράση των μισιοναρίων που έρχονται στην Καπαδοκία όπως και στην Αιγαίνη Μικρά Ασία, με τις υποσχέσεις για την ίδρυση των σχολείων, παροχή υποτροφιών. Έχουμε δηλαδή ένα ρεύμα καθαρά θρησκευτικής προπαγάνδας που παρασύρει ένα μικρό μέρος, είναι αλήθεια, των Καπαδοκών. Όταν φτάνουμε στο πρώτο μεγάλο πόλεμο, οι Καπαδόκες όπως και οι λοιποί Ρωμνοί της Μικράς Ασίας υφίστανται ξανά πάλι μια βαρβαρότητα και μια σκληρή πολιτική εκ μέρους των σουλτανικών αρχών, με κατασχέσεις περιουσιών, με εξορίες, με περιορισμό των δραστηριοτήτων των Ελλήνων. Είναι μια ζωφερή, είναι αλήθεια, κατάσταση.
0: Έχουμε διωγμούς τότε δηλαδή, κύριε καθηγητά.
1: Έχουμε διωγμούς και Καπαδοκών, κυρίως πλουσίων, των οποίων κατάσχουν τις περιουσίες οι Τούρκοι, και υποδέχονται οι Καπαδόκες τους, και αυτό είναι ένα σημείο, ας πούμε, της ιστορίας των Καπαδόκων, και περιθάλπουν όσο μπορούν κάτω από την αυστηρή Οθωμανική επιτήρηση τους Έλληνες που εργάζονται στα αμελέτα μπορούν στα τάγματα λεγόμενα στα τάγματα εργασίας. Δηλαδή η κατάσταση αλλοιώνεται σε αυτή την περίοδο μετά το 1912 και τον ερχομό μουσουλμάνων από τα Βαλκάνια μετά τις ήττες, τις αλλεπάλληλες των Τούρκων στους Βαλκανικούς πολέμους. Έρχονται πλέον πολλοί μουσουλμάνοι που τους εγκαθιστούν για την αλλίωση και κυρίως, ας πούμε, σε ελληνόφορα χωριά, για την πρώτα-πρώτα τους παίρνουν περιουσίες, και δεύτερον αλλοιώνουν την δημογραφία αυτών των χωριών. Αυτό συμβαίνει κυρίως κατά την άποψή μου στα χωριά τα ελληνόφωνα του Πόντου και στα χριστιανικά τα ορθόδοξα χωριά της Καπαδοκίας, με την εγκατάσταση των λέγωμων μουεζίριδων, που είναι οι πρόσφυγες που έρχονται από τα Βαλκάνια, οι μουσουλμάνοι πρόσφυγες, και αντιλαμβάνεται κανείς, ας πούμε, τις δυσκολίες που υφίστανται κομβικοί χριστιανικοί πληθυσμοί.
0: Mm-hmm. Φεύγουν κάποιοι από τους Ρωμιούς Καπαδόκες τότε, αποφασίζουν δηλαδή να φύγουν προς άλλη κατεύθυνση.
1: Δεν φεύγουν, όχι, δεν φεύγουν. Mm-hmm. Δεν φεύγουν, δεν φεύγουν γιατί δεν έχουν πού να πάνε. Εξακολουθεί βέβαια το. Πρώτα απ' όλα δεν τους επιτρέπουν οι μουσουλμανικές αρχές, τους θέλουν εκεί για τους δικούς τους λόγους πολιτικής. Αυτό θα συμβεί βεβαίως μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, που αναγκαστικά φεύγουν όσοι θέλουν. Και φεύγουν όλοι, το λέγαμε χθες, που στη συνθήκη της Λοζάνης το 23-24 δήλωσαν την χριστιανική και την εθνική τους συνείδηση και αντιλάγησαν. Ελάχιστοι έμειναν. Παρά την προσπάθεια, δεν θυμόμαι αν το χθέσαμε χθες, το Ευθύμ Καραχισαρίδη, που θέλησε να ιδρύσει το τουρκοορθόδοξο παρχείο. Το θυμάστε, αν το είπα, γιατί το θυμόμαι εγώ.
0: Όχι, αυτό δεν το είπαμε χθες, κύριε καθηγητά. Ναι, δεν το είπαμε.
1: Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι δυσκολίες, οι κυρίες δυσκολίες που αρχίζουν, όπως εδώ ταυτίζονται, αν θέλετε, τα ιστορικά βήματα του Πόντου και της Καπαδοκίας, να πω και των δυτικών χριστιανικών παραλίων, μετά τον άτυχο πόλεμο του 1897 και κορυφώνονται στους Βαλκανικούς πολέμους με τον ερχομό των μουσουλμάνων των Βαλκανίων και την εγκατάστασή τους στα δικά μας χωριά, επί το σκοπό της αλλαγής της δημογραφίας και της μειώσεως του ελληνικού στοιχείου σε αυτές τις περιοχές.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε δημιουργείται μια, να υποθέσουμε, μια έφλεκτη κατάσταση έτσι.
1: Είναι έφλεκτη, ναι. Πια. Mm-hmm. Είναι έφλεκτη και κορυφώνεται μετά το 1915 μέχρι το 1918, που εδώ που με ρωτήσατε είναι υπό περιορισμών και κλείνουν σχολεία, δημιουργούνται εκκλησίες, κλείνει αυτό το μεγάλο συγκρότημα, το μοναστηριακό συγκρότημα του Τιμίου Προδρόμου στα Φλαβιανά, που έχει σχολεία, γεροκομεία, ορφανοτροφείο, σχολές και τα λοιπά, υφαντικής και τα τιάφτα. Και φυσικά όλη αυτή η δραματική κατάσταση θα κορυφωθεί με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Με ένα λόγο, από το 1897 μέχρι το 1922, μια 25 ετία πέστε, είναι μια δραματική περίοδος για τους πληθυσμούς Καπαδοκίας, τους ελληνικούς εννοώ.
0: Μάλιστα.
1: Και κορυφώνεται στην ανταλλαγή το 1924. Οι Καπαδόκες άρχισαν να ανταλλαγούν. Οι υπόλοιποι Πόντοι και Μικρασία τους φύγαν μέσα από τη φωτιά, την καταστροφή το 1922, και ύστερα με την ανταλλαγή των πληθυσμών εκεί μέσα στο 1923 μέχρι στα μέσα πέστε, αν και οι περισσότεροι είχαν ανταλλαγή αναγκαστικά. Οι Καπαδόκες ανταλλάσσονται μετά τη συνθήκη της Λοζάνης και έρχονται το 1924 οι περισσότεροι.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε θερμά όμως για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Τον κύριο Αθανάσιο Καραθανάσιο, ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσία στην Κύπρο, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραϊτού. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος στο Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Μέτρα για την αποκλιμάκωση.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι 4.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για τη Θεία Λατρεία. Θα δούμε πόσο σημαντική είναι για την πνευματική μας πορεία για τελείωση. Πόσο απαραίτητη είναι η συμμετοχή μας σε αυτή. Ποια ωφέλη λαβαίνουμε συμμετέχοντας σε αυτή. Πόσο μεγάλο πνευματικό πλούτο περιέχει η Ορθόδοξη Λατρεία. Και ακόμα θα δούμε πώς πρέπει να συμμετέχουμε ως Ορθόδοξοι πιστοί σε αυτή. Να συνειδητοποιήσουμε πως εμείς οι Ορθόδοξοι διαφέρομαι από τους πιστούς των αιρέσεων και των πάμπολων θρησκειών του κόσμου και ως προς τον τρόπο λατρείας του αληθινού τριαδικού Θεού. Η δική μας λατρεία είναι πνευματική, όπως μας τη δίδαξε ο Χριστός. Πρέπει να είμαστε και να αισθανόμαστε οργανικά μέλη της Αγίας μας Εκκλησίας και η συμμετοχή μας δεν πρέπει να είναι παθητική αλλά ουσιαστική. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, μόνη αυτή, κατέχει έναν ανεκτίμητο πνευματικό πλούτο ως παρακαταθήκη αιώνων, τη λατρεία. Αποτελεί δε θεμελιώδη ενασχόληση και υποχρέωση των πιστών να συμμετέχουν σε αυτή ως κύριο μέσο για την πνευματική τους πρόοδο και τελείωση. Παρ' όλα αυτά όμως, πολλοί αδελφοί μας αγνοούν βασικά στοιχεία του μεγάλου αυτού πνευματικού θησαυρού, αυτής της τόσο απαραίτητης υποχρέωσής μας και γι' αυτό αμελούν να συμμετάσχουν στην λατρεία της Εκκλησίας μας. Επίσης, οι διάφοροι αιρετικοί, οι οποίοι λιμένονται την πολύπαθη πατρίδα μας και δεν μπορούν να κατανοήσουν την ορθόδοξη πνευματικότητα, διαβάλλουν την Εκκλησία μας, τη συκοφαντούν και στο θέμα της λατρείας, με αποτέλεσμα να σκανδαλίζουν κάποιους αδελφούς μας ορθόδοξους. Ο ορθόδοξος πιστός οφείλει να είναι ενημερωμένος για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τη θέση του στο εκκλησιαστικό σώμα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν τον θέλει απλά οπαδό, αλλά συμμέτοχο στην όλη βιωτή της. Με τη σημερινή μας εκπομπή θέλουμε να σας πληροφορήσουμε για τη βασική αυτή παράμετρο της ορθόδοξης πνευματικής μας ζωής. Θέλουμε να γνωρίσετε βασικά στοιχεία της λατρείας της Εκκλησίας μας, να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητά της και να μην εμελούμε τη συμμετοχή μας σε αυτή. Και αυτό διότι, όπως τονίσαμε ήδη, η μεγάλη πλειοψηφία των κατόνομων χριστιανών αμελούν να συμμετέχουν στην λατρεία. Εκκλησιάζονται σπάνια, κάποιοι δε μόνο Χριστούγεννα και Πάσχα, έτσι για το έθιμο, ούτε λόγος βέβαια για εξομολόγηση, ούτε για θεία κοινωνία. Αλλά όμως αυτή δεν είναι συνειδητή σχέση με την Εκκλησία και δεν αποκομίζει ο αμελής και χλιαρός πιστός καμιά ωφέλεια. Ας ξεκινήσουμε με την έννοια και την ουσία της Ορθόδοξης Λατρείας. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή και την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ο άνθρωπος πλάστηκε από το Θεό να βρίσκεται σε συνεχή και άμεση κοινωνία με τον Δημιουργό του, όπως συμβαίνει με τις αγγελικές δυνάμεις. Όμως το φοβερό γεγονός της πτώσεως των πρωτοπλάστων, εκτός των άλλων τραγικών επιπτώσεων, έβαλε φραγμό και στις σχέσεις ανθρώπου και Θεού. Με το πέρασμα του χρόνου, ο άνθρωπος, μέσα στην σκοτωδίνη της αμαρτίας και της φθοράς, ένιωσε την ανάγκη της επικοινωνίας με το Θεό. Έτσι, άρχισε να διαμορφώνεται η λατρεία. Αυτή, στην αρχή, προέβλεπε θυσίες αιματηρές, ακόμα και ανθρωποθυσίες. Όμως, με το πέρασμα του χρόνου, άρχισε να παίρνει πιο πνευματική μορφή. Στους Εβραίους, με την αποκάλυψη του Θεού μέσω των προφητών, έχουμε μια σημαντική πρόοδο στην εξέλιξη της λατρείας σε σχέση με τους άλλους λαούς. Οι θυσίες, απαραίτητες για την ατελή ανθρώπινη θέληση, ήταν για το Θεό άχρηστες έως μισητές, διότι

δεν συνοδεύονταν από πραγματική συντριβή της καρδιάς ή επικοινωνία με το Θεό, αλλά ήταν τυπικές πράξεις. Και αυτό το βλέπουμε σε πολλά σημεία, αλλά κυρίως στο βιβλίο του Ιερεμία, 7ο κεφάλαιο, στίχος 41. Ο δε ιερός ψαλμοδός τονίζει πως η ευάρεστη θυσία στο Θεό είναι πνεύμα συντετριμένων. Ψαλμός 50, στίχος 19. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, μετά την Θεία ενανθρωπισή Του και την πραγματική και οργανική ένωση της ανθρωπίνης φύσεως με το Θεό, έδωσε στην λατρεία άλλη έννοια και την έθεσε σε άλλη βάση. Τώρα πια ο Θεός δεν είναι ο άγνωστος τρομακτικός Θεός, ο οποίος θέλει αιματηρές θυσίες για εξευμενισμό, αλλά είναι ο μιλήχιος και φιλάνθρωπος Ιησούς, στον οποίο κατοικεί πάντο πλήρωμα της θεότητος σωματικός, όπως τόνισε ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολοσσαίους επιστολή του, 2ο κεφάλαιο, στίχος 10. Τώρα ο Θεός, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δεν είναι μακριά μας, αλλά κατοικεί ανάμεσά μας στην Εκκλησία Του, προς αγιασμό και σωτηρία των πιστών. Είναι ο αληθινός μεσίτης μας μπροστά στο θρόνο του Θεού, έχοντες ουν παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων εν το αίματι του Ιησού, τονίζει ο Απόστολος Παύλος, ειν ανεκαίνησιν ημίν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια το καταπετάσματος του τέστην της αρκός αυτού και ιερέα μέγαν επί των οίκων του Θεού, προς Εβραίους επιστολή 12ο κεφάλαιο, στίχος 24. Και γι' αυτό μπορούμε πλέον να προσερχόμεθα με τα αληθινής καρδίας εν πληροφορία πίστεως, εραντισμένη τας καρδίας από συνειδήσεως πονηράς και λελουμένη το σώμα ύδατη καθαρό, κατέχομεν την ομολογία της ελπίδος ακλινή, προς Εβραίους επιστολή 10ο κεφάλαιο, στίχη 19-22. Αυτός λοιπόν μας δίδαξε την αληθινή λατρεία, αυτός μεταφέρει τις προσευχές μας στο Θεό. Δια του Ιησού Χριστού η λατρεία είναι πια ευάρεστο στο Θεό. Μπορούμε να αποκαλούμε το Θεό Πατέρα μας μόνο δια του Υιού αυτού, διότι όπως μας διαβεβαίωσε ο ίδιος ο Κύριος, ο αιωρακός εμέ, αυτός που είδε εμένα, αιώρα για τον Πατέρα, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο, στίχος 9. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος διάβλος κοινωνίας μας με το Θεό. Στην περίφημη συνομιλία του με την Σαμαρίτισσα ξεκαθάρισε πως δεν έχει καμιά σημασία ο τόπος και ο χρόνος της λατρείας, διότι ο Θεός είναι πνεύμα και τους προσκυνούντος αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 4ο κεφάλαιο, στίχος 24. Το ίδιο και η εξωτερική τύπη της λατρείας έχουν δευτερεύουσα σημασία. Επίσης στην περίφημη επί του όρους ομιλία του δίδαξε τους πιστούς ότι δεν θα πρέπει να προσεύχονται όπως οι εθνικοί, οι ειδωλάτρες δηλαδή, αλλά απλά, ταπεινά και με λίγα λόγια να απευθυνόμαστε στο Θεό. Και το λόγο αυτό μας παρέθεσε την γνωστή Κυριακή προσευχή, το Πατέρ ημών δηλαδή, ως πρότυπο απλότητας προσευχής και λατρείας. Ο Απόστολος Παύλος επίσης, ομιλώντας προς τους Αθηναίους, τόνισε εμφατικά πως ο Θεός ούκ εν χειροποιήτης ναής κατοικεί, ουδέ υποχειρών ανθρώπων θεραπεύεται. Βιβλίο των Πράξεων, 17ο κεφάλαιο, στίχος 24, που σημαίνει ότι η χριστιανική λατρεία έχει εντελώς διαφορετική υφή από τις εξωχριστιανικές θρησκείες. Ας δούμε τώρα και την ιστορική εξέλιξη της λατρείας στην Εκκλησία μας. Η αρχαίγονη Εκκλησία, αμέσως μετά την συγκρότησή της, όρισε ως κύριο μέλημά της τη λατρεία. Στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων διαβάζουμε πως οι πιστοί συγκεντρώνονταν καθημέραντε προσκαρτερούντες ομοθυμαδών εν το ιερό, κλόντεστε κατοίκον άρτων, μετελάμβανον τροφής εν αγαλιάσι και αφελότητη καρδίας, ενούντες των Θεών. 2ο κεφάλαιο, στίχος 46. Σύντομα όμως καθιερώθηκε η μία των Σαββάτων, δηλαδή η Κυριακή, ως η κατεξοχήν ημέρα λατρείας της Εκκλησίας. Κέντρο της λατρείας της Εκκλησίας έγινε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτό θυμίζει στους πιστούς
την απολυτρωτική θυσία του Χριστού και την ζωηφόρο αναστασή του από τους νεκρούς, με τη συμμετοχή μας στο ποτήριο της ζωής, τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλομεν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και την ανάστασιν αυτού ομολογούμεν, και γινόμαστε σύσσωμοι της σαρκός αυτού, δηλαδή χριστοποιούμεθα, θεοποιούμεθα κατά χάριν, και σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, Χριστό συντραφήνε με δι, Χριστό συναναστήνε με, συγκληρονομήσε Χριστό, Υιός γενέσθε Θεού, Θεός Αυτός. Με το πέρασμα του χρόνου γύρω από το Ιερό αυτό μυστήριο προσθέθηκαν ευχές και αναγνώσματα, ώσπου πήρε την οριστική του μορφή τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα. Επίσης, με κέντρο πάντα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, προσθέθηκαν και άλλες ιερές ακολουθίες, σύν το χρόνο να διαμορφωθεί μια μεγάλη ποικιλία λατρευτικών και μυστηριακών πράξεων. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας διασαφήνισαν επίσης την διαφορά μεταξύ λατρείας του Θεού και τιμητικής προσκυνήσεως των κτισμάτων του, όπως των αγγελικών δυνάμεων και των Αγίων. Η απόλυτη λατρεία ανήκει μόνο στον Τριαδικό Θεό. Αντίθετα, στους αγγέλους και τους Αγίους αποδίδεται σχετική τιμητική προσκύνηση σε σχέση πάντα με το Θεό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας ακολουθεί πιστά αυτή την γραμμή. Εδώ θα κάνουμε το πρώτο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Επανερχόμαστε, αγαπητοί μας ακροατές, και σας πληροφορούμε ότι ακούτε την εκπομπή «Ρήματα ζωής αιωνίου, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής» με τον θεολόγο Λαμπρό Σκόντζο. Σημερινό θέμα της εκπομπής μας είναι η αναφορά μας στην Θεία Λατρεία. Ας δούμε τώρα τι είναι λατρευτικός χρόνος και ποιες κατηγορίες εορτών έχουμε. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η λατρεία της Εκκλησίας αποτελείται από μια μεγάλη ποικιλία ιερών ακολουθιών και τελετών. Αυτές είναι κατανεμημένες να τελούνται σε ορισμένες χρονικές στιγμές. Αυτό ονομάζουμε λατρευτικό χρόνο. Μπορούμε έτσι να χωρίσουμε τις ιερές ακολουθίες ως εξής. Πρώτον, στις ακολουθίες του ημερονυκτίου, αυτές είναι ο εσπερινός, το απόδειπνο, το μεσονυκτικό, ο όρθρος, οι ώρες. Δεύτερον, στις εορτές της εβδομάδος. Η κάθε ημέρα της εβδομάδος είναι για την Εκκλησία μας και μια γιορτή. Την Κυριακή εορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου. Τη Δευτέρα τιμούμε τους Αγίους Αγγέλους. Την Τρίτη τιμάμε τον Τίμιο Πρόδρομο. Την Τετάρτη τον Σταυρό του Κυρίου και τη Θεοτόκο. Την Πέμπτη τους Αγίους Αποστόλους και τον Άγιο Νικόλαο. Την Παρασκευή το Σταυρικό και Απολυτρωτικό Πάθος του Κυρίου μας. Και το Σάββατο τιμούμε τους και κοιμημένους αδελφούς μας. Έτσι λοιπόν ολόκληρη η εβδομάδα έχει και μία εορτή. Και τρίτον στις εορτές του έτους. Αν ανοίξουμε το εκκλησιαστικό μας ημερολόγιο, θα δούμε ότι όλες οι ημέρες του χρόνου είναι αφιερωμένες σε διάφορες εορτές. Αυτές είναι κατανεμημένες σε δύο κατηγορίες. Πρώτον, στις ακίνητες εορτές, αυτές που έχουν σταθερή ημερομηνία εορτασμού, ανεξάρτητα από την ημέρα της εβδομάδος που θα τύχει, παραδείγματος χάριν Χριστούγεννα, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, εορτή του Αγίου Δημητρίου και ούτω καθεξής. Δεύτερον, στις κινητές εορτές. Αυτές εορτάζονται σε διαφορετικές κάθε χρόνο ημερομηνίες, σταθερές όμως ημέρες της εβδομάδος. Παραδείγματος χάριν, Κυριακή της Ορθοδοξίας, Ζωοδόχου Πηγής, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος κλπ. Έχοντας ως κέντρο το Άγιο Πάσχα. Αυτό συμβαίνει διότι η μεγάλη αυτή εορτή είναι κινητή και καθορίζεται από ένα πολύπλοκο συνδυασμό εκκλησιαστικών κανόνων και αστρονομικών αρχών. Οι κινητές εορτές αρχίζουν από την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και τελειώνουν την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Την περίοδο πριν από το Πάσχα ονομάζουμε Τριώδιο και την περίοδο μετά το Πάσχα ονομάζουμε Πεντηκοστάριο, από τα ομώνυμα βιβλία που διαβάζονται αυτές τις περιόδους στην Εκκλησία. Οι εορτές τώρα χωρίζονται επίσης και σε τρεις άλλες κατηγορίες. Πρώτον, στις δεσποτικές εορτές. Σε αυτές εορτάζουμε μεγάλα και σωτήρια γεγονότα της επιγής ζωής του δεσπότη μας Χριστού. Αυτές είναι τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, το Πάσχα, η Πεντηκοστή και η Μεταμόρφωση. Δεύτερον, στις θεομητορικές εορτές. Σε αυτές εορτάζομαι γεγονότα της επιγής ζωής της Θεοτόκου. Αυτές είναι το γενέσιο της Θεοτόκου, τα εισόδια της Θεοτόκου, η Παπαντή, ο Ευαγγελισμός, η Ζωοδόχος Πηγή και η Κοίμηση. Και τρίτον, στις εορτές Αγγέλων και Αγίων. Σε αυτές τιμούμε αγγελικά πρόσωπα και εξέχοντα πρόσωπα της Εκκλησίας μας, τους Αγίους μας, οι οποίοι διακρίθηκαν για την πίστη τους, την Αγία ζωή τους και την δράση τους. Συνήθως τιμούμε την ημέρα της κοιμησής τους ή το μαρτυριού τους, η οποία και θεωρείται ως η γενέθλιος ημέρα αυτών εν Κυρίω. Ας πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα είδη της λατρευτικής προσευχής. Η λατρευτική προσευχή διακρίνεται σε τρία είδη, ανάλογα για το σκοπό που γίνεται. Πρώτη κατηγορία, η δοξολογία. Η δοξολογία είναι αναγνώριση της θεότητας ως υπέρτατης οντότητας, μοναδικής,
παντοδύναμης, πάντσοφης. Αναγνώριση και θαυμασμός ότι χάρη στο Θεό έγιναν και υπάρχουν τα πάντα. Η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από εδάφια δοξολογίας και ένων στο Θεό. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί Ιησάς. Ψαλμός 103, στίχος 24. Και οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιησιν δε αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ψαλμός 18, στίχος 1. Οι πιστοί συνεπαρμένοι από το μεγαλείο της παρουσίας και των έργων και της προνοίας του Θεού αισθάνονται την ανάγκη να αναπέμψουν ένω δοξολογίας Αυτών. Μέσα στις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας μας υπάρχουν πάμπολες αναφορές δοξολογίας. Η πιο σύντομη και συνήθις δοξολογία στον Τριαδικό Θεό είναι το «Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι». Γνωστή είναι σε όλους μας επίσης η μεγάλη δοξολογία, η οποία ψάλλεται πανηγυρικά στο τέλος του όρθρου και σε περιπτώσεις εκτάκτων δοξολογιών, παραδείγματος χάρη ενθρόνηση επισκόπου, εθνικές επέτειοι κλπ. Δεύτερη κατηγορία, κατηγορία της ευχαριστίας. Αυτή είναι η έκφραση ευγνωμοσύνης των πιστών για τις μόνιμες και έκτακτες ευεργεσίες του Θεού προς αυτούς. Είναι η αναγνώριση της άμετρης αγαθότητας και φιλανθρωπίας του Θεού προς τον άνθρωπο και προς όλα τα ποιήματά του, της προνοιάς του και της αδιάκοπης φροντίδας του προς αυτά. Οι πιστοί, ξεχυλισμένοι ψυχικά από ευγνωμοσύνη, αναπέμπουμε στο Θεό ένω ευχαριστίας. Πάμπολες φορές αναπέμπεται ευχαριστία στην Αγία Γραφή. Ευχαριστώ το Θεό μου δια του Ιησού Χριστού υπερπάντων ημών, ότι η πίστη ημών καταγγέλλεται εν όλο το κόσμο, αναφέρει ο Απόστολος Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή 1 κεφάλαιο στίχος 8, και αλλού ευχαριστώ το Θεό μου πάντοτε υπέρ ημών επί τη χάρη του Θεού τη δοθήσει ημίν εν Χριστώ Ιησού, ότι εν παντί επλουτίστητε εν αυτό. 1 προς Κορινθίους επιστολή 1 κεφάλαιο στίχος 4. Άπειρες επίσης φορές μέσα στις ιερές ακολουθίες γίνεται λόγος ευχαριστίας, έστω για παράδειγμα η ευχή στην Θεία Λειτουργία. Ευχαριστούμε σε Βασιλέφα Όρατε, ότι τη αμετρήτου σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσας και το πλήθη του ελαίου σου εξ ουκόντων εις το είναι τα πάντα παραγαγών. Το μέγιστο μυστήριο της Εκκλησίας μας ονομάζεται ευχαριστία, διότι είναι το ίδιο μια εκβάθων ευχαριστία στον λυτρωτή Κύριο, ο οποίος μας έσωσε από τα δεσμά της αμαρτίας και του κράτους του θανάτου δια του απολυτρωτικού του πάθους της αναστασιός του, και μας ταΐζει το σώμα του και μας ποτίζει το αίμα του. Και τρίτη κατηγορία είναι η ηκεσία. Μέσα σε αυτή οι πιστοί αναγνωρίζουν ότι μπορούν να ζητούν από το Θεό τη σωτηρία τους, να αναθέτουν τα μεγάλα προβλήματα του βίου τους στη δική του παντοδυναμία, ότι μπορούν να εισακούγονται από Αυτόν και Εκείνος ο στοργικός Πατέρας, ακούγοντας τις παρακλήσεις τους, δίνει λύση στα προβλήματά τους. Ο Κύριος μας διαβεβαίωσε πως είδε γάρ ο πατήρ, γνωρίζει ο πατέρας μας ο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτων απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 6 κεφάλαιο στίχους 32. Και ό,τι αν αιτήσετε εν το ονοματί μου, τούτο ποιήσω ή να δοξαστεί ο πατήρ εν το Υιό. Εάν τι αιτήσετε εν το ονοματί μου, εγώ ποιήσω. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14 κεφάλαιο στίχος 13. Η σφαίρα της παρουσίας του Θεού δίνει στον πιστό άνθρωπο σιγουριά και αισιοδοξία για τη ζωή και διώχνει κάθε ίχνος επελπισίας, διότι σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο και πάλι «εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν». Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα οικετήριας προσευχής είναι και οι πάμπολοι παρακλητικοί κανόνες της Εκκλησίας μας. Ας δούμε τώρα ποια πρέπει να είναι η θέση των πιστών στην Ορθόδοξη λατρεία.
η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, μόνη αυτή παραμένει πιστή στην βιβλική και πατερική παράδοση της Αρχαίας Εκκλησίας. Τηρεί απαρασάλευτα ό,τι εκείνη έχει καθιερώσει στο παρελθόν και τα οποία ωφελούν στην πνευματική πορεία των πιστών. Η λατρεία, όπως αναφέραμε στην αρχή, είναι βασική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία μας κατέχει έναν σπάνιο λατρευτικό πλούτο. Μάλιστα, ξένοι ετερόδοξοι επιστήμονες μελετούν με προσοχή την Ορθόδοξη λατρεία και θαυμάζουν το μεγαλείο της. Εμείς οι Ορθόδοξοι πιστοί έχουμε την ευκαιρία σε κάθε στιγμή να γευόμαστε την πνευματική πανδεσία της Ορθόδοξης λατρείας και να γεμίζουμε την ύπαρξή μας με τη χάρη του Θεού. Η Αγία μας Εκκλησία με τον λατρευτικό της πλούτο μας δίνει την ευκαιρία η κάθε πτυχή της ζωής μας να είναι διαποτισμένη από τη Θεία Λατρεία, όπως λόγου χάρη, σαραντισμός, βάπτιση, γάμος, περιστασιακές τελετές, κηδεία, μνημόσυνα κλπ. Τηρούμε απαρασάλευτα την προτροπή του Αποστόλου Παύλου, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε και εμείς ευχαριστούμε το Θεό αδιαλείπτως. Πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο στίχος 13 και πέμπτο κεφάλαιο στίχος 17. Εδώ θα κάνουμε και το δεύτερο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε λίγο.

Συνεχίζοντας την εκπομπή μας για την Ορθόδοξη Λατρεία, θα αναφερθούμε τώρα λεπτομερέστερα στην Θεία Λειτουργία, στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας, του Μυστηρίου των Μυστηρίων, όπως την αποκαλούν οι Άγιοι Πατέρες. Θα διαβάσουμε ένα μικρό απόσπασμα από άρθρο του Αρχιμανδρίτη Πατρός Νικοδήμος Κρέτα, επίκουρου καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα «Φιλοκαλλικοί Πατέρες και Ορθόδοξη Λατρεία». Σε αυτό ο Πατήρ Νικόδημος κάνει λόγο για την ησυχαστική και φιλοκαλλική κίνηση των κολυβάδων, οι οποίοι υποστήριξαν την τακτική και ουσιαστική συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λειτουργία και την Θεία Ευχαριστία. Έγραψε ο Πατήρ Νικόδημος στο περιοδικό Ερώ. «Δόγμα και ήθος στην Ορθοδοξία συμπορεύονται, θεωρία και πράξη συνυπάρχουν. Στην τήρηση δε των δεσποτικών εντολών στηρίζεται η καθαρότητα του βίου και της πολιτείας των χριστιανών, αλλά και η ορθότητα και το απλανές της πιστεώς τους. Άρα η ευχαριστία δέον αποτελεί το κέντρο της ζωής των πιστών, της λατρείας και της σκεστικής ζωής. Ως προς τις προϋποθέσεις μετοχής στην ευχαριστία, πρέπει να πούμε ότι αυτές χωρίζονται σε γενικές και ειδικές. Ο κοινωνών κατά τις γενικές προϋποθέσεις πρέπει να είναι πιστό και βαπτισμένο μέλος της Εκκλησίας, να έχει βέβαιη και ακράδαντη πίστη ότι η κοινωνία είναι αυτό το σώμα και το αίμα του Κυρίου, να είναι ζών και αυτοσυνείδητος και οπωσδήποτε όχι αιρετικός, σχισματικός ή επιτιμημένος με ακοινωνισία. Επίσης, η άκρα προσοχή και ευλάβεια, η πλήρη συνέστηση του ύψους του μυστηρίου, η καταλλαγή και η συγχώρηση, ο φόβος του Θεού και η αγάπη, η αμνησικακία και η ειρήνη, η ψυχοσωματική καθαρότητα, η εξομολογητική προκάθαρση και η απόρριψη της αυτοδικαιώσεως, η υπερφυλακή από τους εμπαθείς λογισμούς, η αυτοεξέταση και αυτομεμψία, η δοκιμή της συνειδήσεως, η αγαπητική επιπόθηση της ευχαριστιακής υποδοχής του μεταλαμβανόμενου Κυρίου, η συντριβή, η ταπεινοφροσύνη και η κατάνοιξη, η σωματική καθαρότητα ανδρών και γυναικών, καθώς και η εγκράτεια των συζύγων, αποτελούν σχεδόν το σύνολο της προευχαριστιακής ετοιμασίας, η οποία δεν είναι ευτηριακή, στιγμιαία, τυπική και περιορισμένη σε περατά χρονικά όρια, αλλά διαβίω ετοιμότητα και προσδόκηση μετοχής. Ειδικότερη προϋπόθεση θεωρείται η απολύτως αναγκαία ευχαριστηριακή νηστεία, η οποία συνίσταται στην απόλυτη αποχή τροφής και πόσεως από του μεσονυκτίου μέχρι την ώρα της κοινωνίας. Καμιά άλλη ευχαριστηριακή νηστεία, μονοήμερη, τριήμερη, εβδομαδιαία, δεν απαιτούν οι ιεροί κανόνες. Όμως η νηστεία ως αγιοποιός και παθοκτόνος αρετή δεν πάβει να αποτελεί για τον καθένα προσερχόμενο πιστό προσωπικό άθλημα ελευθερίας και πρακτικό μέσο ψυχοσωματικής προετοιμασίας, η έκταση και η αυστηρότητα της οποίας δεν ορίζονται αλλά διακριτικά μερίζονται κατά την πνευματική κατάσταση του κάθε ενός ανθρώπου χωριστά από τον πνευματικό του πατέρα. Στα κείμενα της Ορθοδόξου Παραδόσεως είναι περισσότερο από προφανές ότι οι χριστιανοί οφείλουν να κοινωνούν συνεχώς και συχνά. Σκοπός της επιτελέσεως της Θείας Λειτουργίας είναι η προσέλευση και η μετοχή των πιστών στα Άγια Μυστήρια του Χριστού. Γι' αυτό άλλωστε ονομάζεται Ευχαριστηριακή Σύναξη. Οι κολυβάδες γνωρίζουν επαρκώς τα κείμενα, γι' αυτό δεν κοινοτομούν υπεραμεινόμενοι της συνεχούς μεταλήψεως, αλλά αναθερμαίνουν ως σοφοί παραδοσιακοί ανανεωτές του ευχαριστιακού ήθους του πληρώματος της Εκκλησίας, όπως το ιδίωσαν οι αιώνες. Συχνή μετάληψη δεν σημαίνει αναγκαστικά καθημερινή. Από την άκρα και αυστηρή τοποθέτηση του νεοφύτου καυσοκολυβήτου για την καθημερινή κοινωνία μέχρι την απαράδεκτη τυποποίηση της δις ή τρεις του έτους προσελεύσεως, ο μετριοπαθής Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης ευρίσκει την βασιλική οδό και τη διακριτική μεσότητα στην δυνατότητα των ευλογών και αγωνιζομένων χριστιανών να κοινωνούν τουλάχιστον κάθε Κυριακή
στην ευχαριστηριακή σύναξη και σε κάθε μεγάλη και εξέχουσα εορτή της Εκκλησίας. Η διαστολή αυτή των τοποθετήσεων περί τους συνεχώς και συχνώς αποδεικνύει και την ελευθερία του πνεύματος των φιλοκαλικών, οι οποίοι δεν δρούσαν ως μια ομάδα κυβερνόμενη από προδιαγεγραμμένα υποχρεωτικά ιδεολογήματα, αλλά ήταν ένας θεόλεκτος σύλλογος και μια αγία χωρία θεοφωτίστων και διακριτικών δασκάλων. Και καταλήγει ο σεβαστός καθηγητής Πατήρ Νικόδημος Κρέτας: «Η σύνθεση ευχαριστίας και κυριακής τεκμέρεται ασφαλώς από την άμεση σχέση τους. Η Αναστάσιμη Κυριακή είναι κατεξοχήν ημέρα κοινωνίας, αλλά και κάθε κυριακάτικη ή άλλη ημέρα επιτέλεση τελείας θείας λειτουργίας είναι πασχάλια ανάμνηση. Ο καιρός της ζωής των χριστιανών είναι εόρτιος και πασχάλιος». Ο χαρμόσυνος λοιπόν χαρακτήρας της κυριακάτικης ιδιαίτερα ευχαριστητικής σύναξης, αλλά και κάθε άλλης τελείας θείας λειτουργίας, σε οποιοδήποτε ημέρα του βίου του χριστιανών, υπαγορεύει αβίαστα και την ορθία στάση προσευχής που εικονίζει τη χαρά της Αναστάσεως και την πάυση της νηστείας που υποδηλώνει την δια της πάυσεως του πένθους της μετανοίας. Ελευθερία από τη δουλεία της αμαρτίας των τέκνων του Θεού, αλλά και από την συμμετοχή πάντων ή δυνατών των μη κολλιόντων στην ζωοποίηση της ψυχροτρόφου ευχαριστηριακής τραπέζης του Κυρίου. Ολόκληρη λοιπόν η ζωή του Ορθοδόξου πιστού είναι, πρέπει να είναι, μια διαρκής δοξολογία και λατρεία στο Θεό. Κανένας τομέας της ζωής δεν μένει έξω από την σφαίρα της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη λατρεία δεν περιορίζεται μόνο μέσα στο ναό, το ειδικό λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας, το οποίο ονομάζεται Ευχολόγιο, περιέχει ειδικές ακολουθίες, οι οποίες έχουν ως σκοπό να εξαγιάζουν κάθε δραστηριότητα των πιστών, λόγου χάρη επί τη θεμελιώση οίκου, ευλογία φρέατος, ευλογία άλωνος, ευλογία πρωτογεννημάτων, ευλογία ποιμνίου, ευλογία αρρώστου ζώου κλπ. Η Ορθόδοξη λατρεία έχει και κοινωνικό και εκκλησιαστικό χαρακτήρα. Η λατρεία η οποία γίνεται στο ναό και ιδιαίτερα η Θεία Ευχαριστία έχει σαφώς συλλογική υφή και γι' αυτό ονομάζεται από τους πιστούς λειτουργία, που σημαίνει έργο του λαού. Ο λαός μας ονομάζει κάθε λατρευτική σύναξη λειτουργία. Σύμφωνα με την πρακτική της Εκκλησίας μας, δεν μπορεί να τελεστεί Θεία Λειτουργία μόνο από τον λειτουργό αν δεν υπάρχει τουλάχιστον ένας ακόμα πιστός. Οι πρώτοι χριστιανοί με μια καρδιά λάτρευαν τον Κύριο ομοθυμαδών, δηλαδή με την ίδια διάθεση όλοι. Ο Απόστολος Παύλος ορίζει η λατρεία στο Θεό να γίνεται ομοθυμαδών εν ενή στόματι να δοξάζεται τον Θεό, προς Ρωμαίους επιστολή 15 κεφάλαιο στίχος 6. Η ατομικιστική λατρεία, όχι η προσωπική, δεν γίνεται αποδεκτή από τον Θεό, σε αντίθεση με την εγκάρδια εκκλησιαστική λατρεία, η οποία γίνεται από όλο το λαό για όλο το λαό. Η παρουσία του Κυρίου έρχεται με τη σύναξη περισσότερων των ενός πιστών, διότι όπως μας διαβεβαίωσε ο ίδιος, πως δύο ή τρεις συνηγμένοι στον ημών όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 18 κεφάλαιο στίχος 20. Η λατρεία της Εκκλησίας μας δεν θα πρέπει να είναι μια τυπική πράξη ρουτίνας, αλλά ουσιαστική συμμετοχή όλων των πιστών στα λεγόμενα και τα δρόμενα της λατρείας. Δεν θα πρέπει να μας συνεπέρνει η δύναμη της συνήθειας και να στεκόμαστε παθητικοί δέκτες της λατρείας. Η πίστη είναι η προϋπόθεση της λατρείας. Πολλές φορές βλέπουμε συνανθρώπους μας να συμμετέχουν σε λατρευτικές συνάξεις, παραδείγματος χάρον γάμους, κηδείες κλπ. Για κοινωνικούς λόγους και μόνο, και να μην πιστεύουν στην αξία της λατρευτικής πράξεως. Μια άλλη βασική παράμετρος της λατρείας και υποχρέωση των πιστών είναι η αυταξία στους ναούς. Δυστυχώς, πολύ συχνά γινόμαστε όλοι μας μάρτυρες απαράδεκτων σκηνών ασέβειας προς τα ιερά μυστήρια και τις ακολουθίες από κάποιους συνανθρώπους μας,
οι οποίοι θεωρούν τις σειρές συνάξεις ως ευκαιρία για ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων. Κάποιοι άλλοι ζητούν πρωτοκαθεδρίες και πρωτιές, ώστε να δημιουργούνται προβλήματα και οχλαγωγία. Ο Απόστολος Παύλος μας νουθετεί στις εκκλησίες, πάντα ευσχημόνος και κατά τάξην γενέστο. Επίσης και ο Ιερός Χρυσόστομος παραγγέλει στους πιστούς να στεκόμαστε κατά την ώρα της λατρείας με σεβασμό, για να μπορέσουμε να υψώσουμε στον ουρανό τις σκέψεις μας, οι οποίες σέρνονται κάτω στη γη, για να μπορέσουμε να ανυψώσουμε την ψυχή μας ορθή μπροστά στο Θεό, αποδιώχνοντας την χαλάρωση που μας προξενούν οι βιωτικές σκέψεις. Ο Ιερός Πατέρας μάλιστα φέρνει το εύστοχο παράδειγμα. Αν μπροστά σε έναν εγκόσμιο βασιλιά αρμόζει να στεκόμαστε με φόβο, σεβασμό και προσοχή, πόσο μάλλον θα πρέπει να στεκόμαστε μπροστά στον Βασιλέα των Βασιλέων Χριστό με φόβο και τρόμο. Εδώ θα κάνουμε και το τελευταίο διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε πάλι σε ελάχιστο χρόνο.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, καλοί μας φίλοι, ύστερα από την σύντομη παράθεση αυτών των βασικών στοιχείων της ορθόδοξης λατρείας μας, έγινε νομίζω κατανοητή η σποδιότητά της για την πνευματική μας πορεία. Η λατρεία της Εκκλησίας μας απευθύνεται σαφώς στο Θεό, όμως ο απόλυτα ανενδεής Θεός δεν έχει ανάγκη από τις δικές μας δοξολογίες και ένους, ούτε χρειάζεται να τον παρακαλέσουμε για να μας βοηθήσει και να μας ευεργετήσει. Αυτός, έχοντας ακένωτη αγάπη και φιλανθρωπία και χωρίς τη δική μας αναφορά, μας χαρίζει ό,τι μας είναι απαραίτητο για τη ζωή μας, όπως κάνει το ίδιο και στους άπιστους και αθέους. Ο Θεός μας διαβεβαίωσε, ο Χριστός μας, τον ήλιον αυτό να τέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 5 κεφάλαιο στίχος 45. Εν τέλει, η λατρεία μας προς το Θεό ωφελεί εμάς τους ίδιους, μας μεταξιώνει οντολογικά και μας ανεβάζει πνευματικά στη σφαίρα της θεότητας. Η λατρεία, ως αναφορά μας στο Θεό, είναι ο διάκοπος διάβολος κοινωνίας με Αυτόν. Χωρίς κοινωνία με το Θεό δεν μπορούμε να λογιστούμε όχι μόνο χριστιανοί αλλά και άνθρωποι, διότι ο σωστός άνθρωπος είναι πλασμένος να προσβλέπει στην αιτία του και να τίνει να ενωθεί με αυτή. Για μας αιτία είναι ο πλαστουργός μας Θεός. Αν νομίζεις ότι δεν συμμετέχεις ενεργά και τακτικά στην λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας, τότε πρέπει να σκεφτείς σοβαρά και να αλλάξεις πορεία, αδελφέ μας. Αν επιθυμείς πραγματικά να ζεις κάτω από την σκέπη του Θεού και να είσαι λουσμένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε πρέπει να δραστηριοποιηθείς την ενορία σου, να μετέχεις στις ιερές ακολουθίες, στα ιερά μυστήρια και γενικά στην ενοριακή ζωή, να γίνεις ενεργό και ζωντανό μέλος της ενορίας σου και να μην λησμονούμε όλοι μας πως χωρίς ορθή και στερεή πίστη, χωρίς ηθική ζωή και συνειδητή συμμετοχή στην λατρευτική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, σωτηρία δεν υπάρχει. Χωρίς ουσιαστική εκκλησιαστική ζωή δεν θα μπορέσουμε να αγιαστούμε, να δικαιωθούμε και να σωθούμε. Κανένας άρρωστος δεν γίνεται καλά αν δεν πάει στο νοσοκομείο και αν δεν ακολουθήσει την αγωγή που θα του συστήσει ο γιατρός. Κανένας δεν θα σωθεί αν δεν μεταβεί στο πνευματικό θεραπευτήριο την Εκκλησία και αν δεν λάβει τα πνευματικά φάρμακα που χορηγεί εκείνη δια των ιερών μυστηρίων για την θεραπεία μας από τα τραύματα της αμαρτίας, της φθοράς και του θανάτου. Εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση για την άλλη εβδομάδα με ένα ακόμα πνευματικό θέμα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε εν Κυρίω Ιησού.
1: Ρήματα ζωής αιωνίων, θέματα ορθοδόξου πνευματικότητας και εκκλησιαστικής ζωής. Κείμενο παρουσίαση από τη συνεργάτη του σταθμού μας, κύριο Λάμπρο Σκότζο, θεολόγο και συγγραφέα.

0: ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Το βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210-79217.
4: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
3: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα. Σκοπετέα.
2: Σε ακρο

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν του φωτίσου ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύουν εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντοτε στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν τον σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω. Και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν αυτή δε αισθήνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Πρώτο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ποιος διαβάζει αυτά τα αιώνια ρήματα και δεν ελέγχεται, αδελφοί μου, ας ευχηθούμε όσοι είμαστε συντονισμένοι τούτη τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως της γνώσης και του ένθεου βίου, των ηρώων και των Αγίων αυτής της εκπομπής, να μας φωτίσει τις ψυχές, να τις λαμπρύνει και να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να τις κάνει κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

την αγάπη μας, την ανυπόκριτη και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της μοναξιάς, αυτοί που έχουν αγιάσει τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής, πολλές φορές με νεκρωμένα τα σωματικά μέλη τους, αλλά με ψυχές που όλο φτερακίζουν πανελεύθερες σε λιμάνια ουράνια. Εκεί έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους, τις άγκυρες. Το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε συνέχεια. Όσοι έρχονται και από εδώ σε κάθε ξεκίνημα, να μεταδώσουν σε όλους μας χαρά, από την αληθινή χαρά τους την πονεμένη, και υπομονή από την υπομονή του στην Χριστοδόρητη. Αυτοί είναι οι δικοί μας ήρωες, που δεν ξεχνούν ποτέ την αλιστική τους αποστολή να βοηθούν με το βίωμά τους όλους εμάς να κρατηθούμε, να φυλάξουμε τους λόγους του Κυρίου μας, να διαφυλάξουμε άσυπτη την ψυχή μας.

Τις ευχές μας και τις ευχαριστίες μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα προγράμματα των Ιερών Μητροπόλεων, όπου η εκπομπή μας φιλοξενείται σε εβδομαδιαία βάση, στα προγράμματα των ψηφιακών Ορθοδόξων Εκκλησιαστικών Ραδιοφώνων και σε εκείνα της Ομογένειας, όπου και αν φτάνει η φωνή μας, μια ευχή ο Κύριος να στέλνει συνεχώς υπομονές.

σωτηριαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, εν το φωτί, papakiyahoo.gr, η διεύθυνσή μας ηλεκτρονική, εκεί στέλνετε τα μηνύματα και τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης.

Σε ακρογιάλια και κορφές λοιπόν, το πρώτο μέρος από μια σειρά εκπομπών μέσα στο πολυπόθητο καλοκαιράκι. Πολυπόθητη για πολλούς εποχή του θέρους. Ο καιρός της θερινής ραστόνης έφτασε. Η παιδική ανεμελιά, η ταξιδεύτρα μνήμη. Νερό τα χρόνια, αδελφέ, τρέχω να τα προλάβω. Μαγευτώ το γλυκό πιωτό τους, να ξεδιψάσω με τις αστέγνωτες ακόμα με τα λαβιές τους. Πότε ήταν που σαν παιδιά ζούσαμε, μέρες ανοίχτωτες και βραδιές αξιμέρωτες, με τον χρόνο φύλο καρδιακό να μην χαλά χατήρι σε κανέναν μας. Τώρα σαν το καλοκαίρι έρθει, βγαίνουν τα ημερολόγια και τα προγράμματα να διευθύνουν, να διαφεντέψουν και να αποφασίσουν και να ενορχιστρώσουν το πότε και το πώς θα κυλήσει η μουσική με τις μεγάλες και τις μικρότερες παύσεις. Ήταν μια διαφήμιση πριν λίγο καιρό που μεταδιδόταν στην τηλεόραση και στο διαδίκτυο. Ήταν μια κυρία μέσης ηλικίας, πολυταξιδεμένη, η οποία επαναλάμβανε το σύνθημα μιας αεροπορικής εταιρείας, έλεγε συνέχεια. Έχω πάει, έχω πάει, έχω πάει. Προσπαθώντας να προσελκύσει το ενδιαφέρον του ταξιδιωτικού κοινού. Ξέρετε, γεννούν πολλούς ωφέλιμους για την ψυχή συνειρμούς κάποιες διαφημίσεις. Η διαφήμιση είναι τέχνη, είναι επιστήμη ολόκληρη. Και συνδέεται αναπόσπαστα με την ψυχολογία και ενίοτε και με την θεολογία. Ήταν μια ψυχή διαλεχτή και μακαρία, με χαρά αναστάσιμη. Επέτρεψε ο Θεός να την γνωρίσουμε και να ευεργετηθούμε. Ζούσε αξεδίψαστα για του Θεού τα άφθονα τα κελαρίσματα. Μόνο μέσα στον οίκο του Θεού ανάσανε το ζωογόνο. Λαχταρούσε πάντα τη στιγμή να ακούσει το ευλογητός ο εντριάδη Θεός. Δεν έχανε σύναξη ακόμα κι αν έστεκε κατάμονη στην άδεια εκκλησιά, στους εσπερινούς και στα απόδειπνα. Όταν οι περισσότεροι σταματούσαν να κάνουν ένα διάλειμμα, εκείνη συνέχιζε με περισσότερη ζέση από πριν. Τι κι αν όλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και την Μεγάλη Εβδομάδα δεν έλειψε ούτε δευτερόλεπτο από τις ακολουθίες, την διακαινήσιμο, την κυριώνυμο εβδομάδα, πάλι παρούσα και ορθή να αναζητά λειτουργία και γιορτάσει, και στις ακολουθίες συνέχεια, συνέχεια να προσθέτει, να προσθέτει, να πριν λίγο καιρό, μέσα στο πεντηκοστάρι, που όλοι μας κάπως πρώτος όμιλον ψάχνουμε να βρούμε κανένα ξαπόσταμα και καμιά οικονομία, εκείνη μας μίλησε για το τριώδιο του Αγίου Ιωσήφ του Υμνογράφου. Από εκεί και το υπέροχο τριώδιο των Ρόδων. Αναφερόμαστε συχνά. Εκεί στο τριώδιο του Αγίου Ιωσήφ του Υμνογράφου αναφέρεται. Το τριώδιο των Ρόδων που κάποιοι χρησιμοποιούν μόλις θέλουν να μιλήσουν για το ευλογημένο Πεντηκοστάριο. Ένα καταπληκτικό έργο με τριώδιους ύμνους του Πεντηκοσταρίου που διαβάζεται μαζί με τις υπόλοιπες ακολουθίες της ημέρας. Από την Κυριακή του Θωμά έως και την Πεντηκοστή. Εκείνη η ψυχή διαλεχτή που λέγαμε λοιπόν, ψυχή διαλεχτή και μακαρία με την αναστάσιμη χαρά, πάντα να φωτίζει το πρόσωπό της, δεν είχε πάει πουθενά πέρα από τη μικρή της Κωμόπολη. Μια ζωή εδώ, ασκήτρια μέσα στον κόσμο. Την ακούσαμε λοιπόν μια μέρα να λέει και πραγματικά συγκλονιστήκαμε. Βρείτε, μου έλεγε, τον πιο μαγευτικό προορισμό στον κόσμο. Τον πιο όμορφο και σπάνιο. Χαρίστε μου τα εισιτήρια και τη διαμονή. Να κάνουν να στοιχίζουν πολλά όμως, εκατοντάδες, χιλιάδες ευρώ. Και πείτε μου να βρίσκομαι εκεί Κυριακή πρωί ή σε γιορτή Αγίου του Θεού, χωρίς εκκλησιά να λειτουργείτε και να υπάρχει ο ζωντανός Θεός για κοινωνία. Χάρισμά σας. Ούτε που με συγκινεί στο ελάχιστο.
Κι ας μην έχω πάει πουθενά, εγώ νιώθω πως έχω βρεθεί παντού. Διαβάζω ένα συναξάρι, ένα βίο σύγχρονου Αγίου και βρίσκομαι με μια στα πιο υπέροχα μέρη της πλάσης. Στην Καπαδοκία του Μεγάλου Βασιλείου και του Αγίου Παϊσίου, στην Πάρο του Αγίου Φιλοθέου του Ζερβάκου, στην Πάτμο του Ιγαπημένου Μαθητή και του Αγίου Αμφιλοχίου, στην Κρήτη της Γερόντισσας Γαλακτίας, στην Γάλιμνο του Αγίου Σάβα, στις Ιεραποστολές όλου του κόσμου, στα Ιεροσόλυμα του Χριστού μας, στο περιβόλι της Κυρίας Θεοτόκου. Να συναντήσω εκείνους που δεν ξεμάκριναν ποτέ σε όλη τους τη μοναχική ζωή, ούτε από τον τόπο, ούτε και από τον τρόπο τους. Να ακούς τη λέξη διακοπές και το πρώτο μέλημά σου να είναι η ουράνια μέθεξη. Το ζωοποιητικό μυστήριο των μυστηρίων δεν μοιάζει, αδελφοί μου, αυτό με την πρωτόνια. Την πρώτη σκέψη που κάνουμε μόλις ξυπνήσουμε το πρωί. Αν είναι ο Κύριος και Θεός μας, εκείνος που θα του προσφερθεί η πρώτη μας σκέψη, τότε πλημμυρίζει μέρα από ευλογία και ελπίδα, όσο δύσκολες κι αν είναι οι περιστάσεις της ημέρας που ξεκινά. Να, μια διαφορετική πρωτόνια λοιπόν. Σαν σε ρωτούν που έχεις πάει διακοπές. Κάποιοι όπως ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, με τη χάρη του Θεού, όντως βρέθηκαν στα πιο σπάνια και απρόσιτα μέρη του κόσμου, υποστατικά. Τα περιέγραφε με συγκλονιστικές λεπτομέρειες που αγνοούσαν ακόμα και ντόπιοι που απορούσαν με τα μεγαλεία του Θεού. Ποιος μπορεί να τα διηγηθεί άραγε τα μεγαλεία του Θεού? Μόνο όσων οι ψυχές ταξιδεύουν στα θέρετρα του παραδείσου, όχι για να βρουν πολυτέλεια, μα θεία λυσιτέλεια.

Ακρογιάλια και κορφές λοιπόν. Εκεί θα ταξιδέψουμε τούτο το καλοκαίρι σε αυτή τη σειρά των εκπομπών, όσες επιτρέψει ο Κύριος να γίνουν, να μας δροσίσουν οι έμψυχες και λαριστές πηγές του Θεού, τα ενχριστωμένα αστήρευτα αναβλήσματα, οι βρύσες της χαράς και των χαρίτων. Τι κι αν εσύ, αδελφέ μου, τώρα που μας ακούς, δεν μπορείς να κινήσεις ούτε ένα μέρος του σώματός σου, καθυλωμένος στον κράβατο και στο σταυρό σου. Να, φτεράκισε και πάλι μαζί μας και οδήγησέ μας σε λιμάνια ουρανού παραδεισένια, να ρίξουμε κι εμείς άγκυρες αιώνιας ελπίδας. Εσύ παντού έχεις πάει.

Πάτμος, Κάλυμνος, Πάρος, Προυσός, Άθωνας. Δρομολόγια και ταξίδια κάνει η ψυχή. Η πιο όμορφη προορισμή μας δεν είναι τόποι. Είναι τα ταπεινά του Θεού που τους αγίασαν. Γιατί έχουν ψυχή οι τόποι που θα ταξιδέψουν. Τούτο το καλοκαιράκι. Οδηγός μας, Κύριος οδηγός μας, μαζί με τους μπροσταρυθές μας, και ένας πολύπυρος ταξιδευτής, σαγηνευτής ψυχών, με ματιά διεισδυτική, με μάτια ορθάνυχτα, ένας αετός της πνευματικής όρασης. Γρηγόριος, ο μακαριστός γέροντας του Άθωνα και της Δοχιαρίου. Γρηγόριος ο Αθωνίτης, ο αρχιπελαγίτης, σε ακρογιάλια και κορφές, φάρος και σταυρός.

δικά του γραφτά ως επιτοπλίστων σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο καλοκαίρι τούτο. Πνευματική συμπόρευση, έκδοση της Ιεράς Μονής, Δοχειαρίου Αγίου Όρους και αναμνήσεις από τον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου. Ένα καλοκαιρινό απόβραδο αποσπερίζαμε μαζί με τον Γέροντα στα κρογιάλι της σκήτης του Κουβαριού. Φεγγαρόλουστη ήταν η νύχτα και φέγγε ο ουρανός ανάταν μέρα. Άστρα λες και κατέβηκαν στη θάλασσα και έγιναν τα δύνατα δυνατά. Έσμιξαν δηλαδή ο ουρανός και η γη. Ο δάσκαλος της Ευσέβειας απολάμβανε με άκρα σιωπή την δόξα του Θεού μέσα στη δημιουργία. Το πρόσωπό του ήταν βιβλίο ανοιχτό, χρυσοσέλιδο εκείνη τη νύχτα και διαβαζόταν απολαυστικά. Έλαμπε ολόκληρος, μυσταγωγούσε τα ουράνια πράγματα με το μυστήριο της σιωπής. Όσο περνούσε η νύχτα, τόσο η ομορφιά μεγάλωνε. Τίποτε δεν ακουγόταν, παρά μόνο ένα ελαφρό αεράκι που θρόιζε τα φύλλα του πεύκου και χαϊδευτικά κοιμάτιζε τα γένια του διδασκάλου. Για μια στιγμή ακούστηκε η φωνή του γέροντα Αμφιλοχίου να διακόπτει τη σιωπή. «Γρηγόριε, Γρηγόριε, ξέβρισε από πού έρχεται αυτός ο αέρας?» «Όχι, γέροντα», του απήντησα. «Όχι, δεν πάει ο νους μου. Από την Αίγυπτο, παιδί μου, από τα σκηταριά των οσίων, περνά πάνω από τους τάφους των Αγίων της Αιγύπτου, του μεγαλομάρτυρα Μινά, του μεγάλου Αντωνίου, του Μακαρίου, του Παχωμίου και αγιασμένος φτάνει σε εμάς. Κάμε το σταυρό σου». Κοίταξα κατά πρόσωπον τον Όσιο, σαν να είχε επάνω στο πρόσωπό του από την αγιασμένη εικόνη των τάφων των οσίων που κουβαλούσε μαζί του ο άνεμος. Αλλά μόνο στο δικό του πρόσωπο την άφηνε. Στο δικό μου δεν υπήρχε τίποτε. Έλειπαν όλες οι καλές προϋποθέσεις αυτής της χάρης. Τότε άρχισα να μονολογώ. «Θεέ μου, γι' αυτό λάμπει το πρόσωπό του. Γιατί παντού και πάντοτε ζει με την αίσθηση των Αγίων, με την παρουσία των οσίων. Δεν υπάρχουν κενά σε αυτόν τον άνθρωπο. Συνεχώς βρίσκεται σε φιλόθεη ενασχόληση, σε ουράνια κατάπαυση. Άκουσε στη Θεία Λειτουργία του Άνω Σχόμεντας Καρδίας και έμεινε εκεί. Ξεχάστηκε. Δεν ξαναγύρισε στις ανθρώπινες τροπές».

ήταν λαμπρός λειτουργός. Έδειχνε πως ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο τον έφτιαξε για να είναι ιερέας του. Δεν ήξερε μουσικά. Λειτουργούσε απλά, χωρίς ήχους και κορώνες. Και γοργά, χωρίς όμως και να βιάζεται. Διότι έλεγε πως άμα δείτε τους παπάδες να βιάζονται και να μην λειτουργούν με ευλάβεια, έφτασε η συντέλεια του αιώνα. Αλλά ήταν τόσο εκφραστικός και εγκάρδιος που μας εκαρδίωνε. Ζούσε την Θεία Λειτουργία σαν αρπαγή, σαν ένα άνοιγμα ξένης βιωτής. Κανένας δεν έλεγε στο τέλος «Ωχ, αργήσαμε», αλλά σε όλους έμενε ο πόθος «Ας κρατούσε ακόμα λίγο». Ρώτησαν έναν πάτμιο στα ιστερνά του «Ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία» και απήντησε «Να ειδώ τον πατέρα Αμφιλόχιο να λειτουργεί και τη γερόντισσα Ευστοχία να ψάλει». Στη λειτουργία δεν ομιλούσε καθόλου. Με σχήμα έδειχνε στον διακονητή αδελφό αν θέλει κερί ή θυμιατό ή την τσιμπίδα για να σβήσει το κερί. Το στόμα του το διέθετε μόνο για τις ευχές και τις εκφωνήσεις της Θείας Λειτουργίας. Οι κινήσεις του ήταν πάντοτε μετρημένες έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Αν δεν μπορούσες να τον διακονήσεις με αυτόν τον τρόπο, σου έλεγε «Άφηνε» και το έκανε μόνος του. Αδακριτή λειτουργία δεν έβγαλε. Κάποτε τον ρώτησε η κυρία Άννα Ζερβού «Γιατί γέροντα κλαίτε στη λειτουργία? Δεν θωρείς κόρη μου τις φλόγες που περικυκλώνουν την Αγία Τράπεζα?» Ο ίδιος μας διηγεί το εξής περιστατικό. Πήγα στην Ρώσικη Εκκλησία των Αθηνών το 1918 να εκκλησιαστώ. Δίπλα μου καθόταν μια μεσόκοπη μητέρα με το παιδί της και οι δυο κρατούσαν μαντήλι στο χέρι τους. Ρώτησε το μωρό «Μάνα, γιατί οι Έλληνες δεν βάστον μαντήλι στην εκκλησία? Γιατί δεν κλαίνε?» «Γιατί, παιδί μου, δεν ένιωσαν τι είναι η Θεία Λειτουργία και τι μας προσφέρει?» Και μας παρότρινε χωρίς μαντήλι στο χέρι να μην εκκλησιαζόμαστε. Το κλάμα του γέροντος Αμφιλοχίου ήταν μόνον έκχυση δακρύων, χωρίς άκουσμα και σπασμούς προσώπου. Αθόρυβα έδειχνε το καύμα της ψυχής του και για τα πάθη του Χριστού και για τα παθήματα του ανθρώπου. Τις ευχές της διάβαζε χαμηλόφωνα, χωρίς να περιμένει τον ψάλτη να τελειώσει το δικό του κομμάτι, και πάντοτε στη θέση τους, ποτέ πιο μπροστά. Το πιστεύω και το Πάτερ ημών δεν ήταν μόνο του ψάλτη, αλλά και δικά του. Το τονίζω αυτό γιατί άκουσα ιερείς και μάλιστα μεγαλόσχημους την ευχή της Αγίας Αναφοράς να τη διαβάζουν την ώρα του πιστεύου. Στις εκφωνήσεις δυνάμωνε λίγο τη φωνή για να βάλει στις καρδιές των πιστών αυτά που έκανε ο Θεός για να σώσει τον άνθρωπο. Ήταν και αυτό κολυβάδικη παράδοση. Το Ευαγγέλιο πάντα το μελετούσε πρώτης αναγνώσεως. Το απέδιδε με μελή ανάγνωση, χωρίς να το τραγούδα. Μιλούσε πράγματι ο Χριστός στις ψυχές μας. Γινότανε μέσα μας ο λόγος εναργής. Το χαρακτηριστικό ύφος του γέροντα ήταν παρακλητικό, οικετευτικό και δοξολογικό. Προτού κοινωνήσει ή λειτουργήσει, επεδίωκε την ειρήνη προς όλους. Ταραγμένος ποτέ δεν κοινωνούσε. Κάποτε υπήρξε ένας παροξισμός. Το απόβραδο ταράχθηκαν όλων οι ψυχές με κάποια προσεξία αδελφού. Το πρωί, αν και ήταν Κυριακή, δεν κοινώνησε. Και είπε «Δεν πήρα το Χριστό σήμερα γιατί δεν ήταν η καρδιά μου κατάλληλος τόπος να τον τοποθετήσω». Είχε τη γνώμη «Ο ιερεύς για την τέλεση των μυστηρίων πρέπει να έχει τις αισθήσεις του σε καλή κατάσταση. Με τα μυστήρια δεν παίζουμε». Ο ίδιος όταν άρχισε να ξεχνά σταμάτησε και να λειτουργά. Επίσης θεωρούσε πως αν ο ιερεύς δεν μπορεί να σταθεί όρθιος την ώρα της Θείας Λειτουργίας πρέπει να παύσει να λειτουργεί. Πράγμα που το κράτησε μέχρι την τελευταία ώρα της ζωής του. Είχε παράδοση από τον Άγιο Νεκτάριο στο ιερό να υπάρχει στασίδι και όχι καρέγκλα ή πολυθρόνα για να ίστατο εφημέριος την ώρα της λατρείας. Στη λειτουργία τα ήθελε όλα τέλεια. Εκτός από τις λειτουργικές κινήσεις, καμιά άλλη δεν δικαιολογούσε. Στην πρόθεση τα τάγματα των Αγίων ξεχωριστά, ποτέ όλα μαζί. Τον ευλαβή παπά θα τον γνωρίσεις από το αντιμήνσιό του,
αν είναι καθαρό από μαργαρίτες, και τον ευλαβή επίσκοπο από τις χειροτονίες του. Τα χρυσοήφαντα άμφια δεν αναπαυόταν. Αυτά στολίζουν τον παπά και όχι την εκκλησία. Όταν οι ιερείς σταματήσουν να τελούν την Θεία Λειτουργία ευλαβικά, εγγίζει το τέλος του κόσμου. Και μία μόνο λειτουργία να τελείται στον κόσμο, οι κεκοιμημένοι βρίσκουν πολύ ανάπαυση. Όταν ρωτήθηκε αν ο πατήρ Σάββας της Καλύμνου είναι Άγιος, απήντησε. Και μόνο που λειτουργούσε στο νησί όταν κλείσανε τις εκκλησίες και ο κόσμος κοινωνούσε, είναι αρκετό για να τον θεωρήσουμε Άγιο. Το πιο σημαντικό πράγμα που τελείται επί της γης είναι η Θεία Λειτουργία. Είχε μεγάλη ευλάβεια στην ιεροσύνη. Τον μίστακα, κατά την κολυβάδικη παράδοση, ο γέροντάς του Μακάριος παριστάνεται σε μια ελαιογραφία από έναν ξένο με κομμένο τον μίστακα. Τον είχε κοντό για να μην εμβάπτονται οι τρίχες στο Άγιο Ποτήριο και μεταπέφτουν οπουδήποτε. Ήθελε τα νύχια των χεριών και οι τρίχες της κεφαλής να φυλάγονται σε ειδικό σακουλάκι. Όχι να ρίπτονται δόθε κήθε. Άπτονται του Αγίου Άρτου και ο ιερός αέρας καλύπτει την κεφαλή του παπά στη μεγάλη είσοδο. Δεν είναι κοινό πανί. Το ασπαζόμαστε. Το σεβόμαστε και τον κόσμο ευλογούμε. Πατήρ Αμφιλόχιος δεν προτιμούσε τα συλλήτουργα. Είναι, έλεγε, σαν να τραβάω ένα στον άλλον. Προτιμούσε το ενίσχυσόν με εις την προκειμένην διακονίαν σου ή να ακατακρίτως στάς. Επιτελέσου την θείαν μυσταγωγία. Το βήμα το ιερό του δημιουργούσε την αίσθηση του μόνος με το μόνο Θεό. Η Αγία Τράπεζα είναι η οπή της πέτρας από την οποία βλέπεις τον Θεό. Αυτό δεν θέλει παρέα. Τίποτε δεν άφηνε επάνω στην Αγία Τράπεζα, ούτε τα άμφια του, και μας συμβούλευε όταν λειτουργούμε να αγγίζουμε και να μην αγγίζουμε την Αγία Τράπεζα. Βίωνε πως η Αγία Τράπεζα είναι το σημείο καταλλαγής του ανθρώπου με τον Θεό. Και ο βαθύτερος σκοπός του πνευματικού είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να αγγίξει την Αγία Τράπεζα για να συμφιλειωθεί με τον Θεό. Το χείλος του Αγίου Ποτηρίου το θεωρούσε ως την άχραντη πλευρά, το μέγα τραύμα από το οποίο εξήλθε το αίμα και το ίδωρ. Γι' αυτό όταν κοινωνούσε το ασπαζόταν με φόβο και με λαχτάρα πολύ ευχαριστιακά και δοξολογικά. Όταν χριστιανική εφημερίδα έγραψε πως η Εκκλησία πρέπει να τιμά τους καλούς εργάτες της με τον βαθμό του Επισκόπου και εγώ σαν πειραχτήρι του είπα «Γέροντα, συγχαρητήρια για την καινούργια σας αναβάθμιση», μου απήντησε. Το ότι έγινα ιερεύς και ασπάζομαι σε κάθε Θεία Λειτουργία το μέγα τραύμα, την πλευρά του Χριστού, για μένα είναι πολύ μεγάλο. Μου φτάνει κι άλλο δε ζητώ. Στη λατρεία ήταν παραστατικός, αλλά όχι αστείος. Πάντα εκινήτω με το πνεύμα της ευθύνης και της ευλάβειας. Όπως ευλογούσε τον Άρτο και το ποτήριο στον καθαγιασμό, ευλογούσε και τα κόλυβα στα μνημόσυνα. Το γάλα, το πεπηγός και τα οά την ημέρα του Πάσχα, τον αγιασμό και το κεφάλι του προσερχομένου, είτε για υγεία σωματική, είτε για την άφεση των αμαρτιών. Παρημιώδης είχε μείνει η φράση. Αυτός ευλογεί όπως ο Αμφιλόχιος τα κόλυβα. Ήθελε να εφάπτεται η ευλογούσα χείρα στα προσφερόμενα δώρα. Να άπτεται η δεξιά του όπως η δεξιά του προδρόμου την κορυφή του Χριστού. Η ευλογία για τον Αμφιλόχιο δεν ήταν αερικό. Έλεγε, όταν ο αρχιερέας χειροτονεί πρέπει να άπτεται την κεφαλή του χειροτονουμένου. Έτσι μεταδίδεται η χάρη και η αποστολική διαδοχή. Έτσι έχουμε στην Εκκλησία την ευλογία και τα ευλογημένα πράγματα. Και ο Χριστός τα περισσότερα θαύματα τα επετέλεσε δια της σαφής. Και ο Θεός το τελειότερο δημιούργημα, τον άνθρωπο, τες ιδίες χερσί τον έπλασε, και όχι με τον λόγο. Ζούσε στην λατρεία την ανακεφαλαίωση του μυστηρίου της Θείας Οικονομία. Έτσι, την Μεγάλη Παρασκευή έβλεπες με περισσή ευλάβεια να τοποθετεί στον επιτάφιο το Ιερό Ευαγγέλιο, τον Τίμιο Σταυρό και το Ζωηφόρο Σώμα, και να σε διδάσκει στον ασπασμό, πρώτο να χαιρετήσεις το Ευαγγέλιο, γιατί πρώτα δίδαξε. Δεύτερο το Σταυρό, γιατί έπειτα σταυρώθηκε. Τρίτο το τεθανατωμένον σώμα.
και πρόσμενε την ζωή φόρο Ανάσταση. Αλλά εκεί που προσκυνούσε και βίωνε πιο βαθιά την Θεία Οικονομία, ήταν στη Θεία Λειτουργία. Από την πρόθεση μέχρι το τέλος της Θείας Μυσταγωγίας έβλεπες να φέρνει πολύ κοντά στην Βιθλεέμ τον Γολγοθά, στην Φάτνη τον τάφο του Κυρίου, γινόταν άλλος άνθρωπος. Έλεγε, «Ο Κύριος μας οικονομεί την σωτηρία μας, δεν παίζομαι. Σιγισάτο, πάσα σάρξ. Ο Κύριος έρχεται για να μας σώσει. Μου φαίνεται, παιδί μου, κάθε φορά που λειτουργώ πως είναι πρώτη και μοναδική φορά, αν και λειτουργώ κοντά 50 χρόνια. 2000 χρόνια τίποτε άλλο δεν κάνουμε για τη σωτηρία μας παρά λειτουργούμε. Κάθε φορά όμως αισθανόμαστε ένα καρδιακό δόσιμο στη Θεία Λειτουργία. Ένα φρεσκάρισμα του είναι μας». Έλεγε ο πατήρ Ευσέβιος Ματθόπουλος, «Κάθε φορά που λειτουργώ παίρνω τόση δύναμη που κάνω μια καινούργια αρχή στην πορεία μου». Τα τελευταία χρόνια της ζωής του πολλές φορές μου εκμυστηρεύτηκε. Μετάνιωσα που έγινα παπάς και έχασα το μεγαλείο της μοναχικής πολιτείας, τη γλυκύτητα της αφάνειας και της ησυχίας. Γιατί ο παπάς θυμάται από τους ανθρώπους, του βάζουν μετάνοια, του ασπάζονται το χέρι. Ακόμη και οι Τούρκοι τον σέβονται. Αλλάσει πολλές φορές τα ταπεινά του ράσα με τα χρυσοπίκυλτα άμφια. Πρόσεξε την ευχή που λέγει πως σαν νύμφη σε στολίζει μέσα στον κόσμο. Και άλλα πολλά στολίδια φορούμε εμείς οι παπάδες, που μας κάνουν να καμαρώνουμε και να ξεχνάμε πως η ζωή μας και το κήρυγμά μας πρέπει να είναι η μετάνοια. Κοίταξε τον κήρυκα της μετανοίας στον πρόδρομο. Δεν φαίνεται πουθενά ποτέ να άλλαξε τον δερμάτινο χιτώνα του. Ούτε ο Χριστός μας να φόρεσε άλλο φόρεμα εκτός από τον άραφο χιτώνα. Και αυτό που συνηθίζεται να λέγεται ότι τα άμφια είναι τα κοσμήματα της Εκκλησίας, είναι δική μας κουβέντα, δεν είναι ευαγγελική. Τα κοσμήματα του ιερέα είναι το καθαρό στόμα του, η σεμνή παρουσία του στον κόσμο και όχι η χρυσοπίκυλτη ενδυμασία στη Θεία Λειτουργία. Άφησε στη Θεία Λειτουργία να φανεί ο Χριστός και όχι εσύ. Όχι βιτρίνα εσύ, αλλά η μαγμένος σταυρός του Χριστού. Σταύρωσε την ώρα της λειτουργίας τον εαυτό σου και άφησε να φανούν τα τρυπημένα χέρια και πόδια του Ναζωραίου. Το μυστήριο των μυστηρίων είναι η Θεία Λειτουργία. Είναι η προσδοκία των εθνών. Άλλωστε συνεχώς μας τόνιζε. Αν ένας παπάς λειτουργήσει και βιώσει αληθινά το μυστήριο, δεν θα ζήσει άλλο. Θα αναχωρήσει στον ουρανό. Αυτό έδειξε τελώντας το τελευταίο Πάσχα της ζωής του, την Θεία Λειτουργία στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού. Οι εγγύς αυτού το βίωσαν και το διαλαλούνε.

Η πατρότητα είναι ανώτερη της μητρότητας. Την μητρότητα την φθηναίνει ο συναισθηματισμός της γυναίκας. Την πατρότητα του γέροντα Αμφιλοχείου μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε άπτωτη. Όταν αποχώρησε αδελφός, όλοι ρίξαμε και μια πέτρα στο πτώμα του. Ο γέροντας ουδέποτε, γιατί δεν έχασε την ελπίδα της επιστροφής του ασώτου ιού. Πίστευε ότι αυτή η ελπίδα της μετανοίας είναι όλη η ζωή. Γι' αυτό πάντοτε ένδακρυς απέδιδε την περικοπή του ασώτου. Δεν γνωρίζω όταν την διάβαζε που ήταν ο νους του. Στον πατέρα ή στον γιο. Τη ζούσε λες και ήταν αυτή όλο και όλο το Ευαγγέλιο του Ναζωραίου. Ένα απόβραδο τον επισκέφθηκα. Είχε γύρει ο ήλιος προς τη δύση. Πήγαινε να κρυφτεί πίσω από το νησί της Ικαρίας. Τον βρήκα να έχει γυρίσει προς τη δύση και να κοιτάζει πρωτόγνωρα ερευνητικά. Φίλησα το χέρι και κάθισα χωρίς να ανταλλάξουμε χαιρετισμό. Το μάτι του το είχε στυλώσει στο μακρονήσι της Ικαρίας. Διάβηκε λίγη ώρα και με ρώτησε. Θα αργήσει να γυρίσει. Ποιος γέροντα? Ο Τσακαλιάς, ο οποίος ήταν η Καριώτης. Τότε είδα την πατρότητα της παραβολής του ασώτου και βίωσα την πατρότητα ως το πιο μεγάλο πράγμα. Άλλη φορά πήγε νέος πεπαιδευμένος σε κονάκων να εξομολογηθεί. Είπε τα πάντα χωρίς ντροπή, γιατί τότε τα θεωρούσε κατορθώματα και επιτυχίες. Η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο αθεόφοβο και ανέσχυντο. Αργότερα βέβαια ομολογούσε. Και μόνο που τα σκέπτομαι τώρα ντρέπομαι. Ο γέροντας ατάραχα τον ακροάστηκε με πολύ προσοχή. Και αντί για επιτίμηση του μίλησε για την ομορφιά της αγνής ζωής. Την εξομοίωση με τους αγγέλους. Ο εξομολογούμενος ακούγοντας την απάντηση του πνευματικού είπε καθεαυτόν. Αυτός ο άνθρωπος φαίνεται δεν καταλαβαίνει από αμαρτίες. Του υπέβαλε δύο ερωτήσεις ο νέος της Αθήνας. «Εσείς στην ηλικία μου τι κάνατε για να νικήσετε τη σάρκα?» Νηστεία, μετάνοιες και διακονία και πάνω απ' όλα μυστηριακή ζωή. Δεύτερη ερώτηση. «Μπορεί να κρατηθεί νέος έστω και μια μέρα?» «Να δοκιμάσουμε, παιδί μου.» Η μια μέρα έγινε ένας ολόκληρος χρόνος. Μια ολόκληρη ζωή. Την άλλη λαμπρή ζήτησε να πασχάσει κοντά στο γέροντα. Του απήντησε ο Αμφιλόχιος γραφικός. «Επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγήν με θυμών». Το κορνίζωσε και το έθεσε πάνω από το κρεβάτι του. Έγινε ο δράκος αρνή και ακολούθησε τον ποιμένα. Άλλη φορά ζήτησε κόρη να εξομολογηθεί. Είχε τόση μπογιά πάνω της που ελάχιστα διέκρινε στο φυσικό της χρώμα. Η ίδια έλεγε αργότερα. Μπροστά στη μεγάλη στοργή αισθάνθηκα άσχημα και άρχισα να εξομολογούμε για τα χρώματα του προσώπου μου. Ο ίδιος έκανε πως δεν τα είδε. Δεν τα κατάλαβε. Μου έδειχνε με τη σιωπή του πως με σπλαχνίζεται να προχωρήσω παρακάτω. Μετά την εξομολόγηση έβγαλα όλα τα χρώματα και έκτοτε δεν έβαλα ψημίθια στο πρόσωπό μου. Η Μαρτίνα ακολούθησε διαβίου τον ποιμένα. Στις ακολουθίες και προπάντων στις θείες λειτουργίες ήθελε να υπάρχουν ειδικοί χώροι για τους μετανοούντες. Μετά την εξομολόγηση, να μην τους κλείνουμε την πόρτα. Να παραμένουν κοντά μας για να βιώσουν όσο γίνεται καλύτερα τις απαρχές της μετάνοιας. Για το σκοπό αυτό αναστήλωσε το κάθισμα του Αγίου Νικολάου. Στις παρυφές του λόφου Μανόλακας, για να παραμένουν οι μετανοούντες κάποιο χρονικό διάστημα. Να εκτείουν τον κανόνα της μετανοίας. Γνώριζε πολύ καλά ο γέρον πόσο δύσκολα καλλιεργείται η μετάνοια στην αγριεμένη από την αμαρτία γη της ψυχής. Γι' αυτό με πόνο μας συνιστούσε. «Παιδιά μου, προσέχετε, μην αμαρτήσετε θανάσιμα, γιατί η μετάνοια δεν είναι καθόλου εύκολη κατάσταση στην ψυχή του ανθρώπου. Θυμηθείτε την βιογραφία της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας. Παρά την έρημο στην οποία ζούσε με τη στέρηση παντός υλικού αγαθού, ο διάβολος επί 17 χρόνια της έφερνε ενθυμίσεις του προτέρου βίου. Τα φαγητά και τα ποτά της Αιγύπτου και τα ισχρά άσματα της αναστροφής της με τους νέους. Έπεφτε τότε με το πρόσωπο στη γη και βρέχοντας το έδαφος με δάκρυα παρακαλούσε τον Θεό να της φέρει λύθη τη ζωή της αμαρτίας.
και δεν εγείρετο από του εδάφους αν δεν την έλουζε το φως του Χριστού που διέλυε τους λογισμούς και χάριζε γαλήνη στην καρδιά της. Το αληθινό δάκρυ της μετανοίας και ένας κόμπος να είναι, είναι τόσο καυτερό που αυλακώνει το πρόσωπο του ανθρώπου και αυτή η αυλακιά μένει ανεξάλειπτη σε ολόκληρη τη ζωή του. Προσέχετε τις ενθυμίσεις του κοσμικού βίου και μόνον αυτές είναι αναστροφή στην αμαρτία. Ο γέροντας όταν έβλεπε άνθρωπο περιφέρεται γύρω του όπως η ελαφίνα στα πόσκια για να επισημάνει τον πειρασμό που τον κατατρίχει. Κάποτε έστειλε την αδελφή του στην αγορά να του φέρει κάτι. Επιστρέφοντας η αδελφή του είδε ένα παλικάρι από την Αμερική που θα το παντρευόταν εκείνο το απόγευμα μια γειτόνης. Του λέγει «Γέροντα, πολύ όμορφο παλικάρι θα πάρει η γειτόνισά μας». Της απαντά «Ναι, αλλά είναι μονόφθαλμο», για να διαπιστώσει πόσο καμάρωσε την ομορφιά του. «Δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι όμορφο παλικάρι». Και είπε ο γέρον «Δεν ξύπνησε ακόμη η επανάσταση της σάρκας. Ήξερε ο Αμφιλόχιος πολύ καλά την διδασκαλία του Αγίου Ιερωνύμου. Η επίμονη ματιά δημιουργεί τον έρωτα». Ο γέροντας Αμφιλόχιος ήταν βαθύς γνώστης της διδασκαλίας των πατέρων της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της παιδαγωγίας της ερήμου. Η νέκρωση των πνευματικών δυνάμεων της ψυχής συνίσταται στο να τις μετατρέψει προς το καλό. Τον έρωτα τον σωματικό, το επιθυμητικό σε θείον έρωτα. Το θυμοειδές ενάντια του διαβόλου και των παθών κτλ. Ήταν Κυριακή της Θηρινής. Μετά τον εσπερινό της συγγνώμης σταθήκαμε στην αυλή του μοναστηριού. Από το χωριό που δεν απήχε και πολύ ακούγονταν τα όργανα και τα τραγούδια της αποκριάτικης διασκέδασης. Ο γέροντας δεν μας είπε «Βουλώστε τα αυτιά σας να μην ακούτε». Ούτε ήκτηρε αυτούς που γλεντοκοπούσαν, αλλά προσπάθησε να μας αποσπάσει την προσοχή προς τα Κρήτωνα, λέγοντάς μας «Μη στενοχωρήστε που στερήστε τις κοσμικές διασκεδάσεις. Εμείς στον ουρανό θα έχουμε τέτοιους χορούς, τέτοιες μουσικές να κουραζόμαστε, που δεν τις χωρεί ο νους μας». Κι άλλα πολλά για τα επέκεινα. Έλεγε καθηγητής της ιατρικής, ο εξομολογούμενος τον Αμφιλόχιο νιώθει πως αυτόν μόνον αγαπά και κανέναν άλλον στον κόσμο. Μάλιστα μετά την εξομολόγηση πιάστηκε με τη σύζυγό του ποιον αγαπά περισσότερο ο γέροντας. Άλλος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών παρατηρούσε «Ο πατήρ Αμφιλόχιος έχει μια χάρη από τον Θεό. Να ομιλεί με όλες τις ηλικίες. Με το μικρό γίνεται μικρός και με τον μεγάλο μεγάλο. Μπορεί να διαλεχθεί και με τον πεπαιδευμένο και με τον απαίδευτο». Ο γέροντας δεν απολυτοποιούσε τίποτα. Όλα διορθώνονται με την Αγία υπομονή. Το «δεν μπορώ» καθόλου δεν του άρεσε. Κάποια φορά, απεγνωσμένος από τους πειρασμούς, του είπα «Δεν αντέχω άλλο». «Λάβε υπομονή. Δεν είσαι ούτε άγγελος ούτε αρχάγγελος. Η ανθρώπινη φύση είναι πεπτοκία». Η παρουσία των πνευματικών του παιδιών ήταν για τον γέροντα το πιο ευχάριστο θέαμα. «Το κύκλο της τραπέζης σου εφράνθητη καθορών σου ποιμενάρχα, τα έγγονα φέροντα κλάδους αγαθοεργίας ήταν για τον γέροντα βίωμα, μέθη πνευματική. Η αγάπη για τα παιδιά του ήταν κατάσταση της καρδιάς του. Είμαι φτωχός πατέρας», ομολογούσε, «αλλά πατρική αγάπη έχω πολύ για σας. Όλοι έχετε στην καρδιά μου την ίδια θέση. Όλη μου η περιουσία είστε εσείς. Παράδεισο χωρίς εσάς, παιδιά μου, δεν τον θέλω». Κάθε Κυριακή εκκλησιαζόμασταν στη Μονή του Ευαγγελισμού Πάτμου. Μέχρι να μας δει στην εκκλησία πηγαίνω ερχότανε στο μικρό παραθυράκι για να διαπιστώσει τον ερχομό μας. Άλλη φορά, παραμονές του Ευαγγελισμού από την Αθήνα μετέφερα στην Πάτμο πράγματα για τη γιορτή. Τη νύχτα από το παράθυρο του κελιού είδε τον θαλασσοδαρμό του καραβιού στο Ικάριο Πέλαγος. Ξεσήκωσε όλο το μοναστήρι για προσευχή. «Πνίγεται το παιδί και εμείς θα κοιμόμαστε». Δεν έδινε την εντολή και έρεγχε. Αλλά αγωνιούσε που θα βγει ο υποτακτικός με την εντολή του. Αγωνιούσε και προσευχότανε μέχρι να αντικρίσει το αίσιον τέλος της προσταγής του. Αν μπορούσα να συνθέσω ύμνο στη γιορτή του, θα εγκομίαζα την πατρότητα, την διάκριση και την ευλάβεια του γέροντα Αμφιλοχίου. Ήλεγχε τα πάντα φιλόστοργα. Και όταν ακόμα μάλωνε και
επέπλητε, απολάμβανες πατρικό μεγαλείο. Ήτανε πραγματικά έκχυση αγάπης και όχι ύβρισκε εκδίκηση στον πεπτοκότα αδελφό. Αυτά όμως δεν περιγράφονται και δεν εκφράζονται παρά μόνο βιώνονται. Όποιος τα έζησε αισθάνεται την ανακαίνιση του πνεύματος. Αλλιώς, ας προτιμά το μεγαλείο της σιωπής. Αναγνώριζε τον πόνο των λαϊκών, έστω κι αν ήταν τελείως συναισθηματικός. Γυραιά μάνα δεν άφηνε το νησί της, αν και δεν είχε κανέναν να τη συμπαρασταθεί, γιατί ήθελε την ταφή της δίπλα στον άνδρα και τα παιδιά της που έφυγαν στα εφηβικά τους χρόνια. Μοναχή ήκτηρε την γριά, πως είναι δεμένη με ζωντανούς και κυκοιμημένους. Ο γέροντας απήντησε. Αδελφοί, μάνα δεν έκανες και της μάνας την καρδιά δεν την γνωρίζεις. Άλλη φορά, όταν μάνα τον έβριζε χυδαία γιατί η κόρη της πήγε στο μοναστήρι, αυτός ο γέρον όχι μόνο συγχώρεσε τη μάνα, αλλά και συνέστησε στις μοναχές. Από το βοσκοτόπι που ενοικιάζει, εφέτος, να μην πάρετε μίσθωμα. Έχει τον πόνο της. Θα έχει και το άγχος του μισθώματος. Αντιθέτως, μοναχές είχαν αποφασίσει με τη νέα χρονιά ούτε καν να αντιστο ενοικιάσουν. Όταν πρόσταζε κάτι, όσο επικίνδυνο κι αν ήταν το εγχείρημα, πίστευε στην καλή έκβαση του πράγματος. Ένα απόγευμα βρέθηκα στο κελί του. Με τι ήρθες από το κουβάρι? Με τον Ιορδάνη. Φώναξε μια αδελφή να πάει την Ευσεβία στο γιατρό με τον Ιορδάνη. Ο Ιορδάνης ήταν το γαϊδουράκι του καθίσματος. Αλλά δύσκολο ζώο. Αν δεν σε έριχνε κάτω δεν ευχαριστιόταν. Οι μεγάλες αδελφές έφεραν δισταγμούς. Γέροντα, θα την ρίξει το ζώο. Είναι δύσκολο. Ο Μανώλης δεν το κάνει καλά. Θα μπορέσουν οι αδελφές? Ύψωσε τη φωνή. Και εγώ γιατί είμαι εδώ? Η εντολή πέρας έλαβε χωρίς καμία ζημία. Αν τον ονομάζαμε Αμφιλόχιος ο Ευλαβής, αυτό θα του τέριαζε απόλυτα. Για τον σημερινό άνθρωπο της μηχανής και του ορθολογισμού, η ευλάβεια του γέροντα είναι ασύλληπτη. Οι ευλάβειες του γέροντα όλο το 24ωρο είναι αλογάριαστες. Και από μένα τον υποτακτικό του. Σε περίοδο εξετάσεων είχα μείνει στο κελί μου. Από το παραθυράκι έβλεπα την πρόσωψη της εκκλησίας. Ο γέροντος Σάκης περνούσε έμπροσθεν της εκκλησίας και στοιχιζόταν στην Αγία Τράπεζα, μετάνιζε έως εδάφους και σταυροκοπιότανε σαν να βρισκότανε πρώτη φορά σε αυτή την εκκλησία. Άφησα το διάβασμα και μέτρησα περισσότερο από 10 φορές. Παρακολούθησα προσεκτικά μήπως κάποια φορά το βαρεθεί ή του διαφύγει. Καμιά. Πάντα ευλαβής προσκυνητής. Παρακολουθούσε το Ευαγγέλιο με πολύ προσοχή. Όταν μάλιστα δεν καλάκουγε, έβαζε το χέρι πίσω από τα αυτή του σαν χωνή και αφουγκραζόταν. Όχι πως δεν είχε διαβάσει χιλιάδες φορές την περικοπή, είτε ως ιερεύς είτε στην ιδιωτική του προσευχή. Κι όμως, άκουγε προσεκτικά, γιατί μπορεί ο Θεός κάτι καινούργιο να του λέγει αυτή τη φορά, κάτι που άλλοτε δεν το είχε καταλάβει. Την ομολογία της πίστεως και την Κυριακή προσευχή, ασκεπής την ομολογούσε ή την ακροαζόταν. Στο δεύτε προσκυνήσομεν μετάνιζε καθώς παρέλαβε από τους προγόνους του κολυβάδες. Τον τριαδικό κανόνα ασκεπής τον παρακολουθούσε κάτω από το στασίδι και σε κάθε τροπάριο σταυροκοπιόταν μέχρι του εδάφους. Η Θεία Λειτουργία για τον γέροντα ήταν αρπαγή. Τίποτα δεν του αποσπούσε την προσοχή. Τελείωνε τη Θεία Λειτουργία κάνοντας τρεις μετάνοιες. Ασπαζόταν την Αγία Τράπεζα, τον εσταυρωμένο και μετά έκανε απόλυση μπροστά στην ωραία πύλη. Αυτό το διδάχθηκε από τον Άγιο Νεκτάρι. Εξήρχετο της Θείας Λειτουργίας Πασιχαρής. Το πρόσωπό του είχε μια άρρητη εφροσύνη. Όλη την ημέρα την ζούσε γεμάτη από την Θεία Λειτουργία. Δεν χωρούσε τίποτε άλλο μέσα του. Κάνοντας τη Θεία Λειτουργία κάναμε τα πάντα, έλεγε. Με αυτήν την πληρότητα εκείνη την ημέρα γινόταν διδάσκαλος ποιμένας, εξομολόγος σπουδαίος. Κατά την εξομολόγηση στον Αμφιλόχιο μετά τη Θεία Λειτουργία, λάμβανε ο πιστός μεγάλη βοήθεια. Η ημέρα που γινόταν η Θεία Λειτουργία ήταν επίσημη για τον Αμφιλόχιο. Γι' αυτό ιδιαίτερα μας παρακαλούσε να προσέξουμε τις συμβουλές και τις εντολές του. «Η ημέρα», έλεγε, «που σας παραδίδω αυτά τα πράγματα, είναι επίσημη». Δυστυχώς όμως,
Δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη τα μέσα να μαγνητοφωνήσουμε την διδασκαλία του. Ούτε είχαμε την προνοητικότητα να κρατάμε σημειώσεις. Γιατί πιστεύαμε ότι θα μείνει πάντα μαζί μας. Κανένας μας δεν πίστευε ότι ο Αμφιλόχιος θα πεθάνει.

αμφιλόχιον πάντες ανεφημίσομεν, τον αστέραν των νέων της Εκκλησίας Χριστού, της νήσου Πάτμου αληθώς το αγλάισμα, των μοναστών την καλονήν και ευσεβίας εραστήν, της σοφροσύνης των λίχνων, πρεσβεύει γάρ το Κυρίο ηλεηθήν, τας ψυχάς ημών.

σε ακρογιάλια και κορφές. Το πρώτο μέρος μιας σειράς ταξιδιωτικών εκπομπών μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Πάτμος, Καλύμνος, Πάρος, Προυσός, Άθωνας. Δρομολόγια και ταξίδια κάνει η ψυχή. Οι πιο όμορφοι προορισμοί μας δεν είναι τόποι. Είναι η διαλεχτή του Χριστού μας. Τα ταπεινά του Θεού που τους αγίασαν αυτούς τους τόπους. Που απέκτησαν ψυχή. Εκεί ταξιδεύουμε τούτο το καλοκαίρι. Με οδηγό μας σε έναν πολύπειρο ταξιδευτή. Με έναν σαγηνευτή ψυχών. Με μια σπάνια πνευματική όραση. Γρηγόριος ο μακαριστός γέροντας της Δοχειαρίου. Γρηγόριος ο Αθωνίτης, ο αρχιπελαγίτης. Φάρος και σταυρός. Σε ακρογιάλια και κορφές. Από δικά του βιβλία, ως επιτοπλίστων θα διαβάσουμε. Λιθαράκια, λέει ο ίδιος, μάζεψα με το μικρό μου το μυαλό και τη φτωχή μου νοημοσύνη για να κτίσω τους δύο δίδυμους πύργους, αναφέρεται στον πατέρα Αμφιλόχιο, στον Άγιο Αμφιλόχιο και στον Όσιο Φιλόθεο, τους Αγίους της Πάτμου και της Πάρου. Αντίστοιχα, Πνευματική Συμπόρευση, αυτό είναι το βιβλίο, μια έκδοση της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους, από το οποίο διαβάσαμε κάποια ανθολογημένα αποσπάσματα σε αυτό το πρώτο μέρος της σειράς. Λιθαράκια λοιπόν μάζεψα με το μικρό μου το μυαλό και τη φτωχή μου νοημοσύνη για να κτίσω τους δύο δίδυμους πύργους που φάνηκαν στο στερέωμα της Εκκλησίας και του μοναχισμού στις έσχατες και χαλεπές ημέρες. Ξέρω ότι όλα αυτά που συνέλεξα είναι βοτσαλάκια της ακρογιαλιάς και δεν γνωρίζω αν κτίζουν πύργο. Είμαι όμως σίγουρος πως όλοι όσοι διαβάσουν το βιβλίο αυτό θα πάρουν ένα χαλικάκι από τη θάλασσα και θα το βάλουν στο στόμα τους για να σταματήσει να εκφέρει τα άτοπα, τα άσεμνα, τα κακά. Όταν μας κατευθύνουν Άγιοι άνθρωποι, δεν ρωτάμε πού μας πάτε. Όταν ο βίος τους είναι οδοδείκτης του υπερπέραν, ακολουθούμε απερίεργα με και κλεισμένους τους οφθαλμούς. Έλεγαν στους δασοπερπατημένους, μη χωλιάτε, ο πρωτοπόρος μας ξεύρει καλά την οδό. Χρόνια κάνει αυτό το δρόμο, δεν πρόκειται να χαθούμε. Η νύχτα και η μέρα τον έβρισκα να βαδίζει. Τον δρόμο του τον υπέδειξαν έμπειροι άνθρωποι. Γι' αυτό ποτέ δεν λοξοδρόμησε, δεν σκούνταψε, δεν χάθηκε. Οι πατησιές του αφήνουν ίχνη ανεξίτηλα. Τα χαράζει τόσο βαθιά στη γη των πατέρων του, που ούτε οι άνεμοι ούτε οι βροχές μπορούν να τα εξαλείψουν. Έτσι και αυτοί οι ασκητάδες, οι αληθινοί του 20ου αιώνα, ο ένας με έναν τορβά στην πλάτη και ο άλλος με ένα μονόξυλο, γύρισαν κάθε νησί, κάθε πόλη και χωριό και ευαγγέλισαν τον κόσμο σε δύσκολα χρόνια. Στη Μικρασιατική καταστροφή, στο Μεσοπόλεμο, στον εμφύλιο σπαραγμό και στα χρόνια που άρχισε η απομάκρυνση από το Θεό, οι αμφισβητήσεις, η εκοσμίκευση της Εκκλησίας και η διαφθορά κάθε τάξεως και κάθε αρχής και εξουσίας. Τα πάντα χρησιμοποίησαν για να επαναφέρουν το απολωλός πρόβατο. Στην Εκκλησία τους έψαχνες, τους έβρισκες. Στο αναλόγιο τους γύρευες, παρόντες. Στο εξομολογητάρι τους αναζητούσες. Εκεί σε περίμεναν. Στο σπίτι του πόνου τους έψαχνες. Στο κατόφλι τους έβρισκες. Εμείς αυτούς πιστεύαμε αγίους, θεράποντες ψυχών και σωμάτων. Αυτοί ήταν οι ψηλές κορυφές που τραβούσαν τα μάτια μας να τις θωρούμε, να τις πιστεύουμε, να τις σεβόμαστε, χωρίς κλονισμούς και αμφισβητήσεις. Και αυτοί εξακολουθούν να είναι στη συνείδησή μας οι Άγιοι, οι Όσοι, οι μάρτυρες του 20ου αιώνα, που έφυγε
και άφησε πολλές πληγές ανοιχτές, που μόνον οι αληθινά Άγιοι μπορούν να τις επουλώσουν.

Ας ακολουθήσουμε λοιπόν κι εμείς την προτροπή του μακαριστού γέροντος Γρηγορίου του Δοχειαρίτη, του Αρχιπελαγίτη. Δεν θα ρωτήσουμε πού μας πάτε. Όταν ο βίος είναι οδοδείκτης, εμείς θα ακολουθούμε συνεχώς με κλειστά τα μάτια, πιστεύοντας πως ο μπροστάρης μας, ο πρωτοπόρος μας, ξέρει πολύ καλά την οδό και δεν πρόκειται ποτέ να χαθούμε.

τα μεγαλεία του Θεού, το είπαμε και στο ξεκίνημα. Μόνον όσων οι ψυχές ταξιδεύουν στα θέρετρα του παραδείσου μπορούν να τα διηγηθούν. Και εκεί πηγαίνουν όχι για να βρουν πολυτέλεια, μα θεία λύση τέλεια. Εκεί θα βρεθούμε πρώτα ο Θεός και στο επόμενο μέρος αυτής της εκπομπής, στο δεύτερο. Να δροσιστούμε από τις έμψυχες και λαριστές πηγές, από τα ενχριστωμένα αστήρευτα αναβλίσματα του ζωντανού Θεού, από τις βρύσες της χαράς και των χαρίτων. Τι κι αν εσύ, αδελφέ μου, που τώρα μας ακούς, δεν μπορείς να κινήσεις ούτε ένα μέρος του σώματός σου, καθυλωμένος στον κράβατο και στο σταυρό σου. Εσύ παντού έχεις πάει, με τη χάρη του Αγίου Θεού. Πέταξε και πάλι μαζί μας και φτάσε μας εκεί, στα λιμάνια του ουρανού, να ρίξουμε κι εμείς τις άγκυρες της αιώνιας ελπίδας. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών, της Παναγίας μητέρας μας, της Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.
1: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Εμπειρίες από τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο.
2: Η γνώση η οποία προηγείται από την πίστη είναι γνώση φυσική. Η γνώση όμως η οποία ακολουθεί την πίστη είναι γνώση πνευματική. Η φυσική γνώση, διάκριση καλού και κακού, μας οδηγεί στην πίστη στο Θεό. Η πίστη στο φόβο του Θεού. Ο φόβος του Θεού στη μετάνοια και τα καλά έργα. Από τα καλά έργα δίνεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων που γεννάει τη θεωρία του Θεού. Από τα καλά έργα δίνεται η πνευματική γνώση και η αίσθηση των μυστηρίων που γεννάει τη θεωρία του Θεού.
1: Θεωρία

0: και να νιώσει την πνευματική γνώση, αν δεν απαρνηθεί τελείως την κοσμική γνώση. Για να νιώσεις μέσα σου την τρυφή και αγαλίαση του μέλλοντος αιώνος, πρέπει να στραφείς και να γίνεις σαν παιδί, όπως είπε ο Κύριος.
1: Εάν φορτώσεις όλες τις μέρημνές σου στο Θεό, που φυσικά φροντίζει για σένα, τότε θα δεις τα θαυμάσια του Θεού. Με την πίστη, την αποφυγή των ανθρώπων και την αποστροφή της κοσμικής γνώσεως, φτάνουμε στην καθαρότητα της καρδιάς, οπότε γευόμαστε τη χάρη και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, πνευματική γνώση.
0: Η Θεία Χάρη έρχεται σε αυτόν που απορρίπτει κάθε κοσμική βοήθεια και ανθρώπινη ελπίδα και αφιερώνεται στο Θεό. Κάθε αρετή που γίνεται με ανάπαυση είναι κατηγορημένη, διότι ο Άγιος Μάρκος ο μοναχός λέγει «Πάσα αρετή ονομάζεται Σταυρός όταν εκτελείται κατά την εντολή του Αγίου Πνεύματος».
1: Όταν αρχίσει να υψηλοφρονεί ο άνθρωπος, παραχωρεί ο Θεός να έρθουν ισχυρότεροι πειρασμοί και να τον νικήσουν για να ταπεινωθεί και να ζητήσει και πάλι τη Θεία Βοήθεια. Νέκρος είναι ούτε τα λυπηρά αυτής της ζωής να σε φλίβουν, ούτε τα χαροποιά να σε χαροποιούν.
0: Τι λέγεις άνθρωπε, στον ουρανό θέλεις να ανεβείς και να κληρονομήσεις τη Βασιλεία του Θεού και την ανάπαυση της εκεί μακαριότητος και την ένωση με τους αγγέλους και τη ζωή την αθάνατη και ρωτάς αν έχει δυσκολίες ο δρόμος. Όταν η καρδιά μας επιθυμήσει με ζήλο τα πνευματικά, τότε το σώμα μας δεν λυπάται στις λήψεις, διότι προσδοκά κάτι πολύ ανώτερο, τη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Η ταπεινοφροσύνη είναι η στολή της θεότητος. Αυτή τη στολή ενδύεται ο Θεός και με τα ταπεινά στοιχεία του άρτου και του ίνου κατέρχεται και εισέρχεται μέσα μας και μας αγιάζει. Τον ταπεινό κανείς δεν τον μισεί, ούτε τον επιπλήττει, ούτε τον καταφρονεί. Τον αγαπά ο Χριστός και αγαπάται από όλους. Αγαπά όλους και όλοι τον επιθυμούν. Ο σοφός και ο δάσκαλος σιωπούν μπροστά στον ταπεινό και τον προσέχουν όλοι. Είναι βραχύλογος. Οι λόγοι του είναι γλυκείς, υπερμέλη και κυρίων. Και από όλους ως Θεός θεωρείται, ακόμη κι αν είναι αμαθής και στη μορφή ευκαταφρόνητος. Όποιος καταφρονεί τον ταπεινό, βλασφημεί τον ίδιο το Θεό. Τα θηρία ημερεύουν μπροστά του, διότι ως φρένοντες αυτόν την ευωδία του Αδάμ.
0: Ο ταπεινός θεωρεί τον εαυτό του αμαρτωλό και ευτελή και ευκαταφρόνητο. Ψηλαφεί τα φίδια σαν τις ακρίδες. Πλησιάζει τους ανθρώπους που τον προσέχουν σαν τον Κύριο. Αλλά και των δαιμόνων η κακία μαραίνεται μπροστά στους ταπεινούς. Αυτό είναι το μεγαλείο της ταπεινοφροσύνης και η δύναμή της που δέχονται οι Άγιοι. Είναι δυνατόν να γίνει ταπεινός ο άνθρωπος? Ναι, με τη δύναμη των αχράντων μυστηρίων που τελειοποιούν, όπως οι μακάριοι Απόστολοι εν γλώσσες πυρήνες την Πεντηκοστή και με την τελειότητα όλων των αρετών.
1: Μακάριος όποιος εγνώρισε τις αδυναμίες του που είναι το θεμέλιο κάθε αρετής. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται.
0: Ψυχικοί πειρασμοί είναι της απιστίας, της βλασφημίας, της υπερηφανίας, του φανερού πολέμου του διαβόλου, του θυμού και της οργής. Σωματικοί είναι οι σωματικές ασθένειες και οι για την αγάπη του Θεού κακοπάθειας. Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Όταν ταπεινωθεί η καρδιά, την περικυκλώνει το έλεος του Θεού και πληρούται χαράς και ευφροσύνης. Τότε δεν προσεύχεται με βία, αλλά με χαρά.

0: Όσο με πόθο πλησιάζουμε το Θεό, Θεία Κοινωνία, τόσο και ο Θεός πλησιάζει σε εμάς με τα χαρίσματά Του και δεν αφαιρεί ποτέ από εμάς τη χάρη Του όταν είμαστε ταπεινοί. Όποιος δεν γνωρίζει τις αδυναμίες Του στερείται ταπεινώσεως. Ο στερημένος ταπεινώσεως στερείται την τελειότητα. Ο στερημένος της τελειότητος είναι πάντοτε περίφοβος, διότι δεν στηρίζεται στο Θεό. Για το καλό μας λοιπόν επιτρέπει ο Θεός τους πειρασμούς.
1: Ο αμέριμνος και αφιερωμένος στο Θεό άνθρωπος ελπίζει καλός και σοφός στο Θεό. Όποιος περνάει τη ζωή του εν αμαρτίες δεν έχει δικαίωμα να ελπίζει στη βοήθεια του Θεού. Όταν έρθει σε κάποια ανάγκη πριν να μετανοήσει ειλικρινά.
0: Μη θέλεις να κρατήσει ανέμου στην παλάμη σου, δηλαδή πίστη χωρίς έργα. Μη πλανάσαι. Ο κόπος για το Θεό και ο ιδρώτας της εργασίας των εντολών προηγούνται από την ελπίδα προς το Θεό. Εάν πιστεύεις, καλά κάνεις, αλλά η πίστη θέλει έργα και η ελπίδα εις το Θεό φαίνεται από την κακοπάθεια στις αρετές.
1: Μαζί σου είμαι στις λήψεις και στενοχώριες για να βοηθήσω το δίκαιο και να δοξάσω Αυτόν, χαρίζοντάς Του μακροζωία και δείχνοντάς Του τη σωτηρία της ψυχής. Η ψυχή που αγαπά το Θεό αναπάβεται μόνο στα του Θεού. Για να συνδεθείς με το Θεό πρέπει να απαλλαγείς από κάθε εξωτερικό δεσμό της ύλης του κόσμου.
0: Μην επενέσεις ποτέ εκείνον που θέλει να ακούσει πολλά, να λέγει πολλά και να περιφέρει παντού τα μάτια του και όταν ακόμη σωματικά κακοπαθεί. Την κακοπάθεια για το Θεό ακολουθεί η χαρά. Υπόμε την περιφρόνηση ευχαρίστως για να έχεις παρησία στο Θεό. Όποιος φεύγει εν γνώση τη μάταια δόξα του κόσμου, νιώθει μέσα του τη δόξα του μέλλοντος αιώνος.
1: Το να συγχωρείς τα σφάλματα εκείνο που σου πτέουν είναι μεγίστη αρετή. Επίσης το να υπομένεις την αδικία και να ελεείς όσους σε αδίκησαν. Τίμησε την αγρυπνία με πνευματική εργασία και θα βρεις παρηγοριά στη ψυχή σου. Επίμενε με ησυχία στην ανάγνωση των θειογραφών και θα θαυμάσεις το Θεό. Φυλάξου από μικρά σφάλματα για να μην πέσεις σε μεγάλα. Ποιος επιζητώντας την ανθρώπινη δόξα έχει ταπεινούς λογισμούς? Όποιος επιζητεί την ανθρώπινη δόξα δεν είναι ταπεινός.
0: Ο ακόλουθος δεν έχει ταπεινό νου και καθαρή καρδιά και τρώγει την τροφή των θηρίων και όχι των αγγέλων. Ο ταπεινός είναι εγκρατής και συνεσταλμένος. Ο δε καινόδοξος είναι υπηρέτης της πορνείας. Αγάπησε τη φτώχεια. Φρόντισε για την ψυχή σου απομακρυνόμενος από τους ανθρώπους. Αγάπησε τα ταπεινά ενδύματα, διότι είναι υπερήφανος όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα.
1: Καλό είναι το να θεολογείς για το Θεό, αλλά καλύτερο είναι το να καθαρίσεις τον εαυτό σου για το Θεό. Πολλοί, ενώ είσαι ψυχικά άρρωστοι, εισήλθαν στη θάλασσα του κόσμου για να θεραπεύσουν τις ψυχές των άλλων και έχασαν τις δικές τους ψυχές, γιατί έγιναν εμπαθείς και νεκροί ψυχικώς.
0: Όπου κι αν πας, έχει τον εαυτό σου ξένο και θα αποφύγεις τη ζημιά της παρησίας. Σε κάθε περίσταση προσποιήσου ότι δεν γνωρίζεις τίποτε. Λάλησε σαν μαθητευόμενος και όχι σαν δάσκαλος. Σε κάθε πράγμα νόμιζε ότι έχεις ανάγκη διδαχής και θα βρεθείς σοφός όλη σου τη ζωή.
1: Μη διαβάζεις ποτέ βιβλία αιρετικών. Να διαβάζεις πάντοτε τα βιβλία των διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Ευλόγα πάντοτε και μην καταράσαι, διότι η ευλογία γεννά ευλογία και η κατηγορία κατηγορία.
0: Μην παραδώσεις άλλον εκείνο που δεν έμαθες στην πράξη. Όταν η Θεία Χάρη ανοίξει τα μάτια της ψυχής σου, τότε τρέχουν σαν βρύση τα δάκρυα, που είναι το πιο φανερό σημείο της Θείας Επισκέψεως. Διάβαζε σε τόπο ήσυχο τα Ιερά Ευαγγέλια για να γνωρίσεις τα θαυμάσια του Θεού και να νιώσει η ψυχή σου ουράνιες χαρές και γλυκύτητα. Στο σπίτι σου να δέχεσαι μόνο τους ομοίους σου κατά τους τρόπους, τη γνώμη, το φρόνημα και την αρετή.
1: Ένωσε με την προσευχή σου και την ελεημοσύνη και θα φωτιστείς με θείο φως. Διάβαζε τις θείες γραφές και βίους Αγίων και θα νιώσεις την γλυκύτητα του Θεού και όταν σταθείς εις προσευχή.
0: Καθώς η πόρνη δεν επιτρέπεται να ομιλεί περί ηθικής, έτσι και οι σαρκικοί άνθρωποι δεν πρέπει να συζητούν για πνευματικά πράγματα, εφόσον δεν γεύθηκαν στη ψυχή τους τη γλυκύτητα των πνευματικών έργων. Ο Κύριος συνέτρωγε με τελώνες και αμαρτωλούς για να τους ελκύσει στο φόβο του Θεού. Όταν κάνεις κάτι καλό, μην περιμένεις ανταπόδοση και θα ανταμυφθείς από το Θεό.
1: Η έλλειψη τροφών οδηγεί τον άνθρωπο στην εγκράτεια και η αυθονία στην ακράτεια. Όποιος νικάει στον πόλεμο των αισθήσεων μοιάζει με εκείνο που κλείνει τις θύρες της πόλεως και πολεμάει μόνο τους εσωτερικούς εχθρούς. Το εργόχειρο ορίστηκε από τους πατέρες για τους ασθενείς στο λογισμό, διότι στους τέλειους προξενεί ταραχή.
0: Το να ησυχάζει κανείς πίσω από τη θύρα του κελιού του είναι θείο χάρισμα. Και χωρίς να φτάσει κανείς στην τελειότητα, έχει ελπίδα σωτηρίας και αξιώνεται θείας χάριτος, εάν αποφεύγει τα άτοπα έργα της αμαρτίας και πιάσει τα καλά έργα της αρετής. Όποιος όμως επλησίασε το τέλειο, συνέλαβε στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος.

0: εάν δεν αποθάνει ο έξω άνθρωπος από όλα τα πράγματα του κόσμου και από την αμαρτία και από τις κακές ενθυμίσεις και τους πονηρούς λογισμούς, δεν θα κινηθεί στον άνθρωπο η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Μακάριος όποιος ησυχάζει και ασχολείται μόνο με την προσευχή και δεν ασχολείται με τίποτε άλλο.
1: Όποιος απομακρύνθηκε τροπικά από τον κόσμο, βρήκε μέσα στην ψυχή του το μυστήριο της αιωνίου μακαριότητος και αξιώθηκε θείας χάριτος. Τα αισθητά σημεία της αγάπης του Θεού είναι: το πρόσωπο γίνεται κόκκινο σαν φως και χαροποιό, το σώμα θερμαίνεται, νομίζει το φοβερό θάνατο σαν χαρά, ενθυμείται συνεχώς τα ουράνια και ομιλεί για αυτά και ο νους είναι μετέωρος σαν να συνομιλεί με κάποιον άλλον σε έκσταση.
0: Εάν δεν φτάσουμε στην αρετή της Αγίας Ταπεινώσεως, ούτε ανάπαυση θα έχουμε, ούτε απαλλαγή από τις επιβουλές των εχθρών μας. Σε όσους ασθενούν κατά τη θέληση και δεν μπορούν να πετύχουν την αιώνια ζωή, καθοδηγεί τις ψυχές τους ο Θεός με ακούσιες θλίψεις στην αρετή.
1: Γνώριζε ότι όποιο πράγματος ο πόθος υπερτερεί μέσα σου, εκείνο το πράγμα και ζει μέσα σου. Η φιλανθρωπία του Θεού είναι ανάλογη με τη σκληρότητα των θλίψεων που επιτρέπει η αγαθότης του. Όταν δεν μένεις απαθής στις θλίψεις, ζει μέσα σου ο κόσμος περισσότερο από τον πόθο του Χριστού. Ζει μέσα σου η αγάπη του σώματος και όχι η αγάπη του Χριστού.
0: Όταν το σώμα πνίγεται από πειρασμούς και θλίψεις, τότε νικάει η αγάπη του Χριστού τη λύπη της διανοίας. Η οδός που φέρνει τον άνθρωπο στο φως και στην εν Χριστώ ζωή είναι η ησυχία, το να τρώγει με εγκράτεια, το να καταγίνεται συνεχώς στη φροντίδα και μελέτη του Θεού, δηλαδή η Θεία Κοινωνία, ευχή και μελέτη θείων γραφών. Από όλα αυτά προέρχεται η ελευθερία του αληθινού χριστιανού, η χαρά της ψυχής και η ανάπαυση μετά του Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Όποιος γαστριμαργεί πάντοτε άσεμνα, αισθάνεται πρώτον ζάλι στην κεφαλή, δεύτερον βάρος σώματος και ατονία, τρίτον οκνηρία και σκότηση λογισμών και τέταρτον ακηδεία για κάθε πνευματική εργασία. Δεν διαβάζουμε τις Θείες Γραφές επειδή δεν γευθήκαμε τη γλυκύτητα των Λόγων του Θεού, λόγω υψηλού πνευματικού πυρετού.
0: Όποιος διαμένει στην έρημο δεν έχει πρόχειρο πειρασμό, διότι ούτε γυναίκες βλέπει, ούτε απρεπείς ομιλίες ακούει, ούτε άλλο κάτι που να βλάπτει τη θεοφιλή διαγωγή του. Ο διάβολος, αφού μας πείσει να καταργήσουμε την αδιάλειπτη καρδιακή προσευχή και τον κανόνα που μας έχει βάλει ο πνευματικός μας, μας ρίχνει από το κακό στο χειρότερο.
1: Η γενναιότητα της καρδιάς αποκτάται από την πολλή πίστη στο Θεό και η πίστη από την ταπεινή καρδιά. Ο δειλός άνθρωπος νοσεί πρώτον από τη φιλοσωματία, δεύτερον από την ολιγοπιστία. Όποιος νικάει αυτά τα δυο, αληθινά πιστεύει στο Θεό.
0: Η παρησία προς το Θεό αποκτάται από την καλή συνείδηση και τα έργα της αρετής. Το να σιωπάς πάντοτε γίνεται ή για τη δόξα των ανθρώπων, ή από το ζήλο της αρετής, ή από το ότι έχεις κάποια θεία εργασία στην καρδιά σου.
1: Ο Θεός και οι άγγελοι χαίρουν στις θλίψεις και στενοχωρίες μας, ο δε διάβολος στις αναπαύσεις μας. Καταφρονούμε το Θεό όταν καταφρονούμε τις θλίψεις και στενοχώριες, διότι αυτές είναι οι αιτίες της αρετής. Οι θλίψεις και στενοχώριες θανατώνουν τα πάθη, η ανάπαυση τα τρέφει.
0: Τρέφεται με μέλι ο χριστιανός που ασχολείται μέρα και νύχτα με τη μελέτη των θείων γραφών και με προσευχές. Όποιος επιμένει στις προσευχές, αγρυπνώντας, εργάζεται έργο αγγέλων και αξιώνεται παρά Θεού μεγάλων χαρισμάτων. Θα ήσουν πάντοτε στις αγκάλες του γλυκύτατου Ιησού μας, αν έκαμνες η εργασία της ημέρας να είναι σύμφωνη με την εργασία της νύχτας. Μη σκορπίζεις τη μέρα ότι με πολύ κόπο συνάζεις με τις προσευχές τη νύχτα.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αποθέγματα του Αγίου Ισαάκ του Σύρου.
1: Όταν έχεις αμετάβλητη ειρήνη, δεν πηγαίνεις καλά. Όσο προχωρείς και προκόπτεις πνευματικά, τόσο διεγείρονται εναντίον σου οι πειρασμοί. Κατά το μέγεθος της Θείας Χάριτος που σου δόθηκε, έρχονται και οι πειρασμοί. Ερώτηση. Πρώτα έρχεται ο πειρασμός και μετά το χάρισμα? Ή πρώτα το χάρισμα και ακολουθεί ο πειρασμός? Απάντηση. Οι Άγιοι Απόστολοι πρώτα εδέχθησαν το Άγιο Πνεύμα και μετά μπήκαν σε πειρασμούς. Αρέσει στο Θεό το καλό πάντα να συνοδεύεται από θλίψη. Προηγείται μεν η Θεία Χάρη, αλλά αργεί να φανερωθεί η ενέργειά της.
0: Όταν αρχίσει κάποιος να θεωρεί τον εαυτό του σοφό και φρόνιμο, τότε πέφτει στους πιο παρακάτω πειρασμούς, ανάλογα με το βαθμό υπερηφανίας του. Πρώτον, στέρηση της σοφίας. Δεύτερον, δρυμία αίσθηση λογισμών πορνείας. Τρίτον, ταχύ θυμό και φιλονικία. Τέταρτον, βλασφημίες κατά του Θεού. Πέμπτον, πολυλογίες και φλιαρίες. Και έκτον, στέρηση της παρηγοριάς της καρδιάς, καθώς και της ελπίδας και πίστεως. Όταν ο Θεός θέλει να θλίψει τον άνθρωπο περισσότερο, τότε τον αφήνει να γευθεί. Πρώτον, το άγχος, δηλαδή ψυχικό πνιγμό, και δεύτερο, το πνεύμα του παραλογισμού με τα επακόλουθα. Όλα αυτά έκτηση υπερηφανίας. Η θεραπεία δε όλων αυτών είναι η ταπεινοφροσύνη.
1: Η ταπεινοφροσύνη εξαφανίζει όλη την κακία των πειρασμών, διότι από αυτή προέρχεται η υπομονή της συμφορές σου. Από δε την υπομονή προέρχεται η παρηγορία και από αυτή η προς το Θεό αγάπη. Οπότε αυξάνεται η χαρά του Αγίου Πνεύματος που οδηγεί στην τελειότητα της ψυχής. Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται, διότι στερείται ψυχικής υγείας.
0: Σώμα συνδεδεμένο με την αμαρτία αναπάβεται στα σαρκικά έργα. Το δε πνεύμα του Θεού δεν κατοικεί σε αυτό το σώμα. Καμία από τις αρετές δεν είναι υψηλότερη από τη μετάνοια. Αρμόζει σε όλους, αμαρτωλούς και δικαίους, πάντοτε που θέλουν να επιτύχουν σωτηρία.
1: Τι θέλω τη ζωή που είναι μακριά από το Θεό? Μεγάλη είναι η δύναμη της ευχής όταν γίνεται με παρησία προς το Θεό.
0: Όταν πάσχω για το Θεό, τότε έχω παρησία προς Αυτόν και με βοηθά παντού και πάντοτε σε ό,τι Του ζητήσω. Επιτρέπει ο Θεός στους πειρασμούς, πρώτον, στους αγωνιστές προς αύξηση του πνευματικού πλούτου τους. Δεύτερον, στους αμπελείς για να προφυλαχτούν από τις πτώσεις τους. Τρίτον, στους κοιμόμενους για να ξυπνήσουν. Τέταρτον, στους μακράν του Θεού για να πλησιάσουν το Θεό. Και πέμπτον, στους φίλους του για να έχουν παρησία στο Θεό. Έτσι ο Θεός με πικρά φάρμακα δίνει την υγεία της ψυχής στους χριστιανούς.
1: Καθώς μεταβάλλονται οι καιροί στην ατμόσφαιρα, ψύχο, ζέστη, έτσι και στην ψυχή μας το διαβολικό πόλεμο τον διαδέχεται η βοήθεια της Θείας Χάριτος. Να μην απελπιζόμαστε με τις αλλαγές της ψυχικής μας καταστάσεως. Κατά την ώρα της χαράς πρέπει να αναμένουμε θλίψεις. Γι' αυτό όταν σε επισκιάσει η Θεία Χάρη μην υψηλοφρονείς. Η ταπείνωση και χωρίς έργα συγχωρεί πολλά αμαρτήματα. Τα έργα όμως χωρίς την ταπείνωση όχι μόνο ανώφελα είναι, αλλά και πολλών κακών πρόξενα. Καθώς το αλάτινο στιμίζει κάθε τροφή, έτσι και η ταπείνωση κάθε αρετή. Μόνη η ταπείνωση είναι αρκετή να παρασταθεί ενώπιον του Θεού και να μας σώσει.
0: Μετάνοια είναι συνεχής δέηση προς το Θεό διευχής με δάκρυα για την άφεση των προηγουμένων αμαρτιών μας μέχρι ότου φτάσουμε στο μέλλοντα αιώνα, όπου δεν θα υπάρχει πλέον φόβος αλλαγής. Πάλι και αγώνας είναι αυτός ο κόσμος. Ας μην απελπιζόμαστε και ας μην αμελούμε με την ευχή να ζητούμε τη Θεία Βοήθεια.
1: Οι πειρασμοί αποτελούν μεγάλη δωρεά του Θεού αρκεί να μην ολιγοψυχούμε και να τριγάμε ωφέλεια από τη συνάντηση μαζί τους. Στους αμελείς τα πνευματικά ενεργεί σφοδρούς πειρασμούς ο σατανάς για να δηλιάσουν και να παραιτηθούν από τον αγώνα. Εάν δεν πεθάνεις αισθητά για την αγάπη του Θεού, κινδυνεύεις να πεθάνεις πνευματικά.
0: Ο Θεός σκεπάζει τους αρχαρίους και δεν παραχωρεί να πέσουν στα χέρια των δαιμόνων, επειδή δεν ξέρουν ακόμη να πολεμούν. Τους ανδρείους και δυνατούς και ζηλωτές δεν τους πολεμά στην αρχή ο σατανάς, αλλά όταν ψυχρανθεί ο ζήλος τους.

0: καταδιώκει ο πειράζων τους δειλούς και φύλαφτους ως καταιγίδα, διότι δεν στηρίζονται στη Θεία Βοήθεια. Ο Θεός δεν παραχωρεί πειρασμό πείνας, σωματικών ασθενειών και φοβερών οπτασιών εκτός του συμφέροντός σου.
1: Η περηφάνεια διώχνει το φύλακα άγγελό μας, ενώ η προσευχή και η ταπείνωση τον κρατά πάντα κοντά μας, βοηθό και φύλακά μας. Η φιλιδονία, η ανάπαυση και ο εγωισμός είναι τα αίτια παραχωρήσεως της πτώσης μας. Η προσευχή, η ταπείνωση, η κόπη και ο βοηθός άγγελος μας βοηθούν στη σωτηρία μας.
0: Όποιος παιδεύεται εδώ για τις αμαρτίες του τρώγει την κόλασή του. Σε κάθε ανάπαυση ακολουθεί ταλαιπωρία και σε κάθε για το Θεό ταλαιπωρία ακολουθεί θεία ανάπαυση. Σε κάθε ειδονή ακολουθεί αηδία και πίκρα.
1: Απομάκρυνε τον εαυτό σου από τον κόσμο και θα νιώσεις τη δυσοδεία του και από τις αφορμές των παθών για να λυτρωθείς από τα πάθη. Όποιος δεν νικά στα μικρά είναι αδύνατο να νικήσει στα μεγάλα.
0: Αν δεν πλησιάσουμε τον Κύριο με την προσευχή, τα άχραντα μυστήρια και το φόβο Κυρίου, εξάπαντος θα τον πλησιάσουμε με την παιδεία Κυρίου. Ο καλός χριστιανός πρέπει μέρα και νύχτα να μελετά τον νόμο του Θεού.
1: Ο μοναχός είναι αυτός που μακριά από τον κόσμο δέεται πάντοτε στο Θεό για να πάει στον Παράδεισο. Πλούτη του είναι η Θεία Παρηγορία και η χαρά που γεννάται από την πίστη. Σόφρον είναι εκείνος που διώκει με την ευχή τους αισχρούς λογισμούς.
0: Ταπεινός είναι εκείνος που κατηγορεί τον εαυτό του για κάτι που δεν είναι και όχι εκείνος που υποφέρει τις κατηγορίες των άλλων με τα χαράς. Στη Βασιλεία των Ουρανών ο καθένας μας κατά τα μέτρα της χάριτος που έλαβε από αυτή τη ζωή εφραίνεται εσωτερικά, μη βλέποντας τα μέτρα της χαράς που απολαμβάνουν οι άλλοι. Γι' αυτό δεν ζηλεύει ούτε λυπάται όταν οι άλλοι περισσεύουν στη Θεία Χάρη.
1: Δεν πρέπει να διδάσκει τους άλλους εκείνος που ταράσεται διότι στερείται ψυχικής υγείας. Η απομάκρυνση από τους ανθρώπους, η συχνή θεία κοινωνία, η αδιάλειπτη προσευχή και ανάγνωση των θεογραφών είναι αναγκαία μέχρι ότου η δύναμη του Αγίου Πνεύματος κυριεύσει την ψυχή μας.
0: Όταν η ψυχή μας βγαίνει από το σκοτάδι ακολουθούν τα εξής. Καίγεται η καρδιά μας και θερμαίνεται σαν φωτιά νύχτα και μέρα. Δεύτερον, από τη γλύκα των λογισμών ούτε φαγητό επιθυμούμε. Και τρίτον, είτε μελετάμε τις Θείες Γραφές, είτε προσευχόμαστε, είτε κάνουμε κάτι άλλο, δεν πάβουν να τρέχουν τα δάκρυά μας. Όλα όμως αυτά μπορούμε να τα χάσουμε όταν πέσουμε σε υπερηφάνεια, αμέλεια και χάγνωση. Η προσευχή του ταπεινού εξερχόμενη από το στόμα του εισέρχεται εις τα αυτιά του Κυρίου.
1: Ο ίνος θερμαίνει το σώμα και ο λόγος του Θεού τη διάνοια. Η καλή εργασία και η ταπεινοφροσύνη μας κάνουν Θεό επί της γης.
0: Η θέρμη και η συντριβή της καρδιάς δεν συνυπάρχουν. Όταν δοθεί η θέρμη φεύγει από αυτή το πένθος. Μακάρι όσοι απεφάσισαν να πλεύσουν τη θάλασσα των θλίψεων για την αγάπη του Θεού. Αυτοί πολύ γρήγορα φθάνουν στο λιμάνι της Βασιλείας των Ουρανών.
1: Πιο καλό είναι ο θάνατος για την αγάπη του Θεού παρά ζωή με σχήνη και οκνηρία. Εάν είσαι καθαρός στην καρδιά, ο Θεός θα σε ανεβάσει στην κορυφή των αρετών και θα σε σοφήσει και τελειοποιήσει.
0: Όταν έχεις σκότη συλλογισμών, πήγαινε να κοιμηθείς, διότι τη σκότηση ακολουθεί η βλασφημία. Οι ασθενείς και άρρωστοι κατά την ψυχή χρειάζονται μάλλον συμπάθεια παρά επίπληξη. Όταν δεν συμπαθώ τους άλλους, βλάπτω πολύ την ψυχή μου.
1: Αρχή της σοφίας του Θεού είναι η επιήγεια και η πραότης, που υποφέρει τις αδυναμίες των άλλων. Αυτό είναι το κατόρθωμα γενναίας ψυχής. Το να αποφύγουμε τον πειρασμό της σκοτήσεως και ακιδείας είναι αδύνατο, καθώς και το να παρηγορηθούμε τελείως σε αυτή τη ζωή.
0: Ο μωρός και ανόητος ζήλος διώχνει την ειρήνη της ψυχής. Όποιος με ζήλο επιδιώκει να θεραπεύσει ξένα σφάλματα, αποδιώκει την υγεία της ψυχής του. Ο ασθενής κατά την ψυχή που διορθώνει τους άλλους, ομοιάζει με τυφλό που δείχνει στους άλλους το δρόμο.
1: Όποιος προσεύχεται ενόμνηση κακή, σπέρνει στη θάλασσα. Αν αγαπώ το Θεό, ταπεινώνομαι με πολλή απλότητα.
0: Όποιος πολυλογεί και για καλά ακόμη πράγματα, είναι ανάξιος της αγιότητος. Η μετάνοια που γίνεται μετά συναναστροφών είναι επιθάρρυση εντετριμένο.

0: Σοφροσύνη και συνομιλίες με γυναίκες είναι λέεινα με πρόβατο στο ίδιο δωμάτιο. Η ελεημοσύνη τον άξιο τιμωρίας τον ωφελεί.
1: Καθώς συγκρίνεται κόκκος άμμου με πολύ χρυσάφι, έτσι και η δικαιοσύνη του Θεού δεν συγκρίνεται με τη μεγάλη αυτού ελεημοσύνη. Όποιος απέκτησε ταπείνωση νεκρώθηκε για τον κόσμο και τα σωματικά πάθη.
0: Ο φθονερός έχει στην καρδιά του το διάβολο. Η ταπείνωση και η σοφροσύνη μας οδηγούν στη σωτηρία της ψυχής μας.
1: Στις συναθρήσεις πολλών ανθρώπων προτίμα τη σιωπή, φοβού τις κακές συναναστροφές. Από κάθε θυσία τιμιότερο στο Θεό είναι το σώμα του σόφρονος.
0: Ο Θεός αγαπά τόσο πολύ τους ταπεινούς όπως τα Σεραφείμ. Ω αγάπη, μακάριος είναι εκείνος που βρήκε εσένα το λιμάνι κάθε χαράς.
1: Μη κάνεις φίλους αυτούς που αγαπούν τους γέλωτες και αυτούς που θεατρίζουν τους άλλους. Σε αυτόν που κατηγορεί τους άλλους συστρόπαζε.
0: Στον υπερήφανο και φθονερό μη μιλάς καθόλου ή μίλα με πολύ προσοχή. Στα αλήθεια μεγάλη αρετή είναι να λυπάσει για τους κακούς και να ευεργετείς τους αμαρτωλούς, περισσότερο και από τους δικαίους.
1: Δίνε με χαροπό πρόσωπο την ελεημοσύνη σου και παρηγόρη πάντοτε τους θλιβωμένους. Τη μέρα που θα λυπηθείς για κάποιον άρρωστο, να βλέπεις τον εαυτό σου σαν μάρτυρα για τον Χριστό.
0: Σ' όλα σου τα έργα έχει αγαθή συνείδηση. Η δικαιολογία δεν είναι για τους χριστιανούς. Κατηγόρησα κάποιον. Είμαι νεκρός κι εγώ και τα έργα μου εκείνη τη μέρα. Κάνε συντροφιά με λεπρούς παρά με υπερήφανους.
1: Πένθησε μετά των αμαρτανόντων και χαίρε μετά των μετανοούντων. Γίνε φίλος όλων και άπεχε από όλους. Σκέπασε τον αμαρτάνοντα και βλέπε όλους σαν Αγίους.
0: Αν δεν είσαι Άγιος κατά την καρδιά, γίνε καθαρός κατά το σώμα. Δηλαδή μην κάνεις σαρκικές αμαρτίες. Αν δεν είσαι πράος, ειρήνευε τουλάχιστον με τον εαυτό σου.
1: Ναός της Θείας Χάριτος είναι όποιος ενθυμείται πάντοτε το Θεό. Το να θέλεις το καλό είναι δικό σου. Το να πράξεις όμως το καλό είναι του Θεού.

0: Η ανάπαυση του σώματος βλάπτει μόνο τους νέους. Η μη προσοχή των αισθήσεων και τους γέροντες. Να μην λυπούμεθα όταν σφάλουμε σε κάτι, αλλά όταν επιμένουμε στο σφάλμα μας.
1: Μη μισείς τον αμαρτωλό, αλλά την αμαρτία. Αφού νομίζεις τον εαυτό σου δίκαιο, πού είναι η αγάπη σου προς τον αμαρτωλό? Νεκρός είναι όποιος δεν αγαπά τους τιμώντας, ουδέ καταφρονεί τους ατιμάζοντας αυτόν. Όταν έχω την ευχή, δεν θυμώνω, δεν είμαι γαστρίμαργος.
0: Αγάπησε, άνθρωπε, το Θεό, όχι για τα μέλλοντα αγαθά που υπόσχεται να σου δώσει στην άλλη ζωή, αλλά για όσα σου δίνει σε αυτή τη ζωή. Διότι η Θεία Χάρη με την οποία μας αναγεννά, νεκροθέντας εκ της αμαρτίας, είναι κατά πολύ ανώτερη εκείνης της χάριτος με την οποία μας έφερε εκ του μη όντος εις το είναι σωματικά.
1: Ο ζήλος είναι ο σκύλος που φυλάσσει το νόμο του Θεού που είναι η αρετή. Ο ζηλωτής ως και όμενος φούρνος θερμαίνεται σαν τα χερουβίμ και προσέχει κάθε στιγμή τις πανουργίες και τις εφόδους των πονηρών πνευμάτων.
0: Εξασθενεί ο ζήλος όταν ο άνθρωπος απιστεί στη Θεία Πρόνοια και λησμονεί το Θεό. Ο αγωνιστής όταν βγει στον κόσμο αγαπά τους επένους και πέφτει στην κενοδοξία και ναυαγεί εν καιρό γαλήνιες.

0: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Είστε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρα, όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε. Πάντα εν σοφία επί ίσας επιρώθη γη της κτήσεώς. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάων που και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως, ον έπλασαν σε μπέζιν αυτοί πάντα που σε προδοκώσει, δούνε τροφήν αυτών εις εύκρον δόντος ο αυτή η συλλέξη. Ανοίξαν δώσ' την χειρά τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, ταραχθήσονται αντανελεί στο πνεύμα αυτών και εκλείψιο εις τον φούν αυτών επιστρέψει. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού, επιβλέπων επί την κήν και ποιόν αυτήν τρέμινο, απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθή αυτό η διαλογή με εγώ δε εφρανθίσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθου σκότος και γέν τον νίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύμα και νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόνο.

0: Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αμήνους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κυρία.
0: Πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το

0: επί την ηλιουδής ειδητώντες φώσεις πρινών, υμνουμέν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών άξιον σε εν πάση κυρίε υμνήστε πονέσεις εσύ ε Θεού ζωήν οδητούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει.
1: Εστέρας προκειμένων.

0: έθνη συνήθισαν άμα και συναθίσονται άρχοντες εξ αυτών, της αναγγελή ταύτα ήττα εξ αρχής της ακουστά ποιήση ημίν, αγαγέτουσαν τους μάρτυρες αυτών και δικαιωθήτουσαν και υπά τους αναλυθεί. Γίνεστε μη μάρτυρες και εγώ μάρτυς, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες, όν εξελεξάμην ειν αγνώτη και πιστεύσετε και συνείτε, ότι εγώ ημί έμπρος θέν μου και γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκέστε. Εγώ ο Θεός και ουκέστη πάραξε μου σώζον, εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ουκίνεν ημίν αλότριος. Ημείς εμεί μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, έτι απαρχής εγώ ημί και ουκέστην των χειρών μου εξαιρούμενος. Πίσω και της αποστρέψει αυτό ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ. Σοφία Σολομώντος παράγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν. Δικαίωση και εν Κυρί Θεού και ουμι άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύνδρυμα, ιδέ εισήν εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων, εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επίρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξετο αυτούς, και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι, και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται, κρινούσιν έθνη και κρατήσου λαών, και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας, οι πεπιθώτες υπ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν, και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού, και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
0: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Δίκαιη στον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά και πάση αυτούς και το βραχίον η υπερασπιή αυτών. Λείψετε επανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την πτήσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν αλυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητον οσιότητα, οξυνή δε απότομον οργήνης ρομφέα. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονους. Ρεύσονται όευστα κυβολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυθίζονται χάλαζε. Αγαλακτήσει κατά αυτών είδων θαλάσσης ποταμίδες εγκλήσους είναι αποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλικμήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν τη γήν ανομίαν και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσεστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι

Χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τικόμη και νήσο ταύτη, των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών, αφιερωτών, ανακαινιστών,

ταύτη αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε διδαξόν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησόν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιός Σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό.

σιγά το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, οι δούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλά στου δε αυτών υπέταξαν αυχένα. Ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, να λατωσούν περιμένοντε έλεο και την συναπεκδεχόμενη σωτηρία, ου διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσιούσαν νύχτα. Από παντό εχθρού πάστη κειμένη συνεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέηση μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με εν σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σε ένεπε με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου, εμνίστη την ημερών αρχαίων. Εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, επί ημάς των κυρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κυρία, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει εις το πρόσωπον σου, επ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων ακουστών ποιησόν με το πρωί του ελαιός σου, ότι επίσης ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κυρία, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κυρία, έπρωσε κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένα και εν του νοματός, Κυρία, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημίμου.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με.

προσάντη και οθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κλίνες θέσε. Ιδούγα αρένα να μία συνελήφθην αμαρτίες οικήσε με η μύτη μου, ιδούγα αλήθεια νικάψε στα άδειλα και τα κρύφια της οποίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, λυγείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με, ακουτείς με αγκαλία σου και εφροσύνη είναι αγκαλιά σου δεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάστας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις από εμού απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με διδάξαν όμως στα σωδού σου και ασεβείς. Επισέ επιστρέψου συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας που αγκαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις αστησία να εδω κάνω ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδενώσει αγάθινον Κυρία εν τη ευδοκία σου θυσιών. Και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ τότε ευδοκής θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα τότε ανήσου επί το θυσιαστήριόν σου μόσχο.

αθηνώντες νυν ότι χορταστήσεστε, μακάρι κλαίοντες νυν ότι γελάσετε. Μακάρι εστέ όταν μισήσω συν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσω συν ημάς.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κυρίε. Η λάση της αμαρτίας ημών, δέσποτες χώρας όντως αρμονίας ημών, Άγιε επισφυγείας εν τες ασθενείας ημών, ένα και ένα το λωματός, Κύριε ελέης, Κύριε ελέης, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, Αγιάστε το όνομά σου, ελπέντε βασιλεία, θέλημά σου, ζωντανό και από τη γη των άρτων ημών, των επιούσεων δώσεων σήμερα. Και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ω και εμεί ακούμε μεν τη οφλέτη ημών, και εμεί ενέκει πα πειρασμών.

Δόξος ο Θεός, η ελπίση μον δόξωση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράμμου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων επουρανίων θείων δυνάμεων εσωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανονικών μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Βαρβάρας Μεγαλομάρτυρος, των Οσίων πατέρων ημών Ιωάννου του Ρώσου, Δαβίδ του Γέροντος του Ενεβία, Πορφυρίου Παϊσίου, Ιακώβου του Νέου Ασκητού Νικηφόρου του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άννης, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Εφημίας, ότε των όρων της πίστεως της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου εκράτηνεν, των Αγίων Εξακοσίων Τριάκοντα Θεοφόρων Πατέρων της εν Χαλκιδόνη Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου, των Αγίων Μαρτύρων Κινδαίου Μαρκιανού και Μαρτυροκλέος, των Οσίων Λέοντος Όλγας της Αποστόλου Νικοδήμου του Βατοπεδινού και Κυρίλου, των Αγίων Νέων Οσίων Μαρτύρων Νικοδήμου και Νεκταρίου, και του Οσίου Πατρός Σιμών Σοφρονίου του Αγιορείτου, όν την μνήμην επτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σε μας. Καλησπέρα. Βοήθεια.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, απευθεία σύνδεση με το ιεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο. Ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος. Καλό σας βράδυ.
2: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαμαν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
1: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Ακολουθεί, αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή «Κιθαρισμοί» με τον Δημήτρη Δερδενέ.

ακολουθούν οι τέσσερις δημοτικές εικόνες του Κυριάκου Τζορτζινάκη. Το συνθετικό ταλέντο του Τζορτζινάκη επισημάνθηκε νωρίς από προσωπικότητες όπως ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος μάλιστα το 1976 σε ιδιόχειρο σημείωμα εγκομιάζει την έμπνευση και το πηγαίο ταλέντο του. Φαίνεται καθαρά στα έργα του ο άμεσος επηρεασμός του από τους ήχους της καθημερινότητας, τους οποίους κωδικοποιεί με τον δικό του προσωπικό τρόπο. Όπως αναφέρει και ο τίτλος του έργου, πρόκειται για μία μικρή σουίτα τεσσάρων εικόνων παύλα κομματιών, έντονα περιγραφικών. Της θάλασσας, του κάμπου, του βουνού και του χωριού. Ένα έργο που προσφέρει εθνικούς ήχους και ρυθμούς πολύ αναγνωρίσιμους σε όλους μας. Σολίστ, ο Κώστας Γρηγορέας.

Ακολουθεί η Σμυρνέικη Χαμπανέρα του συνθέτη και κιθαριστή Βασίλη Τενίδη. Η Σμυρνέικη Χαμπανέρα είναι το τέταρτο μέρος της σουίτας για δύο κιθάρες αφιερωμένη στον Ευάγγελο Ασημακόπουλο και στην Λίζα Ζώη που φέρει τον τίτλο «Ρεμπέτικη Σουίτα». Και τα 7 μέρη της σουίτας αυτής βασίζονται σε παραδοσιακούς λαϊκούς ελληνικούς χορούς και τραγούδια. Θα απολαύσουμε τη Χαμπανέρα από τον ντουέτο Ευάγγελος Ασημακόπουλος και Λίζα Ζώη.

Θα αλλάξουμε ατμόσφαιρα τώρα, ακολουθώντας πιο σύγχρονα μονοπάτια. Σε αυτά θα συναντήσουμε το έργο με τίτλο «Musiconis». Ένα έργο του Βρετανού συνθέτη, κιθαριστή και συγγραφέα Τζον Ντουάρτε, αφιερωμένο στην Ελληνίδα κιθαρίστρια, σολίστ και καθηγήτρια Ελευθερία Κοτζιά. Αποτελείται από 5 μέρη, τα οποία έχουν τα ονόματα 3 από τις 9 μυθικές μουσες. Το πρώτο μέρος είναι εμπνευσμένο από το γνωστό σε όλους ηπειρώτικο τραγούδι «Ο Μενούσης» και ονομάζεται «Τερψυχώρη 1». Το δεύτερο μέρος είναι ένα ερωτικό τραγούδι με το όνομα «Ερατό». Το τρίτο μέρος είναι σε ρυθμό τσάμικο με τον τίτλο «Τερψυχώρη 2». Το τέταρτο μέρος έχει τίτλο «Ευτέρπη». Είναι βασισμένο σε έναν φρύνο που είχε γράψει κάποιος σίκυλος λόγω του θανάτου της γυναίκας του Ευτέρπης πριν από 2.000 και πλέον χρόνια. Έχει ενδιαφέρον να αναφέρουμε ότι πάνω στην ταμπλατούρα του θρήνου ο σίκυλος είχε σημειώσει πως η Βάρβητος, ένα αρχαίο έγχορδο, πρέπει να είναι χορδισμένη σε διαστήματα Τετάρτης. Το τελευταίο μέρος είναι σε ρυθμό καλαματιανό με τίτλο «Τερψυχώρη 3». Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο Ντουάρτε, το έργο σχηματίζει ένα είδος υποτιθέμενου ροντό, το ρεφρέν του οποίου είναι η χορή με το όνομα «Τερψυχώρη». Θα ακούσουμε το έργο «Musiconis» από την Αντιγόνη Γκόνη.

Να ολοκληρώσουμε την απόψινή εκπομπή με την κεφαλονίτικη σουίτα του Γεράσιμου Μιλιαρέση. Ένα έργο αποτελούμενο από 5 μέρη. Η σουίτα ξεκινάει με έναν δειλινάτικο μπάλο. Δειλινάτικο, διότι προέρχεται από τα Δειλινάτα, ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Κεφαλονιάς, 6 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά του Αργοστολίου, σε υψόμετρο 400 μέτρων περίπου. Διακρίνεται για τον πρίο του και εκφράζει την ομορφιά και το δυναμισμό της ζωής. Ο δεύτερος χορός, ο Διβαράτικος Συρτός, είναι από τους αγαπημένους των Κεφαλονιτών για τον πρίο και τις εναλλαγές του στη μουσική. Γεννήθηκε στην περιοχή της Πιλάρου και συγκεκριμένα στο χωριό Διβαράτα, ενώ συναντάται και με την ονομασία Γυρουζάτος. Στα γλέντια χορεύεται συχνά μετά τον μπάλο και είναι χορός που δίνει στον πρώτο χορευτή τη δυνατότητα να κάνει πολλά τσαλίμια. Ο τρίτος χορός ονομάζεται Σαρτιστός και η ονομασία του προκύπτει από τη λέξη σάρτο που σημαίνει σάλτο και δηλώνει τον τρόπο που χορεύεται ο χορός, δηλαδή με αναπηδήσεις. Επίσης, εκτός από αυτή την ονομασία, τον συναντάμε και ως κουτσό, σαρτικό, σαρτικούδες και σαρτάτη. Ακολουθεί ο αργός ελιάτικος και η σουίτα ολοκληρώνεται με τον θηνιακό μπάλο. Η Θήνεα ή Θηνιά είναι κοινότητα στο νησί της Κεφαλονιάς. Βρίσκεται στην βόρειο-ανατολική πλευρά του κόλπου του Αργοστολίου. Ο θηνιακός μπάλος της σουίτας δεν είναι άλλος από τον πασίγνωστο κεφαλονίτικο μπάλο Βιολέτα Μανθισμένη. Αντίθετα με τους μπάλους των νησιών του Αιγαίου, χορεύεται σε κύκλο από ζευγάρια πιασμένα μεταξύ τους και μόνο το πρώτο ζευγάρι αποχωρίζεται από τον κύκλο και κάνει διάφορες φιγούρες. Τελειώνοντας τις φιγούρες του, το ζευγάρι πηγαίνει τελευταίο στον κύκλο και συνεχίζει το επόμενο ζευγάρι κατά τον ίδιο τρόπο, ώσπου να περάσουν όλα τα ζευγάρια. Στην κιθάρα θα ακούσουμε την Ελευθερία Κοντζιά. Αυτή ήταν και η απόψινή κιθαρισμή, αγαπητοί φίλοι. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.

0: Κιθαρισμοί στους 97,7. Ο Δημήτρης Δερδενές με ορμητήριο την κιθαριστική τέχνη και τις επιλεγμένες ηχογραφήσεις εξερευνά, καταγράφει και προβάλλει τη διαδρομή και την εξέλιξη της κιθάρας μέσα από τις ζωές και τις μουσικές των σημαντικότερων εκπροσώπων της. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψες τα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου την εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον.

0: και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτο θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, κύριε, το βοηθή σε μισπεύσουν. Εσχυνθήτω αν και τραπήτω αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατησχυνθήτω αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά ει κοινόμενοι λέγονται έσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστον σαν και εφραθήτω αν επίση πάντε ει ζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το κύριο ει αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό. Βοήθησόν με. Βοηθό μου και ρίστη μου ει κύριε μη χρονί.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωήν μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησε. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθά περιν πίσαμε επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, οκλίναστη κατά βάση τους ουρανούς,

0: ορείται αναλυότος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και συντιά σωμάτο φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος, έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητων θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητων τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζειν σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτων ως αμνών άμωμων, εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχρον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη. Μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε σε βόμ προ απόκρουση Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη, πατήσασα. Χαίρε των ειδώλων, των δώρων, ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα, ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα, υποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε, στήλε, οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέη, μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο. Μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδότησο βρέφο αυτό. Αλεγνώσει τούτο και θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν, εμφανίσει ο κτήσει, ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη, εξασπόρου βλαστήσα γαστρό και φυλάξα ταύτινο ω περινάφθορον, ή να το θαύμα βλέπω του ημνήσωμεν αυτοί οι βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπωσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευστιόφιλων ή φουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορού οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενό αλήτρο την εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου όπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία. Χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο. Βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλου είναι τη κάτω και τον άνω, ουδόλο απίνο απερίγραπτο λόγο. Σιγατάβαση γάθα οικείου, μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο εκ Παρθένου Θεολίπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον το επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον το επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διή σε λήθη παράβαση, χαίρε διή η νύχτη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπή αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη εισενανθρωπήσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου ορώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τε κινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείου. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντα πλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντα Αγίνα πυρούσα, χαίρε βυθού Αγνία εξέλκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προ τούτων αυτεπάγγελτο ήλθε, και επιμείν υπάρχον ω Θεό, διημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γαρτόμοιον καλέσα ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν, χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτίνεσθε σπέρδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτος αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέτη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο κολάσεως του σύμβοόντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι φημών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς εις εντολά σου. τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα, και την αποστήσαν φύση του γένου Σιμών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξηση, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέηση και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα, εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόρμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξή Θεό εσαρκώθηκε πεδίων γέγων ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός». Εκδόσεις Εμπλό.

Εάν οι Απόστολοι ισχυρίζονταν την Ανάσταση του Χριστού από τους νεκρούς και γι' αυτό τον ισχυρισμό έπαιρναν μαρμάρινα παλάτια δίπλα στον Ηρώδη στα Ιεροσόλυμα ή το επάγγελμα του συγκλητικού στη Ρώμη, αμέσως ο ισχυρισμός τους θα έδειχνε ψεύτικος. Όμως το κήρυγμά τους παίρνει όψη αλήθειας από τη στιγμή που ξεκινούν γι' αυτό τους το κήρυγμα να θυσιάζουν τις περιουσίες τους, το χρόνο, τους φίλους, την υγεία και την ευτυχία τους. Όταν πρώτη φορά οι Απόστολοι μίλησαν περί του αναστημένου Χριστού, οι άνθρωποι γελούσαν και τους αποκαλούσαν μεθυσμένους. Όταν μίλησαν για δεύτερη φορά, οι άνθρωποι δεν γελούσαν, αλλά μπόρεσαν να τους αποκαλέσουν πληρωμένους. Όταν οι άνθρωποι τους έβαλαν στα μαρτύρια και πάλι άκουσαν τα ίδια λόγια από το στόμα τους, τότε άρχισαν να σκέφτονται. Και μόλις είδαν οι άνθρωποι ότι ούτε το αίμα τους δεν λυπούνται να χύσουν προκειμένου να μιλήσουν περί Αναστάσεως, τους πίστεψαν. Όχι η λογική, αλλά το αίμα των μαρτύρων απέδειξε την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να νομίζουμε ότι οι Απόστολοι θεωρούσαν το κήρυγμά τους περί Αναστάσεως των νεκρών σαν κάποιο φανταστικό και γι' αυτό ελκυστικό σκηνικό στο ηθικό τους κήρυγμα που δήθεν για αυτούς θα ήταν κύριο. Όχι. Αντίθετα, εκείνοι παντού τόνιζαν το γεγονός της Ανάστασης του Χριστού ως το κύριο γεγονός που εκείνοι γνώριζαν, ως το μέγιστο νέο που εκείνοι έφερναν και ως το πιο σωτήριο Ευαγγέλιο που πρέπει να αποτελέσει τη νέα βάση στο ανθρώπινο δίκαιο και την ευτυχία στη γη. Ο Απόστολος Πέτρος αρχίζει κάθε του λόγο προς το λαό επαναλαμβάνοντας την ιστορία περί σταυρωμένου Χριστού και την Ανάσταση εκ νεκρών. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους: «Εάν ο Χριστός δεν αναστήθηκε εκ νεκρών, τότε είναι παράλογο το κήρυγμά μας. Είναι επίσης παράλογη και η πίστη σας». Κατά τον ίδιο τρόπο, και για μας η πίστη στην Ανάσταση πρέπει να είναι το κύριο πράγμα, αφού χωρίς αυτό όλη η υπόλοιπη πίστη μας είναι παράλογη και περιττή. Είναι παράλογο χωρίς αυτό και το κήρυγμά μου. Τότε, μπροστά σας εδώ, θα έμοιαζα με τον νερόμυλο που διώχνει το νερό ενώ αλέθει τον άνεμο. Θα ήμουν το πιο μίζερο πλάσμα στη γη εάν σας κήρυτα την Ανάσταση ενώ ο ίδιος δεν πίστευα σε αυτήν. Θα ήμουν ο πιο ασυνεπής άνθρωπος στη γη εάν σας συμβούλευα να είστε αισιόδοξοι, διότι οι νεκροί είναι πυλός και τίποτα παραπάνω από πυλός. Και θα ήμουν άνθρωπος στη μέγιστη πλάνη εάν σας δίδασκα να είστε δίκαιοι, μιας και το δίκαιο και το άδικο γίνονται ίδια μπροστά στο θάνατο. Ο θάνατος δεν φέρνει ούτε βραβείο, ούτε τιμωρία, ούτε κάτι καλύτερο από αιώνιο σκοτάδι και αιώνιο αξιμέρωτο ύπνο. Ο θάνατος έφερε στον Χριστό το αιώνιο σκοτάδι και το αιώνιο όνειρο χωρίς ξύπνημα. Εάν ναι, τότε ο θάνατος είναι άβυσσος, στην οποία όλοι οι άνθρωποι χάνονται. Ενώ η ζωή είναι μόνο εφήμερη και άστοχη περιπλάνηση και θλιβερός χορός γύρω από αυτή την άβυσσο. Εάν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί από τους νεκρούς, τότε κανένας από τους νεκρούς δεν έχει αναστηθεί. Τότε η γη είναι μια μεγάλη επιτύμβια στήλη πάνω στην οποία εμείς είμαστε μόνο μια γραφή σχηματισμένη στη σκόνη των προγόνων μας. Εάν ο Χριστός, σταυρωμένος στο Γολγοθά την εποχή του Πόντιου Πιλάτου, δεν είναι αυτή τη στιγμή ζωντανός, τότε όλη η χριστιανική πίστη είναι ένα ψεύτικο παραμύθι και ένα ανανούρισμα της ανθρωπότητας στο βασίλειο των ενύπνιων ονείρων και των φαινομενικών ακτίνων. Τότε για ποιο λόγο να υπάρχει εκκλησία σε κάθε χωριό και πόλη της Ευρώπης?
Και για ποιο λόγο να υπάρχει η εκκλησία και η προσευχή? Τι άλλο είναι τότε η ελπίδα παρά καπνός? Και η αγάπη τι άλλο είναι τότε παρά ανοησία? Και όλη η ζωή τι άλλο είναι τότε παρά καπνός και ανοησία? Τι είναι η χριστιανική τέχνη παρά αιωνιοποίηση του ψεύδους? Και η χριστιανική ευγένεια παρά μια αβάσιμη αδυναμία? Και οι Απόστολοι του Χριστού τι άλλο είναι παρά όνειρο παρμένοι? Ο Δάντης, άρρωστος ονειροπόλος? Ο Καντ, αμαθής? Ο Όλιβερ Λότζ, κακός λογικός? Ο Λομπρόζο, πλανεμένος πνευματιστής? Και εμείς όλοι, κληρονόμοι ενός άρρωστου ονείρου, αμάθειας, βλακείας και πλάνης?

Όμως προσπαθήστε να φανταστείτε σοβαρά τον Χριστό νεκρό σε αυτούς τους 19 αιώνες. Να μην έχει ακούσει ούτε μία προσευχή απευθυνόμενη σε εκείνον. Να μην έχει παραστεί σε καμία λειτουργία που έγινε στο όνομά του. Να μην έχει συμπονέσει κανένα πόνο. Φανταστείτε ότι κατά τη διάρκεια 19 αιώνων ο Χριστός, όσο του προσευχόμασταν, όσο μπροστά του γονατίζαμε, όσο τον θεοποιούσαμε, ήταν κουφός και μουγκός σαν πυλός. Όχι. Αυτό δεν είναι δυνατό να το φανταστεί κανείς. Τόση ζωή δεν θα μπορούσε να βασιστεί στο θάνατο, αλλά στη ζωή. Οι αφορμές που έδωσε ο Χριστός στον κόσμο δεν θα μπορούσαν να δοθούν από έναν άνθρωπο που απλώς έζησε 33 χρόνια και ύστερα μετατράπηκε σε μια χούφτα στάχτης. Τόσες προοδευτικές αναταραχές πνευματικών μεταμορφώσεων στον κόσμο μπορούσε να παράγει μόνο εκείνος που ζούσε και ζει μαζί με το έργο του μέσα σε όλη την ιστορία έως σήμερα και που ζωντανός αιώνια αγρυπνά και πετά επάνω από το έργο του. Τέτοιος παντοδύναμος άρχοντας της ανθρώπινης ιστορίας και κυρίαρχος των ανθρωπίνων σκέψεων και καρδιών μπορούσε να γίνει μόνον εκείνος που μετά το θάνατό του εμφανίστηκε ως ζωντανός και ισχυροποίησε έτσι τη βεβαιότητα στους ανθρώπους ότι ο θάνατος δεν σημαίνει καταστροφή της ζωής παρά μόνο πέρασμα σε μια άλλη. Ο ζωντανός Χριστός είναι εγγύηση της πίστης μας. Ο Χριστός που έζησε καμιά τριανταριά χρόνια στη Γαλιλαία και στην Ιουδαία δεν έπραξε ούτε ένα εκατομμυριοστό των θαυμάτων εκείνων που έπραξε ο Χριστός, που μετά το θάνατο εμφανίστηκε στους μαθητές του. Αυτός ο άλλος Χριστός ακριβώς και θεμελίωσε τον χριστιανισμό. Αυτός ο άλλος Χριστός είναι η κύρια εγγύηση της πίστης μας στο νόημα της ζωής και στην Ανάσταση των νεκρών. Σε κάποιους όμως φαίνεται αυτή η εγγύηση υπερβολικά παλιά και υπερβολικά απομακρυσμένη στο χρόνο και το χώρο, ώστε αναζητούν άλλες εγγύησεις. Εγώ λέω, αυτή είναι η κύρια, όχι όμως και η μόνη εγγύηση. Δεν ήταν μόνο το Χριστό ζωντανό μετά το θάνατο. Ο πνευματισμός έγινε στην εποχή μας θρησκεία μερικών εκατομμυρίων ψυχών στον κόσμο. Και ο πνευματισμός βασίζεται όχι μόνο στα περασμένα οράματα, αλλά και στα τωρινά. Ο πνευματισμός είναι κατά ένα μέρος του πλάνη, όμως δεν κρατιέται και δεν ευρύνεται εξαιτίας της πλάνης, αλλά λόγω της αλήθειας που βρίσκεται μέσα του. Γύρω από κάθε αλήθεια πάντα συσσωρεύονται πολυάριθμες πλάνες, σαν πεταλούδες γύρω από τη φλόγα του κεριού. Η βασική αλήθεια του πνευματισμού είναι ότι υπάρχει ένας υψηλότερος πνευματικός κόσμος που βρίσκεται σε άμεση επαφή με αυτόν τον φυσικό κόσμο. Το συμπέρασμα από αυτή την αλήθεια είναι ότι και εμείς μετά το θάνατο θα είμαστε μέλη αυτού του υψηλότερου και πνευματικού κόσμου. Εκατοντάδες χιλιάδες παραδείγματα εμφάνισης πνευμάτων, αρχίζοντας από την εμφάνιση του Σαμουήλ στο βασιλιά Σαούλ έως τις πνευματιστικές εμφανίσεις της εποχής μας, που εξερεύνησαν και δημοσίευσαν επιστήμονες και φιλόσοφοι όπως ο Κρούξ, ο Φέχνερ, ο Λομπρόζο, ο Τζέμς και άλλοι, παρουσιάζουν ένα δυνατό εμπειρικό και επιστημονικό υπόστρωμα για την πίστη στην Αθανασία. Ο πνευματισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσπάθεια να αναδειχθεί με πείραμα η κύρια αλήθεια της χριστιανικής πίστης και κάθε πίστης, η Αθανασία. Τούτο απαιτεί ο μοντέρνος καιρός. Ο μοντέρνος τρόπος σκέψης απαιτεί όλα να υπάρχουν σε ντοκουμέντα, σαν αλήθεια με πειραματική επιστημονική γνώση.
οι μοντέρνοι άνθρωποι δεν θέλουν να πιστεύουν, ώσπου να δουν και να ακούσουν και να βάλουν τα χέρια τους στα πλευρά των αναστημένων. Τούτο έχει και την καλή του πλευρά. Όμως τούτο δείχνει και το τραχή νόημα για έναν περισσότερο ιδεολογικό τρόπο της γνώσης. Οι άνθρωποι και πριν από τον Χριστό και πριν από τον οργανωμένο και εκτεταμένο πνευματισμό πίστευαν στη ζωή του ανθρώπου μετά το θάνατο. Οι απλοί άνθρωποι έφταναν σε αυτή την πίστη με αισθηκτόδη προαίσθηση και οι φιλόσοφοι ακόμα και με τη λογική των πραγμάτων.

και στην καρδιά μας, όπως και στην καρδιά των αδελφών μας αρχαίων Αιγυπτίων και των Ινδιάνων, υπάρχει αυτή η ενστικτόδης προαίσθηση, η φλόγα μέσα μας από την αρχή, σαν μέγιστη προφητεία της μέγιστης πραγματικότητας που θα έρθει. Και στο νου μας, όπως και στο νου των αδελφών μας, των αρχαίων φιλοσόφων όλων των λαών, μπορεί να χωρέσει τούτη η ίδια λογική των πραγμάτων. Ο θάνατος δεν σημαίνει συντόμευση, αλλά αλλαγή και επιμήκυνση της ζωής. Όλα τα μεγάλα πράγματα, οι άνθρωποι τα προαισθάνονταν με το ένστικτο πρώτα και ύστερα τα ανακάλυπταν. Με το ένστικτο καθοδηγούμενος ο Κολόμβος βρήκε τη Νέα Γη, ο Στέφενσον το σιδηρόδρομο και ο έμπορος Λίμαν την αρχαία Τρία και τον πλούτο του Πριάμου. Με το ένστικτο οι άνθρωποι προαισθάνθηκαν και τις υπόγειες διαδρομές και το πλοίο του αέρα. Ο Μπερξόν, σύγχρονος Γάλλος φιλόσοφος, με το ένστικτο αποδεικνύει την αθανασία της ανθρώπινης ψυχής. Το ένστικτο μας λέει ότι εμείς είμαστε αθάνατοι και το ένστικτο δεν παραπλανεί ούτε τα άτομα. Πώς να παραπλανεί ολόκληρη την ανθρωπότητα? Ολόκληρη η ανθρωπότητα με το ένστικτο ελπίζει στη νέα ζωή μετά το θάνατο. Είναι αδύνατο και να φανταστεί κανείς ότι ένα τόσο καθολικό ένστικτο μπορεί να παραπλανάται. Αφού μέσω του ενστίκτου μιλά ο ίδιος ο Θεός και ο Θεός δεν παραπλανά, αλλά λέει την αιώνια αλήθεια. Το ένστικτό μας αποδεικνύεται ακόμη πιο αλάνθαστο, διότι και η λογική των πραγμάτων το υποβαστάζει και η προφητεία το επιβεβαιώνει. Επιτρέπει η λογική των πραγμάτων να μπορεί ο Θεός να αυτοκτονήσει? Τούτο κανένας από εσάς δεν μπορεί να το πει. Ο Θεός είναι αιώνιος φορέας της ζωής ολόκληρης της οικουμένης. Η αυτοκτονία του Θεού είναι λοιπόν τελείως αφάνταστη. Κάθε ατομική ζωή είναι ζωή του Θεού. Και η δική μου και η δική σου ζωή, όπως και η ζωή όλων μας, είναι ζωή του Θεού. Ο Θεός βρίσκεται απέναντι σε κάθε ατομική ζωή ή σαν ολότητα απέναντι στο μέρος ή σαν πορτρέτο απέναντι στη μινιατούρα. Αδιάφορο. Το κύριο είναι ότι ο Θεός ζει στην κάθε ατομική ζωή. Εάν ο θάνατος σήμαινε την καταστροφή μιας ατομικής ζωής, θα σήμαινε για τον Θεό αυτοκτονία. Αφού καταστρέφοντας τη ζωή μου, ο Θεός θα κατέστρεφε με αυτό και τη δική του. Και εφόσον στο τέλος όλα τα ζωντανά όντα πρέπει να υποκύψουν στο θάνατο, έτσι στο τέλος και ο Θεός θα έπρατε οριστική αυτοκτονία. Και από αυτό ακολουθεί το συμπέρασμα. Ο θάνατος είναι αδύναμος πάνω στη ζωή μας, όπως και πάνω στη ζωή του Θεού. Όμως, προς τι η απόδειξη της αθανασίας της ζωής? Καμία μεγάλη θρησκευτική ευφυΐα στην ιστορία του κόσμου δεν θέλησε να αποδείξει τον Θεό και την αθανασία. Ούτε ο Κομφούκιος, ούτε ο Ορφέας, ούτε ο Μωυσής, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο Απόστολος Παύλος. Για όλους αυτούς η ζωή μετά το θάνατο ήταν τόσο οφθαλμοφανής, ώστε δεν μπορούσαν να την αποδείξουν, διότι είναι τόσο δύσκολο όσο και άχρηστο να αποδεικνύεις πράγματα οφθαλμοφανή. Εκείνοι μιλούσαν όχι σαν λογικοί και επιστήμονες, αλλά ως μάρτυρες ενός άλλου κόσμου. Και ο Χριστός με τα θάνατον δεν αποδείκνυε ούτε τον Θεό ούτε τη ζωή, αλλά ήταν μάρτης και του ενός και του άλλου. Έβλεπε και παρατηρούσε και μαρτυρούσε εκείνο που είχε δει. Η πόρτα του μέλλοντος μπροστά του ήταν ανοιχτή και αυτός έβλεπε τον εαυτό του ζωντανό μετά θάνατο. Είδε τον εαυτό του να περπατάει πάνω στα σύννεφα, περιτριγυρισμένο με ανώτερα πνεύματα, στο φως και στη δόξα. Είδε τους αγγέλους του
να ξυπνούν με σάλπιγγες τους νεκρούς και να τους μαζεύουν στη δίκη από τις τέσσερις πλευρές του κόσμου. Αυτός το είδε και σε αυτό έστρεφε την προσοχή, αλλά δεν αποδείκνυε τίποτα. Όποιος είχε μάτια για να δει τον πνευματικό κόσμο, έβλεπε. Όποιος δεν είχε, σε αυτόν δεν μπορούσε να αποδειχτεί. Οι μέγιστοι άνθρωποι στην ιστορία ήταν και προορατικοί. Οι προορατικοί ήταν οι θρησκευόμενοι. Και οι θρησκευόμενοι έδιναν μορφή στην ανθρώπινη ζωή. Εμείς πρέπει, αδέλφια, να ακολουθήσουμε τους μέγιστους, τους προορατικούς και τους θρησκευόμενους. Πρέπει να βαδίζουμε πίσω από αυτούς με εμπιστοσύνη. Ο Θεός δεν θα τους αφήσει αυτούς να πάνε στην καταστροφή και εκείνοι δεν θα αφήσουν εμάς να χαθούμε. Ο Θεός είναι ο κυριότατος εγγυητής της αθανασίας μας, της ανάστασής μας μετά το θάνατο. Η ζωή μας είναι η δική του ζωή. Η ζωή μας είναι αγαπητή σε εκείνον σαν την ίδια του τη ζωή. Αυτός όχι μόνο δεν θέλει, αλλά και δεν μπορεί να την καταστρέψει. Ο Θεός δεν δημιούργησε τη ζωή για να έχει τι να καταστρέφει. Ο Θεός αγαπά να δείχνει τη δημιουργική του δύναμη και όχι την καταστρεπτική. Όλα όσα δημιούργησε, τα δημιούργησε για να εξελίσσονται και να ζουν. Όλοι εμείς είμαστε σκεύη της θεϊκής ζωής, τα οποία βαθμιαία επεκτείνονται, έτσι ώστε όλο και περισσότερο να συλλαμβάνουν μέσα τους αυτή τη ζωή. Όλο και περισσότερο εμείς περνάμε στον Θεό και ο Θεός εμάς. Ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο παρά παρότρινση στη ζωή. Ο θάνατος κάνει τη ζωή πιο δυναμική. Ο θάνατος δεν είναι το αφεντικό, αλλά ο υπηρέτης. Υπηρέτης του Θεού και της ζωής. Ο πλανήτης μας δεν είναι βασίλειο του θανάτου, αλλά πεδίο όπου ο θάνατος είναι ο πιο μισητός μισθοφόρος. Εμείς τόσο πιστεύουμε στη ζωή, ώστε ακόμα και το θάνατο παρουσιάζουμε σαν ζωντανό. Οι ζωγράφοι ζωγραφίζουν το θάνατο σαν ένα σκελετωμένο όν που περπατά με δρεπάνη και θερίζει στο λιβάδι της ζωής, ή τον παρουσιάζουν σαν σκοτεινό καβαλάρι που επάνω από το άλογο πατά την ανθρώπινη μυρμικοφωλιά, ή σαν μουσικό με βιολί που με το μαγικό παίξιμο προσελκύει τους ανθρώπους προς το μέρος του και τους αφαιρεί τη ζωή. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, η φαντασία μας παρουσιάζει το θάνατο ως ζωντανό όν. Πόσο παράλογο είναι να πιστεύουμε ότι ο θάνατος ζει και συνάμα εμείς να πεθαίνουμε. Πόσο παράλογο είναι να θεωρούμε το θάνατο που είναι αντίπαλος της ζωής αθάνατο και ταυτόχρονα εμάς που είμαστε φορείς της ζωής θνητούς.

0: Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς «Αργά βαδίζει ο Χριστός», εκδόσεις Εμπλό.
1: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
2: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

0: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
4: Η μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Σόζον Ιρεώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Βρισκόμαστε στο χώρο του Νάρθηκα, που όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, υπομνηματίζει κατά κάποιο τρόπο τον τόπο και τον τρόπο της μετάνοιας ή με άλλα λόγια τη φύση της αμαρτίας και τον τρόπο υπέρβασης ή κατάργησης αυτής της αμαρτίας. Για τη φύση της αμαρτίας μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Σήμερα θα αναφερθούμε στη θεραπεία της αμαρτίας, σε αυτό που ονομάζουμε μετάνοια. Η ίδια η λέξη μετάνοια δηλώνει αλλαγή του νοός, δηλαδή άλλον τρόπο νοήσεως, να φτάσω σε έναν μετανού. Η μετάνοια είναι αλλαγή του νοός, δηλαδή αλλαγή του τρόπου νοήσεως. Για να φτάσω σε μια αλλαγή του τρόπου νοήσεως, πρέπει να έχω αίσθηση ότι ο τρόπος με τον οποίο νοώ, είναι τρόπος

Το κάνουν για να μας βοηθήσουν στην αναγνώριση των λαθών ή των αμαρτιών. Και γι' αυτό μιλάμε για οδό μετανοίας, για μια ασκητική πορεία και όχι για μια στατική ή μια εφάπαξ κατάσταση, αφού η αναγνώριση συνεχίζεται μέσα στη ζωή. Κατ' ουσίαν η μετάνοια δεν είναι μόνο μια ξαφνική απόφαση του ανθρώπου να αλλάξει, αν και έχουμε περιγραφές τέτοιων ξαφνικών αποφάσεων αλλαγής. Ίσως εκ πρώτης όψεως να φαίνεται ότι είναι κάτι τέτοιο. Εάν όμως διαβάσουμε την ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως, του μυστηρίου δηλαδή της μετανοίας, θα δούμε ότι στις τρεις μεγάλες ευχές που έχει, προσεύχεται ο ιερέας στον Θεό να δώσει στον άνθρωπο καιρόν μετανοίας. Δεν τον βεβαιώνει ότι άλλαξαν τα πράγματα με την εξομολόγηση. Το μόνο που δέεται είναι να του επιτρέψει ο Θεός να ζήσει εν μετανοία, ώστε να φτάσει σε ένα σημείο αναγνωρίσεως της παρουσίας του νυμφίου. Και μια που αναφέρθηκα στην ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως, θα προσπαθήσω στο σημείο αυτό να περιγράψω πώς γινόταν στο παρελθόν και πώς δυστυχώς δεν γίνεται σήμερα αυτή η ακολουθία. Πρόκειται για μια ακολουθία όπως είναι η ακολουθία του εσπερινού, του βαπτίσματος, του ευχελαίου. Δηλαδή έχει έναρξη, διάρκεια και λύση, αυτό που λέμε απόλυση. Δεν γίνεται με προσαγωγή ατόμων, γίνεται με παρουσία κοινότητας και γίνεται στο ναό. Οι άνθρωποι που έχουν την αίσθηση ότι έχουν διακόψει την κοινωνία τους με την ευχαριστιακή κοινότητα θέλουν να επανέλθουν σε αυτήν την κοινωνία. Γι' αυτό μίλησα περί αναγνωρίσεως των λαθών. Όταν λέω αναγνώριση, δεν εννοώ να παραδεχτώ το λάθος μου, αλλά εννοώ να διαβάσω το λάθος μου, να το αναγνωρίσω, να μπορώ να το περιγράφω και να το κατανοώ ως λάθος. Αυτό σημαίνει αναγνώριση. Η αναγνώριση του λάθους με οδηγεί, δια της προαιρέσεως ασφαλώς, στην απόφαση να επανενταχτώ στην ευχαριστιακή κοινότητα. Προσέρχομαι λοιπόν στην ακολουθία, την ακολουθία της εξομολογήσεως. Εγώ και ο άλλος αδελφός μου και ο άλλος αδελφός μου και ο άλλος και ο άλλος. Ο προεστός της κοινότητας, ο ιερέας, έχει ορίσει την ακολουθία. Παραδείγματος χάρη, το τάδε απόγευμα θα γίνει η ακολουθία της Ιεράς Εξομολογήσεως. Ελάτε όσοι έχετε αναγνωρίσει την ανάγκη να προσέλθετε σε αυτήν. Προσερχόμαστε, βάζει ο προεστός της κοινότητας ευλογητός, όπως λένε οι λειτουργικές φυλάδες, και ξεκινάει η ακολουθία. Η ακολουθία έχει στην αρχή προσευχές, αιτήματα, τα λεγόμενα ειρηνικά, έναν διάλογο δηλαδή του ψάλτη ως εκπροσώπου του λαού με τον ιερέα και στη συνέχεια διαβάζεται η πρώτη σημαντική ευχή. Μια ευχή συγχωρήσεως, δηλαδή αφέσεως αμαρτιών, σύμφωνα με τον καινο διαθηκικό λόγο ότι ο επίσκοπος έχει εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες. Προσέχτε, δεν έχει υπάρξει ακόμα εξομολόγηση. Η ίδια η κίνηση του ανθρώπου να προσέλθει στο μυστήριο σημαίνει την αλλαγή της προοπτικής. Έχει γίνει η αναγνώριση των λαθών αφού υπάρχει η κίνηση και επομένως γίνεται η υποδοχή. Αυτό σημαίνει άφεση αμαρτιών. Υποδοχή του μέλους της Εκκλησίας στον χώρο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολούθως, καθένας από όσους παρευρίσκονται στην ακολουθία της εξομολογήσεως προσέρχεται ενώπιον του ιερέως που έχει την άδεια από τον επίσκοπο να αποδέχεται τη μετάνοια των αμαρτωλών, έχει ασφαλώς συγχρόνως την πνευματική πείρα και μια ηλικία και μια ωριμότητα. Προσέρχεται λοιπόν ο καθένας ενώπιον του ιερέως και λέει τα λάθη του, χαμηλή τη φωνή, όπως σημειώνει το τυπικό. Εάν ο εξομολογούμενος είναι διστακτικός, ανώριμος ή φοβάται, θα τον ρωτήσει ο ιερέας.

είναι πολύ χαρακτηριστική και χαριτωμένη, επιτρέψτε μου να πω, η σημείωση στο τυπικό της Εκκλησίας. «Τότε ο πνευματικός η λαρά τη φωνή λέγει», δηλαδή ερωτά περί των αμαρτημάτων, «με η λαρή φωνή». Ο καθένας έλεγε την αμαρτία του, τα λάθη του, αυτά που είχε αναγνωρίσει στον ιερέα. Ο ιερέας ασφαλώς άκουγε τι του έλεγε ο εξομολογούμενος. Οι υπόλοιποι εξομολογούμενοι δεν άκουγαν αυτή την προσωπική εκφώνηση. Περίμεναν να φύγει ο ένας για να πάει ο άλλος, όπως εμείς σήμερα μεταλαβαίνουμε ένας-ένας στη Θεία Κοινωνία. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι σε παλαιά χειρόγραφα υπάρχουν συμβουλές σε πνευματικούς που τους προτρέπουν να προσέχουν ώστε η εξομολόγηση να γίνεται με χαμηλή φωνή για να μην ακούνε οι άλλοι. Αυτό δηλαδή το δημόσια εξομολόγηση που ακούμε μερικές φορές δεν υπήρξε ποτέ στην Εκκλησία. Αν έχει κάποια έννοια να μιλάμε για δημόσια εξομολόγηση, αυτό δεν μπορεί να σημαίνει τίποτε άλλο από την ενώπιον λαού εξομολόγηση στο πλαίσιο της ακολουθίας. Η εξομολόγηση αυτή είναι η ομολογία προς τα έξω, έξω ομολογώ. Ομολογία προς τα έξω των λανθών που ο καθένας έχει αναγνωρίσει. Δεν είναι πνευματική καθοδήγηση. Το υπογραμμίζω αυτό ιδιαίτερα. Ο ιερέας δεν καθοδηγεί στην ακολουθία της ιεράς εξομολογήσεως. Δεν δίνει συμβουλές. Μετά την ομολογία των λαθών, ο καθένας επιστρέφει στη θέση του. Όταν τελειώσει αυτή η εναλλαγή των προσώπων, η ακολουθία ολοκληρώνεται με τις δύο τελευταίες ευχές. Με την προσευχή δηλαδή να δώσει ο Θεός δύναμη στους εξομολογηθέντες να ζήσουν για να μπορέσουν να μετανοήσουν.

Θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα αυτό που είπα προηγουμένως, ότι στην εξομολόγηση ο ιερέας δεν καθοδηγεί και δεν δίνει συμβουλές. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Άλλο ιερή εξομολόγηση και άλλο καθοδήγηση. Την καθοδήγηση δεν την κάνει αναγκαίος ιερέας. Μπορεί να την κάνει και ένας που δεν είναι ιερέας. Αλλά αναγνωρίζεται η πνευματική του αυτή ικανότητα από την κοινότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή η κοινότητα είχε στο παρελθόν, και επιτρέψτε μου να πω ότι έχει και σήμερα, τη δυνατότητα να αναγνωρίζει χαρίσματα σε έναν πιστό. Αυτός ονομάζεται πνευματικός πατέρας. Σήμερα συνηθίζουμε να τον λέμε ο γέροντας. Ο γέροντας έχει χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, συγκεκριμένο χάρισμα, αν και όχι όλα τα χαρίσματα. Μπορεί να έχει το διορατικό χάρισμα και να μην έχει το προορατικό, ή μπορεί να έχει το προορατικό και να μην έχει το διορατικό, ή μπορεί να έχει το θεραπευτικό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αναφέρεται στον βίο του Αγίου Παύλου του Απλού, του μαθητή του Αγίου Αντωνίου. «Πήγαν», λέει η αφήγηση, «στον Άγιο Αντώνιο έναν δαιμονισμένο για να του βγάλει το δαιμόνιο. Ο Άγιος Αντώνιος αναγνώρισε το δαιμόνιο, αλλά είδε ότι δεν είχε το χάρισμα να το βγάλει. Και τους έστειλε στον Παύλο τον μοναχό, έναν καλόγερο απλοϊκό που ζούσε εκεί κοντά σε ένα κελί. Όταν τον πήγαν εκεί το δαιμονισμένο, ο απλοϊκός ασκητής τους είπε πως δεν μπορούσε να τους βοηθήσει. Εγώ, τους λέει, δεν βγάζω δαιμόνια, ούτε έχω κανένα χάρισμα, εγώ μετανοώ εδώ. Μα, του λένε, είπε ο Αντώνιος ότι εσύ θα το βγάλεις». Επειδή λοιπόν το είχε πει ο Αντώνιος, ο Παύλος έπρεπε να κάνει υπακοή στον Άγιο Αντώνιο και προσπάθησε να βγάλει το δαιμόνιο. Αλλά το δαιμόνιο δεν έβγαινε, ήταν πολύ ισχυρό. Και τότε, για να μην εκθέσει τον γέροντά του, τον Μέγα Αντώνιο, ο Παύλος ανέβηκε πάνω σε ένα βράχο και μέσα στο καύμα του ηλίου κάθισε εκεί και είπε: «Εάν δεν το βγάλεις, Κύριε, το δαιμόνιο, θα κάτσω εδώ μέχρι να πεθάνω». Και έτσι βγήκε το δαιμόνιο. Είναι μια ιστορία με πολλές προεκτάσεις, λέει πολλά άλλα πράγματα βέβαια, αλλά εγώ την ανέφερα για να σας δείξω τη διαφορά των χαρισμάτων. Επαναλαμβάνω ότι το χάρισμα της καθοδήγησης, το χάρισμα του πνευματικού, είναι άλλο πράγμα από αυτό που λέμε εξομολόγηση. Στην εξομολόγηση μπορεί να προσέρχομαι, αν μου επιτρέπετε την υπερβολή, και καθημερινώς, εάν είμαι τόσο αδύναμος χαρακτήρας και κάθε μέρα πέφτω, για να μπορώ να λάβω μέρος στη Θεία Ευχαριστία. Η καθοδήγηση μπορεί να γίνει, ως παράδειγμα το λέω, μόνο μια φορά στη ζωή, ή και περισσότερες βέβαια. Κάνω αυτή τη διάκριση για να δείξω ότι αν ακολουθήσω τις οδηγίες του πνευματικού μου και δεν αλλάξω στον δρόμο από εγωισμό, δεν ξαναπάω στον πνευματικό. Και σας θυμίζω εδώ αυτή τη χαριτωμένη ιστορία που περιγράφει ο Παπαδιαμάντης στο άρθρο του «Άι μου Γιώργη», με τον απλό άνθρωπο που πήγε στον πνευματικό και του είπε: «Τι να κάνω, γέροντα, για να πάω στον παράδεισο?» Και του λέει ο πνευματικός: «Να ακολουθείς τον ίσιο δρόμο». Και παίρνοντας αυτός κατά γράμμα την εντολή, βρήκε έναν ίσιο δρόμο και άρχισε να περπατάει και έφτασε σε ένα μοναστήρι και είπε: «Α, εδώ είναι ο παράδεισος». «Τι θέλεις?» του λέει ο θυρωρός. «Μου είπε ο πνευματικός», απάντησε, «να ακολουθήσω τον ίσιο δρόμο και έφτασα μέχρι εδώ. Τώρα λοιπόν που βρήκα τον παράδεισο, θέλω να μείνω εδώ». Και τον δέχτηκαν και η απλότητά του επιβραβεύτηκε από θεοσημείες.

Ένα άλλο στοιχείο σχετικό με τη μετάνοια είναι το θέμα των επιτιμίων. Τα επιτίμια στη δική μας παράδοση δεν είναι ποινές. Δεν έχουν να κάνουν με εξηλαιώσεις επειδή δεν υπάρχουν παραβάσεις. Η αμαρτία δεν είναι παράβαση εντολής. Η αμαρτία είναι υποτροπή ασθένειας. Ασθενεί η φύση και ενώ πάω να την θεραπεύσω, από λάθος μου υποτροπιάζω. Και ξαναμένω στην ασθένεια και θέλω να θεραπευτώ. Για να θεραπευτώ χρειάζομαι μια αγωγή. Μπορείτε να την πείτε ιατρική ή μπορείτε να την πείτε φαρμακευτική, μια τέτοια αγωγή. Τα επιτήμια είναι αυτή η αγωγή. Τα επιτήμια δεν δίδονται και η άσκηση των επιτημίων δεν γίνεται για να εξηλαιώσουμε κάποιον που προσβάλαμε, πολύ περισσότερο δεν γίνεται για να εξηλαιώσουμε τον Θεό, επειδή δήθεν προσβάλαμε τη δικαιοσύνη Του. Τα επιτήμια είναι άσκηση απέναντι στο εγώ. Η πείρα των πνευματικών πατέρων μέσα στους αιώνες καταθέτει επιτήμια, αναιρεί επιτήμια και διαμορφώνει έναν εμπειρικό δρόμο θεραπείας των ανθρώπων. Τα επιτήμια δεν είναι θεσμός, ούτε μπορούν να λειτουργήσουν αυτονόμως. Ο εξομολόγος κατά την εξομολόγηση ή ο πνευματικός πατέρας κατά την πνευματική καθοδήγηση και μόνον αυτοί έχουν τη δυνατότητα διάκρισης των επιτημίων ανάλογα με τον εξομολογούμενο, ανάλογα με το πνευματικό τους παιδί. Σε κάποιον θα βάλουν επιτήμιο και για το ίδιο λάθος σε κάποιον άλλον δεν θα βάλουν. Σε κάποιον θα βάλουν, επιτρέψτε μου το σχήμα ως εικόνα, χίλιες μετάνοιες για μια αμαρτία και σε κάποιον άλλον δεν θα βάλουν καμιά μετάνοια για την ίδια αμαρτία. Υπάρχει το χάρισμα της διακρίσεως στους πνευματικούς και κανονικά οι πνευματικοί χαρακτηρίζονται από αυτά τα χαρίσματα. Τη σημασία άλλωστε αυτής της διακρίσεως ως προς τους κανόνες της Εκκλησίας καταγράφει και το ακροτελεύτιο άρθρο της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου που έγινε το 691 μετά Χριστόν και θέσπισε τους περισσότερους κανόνες της Εκκλησίας. Διαβάζουμε εκεί ότι η τήρηση των κανόνων και η κατάλληλη παιδαγωγία των μετανοούντων επαφίεται στη διάκριση του επισκόπου ή του ιερέα που έχει την άδεια από τον επίσκοπο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το άρθρο αυτό, το ζητούμενο είναι η επαναφορά του αμαρτήσαντος πιστού στο ποίμνιο του Χριστού. Γι' αυτό, μήτε κατακριμνών οθήσε της απογνώσεως, να μην τον οδηγήσουμε στην απόγνωστη, εφαρμόζοντας κατά αυτονομημένο και απόλυτο τρόπο κανόνες μετανοίας, μήτε των χαλινών υπενδούνε προς την του βίου έκκλησίντε και καταφρόνηση, ούτε να τον αφήσουμε έρμεο στην έκκληση του βίου υποτιμώντας ή αγνοώντας το ενδεχόμενο λάθος. Διάκριση λοιπόν, διάκριση για την έκβαση της θεραπείας. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να υπογραμμίσω ένα λάθος κατά τη γνώμη μου που έγινε όταν δυστυχώς οι κανόνες και τα επιτήμια κωδικοποιήθηκαν κατά το σύστημα της Δυτικής Εκκλησίας στα τέλη του 18ου αιώνα. Η πράξη αυτή επετέλεσε την απαρχή μιας θεσμοποίησης και ιδεολογικοποίησης ως προς την εγγραφή μιας αμαρτίας και της τιμωρίας που συνεπάγεται. Αναφέρομαι καταρχήν στη συλλογή Πιδάλιων αλλά και σε άλλα έργα που ακολούθησαν. Το πρόβλημα με τα βιβλία αυτά δεν είναι το αν λένε σωστά ή λάθος πράγματα, αν καταγράφουν τις πολλές και ποικίλες συλλογές κανόνων που χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς από τους εκκλησιαστικούς ποιμένες σε διάφορες εποχές και σε διάφορα γεωγραφικά διαμερίσματα. Το πρόβλημα είναι ότι κωδικοποιούνται οι λεγόμενοι κανόνες. Οπότε σιγά σιγά γλιστράμε σε μια ιδεολογικοποίηση μέσω αυτής της κωδικοποίησης και τα επιτήμια πάβουν, όπως είπα και πριν, να έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποκτούν χαρακτήρα εξηλαιωτικό.
Πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται να φτιάξει μια όμορφη κοινωνία ανθρώπων μέσα στα όρια του κτιστού και του θνητού. Η Εκκλησία θέλει να δώσει ζωή. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα.

Τελειώνω αυτή την περιήγηση στον Άρθικα με ένα ακόμα σχήμα. Μίλησα για τον Άρθικα ως τόπο μετανοούντων και θα τελειώσω με τον Άρθικα ως εικόνα του οίκου μας. Μπορούμε νομίζω να πούμε ότι ο Άρθικας εικονίζει την καθημερινή μας ζωή, δηλαδή το σπίτι μας, και την προσπάθεια που συνεχώς κάνουμε να το μετατρέψουμε σε εκκλησία. Όμως ξέρουμε ότι ο οίκος μας είναι ατελής, ότι η ζωή μας είναι φθαρτή και ότι το εγώ μας είναι ασταθές. Το ατελές, το φθαρτόν και το ασταθές, και διάλεξα επίτηδες αυτές τις τρεις λέξεις, δηλώνουν ουσιαστικά τι σημαίνει οδός σωτηρίας δια της ασκήσεως. Η οδός σωτηρίας σημαίνει συνεχή θεραπεία. Η μετάνοια είναι συνεχής προσπάθεια που αποβλέπει όμως σε τέλος, στη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του νυμφίου όταν μας αποκαλυφθεί και να υπάρξουμε ως εγχριστωμένοι άνθρωποι. Ας θέσουμε τώρα ένα ερώτημα που έχει να κάνει με τη σκοπιμότητα αυτών των πράξεων που καλούμαστε να ενεργήσουμε. Γιατί διαρκής μετάνοια και γιατί συνεχής θεραπεία? Μια πρώτη και ουσιώδης νομίζω απάντηση είναι για να υπερβούμε τον θάνατό μας, σχετιζόμενοι με τον Θεό. Να εκκεντρήσουμε στην κτιστή και φθαρτή μας φύση ενέργειες, δυνάμεις αν θέλετε, της θεότητας. Για να το επιτύχουμε αυτό, καλούμαστε να γνωρίσουμε τον Θεό και να σχετιστούμε μαζί Του. Είναι όμως αυτό εφικτό? Ας περάσουμε λοιπόν σήμερα στο εσωτερικό του ναού, όπου θα προσεγγίσουμε τις απαντήσεις για το παραπάνω ερώτημα.

0: Το πρώτο που θα δούμε εισερχόμενοι στον κυρίως ναό, αυτό που δεσπόζει ενός ορθοδόξου ναού, είναι η εικόνα του Παντοκράτορος στο κέντρο της οροφής. Επομένως, σε αυτό το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, ο λόγος είναι περί Παντοκράτορος. Ή, για να το πω με σχολαστική ορολογία, ο λόγος σήμερα είναι περί θεολογίας, λόγος περί Θεού. Ποιος είναι αυτός ο Παντοκράτορ? Συνήθως πρόκειται εμφανώς για το πρόσωπο του Χριστού. Μερικές φορές όμως είναι ένας γέρος με λευκά γένια και με την επιγραφή «Ο Παλαιός των ημερών». Και σε αυτή την περίπτωση πάλι περί του προσώπου του Χριστού πρόκειται. Επομένως ο Παντοκράτορ είναι πάντα ο Χριστός, δηλαδή ο ενανθρωπίσας Υιός του Πατρός, ο σαρκωθής λόγος. Ας ξεκινήσουμε με μια επίσκεψη στη λέξη. Τι θα πει Παντοκράτορ? Παντοκράτορ δεν είναι μια ιδιότητα του Θεού, αφού ο Θεός δεν έχει ιδιότητες που μπορούμε να τις περιγράψουμε. Παντοκράτορ είναι αυτός που κρατεί τα πάντα εν τες αγκάλες αυτού. Μια εικόνα αυτής της παντοκρατορικής καταστάσεως μας δίνει η παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου. Ο δίκαιος Λάζαρος βρίσκεται στους κόλπους του Αβραάμ. Παντοκράτορ είναι λοιπόν αυτός που συνέχει τα πάντα και η λέξη παραπέμπει σε αυτό που είναι ο Θεός για να μπορεί να συνέχει τα πάντα, στην αγάπη του. Η παντοκρατορική δύναμη, η ενέργεια του Θεού ταυτίζεται με την αγάπη του. Δεσπόζει λοιπόν στην Εκκλησία, η οποία είναι η εικόνα της Οικουμένης, ο σαρκωθής λόγος, επειδή είναι αυτός που αγκάλιασε αυτή την Οικουμένη, αγκάλιασε όλο το κτιστόν και το έκανε σάρκα δική του. Είπαμε ότι ο Παντοκράτορ φέρει μερικές φορές την επιγραφή «Ο Παλαιός των ημερών». Αυτή η έκφραση στηρίζεται σε ένα όραμα του Δανιήλ, ο οποίος είδε το Χριστό να σαρκώνεται και υπογραμμίζω τη λέξη «είδε». Το χωρίο του Δανιήλ είναι το εξής: «Και ιδού επί των νεφελών του ουρανού, ως Υιός ανθρώπου ήρχετο και ως Παλαιός ημερών παρήν». Ο προφήτης είδε τον Υιό του Πατρός να έρχεται ως άνθρωπος και να παρίσταται, να παρευρίσκεται στο παρόν ως Παλαιός ημερών, ως προϋπάρχον. Αυτός είναι λοιπόν ο Λόγος, ο Υιός του Θεού, η δύναμη του Πατέρα που υπήρχε και πριν γίνει άνθρωπος. Σε όλη την προϊστορία, από τον Αδάμ μέχρι τη σάρκωση του Λόγου, μέχρι θα λέγαμε τον νέο Αδάμ, είναι ο Υιός παρόν. Όλες οι θεοφάνειες που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη είναι φανερώσεις του Υιού. Τον Λόγο του Θεού βλέπουν οι προφήτες, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Όταν συνομιλεί ο Θεός επάνω στο όρο Σινά, συνομιλεί με τον Λόγο του Θεού, δηλαδή με τον Υιό του. Όταν βλέπει την παρουσία του ακτίστου στην καιόμενη βάτο, συνομιλεί πάλι με τον Υιό. Όταν οι προφήτες δέχονται να γίνουν στόματα του Θεού, δέχονται να γίνουν στόματα που θα εκφράσουν τον Λόγο του Πατρός. Ήδη από την πρώτη συνάντηση του Θεού με το πρόσωπο του ανθρώπου, όπως μας αποκαλύπτεται στο βιβλίο της Γενέσεως, αυτός που ενεργεί είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Πατήρ θέλει, ο Υιός ενεργεί και το Πνεύμα τελειεί, δηλαδή συντηρεί. Αυτός λοιπόν ο Υιός προσημαίνεται πολλές φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Στην νομική ορολογία των Ιουδαίων ορίζεται ως ο Σωτήρ, ο Μεσσίας. Ο ίδιος ο νόμος διαμορφώνεται ως προπαίδεια και προεισαγωγή στην προετοιμασία για την έλευση του Μεσσία. Πρέπει να έρθει ο Μεσσίας για να φανερωθεί ποιος είναι αυτός ο Λόγος.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Μιλάμε πολλές φορές για προεικονίσεις, προτυπώσεις, προγεύσεις, παρακολουθώντας τα σημεία των θεοφανιών στην Παλαιά Διαθήκη. Κατ' ουσίαν πρόκειται για παρουσία, δεν πρόκειται για μία πρόγευση του μέλλοντος, αφού το μέλλον πάντα γίνεται παρόν μέσα στην Ιερά Ιστορία. Το μέλλον υπάρχει ως μέλλον μόνον εκτός της Ιεράς Ιστορίας, σε μια κοσμική ιστορία, σε μια ιστορία του κόσμου. Στην Ιερά Ιστορία το μέλλον είναι πάντα παρόν, αλλά επειδή δεν μπορεί να γίνει κατανοητή αυτή η παρουσία, αφού δεν έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το πρόσωπο του Λόγου, του Ιού δηλαδή, γι' αυτό μιλάμε για εικονολογικά, για προγεύσεις και για προεικονίσεις. Στην ιστορία βέβαια εμφανίζεται ως ο Λόγος που έγινε σάρκα. Ήδη στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, όλο το πρώτο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο σε αυτή την κίνηση του Λόγου μέσα στην ιστορία, μέσα στον άνθρωπο, μέσα στην ανθρώπινη φύση. Να γίνει άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Κατά τη φράση του Αγίου Αθανασίου, ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Ποιο είναι όμως αυτό το πρόσωπο του Θεού Λόγου για το οποίο μιλάει η Εκκλησία μας, πάνω στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο πορεύεται μέσα στην ιστορία? Υπάρχει κάποια δυνατότητα να γνωρίσουμε αυτόν τον Λόγο του Θεού, ή, να το κάνω γενικότερο το ερώτημα, υπάρχει δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Θεό? Οι πατέρες μιλούν για μια τέτοια δυνατότητα γνώσεως του Θεού. Ήδη από την Καινή Διαθήκη υπάρχει αυτή η βεβαίωση από τον ίδιο τον Χριστό, από τον ίδιο τον Υιό. Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Έχει όμως διευκρινίσει ότι η αλήθεια είναι υποστατική, έχει πρόσωπο. Εγώ είμαι η αλήθεια. Και πάλι ο Υιός μας λέει ότι ο ίδιος είναι η εξήγηση του Πατρός. Δια του Υιού γνωρίζουμε τον Πατέρα. Ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα, διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Επομένως από τον Χριστό μαθαίνουμε ότι υπάρχει ένας τρόπος και μία δυνατότητα να γνωρίσουμε τον Θεό, αλλά μόνον γνωρίζοντας τον Υιό Του ως σαρκοθέντα Λόγο, ως Ιησού Χριστό. Ωστόσο οι πατέρες είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τη δυνατότητα καταλήψεως, στο να κατανοήσω, να καταλάβω τον Θεό. Κάνουν λοιπόν διάκριση μεταξύ γνώσεως και κατανοήσεως του Θεού. Η διάκριση αυτή υπάρχει ήδη στην Καινή Διαθήκη, αλλά μπορούμε να πούμε ότι στους πρώτους αιώνες είναι κάπως συγκεχημένη. Ξεκλειδώνεται σιγά σιγά, ιδίως από τον 4ο αιώνα και μετά, μέχρι να γίνει πολύ καθαρή στις μεγάλες έρηδες που ξέσπασαν τον 14ο αιώνα. Τότε πλέον αποσαφηνίζεται πλήρως τι σημαίνει κατανόηση και τι σημαίνει γνώση του Θεού. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό είναι αδύνατο να καταλάβεις τον Θεό, εννοώντας ότι είναι αδύνατο να κατανοήσεις τη φύση του Θεού. Ήδη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας λέει στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του ότι Θεός ουδείς αιώρα και πόποτε. Κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό, ούτε τον έχει δει ποτέ. Αν λοιπόν η γνώση ή η κατανόηση είναι εμπειρία σχέσης, και μόνο ως εμπειρία μπορεί να νοηθεί, όχι ως νοητική ενέργεια, τότε πράγματι κατά μία έννοια είναι αδύνατη αυτή η γνώση του Θεού ή αυτή η κατανόηση του Θεού. Ωστόσο, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο ίδιο χωρίο, ο μονογενής Υιός, ο Ον εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Υπάρχει λοιπόν μία εξήγηση, μία φανέρωση του τι είναι ο Θεός, στην προκειμένη περίπτωση τι είναι ο Πατήρ. Γι' αυτό κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στο τι είναι ο Θεός και ποιος είναι, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορούμε να μάθουμε το τι του Θεού ως προς την ουσία του, αλλά μπορούμε να μάθουμε το πώς
του Θεού ως προς τον τρόπο της υπάρξεώς του, ως προς τον τρόπο δηλαδή που υπάρχει ο Θεός. Ας γυρίσουμε όμως και πάλι στον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος υποστηρίζει ότι το θείον είναι ακατάληπτον και ότι το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε από τη θεότητα είναι ότι είναι ακατάληπτη και ακατανόητη. Άπειρον το θείον και ακατάληπτον. Και τούτο μόνον αυτού καταληπτών η απειρία και ακαταληψία. Εάν μέναμε σε αυτήν την προοπτική, θα φτάναμε σε έναν αγνωστικισμό, όπως έχουν φτάσει πολλοί μέσα στην ιστορία. Σε έναν αγνωστικισμό που οδηγεί ουσιαστικά σε μια κατάσταση θανάτου. Εάν είναι αδύνατη η κατανόηση του Θεού, τότε μπορούμε να μιλάμε μόνο με πλατωνικούς όρους ή με από ανατολικούς όρους περί του Θεού ή με όρους της λαϊκής αγνωστικιστικής τάσεως, όπου όλοι παραδέχονται ότι υπάρχει ένα ανώτατο «ον», μια ανωτέρα δύναμης. Αυτές είναι οι δυνατότητες που μας μένουν εάν μείνουμε σε αυτή τη διάσταση και δεν κάνουμε, όπως είπα πιο πριν, τη διάκριση μεταξύ κατανοήσεως και γνώσεως.

Εκείνο που θέλω να επισημάνω πριν προχωρήσουμε παρακάτω είναι ότι όταν μιλάμε περί γνώσεως του Θεού, μιλάμε περί γνώσεως του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός μας φανερώνει και το ποιος είναι ο Θεός. Ουσιαστικά μιλάμε για μια φανέρωση του Λόγου του Πατρός μέσα στην ιστορία. Αυτόν τον Λόγο γνωρίζουμε, αυτό το πρόσωπο γνωρίζουμε. Άλλωστε και όταν μιλάμε για θεολογία, η ίδια η λέξη που χρησιμοποιούμε μας παραπέμπει στον περί Θεού Λόγο. Αλλά αυτός ο Λόγος εμφανίζεται υποστατικός, έχει υπόσταση, έχει πρόσωπο. Δεν είναι Λόγος αφηρημένος. Όταν λοιπόν μιλάμε για θεολογία, μιλάμε κατ' ουσίαν για λόγο περί του Υιού και όχι για λόγο γενικά περί Θεού. Η φράση μάλιστα που διέπει την ορθόδοξη θεολογία, η φράση «Θεόν φράσε μεν αδύνατον, νοήσε δε αδυνατότερον», παραπέμπει σε μία ανάγκη να βρούμε ποια οδό γνώσεως μπορούμε να έχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε μία γνωσιολογική, θα λέγαμε, προσέγγιση της θεότητας, όπως παραδείγματος χάρη η αρχαιοελληνική, ούτε λογική, ούτε φυσιοκρατική πολύ περισσότερο. Ας εξετάσουμε λοιπόν και πάλι από την αρχή ποια είναι αυτή η γνώση του Θεού. Έχουμε ήδη πει ότι η γνώση του Θεού επιτυγχάνεται μόνο δια του Υιού. Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται περί γνώσεως μιας σχέσεως πατρός και Υιού. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι υπάρχει ο πατήρ, ο οποίος πατήρ έχει έναν Υιό, μονάκριβο Υιό. Αυτός ο Υιός μας φανερώνεται μέσα στην ιστορία. Γίνεται ένας σαν και εμάς, ένας από εμάς. Λαμβάνει σάρκα, ολόκληρη τη σάρκα, με τη θέλησή της και με τη δύναμή της, την ενέργειά της. Αυτόν τον Υιό ο πατήρ τον αγαπά. Θα χρησιμοποιήσω μία εικόνα, μόνο και μόνο για να διασαφηνίσουμε τη στενή σχέση πατρός και Υιού. Εάν πάψει να υπάρχει ο Υιός, υποθετικά το λέω μόνο, δεν μπορεί να υπάρχει ο πατήρ. Ο πατήρ υπάρχει επειδή υπάρχει ο Υιός και ο Υιός υπάρχει επειδή υπάρχει ο πατήρ. Ο δε τρόπος υπάρξεως αυτών των δύο προσώπων είναι η σχέση τους. Η σχέση γεννήτωρος και γενωμένου, αυτού που γεννάται. Υπάρχει μια συνεχής αναφορά του Υιού προς τον πατέρα και μια συνεχής αναφορά του πατρός προς τον Υιό. Θυμηθείτε ότι στην αρχιερατική του προσευχή ο Χριστός, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αυτό που αποκαλύπτει ως έργο του είναι η αναγωγή των ανθρώπων στον Πατέρα. Όλο το έργο της δημιουργίας το λαμβάνει εκ του Πατρός. Ο Πατήρ δίνει στον Υιό τους μαθητές, ο Υιός τηρεί τους μαθητές και τους ξαναπροσφέρει στον Πατέρα. Το έργο του που του προσφέρει ο Πατέρας το τελειώνει, το έργο είναι τελείωσα, όπως λέει ο ίδιος, και αυτό το τελειωμένο έργο το ξαναπροσφέρει στον Πατέρα.

Το θέμα της γνώσεως του Θεού απασχόλησε πολύ την Εκκλησία. Είχε να αντιμετωπίσει όλα τα ρεύματα της ιστορίας που ασχολήθηκαν ουσιαστικά με το θέμα της γνώσεως. Ήδη ο Ευάγριος ο Ποντικός, από τον Πόντο δηλαδή, ένας από τους πρώτους νηπτικούς θεολόγους που εμφανίστηκαν στην ιστορία της Εκκλησίας, πρωτομίλησε για μία γνώση διά του νόος, ότι ο νους μπορεί να γνωρίσει το άκτιστον εφόσον ο νους καθαρθεί. Και έτσι με τον Ευάγριο έχουμε την πρώτη είσοδο της ορολογίας περί καθάρσεως του νόος. Υπήρξε όμως μεγάλος κίνδυνος σε αυτή την πρώτη περί γνώσεως θεολογία, γιατί ακόμα και καθαρμένος ο νους μπορεί να παραμένει αυτονομημένος και περιορισμένος στα όρια της ανθρώπινης φύσης, σε αυτό που είναι ο άνθρωπος. Ένας τέτοιος νους μπορεί να ακολουθήσει δύο επικίνδυνες για την Εκκλησία οδούς. Η μία είναι η οδός της θεωρίας, την οποία ακολούθησε η αρχαιοελληνική σκέψη με τον Πλάτωνα και συνεχίστηκε με τον νεοπλατωνισμό, κυριότερος εκπρόσωπος του οποίου θεωρείται ο Πλοτίνος. Η άλλη είναι η οδός της εμπειρίας, την οποία ακολούθησε η αρχαιοελληνική σκέψη με τον Αριστοτέλη. Και οι δύο έχουν μία αναλογία. Παραμένουν μέσα στα όρια και στις δυνατότητες της ανθρώπινης φύσης, της κτιστής ανθρώπινης φύσης. Ωστόσο, ήδη από την Καινή Διαθήκη, ο Ιωάννης ο Θεολόγος μιλάει για μια γνώση που ξεπερνάει και τη θεωρητική οδό και την εμπειρική οδό, και αυτή η γνώση εισάγει για πρώτη φορά στην ιστορία την έννοια της σχέσης. Είναι μια άλλη τάξεως γνώση. Ακριβώς για να διαφυλαχθεί αυτή η προτεραιότητα της σχέσης, έπρεπε κάπως να διορθωθεί ο ορισμός του Ευαγρίου. Και αυτή τη διόρθωση την αποδίδουμε στον Άγιο Μακάριο τον Αιγύπτιο, ο οποίος μιλάει για μια γνώση δια της καρδίας. Ποια ήταν η σημασία της καινοτομίας του Αγίου Μακαρίου? Εάν στο νου εδράζεται η εμπειρική γνώση όλων των κτιστών, η γνώση αυτή έχει έναν αναγκαστικό χαρακτήρα. Όταν καλούμε να γνωρίσω κάτι από τον κτιστό κόσμο, είμαι αναγκασμένος να το γνωρίσω. Δεν μπορώ να το γνωρίσω. Δεν μπορώ να αγνοήσω ότι αυτό είναι τραπέζι. Είμαι αναγκασμένος να υποταχθώ στη γνώση που μου προβάλλει ένα κτιστό. Απέναντι λοιπόν σε αυτή τη γνώση, ο Μακάριος θέλησε να διαφυλάξει ένα είδος γνώσης εσωτερικής που προϋποθέτει μια ελευθερία. Υπάρχουν όντα που ενδεχομένως δεν με αναγκάζουν να τα αποδεχθώ, αλλά εγώ θέλω και αποδέχομαι την παρουσία τους. Ωστόσο, και η θέση του Ευαγρίου και η θέση του Μακαρίου, σωστές κατά βάση για την Εκκλησία, εμπεριείχαν έναν κίνδυνο αν τις απομόνωνε κανείς. Γι' αυτό χρειάστηκε μια σύνθεση αυτών των δύο θέσεων, την οποία επεχείρησε τον 6ο αιώνα ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και η οποία πλέον επεκράτησε στην Εκκλησία. Αυτό, και εδώ ανοίγω μια παρένθεση, δεν σημαίνει ότι τους προηγούμενους 6 αιώνες οι χριστιανοί πάλευαν μεταξύ γνώσεως και αγνίας ή ότι δεν ήξεραν τι σημαίνει η γνώση του Θεού. Ασφαλώς και ζούσαν αυτή την αλήθεια μέσα σε αυτό που ονομάζουμε ευχαριστιακό σώμα. Ήδη ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή το βεβαιώνει αυτό, μιλώντας για το τι σημαίνει να ζεις αυτή τη γνώση του Θεού δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος εντός σου. Αυτό οι χριστιανοί το ζούσαν, ανεξάρτητα με το αν το διατύπωναν και πώς το διατύπωναν. Έπρεπε να έρθουν οι αμφισβητήσεις και οι παρερμηνίες των αιρέσεων για να επιχειρηθεί μια συστηματική διασάφιση των όρων. Και όπως είπα, η πλήρης διασάφιση έγινε τον 6ο αιώνα με τον Άγιο Μάξιμο, ο οποίος κάνει την τελική σύνθεση και μας μιλάει για γνώση δια του λόγου. Όχι γνώση δια του νόος, όχι γνώση δια της καρδίας, αλλά γνώση δια του λόγου,
και σημειώνω ότι το λόγο εδώ πρέπει να βάλουμε κεφαλαίο το λάμδα. Σε αυτή τη θεολογία του Αγίου Μαξίμου ενυπάρχει και ο νους και η καρδιά, ενυπάρχει επίσης όλη η ασκητική πορεία της καθάρσεως και του νοός και της καρδίας. Αλλά χωρίς σχέση με τον Λόγο του Θεού, δηλαδή με τον Ιησού Χριστό, κάθε περί Θεού γνώση εγκλωβίζεται είτε στα όρια της λογικής είτε στα όρια της συναισθηματικής προσέγγισης. Αν μπορούσα να συνοψίσω όλα τα προηγούμενα κάπως σχηματικά, θα έλεγα ότι ενώ η νόηση νοεί και η καρδία αγαπά, με τη σύνθεση του Αγίου Μαξίμου συμβαίνει τρόπον τεινά μια αντιστροφή, σαν η καρδιά να νοεί και ο νους να αγαπά. Ή, για να το πω με διαφορετικά λόγια, ναι μεν ο νους νοεί, αλλά πλέον ο νους μπορεί και να αγαπά. Ναι μεν η καρδία αγαπά, αλλά η καρδία μπορεί επίσης και να νοεί. Αυτό για να επιτευχθεί πρέπει να προηγηθεί η κάθαρση εκ των παθών, των φυσικών παθών. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι σε αυτές τις διατυπώσεις και διαπιστώσεις ενυπάρχει η αγωνία για την έβρεση μιας οδού που οδηγεί στη σωτηρία του ανθρώπου και όχι μια ψηλή θεωρητική ενασχόληση. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι οι διαφορές ανάμεσα στους ευάγριο και μακάριο από τη μια και μάξιμο από την άλλη είναι ουσιώδης. Οι πρώτοι αντιλαμβάνονται τη σωτηρία ως επιστροφή σε παραδείσια κατάσταση, στην καθαρότητα του πρώτου ανθρώπου πριν από την πτώση του, ενώ ο Άγιος Μάξιμος την αντιλαμβάνεται ως άνοιγμα στον χώρο της Βασιλείας του Θεού, στον τόπο του Ιησού Χριστού. Ή, για να το πω με διαφορετικό τρόπο, ο πρώτος δρόμος είναι επιστροφή στο αρχήθεν, στο απότερο παρελθόν, ενώ ο δεύτερος είναι άνοιγμα στο ερχόμενο, στο μέλλον, αυτό που στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζουμε τα έσχατα.

Ξαναγυρνάω λοιπόν σε αυτή τη γνώση ως σχέση. Τη σχέση του πατρός και του Υιού, που είναι μια σχέση αγαπήσεως, μια σχέση αγαπητική. Αλλά επίσης η σχέση του Υιού και των μαθητών του, δηλαδή των ανθρώπων, των μελών του σώματός του, είναι επίσης αγαπητική. Και έτσι φτάνουμε στον Πατέρα δια του Υιού. Δια της αγαπήσεως του Υιού καταλαβαίνουμε την αγάπη του Πατρός. Είναι πολύ χαρακτηριστική η διατύπωση από τον ίδιο τον Χριστό αυτής της σχέσης με τους μαθητές του και της αναγωγής αυτής της σχέσης σε σχέση μαθητών και Πατρός. Σας ξαναλέω ότι στην αρχιερατική του προσευχή ο Υιός διατυπώνει ακριβώς αυτή την θέση, ότι αυτούς τους μαθητές τους αγάπησα, θυμηθείτε ότι τους ονομάζει φίλους, και αυτούς τους μαθητές τους παραδίδω και σε παρακαλώ Πατέρα μου αυτούς τους μαθητές να τους τηρήσεις σε σχέση μαζί σου κατά τον ίδιο τρόπο που τηρείς τη δική μας σχέση. Είναι όσιν εν καθώς ημείς εν εσμέν. Εγώ να είμαι σε αυτούς, αυτοί να είναι σε μένα, όπως ακριβώς εγώ είμαι σε σένα, εσύ είσαι σε μένα.

Το ερώτημα που τίθεται τώρα, ερώτημα σημαντικό για να καταλάβουμε τον χαρακτήρα αυτής της γνώσης για την οποία μιλάμε, είναι το θέμα της ελευθερίας. Είπα προηγουμένως ότι η γνώση, η οποιαδήποτε γνώση του ανθρώπου, εμπεριέχει το στοιχείο της αναγκαιότητας. Είτε πρόκειται για γνώση θεωρητική, αφηρημένη, είτε πρόκειται για γνώση εμπειρική. Κυρίως μάλιστα η εμπειρική γνώση χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της αναγκαιότητας. Με γνωρίζετε επειδή υπάρχω. Εφόσον υπάρχω, είστε αναγκασμένοι να με γνωρίσετε, δεν μπορείτε να με αγνοήσετε. Ωστόσο, αυτό που γνωρίζετε από μένα δεν είναι κατά ανάγκη αυτό που εγώ σας επιτρέπω να γνωρίσετε. Μπορεί εσείς να θέλετε να με γνωρίσετε και να μην θέλω εγώ. Δεν υπάρχει λοιπόν ελευθερία σε αυτή τη γνώση. Για να υπάρξει ελευθερία στη γνώση πρέπει να θέλουμε και τα δύο μέρη να γνωριστούμε. Και εδώ φτάνουμε στο θέλημα του πατρός να γνωστεί. Ο Απόστολος Παύλος το έχει υπογραμμίσει πρώτος όταν μιλάει περί γνώσεως. Γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού, υπογραμμίζει στην προς Γαλάτας επιστολή του. Γνωρίζουμε τον Θεό κατά το μέτρο που ο Θεός μας γνωρίζεται. Και αυτό σημαίνει αποκάλυψη, τουλάχιστον στην παράδοσή μας. Αποκάλυψη σημαίνει ότι κενώνεται αυτός που είναι αγάπη, κενώνεται ως αγάπη. Και αυτή η κένωση μας επιτρέπει, εάν το θέλουμε κι εμείς, να κενωθούμε προς Αυτόν και να δημιουργήσουμε τη σχέση που ονομάζεται γνώση. Αυτή είναι η μόνη δυνατότητα γνώσεως του Θεού, το μόνο φυσικό μέγεθος γνώσεως. Όλες οι άλλες μορφές γνώσεως δεν είναι φυσικές μορφές γνώσεως, ή αν θέλετε να το πω αλλιώς, δεν είναι υγιείς μορφές γνώσεως. Είναι μορφές γνώσεως που έχουν να κάνουν με την πτώση, την αποτυχία, το λάθος. Είναι επιμέρους γνώσεις. Πάλι ο Απόστολος Παύλος, στο περίφημο χωρίο του περιγνώσεως των μελώντων αγαθών που το βρίσκουμε στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, μας μιλάει για γνώση εν εσόπτρο και γνώση πρόσωπον προς πρόσωπον. Τώρα, ό,τι γνωρίζουμε είναι θολό. Είναι σαν μέσα από έναν θολωμένο καθρέφτη να βλέπουμε τα πράγματα. Τότε, στη συνάντησή μας με το πρόσωπο του νυμφίου, αυτό είναι το τότε, θα γνωρίσουμε όλη την αλήθεια, γιατί αυτή η γνώση θα προέρχεται από την προσωπική σχέση. Θα βρισκόμαστε πρόσωπον προς πρόσωπον με τον Υιό. Και στο σημείο αυτό, θέλοντας να τελειώσω, επιθυμώ να επισημάνω ότι όλο το 13ο κεφάλαιο της προς Κορινθίους, της πρώτης προς Κορινθίους επιστολή, που έχει μείνει γνωστό ως ο ύμνος αγάπης του Αποστόλου Παύλου, δεν μπορεί να διαβαστεί ανεξάρτητα από αυτό το θέμα της γνώσεως του Υιού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σε όλα τα κεφάλαια ο Απόστολος Παύλος κάνει μνήμα του ονόματος του Χριστού, στο μόνο κεφάλαιο που δεν έχει το όνομα Χριστός είναι το 13ο κεφάλαιο. Γιατί? Γιατί η αγάπη για την οποία μιλάει και είναι αυτό που θα μείνει τελικά πέραν της πίστεως και της ελπίδας, θα μείνει η αγάπη, δεν θα εκπέσει ποτέ. Αυτή η αγάπη είναι ενυπόστατη αγάπη. Αυτή η αγάπη έχει όνομα και λέγεται Ιησούς Χριστός.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 11.
1: Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων. Αβάντων 32. Τηλέφωνο 22210 79 217.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Όταν ο Μιούζοφ και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς μπαίνανε πια στου ηγούμενου, στην καρδιά του Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς ήταν ένας αληθινά, καθώς πρέπει και τελικά. Στην καρδιά του Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς ήταν ένας αληθινά, καθώς πρέπει και τελικά άνθρωπος,

Όπως και να είναι, οι καλόγεροι δεν φταίνε καθόλου για όλα αυτά που έγιναν, συμπέρανε ξαφνικά στο κατόφλι του ηγούμενου. Κι αν είναι και εδώ άνθρωποι καθώς πρέπει, αυτός ο πάτερ Νικόλαος είναι, νομίζω, από καλή γενιά. Γιατί να μην φερθώ ευγενικά και ευπρασίγορα? Δεν θα κάνω καυγάδες. Θα τους κουνάω συγκαταβατικά το κεφάλι μου. Θα τους γοητεύσω με την ευγένειά μου και θα τους αποδείξω τέλος πως δεν είμαι κι εγώ σαν γι' αυτόν τον Έσωπο, σαν γι' αυτόν τον γελοτοποιό, αυτόν τον πιερότο, και πως μπλέχτηκα σε αυτή τη φασαρία, όπως ακριβώς κι αυτή, χωρίς να ξέρω. Όσο για την αμφισβητούμενη υλοτομία στο δάσος και το ψάρεμα στον ποταμό, πού βρίσκονταν όλα αυτά? Ούτε και ο ίδιος τα ήξερε. Αποφάσισε να τους παραχωρήσει τελειωτικά, μια για πάντα, σήμερα κιόλας, αφού μάλιστα όλα τούτα είχαν πολύ μικρή αξία, και να σταματήσει όλες του τις ενέργειες ενάντια στο μοναστήρι. Όλες αυτές οι αγαθές προθέσεις εδραιώθηκαν ακόμα περισσότερο όταν μπήκανε στην τραπεζαρία του πάτερ ηγουμενού. Να λέμε την αλήθεια, αυτός δεν είχε καν τραπεζαρία, γιατί όλο του το διαμέρισμα είχε μόνο δύο δωμάτια, σύμφωνα με τις συνήθειες του μοναστηριού. Μονάχα που ήταν πιο ευρύχωρα και πιο κόμοδα από τα δωμάτια του Στάρετς. Η επίπλωση και εδώ δεν ήταν σπουδαία. Τα έπιπλα ήταν από κόκκινο ξύλο, ντυμένα με δέρμα παλιάς μόδας, στο στυλ του 1820. Ακόμα και τα πατώματα ήταν άβαφα. Όμως όλα στράφτανε από πάστρα. Στα παράθυρα υπήρχαν πολλά και ακριβά λουλούδια. Μα η κυριότερη πολυτέλεια εκείνη τη στιγμή ήταν το πλουσιοπάροχο στρωμένο τραπέζι. Μιλώντας σχετικά, βέβαια, το τραπεζομάντιλο ήταν καθαρό, τα πιατικά αστραποβολούσαν. Τρεις ποιότητες καλοψημένο ψωμί, δύο μπουκάλια κρασί, δύο βάζα υδρόμελο του μοναστηριού και μια μεγάλη γυάλινη καράφα με γκβάς που το φτιάχνανε στο μοναστήρι και ήταν ξακουστό σε όλη την περιφέρεια. Βότκα δεν υπήρχε καθόλου. Ο Ρακίτιν διηγόταν αργότερα πως το γεύμα τούτη τη φορά είχε πέντε φαγητά: ψαρόσουπα και πυροσκή με γέμιση ψάρι. Ύστερα ψάρι βραστό, κάπως ιδιότροπα μαγειρεμένο. Ύστερα κεφτέδες από κόκκινο ψάρι, παγωτό και κομπόστα, και τέλος ένα είδος φρούτο μπελντέ. Όλα αυτά τα μάθε ο Ρακίτιν, που δε βάσταξε και πήγε ξεπίτιδες στην κουζίνα του ηγούμενου. Είχε και κοίτα μέσα. Αυτός παντού είχε γνωριμίες και από παντού μάθαινε τα νέα. Ήταν πολύ ανήσυχος και ζηλιάρης. Είχε συνείδηση των σημαντικών του ικανοτήτων, μα τις υπερέβαλε και εκτιμούσε πιότερο από όσο θα έπρεπε τον εαυτό του. Ήταν απόλυτα σίγουρος πως θα παίξει έναν σημαντικό ρόλο στο μέλλον. Όμως ο Αλιώσα, που τον ήξερε πολύ καλά, στεναχωριόταν, γιατί ο φίλος του Ρακίτιν δεν ήταν τίμιος και γιατί ο ίδιος ούτε το αντιλαμβάνονταν καθόλου, μα θεωρούσε τον εαυτό του υπερβολικά έντιμο, γιατί ήξερε πως δεν θα μπορούσε ποτέ να κλέψει στα φανερά. Σε αυτό το ζήτημα όχι μονάχα ο Αλιώσα, μα και κανένας άλλος δεν θα μπορούσε να τον κάνει να αλλάξει γνώμη. Ο Ρακίτιν, ως πρόσωπο πολύ ασήμαντο, δεν μπορούσε βέβαια να είναι προσκαλεσμένος στο γεύμα. Όμως ήταν προσκαλεσμένοι ο πάτερ Ιωσήφ, ο πάτερ Παΐσιος και μαζί τους ένας ακόμα ιερομόναχος. Αυτοί περίμεναν κιόλας στην τραπεζαρία του ηγούμενου όταν μπήκαν ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς, ο Καλγκάνοφ και ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Πρόσμενε ακόμα σε μια γωνιά και ο κτηματίας Μαξίμοβ. Ο πάτερ ηγούμενος προχώρησε στη μέση

της αίθουσας για να υποδεχτεί τους ξένους του. Ήταν ένας ψηλός, ξερακιανός, μα δυνατός ακόμα γέρος. Τα μαύρα του μαλλιά είχαν πολλές άσπρες τρίχες. Το πρόσωπό του ήταν μακρουλό, λιπόσαρκο, από τις νηστείες και σοβαρό. Έκανε σιωπηλώς μια υπόκληση στους καλεσμένους του. Όμως τούτη τη φορά εκείνοι τον πλησίασαν για να τους ευλογήσει. Ο Μιούζοφ ετοιμάστηκε μάλιστα να του φιλήσει και το χέρι. Μα εκείνος το τράβηξε έγκαιρα. Και έτσι ο ασπασμός δεν πραγματοποιήθηκε. Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς και ο Γκαλκάνοφ ευλογήθηκαν τούτη τη φορά με τα όλα τους. Δηλαδή δίνοντάς το πιο λαϊκό ή χειρό φιλί στο χέρι. Έχουμε την υποχρέωση να ζητήσουμε συγγνώμη, εδεσιμότατε, άρχισε ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς, χαμογελώντας ευγενικά. Μα όσο να είναι, με μεγαλόπρεπο και γεμάτο σεβασμό τόνο, συνέχισε. Να ζητήσουμε συγγνώμη, γιατί παρουσιαζόμαστε μονάχοι μας, χωρίς τον προσκαλεσμένο σας, τον Φιόντορ Παύλοβιτς. Αυτός αναγκάστηκε να μην αποδεχτεί την πρόσκλησή σας και είχε φυσικά τους λόγους του για να το κάνει. Στο κελί του πανιερότατου Πάτερ Ζωσιμά παραφέρθηκε εξαιτίας εκείνης της άτυχης διαφωνίας που είχε με το γιο του και πρόφερε μερικές φράσεις εντελώς ανάρμοστες. Με δύο λόγια, εντελώς άπρεπες. Πράγμα που, καθώς φαίνεται, είπε και κοίταξε τους ιερομόναχους, είναι γνωστό πια στην πανοσιότητά σας. Γι' αυτό παραδέχτηκε και ο ίδιος το σφάλμα του και μετανόησε ειλικρινά. Και νιώθοντας μεγάλη ντροπή, μας παρακάλεσε εμένα και το γιο του, τον Ιβάν Φιοντόροβιτς, να σας διαβιβάσουμε τη βαθιά του θλίψη και την ειλικρινή του μεταμέλεια. Με δυο λόγια, ελπίζει και επιθυμεί να επανορθώσει αργότερα το σφάλμα του, μα προς το παρόν εκλιπαρεί την ευλογία σας και σας παρακαλεί να ξεχάσετε όσα συνέβησαν. Ο Μιούζοφ σώπασε. Προφέροντας τις τελευταίες λέξεις του λογιδρίου του, έμεινε εντελώς ευχαριστημένος με τον εαυτό του. Τόσο που ούτε ίχνος από τον προηγούμενο ερεθισμό δεν έμεινε στη φωνή του, ούτε στην ψυχή του. Αγαπούσε και πάλι πλέρια και ειλικρινά την ανθρωπότητα. Ο ηγούμενος τον άκουσε σοβαρός. Ύστερα έσκυψε λίγο το κεφάλι και προφέρε: «Λυπούμαστε βαθύτατα για αυτόν που δεν είναι μαζί μας. Ίσως το τραπέζι μας να μας αγαπούσε και αυτός όπως και εμείς τον αγαπάμε. Κοπιάστε παρακαλώ κύριοι, κοπιάστε στο τραπέζι». Στάθηκε μπροστά στο εικόνισμα και άρχισε να λέει μια προσευχή. Όλοι σκύψανε με σεβασμό το κεφάλι και ο κτηματίας Μαξίμοφ έγειρε μπροστά όλο του το κορμί και ένωσε τις παλάμες του από εξαιρετική ευλάβεια. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή ο Φίοντορ Παύλοβιτς τους έκανε την τελευταία του φιγούρα. Πρέπει να παρατηρήσουμε πως τα αλήθεια ήταν έτοιμος να φύγει και πραγματικά αισθάνθηκε πως του ήταν αδύνατον μετά την επέσχυντη διαγωγή του στο κελί του Στάρετς να πάει σαν να μην έγινε τίποτα στο γεύμα του ηγούμενου. Όχι πως ντρεπόταν και πως καταδίκαζε τον εαυτό του. Ίσως μάλιστα να συνέβαινε και το αντίθετο. Μα όπως και να είναι, καταλάβαινε πως ήταν αγένεια να πάει στον ηγούμενο. Όμως καθώς του φέρανε μπροστά στην εξώπορτα του ξενώνα το σαραβαλιασμένο του αμάξι και όταν πια ανέβηκε επάνω, ξαφνικά σταμάτησε. Θυμήθηκε τα ίδια του τα λόγια που είπε στον Στάρετς: «Πάντα όταν μπαίνω σε κανένα σπίτι μου φαίνεται πως είμαι ο πιο πρόστιχος από όλους και πως όλοι με παίρνουν για γελοτοπιό». «Άσε λοιπόν», λέω, «να σας κάνω και στα αλήθεια το γελοτοπιό, γιατί όλοι εσείς είστε πιο γελοί και πιο πρόστιχοι από μένα». Θέλησε να τους εκδικηθεί όλους για τις ίδιες του τις βρωμιές. Θυμήθηκε τώρα ξαφνικά πως εδώ
και πολύ καιρό τον είχαν ερωτήσει γιατί δεν τον χωνεύατε τον τάδε τόσο πολύ. Και τότε αυτός, σε έναν παροξισμό αδιαντροπιάς, απάντησε «Να γιατί, αυτός είναι αλήθεια, δεν μου είπε τίποτα, ούτε μου έκανε τίποτα. Εγώ όμως τα σκάρωσα όλα, εγώ σκάρωσα μια τέτοια βρωμοδουλειά και μόλις την έκανα τον μίσησα αμέσως, γι' αυτό ακριβώς». Το θυμήθηκε τώρα, και σκέφτηκε για μια στιγμή χαμογελώντας ήρεμα και μοχθηρά. Τα μάτια του άστραψαν και τα χείλη του αρχίσανε να τρέμουν. Μια και άρχισα, πρέπει να τελειώσω, έβγαλε ξαφνικά το συμπέρασμα. Τα συναισθήματά του αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να τα εκφράσει κανείς με τούτα τα λόγια. Τώρα πια, ό,τι έγινε, έγινε και δεν πρόκειται ποτέ να το επανορθώσω. Άσε λοιπόν να τους φτύσω ακόμα μια φορά, ξετσίποτα. Δεν σας ντρέπομαι, καρφάκι δεν μου καίγεται. Πρόσταξε τον αμαξά να περιμένει και αυτός γύρισε γρήγορα με μεγάλα βήματα προς το μοναστήρι και πήγε ίσα στου ηγούμενου. Δεν ήξερε ακόμα καλά καλά τι θα κάνει, μα ήξερε πως δεν είναι πια κύριος του εαυτού του και με την πρώτη αφορμή θα φτάσει τώρα ως το ακρότατο σημείο κάποιας εσχρότητας. Για να λέμε την αλήθεια, μονάχα ως την εσχρότητα θα φτάνε και ποτέ ως το έγκλημα ή σε καμία πράξη που θα μπορούσε να τον φέρει στο δικαστήριο. Όσο γι' αυτό, ήξερε πάντα να συγκρατεί τον εαυτό του και μάλιστα πολλές φορές απορούσε και ο ίδιος πώς τα κατάφερνε. Εμφανίστηκε λοιπόν στην τραπεζαρία του ηγούμενου τη στιγμή ακριβώς που τελείωσε η προσευχή και όλοι προχωρούσαν προς το τραπέζι. Σταμάτησε στο κατώφλι, τους έριξε ένα βλέμμα και άρχισε να γελάει με ένα μακρόσυρτο, αδιάντροπο και μοχθηρό γέλιο, κοιτάζοντάς τους όλους με θράσος στα μάτια.

0: Φαντάζονταν πως έφυγα. Και όμως να με, φώναξε αυτός τόσο δυνατά που αντίχησε όλη η αίθουσα. Για μια στιγμή τον κοίταξαν όλοι σιωπηλά και ξαφνικά νιώσανε πως τώρα θα συμβεί κάτι αποκρουστικό, ανήκουστο, που θα κατέληγε οπωσδήποτε σε σκάνδαλο. Ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς πέρασε μονομιάς από τη μεγαλύτερη καλοκαγαθία του στην πιο ασυγκράτητη μανία του. Αυτή η οργή που είχε σβήσει μέσα του αναζωπηρώθηκε και ξέσπασε. «Όχι, αυτό πια δεν μπορώ να το υποφέρω», φώναξε. «Καθόλου δεν μπορώ και με κανέναν τρόπο δεν μπορώ». Το αίμα του ανέβηκε στο κεφάλι. Τα μπέρδεψε κιόλας, μα δεν ήταν τώρα καιρός για ωραίο ύφος. Άρπαξε το καπέλο του και ήταν έτοιμος να φύγει. «Τι είναι αυτό που δεν μπορεί εκείνος εκεί?» φώναξε ο Φιοντόρ Παύλοβιτς. «Με κανέναν τρόπο δεν μπορεί και ό,τι και να του δώσουν δεν μπορεί. Εδεσιμότατε να μπω?» «Για όχι. Δέχεστε έναν συνδετημόνα?» «Κοπιάστε. Κοπιάστε από καρδιάς. Σας παρακαλούμε, κοπιάστε», απάντησε ο ηγούμενος. «Κύριοι, θα μου επιτρέψετε τάχα», πρόσθεσε ξαφνικά, «να σας παρακαλέσω να αφήσετε τις τυχαίες διαφορές σας και να συγκεντρωθούμε όλοι γύρω από το ταπεινό μας τραπέζι εν αγάπη σαν αδερφή, λέγοντας μια προσευχή στον ύψιστο». «Όχι, όχι, όχι, αυτό είναι αδύνατον», φώναξε χάνοντας κάθε αυτοκυριαρχία ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς. «Μιας λοιπόν και είναι αδύνατον για τον Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς, είναι αδύνατον και για μένα. Ούτε και εγώ δεν θα μείνω. Με τούτη την απόφαση ήρθα. Από εδώ και μπρος θα ακολουθάω παντού τον Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς. Αν θα φύγετε, Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς, θα φύγω κι εγώ. Αν θα μείνετε, θα μείνω». Αυτό το «σαν αδερφή» τον πείραξε, πάτερ ηγούμενε. «Δεν θα με παραδέχετε για συγγενή του, φαίνεται. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι, Φονζόν?» «Να και ο Φονζόν, που στέκεται εκεί σαν κούτσουρο. Γεια σου, Φονζόν». «Εμένα? Εμένα το λέτε δηλαδή?» πρόφερε ο κτηματίας Μαξίμοφ και απόμεινε με το στόμα ανοιχτό. «Και βέβαια, εσένα το λέω», φώναξε ο Φιοντόρ Παύλοβιτς. «Αμ σε ποιον άλλον θα το έλεγα? Δεν μπορεί φυσικά ο πάτερ ηγούμενος να είναι ο Φονζόν?» «Μα κι εγώ δεν είμαι ο Φονζόν. Είμαι ο Μαξίμοφ». «Όχι, εσύ είσαι ο Φονζόν. Εδεσιμότατε, ξέρετε τι πράγμα είναι αυτός ο Φονζόν?» Ήταν μια εγκληματική υπόθεση. Τον σκότωσαν παρασέρνοντάς τον σε έναν οίκο ασέλγειας. Έτσι νομίζω πως τα λέτε εσείς εδώ πέρα. Τον σκοτώσανε και τον ληστέψανε και παραβλέποντας τη σεβάσμια ηλικία του, τον βάλανε σε ένα κασόνι, τον γκάρφωσαν καλά-καλά και το στείλανε από την Πετρούπολη στη Μόσχα με φορτηγό βαγόνι και βγάλανε και φορτωτική. Και όταν καρφώσανε την κάσα, άσεμνες χορεύτριες χόρευαν ένα γύρο ξεδιάντροπα εν χορδές και οργάνης. Δηλαδή, με πιάνο θέλω να πω. Το λοιπόν αυτός είναι εκείνος ο ίδιος ο Φονζόν. Αναστήθηκε εκ νεκρών. Έτσι δεν είναι, Φονζόν? Τι πάει να πει αυτό? Τι είναι πάλι τούτο? Ακούστηκαν φωνές από την ομάδα των ιερομονάχων.
1: Πάμε! Πάμε!
0: Φώναξε ο Πιόντρ Αλεξάνδροβιτς στο Γκαλγκάνοφ. Όχι δά! Γρήλησε ο Φίοντορ Παύλοβιτς, κάνοντας ένα ακόμα βήμα μέσα στο δωμάτιο. Επιτρέψτε μου να τελειώσω κι εγώ. Εκεί στο κελί με κατηγόρησαν για ασέβεια, επειδή λέει φώναξα για τους κοκοβιούς. Ο συγγενής μου, ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς Μιούζοφ, θέλει στις κουβέντες να υπάρχει ευγένεια, περισσότερη ευγένεια παρά ειλικρίνεια. Μα εμένα μου αρέσει το αντίθετο. Θέλω δηλαδή στην κουβέντα μου να υπάρχει περισσότερη ειλικρίνεια παρά ευγένεια. Στα παλιά μου τα παπούτσια, η ευγένεια. Έτσι φωνζών. Επίτρεψέ μου, πατερηγούμενε, αν και είμαι γελοτοποιός και αν και το λέω μονάχος μου πως είμαι, είμαι ωστόσο υπότης της τιμής και θέλω να πω ό,τι έχω να πω. Ναι, είμαι υπότης της τιμής εγώ, ενώ ο Πίοντρ Αλεξάνδροβιτς είναι ολόκληρος ένα πληγωμένο φιλότιμο και τίποτα παραπάνω. Ίσως και να έρθω εδώ πέρα πριν από λίγο για να δω τι γίνεται και να σας τα πω ένα χεράκι. Έχω εδώ το γιο μου, τον Αλεξέη, που σώζει την ψυχή του. Είμαι πατέρας, φροντίζω για το μέλλον του και πρέπει να το φροντίζω. Έπαιζα κωμωδία, ωστόσο, την ίδια τη στιγμή που άκουγα και παρατηρούσα κιόλας κρυφά-κρυφά, και τώρα θέλω να σας παίξω και την τελευταία πράξη της παράστασης. Αν πως δα. Νομίζετε πως ό,τι πέφτει μένει εκεί πεσμένο? Ε, αυτό που έπεσε θα μείνει εκεί στον αιώνα τον άπαντα. Ε, εκεί θα μείνει? Όχι, σας γελάσανε. Εγώ θέλω να ανυψωθώ και πάλι. Άγιοι πατέρες μου, είμαι αγανακτισμένος μαζί σας. Η εξομολόγηση είναι μέγα μυστήριο που μπροστά του με πιάνει και μένα δέος και το σέβομαι. Κι όμως, εκεί στο κελί πέφτουν όλοι στα γόνατα και εξομολογούνται φωναχτά. Μήπως επιτρέπεται τάχα να εξομολογέται κανείς φωναχτά? Οι Αγίοι Πατέρες καθιέρωσαν την εξομολόγηση και είπαν να γίνεται ψιθυριστά. Στο αυτή, τότε μονάχα θα είναι μυστήριο. Αυτό πια είναι γνωστό από τα παλιά εκείνα χρόνια. Αλλιώς, πώς μπορώ να του εξηγήσω πως είμαι τούτο και το άλλο? Ναι, τούτο και το άλλο. Με καταλαβαίνετε, ε? Μερικές φορές είναι αγένεια και να τα ονοματίζει κανείς κάτι τέτοια πράγματα. Αυτό είναι σκάνδαλο, λοιπόν. Μα την αλήθεια, πατεράδες μου, φοβάμαι, μα την αλήθεια, πως εδώ μαζί σας μπορεί να βυθιστεί κανένας στην αίρεση των αυτομαστιγούμενων. Με την πρώτη κιόλας ευκαιρία θα γράψω στη σύνοδο και το γιο μου, τον Αλεξέη, θα τον πάρω από εδώ μέσα. Εδώ χρειάζεται μία υποσημείωση. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς κάτι είχε ακουστά. Κυκλοφορούσαν άλλοτε διάφορες κακόβουλες φήμες που φτάσανε και στον αρχιεπίσκοπο ακόμα. Όχι μονάχα για το δικό μας, μα και για τα άλλα τα μοναστήρια όπου υπήρχαν στάρετς. Πως τάχα, οι στάρετς παρά είναι σε μεγάλη υπόλοιψη. Τόσο μάλιστα που παραβλέπονταν οι ηγούμενοι και πως οι στάρετς βεβηλώνουν το μυστήριο της εξομολόγησης και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Κατηγορίες ανόητες που αποδείχτηκαν ψεύτικες και κατάπεσαν από μόνες τους, όχι μονάχα στο δικό μας μοναστήρι, μα και παντού. Μα ο ανόητος ο δαίμονας που παράσερνε τον Φίοντορ Παύλοβιτς όλο και πιο βαθιά στην ανεσχυντία, Τους φύριξε στ' αυτή την παλιά κατηγορία που ο ίδιος δεν καταλάβαινε ούτε το πνεύμα ούτε το γράμμα της. Μα ούτε και τα κατάφερνε να τη διατυπώσει όπως έπρεπε, αφού μάλιστα τούτη τη φορά τουλάχιστον στο κελί του Στάρετς κανένας δεν γονάτιζε και κανένας δεν εξομολογιόταν φωναχτά, ώστε ο Φιόντορ Παύλοβιτς δεν μπορούσε να δει τίποτα τέτοιο και τα είπε όλα αυτά αναμασώντας τις παλιές μονάχα φήμες και τα παλιά κουτσομπολιά που τώρα τα θυμήθηκε όπως. Όμως όταν πια είπε την ανοησία του, ένιωσε πως έκανε μεγάλη κουταμάρα και ξαφνικά θέλησε να αποδείξει αμέσως στους ακροατές του και ακόμα περισσότερο στον εαυτό του πως αυτά που είπε δεν ήταν καθόλου ηλιθιότητες. Και αν και το ξέρε περίφημα πως με την κάθε λέξη που προφέρει προσθέτει κι άλλη μία βλακεία στις τόσες άλλες που έχει πει, δεν μπορούσε πια να συγκρατηθεί και τον πήρε ο κατήφορος. «Τι προστιχιά!» φώναξε ο Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς. «Με συγχωρείτε», είπε ξαφνικά ο ηγούμενος. «Έχει υποθεί στα παλιά ακόμα χρόνια και θα αρχίσω σύνα λέγωση περί εμού πολλά και διάφορα. Ακόμα και λιδωρίας θα ακούσω. Όμως υπομένω και λέγω είσαι αυτόν. Τούτο είναι μία δοκιμασία. Σταλίσα από τον Ιησού δια να ταπεινωθεί η υπερήφανος ψυχή μου. Γι' αυτό και εμείς σας ευχαριστούμε ταπεινά, ακριβέ μας ξένε», είπε και έκανε μια βαθιά υπόκλιση στο Φίοντορ Παύλοβιτς.

Βρε. Ψευτοευλάβεια και ξανά αμασημένες φράσεις. Παλιές φράσεις και παλιοί τρόποι. Παλιές ψευτιές και η ρουτίνα των εδαφείων υποκλήσεων. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Φιλή στα χείλη και στιλέτο στην καρδιά. Όπως στους ληστές του Σίλερ. Δεν μ' αρέσει, πατεράδες μου, το ψεύτικο. Θέλω την αλήθεια. Και η αλήθεια δεν βρίσκεται με τους κοκοβιούς. Το είπα και το ξαναλέω. Πατεράδες μου καλόγεροι, γιατί νηστεύετε? Γιατί νομίζετε πως θα πάρετε γι' αυτό την ανταμοιβή σας στον ουρανό? Μα για μια τέτοια ανταμοιβή θα πήγαινα κι εγώ να νηστέψω. Όχι, Άγιε καλογερέ μου, σε θέλω να είσαι ενάρετο στη ζωή, να είσαι χρήσιμο στην κοινωνία και όχι να κλείνεσαι στο μοναστήρι και να τρως έτοιμο φαΐ περιμένοντας ανταμοιβή από εκεί πάνω. Να κάτι που θα ήταν λίγο πιο δύσκολο. Ξέρω κι εγώ, πατέρ ηγούμενε, να τα λέω όμορφα. Ξέρω να τα λέω πολύ όμορφα. Τι έχουν ετοιμάσει εκεί πέρα? Είπε και πλησίασε το τραπέζι. Παλιό πορτό. Υδρόμελο φύρμας αδερφών Ελισέβ. Βρε τους πατεράδες. Μα την αλήθεια, αυτά δεν μοιάζουν με κοκοβιούς. Για κοίτα εκεί πέρα, μπουκάλια που αράδιασαν οι ευσεβέστατοι. Και πώς βρέθηκαν όλα αυτά? Είναι γιατί ο Ρώσος χωρικός, ο δουλευτής, έφερε εδώ πέρα την πεντάρα που κέρδισε βγάζοντας σκάλους στα χέρια του, στερώντας την από την οικογένειά του και από τις ανάγκες του κράτους. Θα πει λοιπόν, αγιότατοι πατεράδες μου, πως πίνετε το αίμα του λαού. Αυτό πια είναι εντελώς άπρεπο από μέρους σας, πρόφερε ο πατέρας Ιωσήφ. Ο πατέρας Παΐσιος σώπαινε επίμονα. Ο Μιούσοφ ρίχτηκε τρέχοντας να βγει από το δωμάτιο και ο Καλγκάνοφ βιάστηκε να τον προφτάσει. Το λοιπόν, πατεράδες μου, θα ακολουθήσω κι εγώ τον Πιότρ Αλεξάνδροβιτς. Δεν θα ξανάρθω ποτέ πια. Γονατιστή να με παρακαλάτε, δεν θα ξανάρθω. Σας έστειλα 1000 ρούβλια και φαίνεται πως έχετε όρεξη να μου πάρετε κι άλλα. Όχι, ούτε πεντάρα δεν θα σας δώσω πια. Εκδικέμαι για τη χαμένη νιώτη μου, για όλη μου την ταπείνωση, είπε και άρχισε να χτυπάει τη γροθιά του στο τραπέζι με έναν παροξισμό πλαστού αναβρασμού. Πολύ μου κόστισε αυτό το μοναστήρι. Έκλαψα πικρά πολλές φορές εξαιτίας του. Εσείς κάνατε τη γυναίκα μου, τη σεληνιασμένη, να με εχθρεύετε. Με καταραστήκατε σε 7 εκκλησιές. Με κάνατε ρεντίκολο σε όλο τον κόσμο. Αρκετά, πατεράδες μου. Ο τωρινός αιώνας είναι φιλελεύθερος. Είναι ο αιώνας των ατμοπλοίων και των σιδηροδρόμων. Ούτε 1000, ούτε 100 ρούβλια, ούτε 100 καπίκια. Τίποτα, τίποτα δεν θα σας δώκω. Εδώ χρειάζεται άλλη μία υποσημείωση. Ποτέ το μοναστήρι μας δεν έπαιξε κανένα σημαντικό ρόλο στη ζωή του Φιόντορ Παύλοβιτς και ποτέ του δεν τον έκανε να χύσει πικρά δάκρυα. Μα τον παρασύρανε τόσο πολύ τα προσποιητά του δάκρυα που για ένα λεπτό κόντεψε να πιστέψει και ο ίδιος αυτά που έλεγε. Σχεδόν άρχισε να κλαίει από τη συγκίνηση. Μα εκείνη την ίδια στιγμή ένιωσε πως ήταν καιρός πια να απαλλαγεί, να αλλάξει τώρα το τροπάρι. Ο ηγούμενος στο κακόβουλο ψέμα του απάντησε και πάλι με ύφος διδαχής, κρατώντας κυμμένο το κεφάλι. Έχει και άλλοτε υποθεί, υπόμενε
υπόμενε και με αγαλίασιν την πλήτουσαν σε ατίμωσιν και μην ταράτεσε και μην μισείς τον ατιμαζόντασε. Έτσι θα φερθούμε κι εμείς. Βρε, βρε, βρε, υπόμενε και οι αποδέλιπες μπούρδες. Μια στιγμή και φεύγω, πατεράδες μου. Όσο για το γιο μου τον Αλεξέη, τον παίρνω από εδώ πέρα, για πάντα. Με το δικαίωμα της πατρικής εξουσίας, Ιβάν Φιοντόροβιτς, αξιοσέβαστε γέ μου, επιτρέψτε μου να σας διατάξω να με ακολουθήσετε. Και εσύ, Φον Ζων, γιατί να μείνεις εδώ πέρα? Έλα, έλα μαζί μου στην πολιτεία. Το σπίτι μου είναι όλο κέφι, όλο κι όλο ένα βέρτσι από εδώ. Και αντί για νηστίσιμα θα σου σερβίρω γουρουνόπουλο με πιλάφι. Θα φάμε, θα φάμε. Κι ύστερα θα φέρω κονιάκ και λικεράκι και μια τρυφερή κοτούλα. Ε, Φον Ζων, μη χάνεις την ευκαιρία. Βγήκε φωνάζοντας και χειρονομώντας. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή τον είδε ο Ρακίτη και τον έδειξε στον Αλιώσα. «Αλεξέη, Αλεξέη», του φώναξε από μακριά ο πατέρας του όταν τον είδε. «Σήμερα κιόλας, έλα σπίτι μου, πάρε και το μαξιλάρι και το στρώμα σου κι ούτε ίχνος από σένα να μην μείνει εδώ μέσα». Ο Αλιώσα έμεινε σαν να κοκάλωσε, ατενίζοντας σιωπηλά και προσεκτικά τη σκηνή. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς μπήκε στο μεταξύ στο αμάξι και από πίσω του άρχισε να ανεβαίνει σιωπηλός και σκυθροπός ο Ιβάν, που ούτε καν γύρισε να χαιρετήσει τον Αλιώσα. Μα τότε έγινε μια ακόμα καραγκιοζίστικη και σχεδόν απίθανη σκηνή που συμπλήρωσε το επεισόδιο. Ξαφνικά εμφανίστηκε δίπλα στο σκαλοπάτι του αμαξιού ο κτηματίας Μαξίμοφ. Έχει έρθει τρέχοντας για να μην αργήσει και είχε λαχανιάσει. Ο Ρακίτιν και ο Αλιώσα τον είδανε που έτρεχε. Βιάζονταν τόσο πολύ που από την ανυπομονησία του είχε βάλει κιόλας το πόδι του στο σκαλοπάτι όπου βρίσκονταν ακόμα το αριστερό πόδι του Ιβάν Φιοντόροβιτς. Αρπάχτηκε από το αμάξι και άρχισε να αναπηδάει για να καταφέρει να μπει. «Κι εγώ μαζί σας», φώναξε αυτός αναπηδώντας, γελώντας εύθυμα, με μια έκφραση αγαλίασης στο πρόσωπό του, και ήταν έτοιμος για όλα. «Πάρτε με και μένα μαζί σας». «Δεν το έλεγα εγώ», φώναξε θριαμβευτικά ο Φίοντορ Παύλοβιτς. «Δεν το έλεγα πως αυτός είναι ο Φον Ζων, πως αυτός είναι ο πραγματικός, ο αναστηθής εκ νεκρών Φον Ζων. Μα πώς τους ξέφυγες από εκεί? Πώς μπόρεσες να φύγεις από το γεύμα? Πρέπει να είσαι μπιτ χοντρόπετσος για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Είμαι κι εγώ χοντρόπετσος, και όμως αδερφέ μου, τα χάνω με σένα. Πίδα, πίδα μέσα γρήγορα. Άστονα, Βάνια, άστονα. Θα γελάσουμε. Θα βολευτεί κάπως εδώ στα πόδια μας. Θα βολευτείς, Φον Ζων? Ή μήπως θα ήταν καλύτερα να τον βάλουμε να σκαρφαλώσει κοντά στον αμαξά? Σκαρφάλωσε εκεί πάνω, Φον Ζων. Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς, που είχε κάτσει κιόλας στη θέση του, έσπρωξε ξαφνικά στο στήθος τον Μαξίμοφ και αυτός πετάχτηκε 2 μέτρα μακριά. Ήταν θαύμα πως δεν έπεσε. «Τράβα», φώναξε θυμωμένα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. «Τράβα», είπε στον αμαξά. «Γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί το κάνεις? Γιατί του φέρθηκες έτσι?», ξεφώνησε ο Φιοντόρ Παύλοβιτς. Μα το αμάξι είχε ξεκινήσει πια. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν απάντησε. «Για κοίτα τον, για κοίτα τον»,
είπε πάλι ο Φίοντορ Παύλοβιτς, λοξοκοιτάζοντας το γιο του, αφού έμεινε για 2 λεπτά σιωπηλός. «Μα εσύ μονάχος σου σκαρφίστηκες τούτη την επίσκεψη στο μοναστήρι. Εσύ ο ίδιος μας παρότρινες και το επιδοκιμάζεις τώρα. Γιατί θυμώνεις?» «Αρκετές κουταμάρες κάνατε έως τώρα. Ξεκουραστείτε πια λιγάκι», απάντησε αυστηρά ο Ιβάν Φιοντόροβιτς. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς έμεινε και πάλι σιωπηλός για 2 λεπτά. «Καλό θα ήταν να είχαμε τώρα λίγο κονιάκ», είπε. Μα ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δεν απάντησε. «Όταν φτάσουμε θα πιείς κι εσύ». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς εξακολουθούσε να σωπαίνει. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς περίμενε κανά 2 λεπτά ακόμα. «Όμως τον αλλιώσα, όπως και να είναι, θα τον πάρω. Θα τον πάρω από το μοναστήρι, παρόλο που αυτό δεν θα σας ευχαριστήσει καθόλου, αξιοσέβαστε Κάρλ φον Μορ». Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς ανασήκωσε περιφρονητικά τους ώμους και γυρίζοντάς του την πλάτη άρχισε να κοιτάει το δρόμο και δεν ξαναμίλησαν ώσπου να φτάσουν στο σπίτι. Το σπίτι του Φίοντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ ήταν αρκετά μακριά από το κέντρο της πολιτείας, όχι όμως και εντελώς το προάστιο. Ήταν αρκετά παλιό, μα με εμφάνιση ευχάριστη. Μονόροφο, με σοφίτα, βαμμένο γκρίζο. Η σκεπή από λαμαρίνα, βαμμένη κόκκινη. Όπως και να είναι, κρατιόταν καλά ακόμα. Ήταν ευρύχωρο και άνετο. Είχε πολλά κελάρια, πολλές μικρές αποθήκες και πολλές αναπάντεχες καλίτσες. Είχε και ποντικούς, μα ο Φίοντορ Παύλοβιτς δεν θύμωνε και πολύ με αυτούς. «Όσο να είναι, θα έχεις μια συντροφιά τα βράδια, όταν μένεις μοναχός, βρε αδερφέ». Γιατί πραγματικά είχε το συνήθειο να αφήνει τους υπηρέτες να πηγαίνουν στην πτέρυγα και κλειδώνονταν στο σπίτι μοναχός όλη τη νύχτα. Αυτή η πτέρυγα ήταν στην αυλή, ένα κτίριο μεγάλο και καλοφτιαγμένο. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς διέταξε να γίνει εκεί και η κουζίνα, αν και υπήρχε κουζίνα στο σπίτι. Δεν του άρεσε καθόλου η μυρωδιά της κουζίνας. Έτσι τα φαγητά τα κουβαλούσαν από την αυλή χειμώνα-καλοκαίρι. Γενικά το σπίτι ήταν χτισμένο για μεγάλη οικογένεια και θα μπορούσε να χωρέσει 5 φορές περισσότερους αφεντάδες και υπηρέτες.

Τον καιρό της ιστορίας μας, στο σπίτι ζούσαν μονάχα ο Φίοντορ Παύλοβιτς με τον Ιβάν Φιοντόροβιτς και στην πτέρυγα τρεις όλοι και όλοι ήταν υπηρέτες. Ο Γερογρηγόρης, η γριά Μάρθα, η γυναίκα του και ο λακέας Σμερδιέκοφ, που ήταν νέος ακόμα. Είναι ανάγκη να μιλήσουμε κάπως πιο λεπτομεριακά για αυτούς τους τρεις. Βέβαια, για τον Γερογρηγόρη Βασίλιεβιτς Κουτούζοφ έχουμε πει κιόλας αρκετά. Ήταν ένας άνθρωπος σταθερός που τράβαγε ίσα στο σκοπό του. Φτάνει μονάχα για κάποια αιτία, πολλές φορές εκπληκτικά παράλογη, ο σκοπός αυτός να του φαντάζει σαν μια αναμφισβήτητη αλήθεια. Γενικά μπορούσε να πει κανείς πως ήταν ένας τίμιος και αδιάφθορος άνθρωπος. Η γυναίκα του, η Μάρθα Ιγνάτιευνα, παρόλο που υποτάσσονταν πάντοτε απεριόριστα στη θέληση του άντρα της, του είχε γίνει τσιμπούρι, ειδικά αμέσως μετά την απελευθέρωση των χωρικών, και του έλεγε να φύγουν από τον Φίοντορ Παύλοβιτς, να πάνε στη Μόσχα και εκεί να αρχίσουν κανένα μικρό εμπόριο. Είχαν ένα μικρό κομπόδεμα, μα ο Γρηγόρης αποφάσισε τότε μια για πάντα πως η γυναίκα του έχει άδικο. Γιατί όλες οι γυναίκες είναι άτιμες και πως δεν είναι καθόλου πρέπον να παρατήσουν τον πρώην αφέντη του, κι ας είναι αυτός ό,τι θέλει, γιατί τούτο είναι το χρέος μας τη σήμερον ημέρα. «Καταλαβαίνεις τι θα πει χρέος», είπε στη Μάρθα Ιγνάτιευνα. «Το χρέος το καταλαβαίνω, Γρηγόρη Βασίλεβιτς. Μα τι σόι χρέος έχουμε να μείνουμε σόνι και καλά εδώ πέρα. Αυτό ποτέ μου δεν θα το καταλάβω», απάντησε σταθερά η Μάρθα Ιγνάτιευνα. «Δεν το είπα να μην το καταλάβεις. Θα γίνει αυτό που σου λέω. Από εδώ και πέρα λοιπόν, τσιμουδιά, γυναίκα». Έτσι και έγινε. Δε φύγανε και ο Φιοντόρ Παύλοβιτς τους όρισε ένα μικρό μισθό, μα τους το πλήρωνε τακτικά. Ο Γρηγόρης ήξερε εξάλλου πως έχει μια αναμφισβήτητη επιρροή στο αφεντικό του. Το αισθανόταν αυτό και ήταν σωστό. Ο πονηρός και πεισματάρης μασκαράς, ο Φίοντορ Παύλοβιτς, που είχε ένα πολύ δυνατό χαρακτήρα, σε μερικά πράγματα της ζωής, όπως εκφραζόταν ο ίδιος, συνέβαινε καμιά φορά και αυτό τον έκανε τον ίδιο να απορεί. Να δείχνει αδυναμία σε μερικά άλλα πράγματα της ζωής. Και ήξερε και μόνος του ποια ήταν αυτά. Τα ήξερε και τα φοβόνταν. Σε μερικά πράγματα της ζωής έπρεπε να είναι πολύ ανοιχτομάτης, και αυτό δύσκολα γίνεται δίχως τη βοήθεια ενός πιστού ανθρώπου. Και ο Γρηγόρης ήταν πιστικότατος. Πολλές φορές στη διάρκεια της καριέρας του θα τις έτρωγε ο Φίοντορ Παύλοβιτς και θα τις έτρωγε στα γεμάτα αν δεν τον γλίτωνε ο Γρηγόρης. Μονάχα που ύστερα, κάθε φορά, του διάβαζε και έναν εξάψαλμο. Μα το ξύλο μονάχα δεν θα τρόμαζε το Φίοντορ Παύλοβιτς. Υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις πιο σημαντικές για αυτόν, πολύ λεπτές και πολύπλοκες, που και ο ίδιος ο Φίοντορ Παύλοβιτς δεν θα μπορούσε ίσως να καθορίσει εκείνη την εξαιρετική ανάγκη που αισθανόταν να έχει δίπλα του έναν πιστό και δικό του άνθρωπο, και που την ένιωθε καμιά φορά ξαφνικά και ακατανίκητα. Αυτές οι κρίσεις ήταν σχεδόν οσιρές. Ο ακόλαστος και μέσα στη φιλιδονία του άκαρδος, πολλές φορές σαν αιμοβόρο έντομο, Φίοντορ Παύλοβιτς αισθάνονταν καμιά φορά τις ώρες που ήταν μεθυσμένος έναν φόβο και ένα ηθικό κλονισμό που είχε, αν μπορούσε να το πούμε έτσι, και έναν υλικό αντίκτυπο στην ψυχή του.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Η ώρα είναι 12.

89,5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας. Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια δύο ώρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Τάσος Παπαδημητρίου θα φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού θα είναι στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται σε όλο τον κόσμο, ζωντανά, μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr, ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες, αλλά και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε γραπτά να μας το εκφράσετε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ώρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίζω με ψυχική γαλήνη όλα όσα μου φέρνει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ με να αφήνω τον εαυτό μου ολοκληρωτικά στο Άγιο θέλημά σου. Όποιες ειδήσεις κι αν λάβω, δίδαξέ με να τις δεχθώ με ηρεμία και με την πεποίθηση ότι προέρχονται από σένα. Καθοδήγησε τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου. Μη με αφήνεις να ξεχνάω ότι τα πάντα προέρχονται από σένα. Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε όλους με ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην συγχύζω και στενοχωρώ κανένα. Δώσ' μου τη δύναμη να υποφέρω τον κόπο της ημέρας. Δίδαξέ με να προσεύχομαι, να πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ και να αγαπώ. Αμήν.

έλεγε κάποιος από τους γέροντες. Παρεκάλεσα τον Αβά Σισόη να μου πει έναν λόγο και μου είπε ότι όσα μπορεί ο άνθρωπος να τα αποφύγει και δεν λαμβάνει τα μέτρα του, είναι σαν να προκαλεί την αμαρτία. Είπε ο Αβάς υπερέχειος, αληθινά σοφός είναι όχι αυτός που διδάσκει με τα λόγια, αλλά εκείνος που παιδαγωγεί με το παράδειγμα. Ρωτήθηκε κι ένας άλλος γέροντας, ποιο είναι το έργο του μοναχού, και απάντησε, η διάκριση. Είπε γέροντας, το να βιάζει κανείς σε όλες τις περιπτώσεις τον εαυτό του, αυτός είναι ο δρόμος του Θεού. Ο ίδιος είπε, ο άνθρωπος έχει ανάγκη από τα εξής: να φοβάται την κρίση του Θεού, να μισήσει την αμαρτία, να αγαπήσει την αρετή και να προσεύχεται στο Θεό αδιάλειπτα.

είπε ο Αβάς Αντώνιος. Αυτός που χτυπάει τη μάζα του σιδήρου, πιο μπροστά βάζει στο μυαλό του τι πρόκειται να κάνει. Δρεπάνι, μαχαίρι, τσεκούρι. Έτσι κι εμείς οφείλουμε να έχουμε στο μυαλό μας ποια αρετή επιδιώκουμε, για να μην πάει χαμένος ο κόπος μας. Ένας αδελφός παρακάλεσε τον Αβά Αρσένιο να ακούσει από το στόμα του κάποιο λόγο, και ο γέροντας είπε: «Να αγωνίζεσαι με όλη σου τη δύναμη για να γίνεται η εσωτερική σου εργασία όπως τη θέλει ο Θεός, και έτσι θα κυριαρχήσεις και στα πάθη που εκδηλώνονται εξωτερικά». Είπε επίσης: «Αν αναζητήσουμε το Θεό, θα μας εμφανιστεί, και αν τον κρατήσουμε, θα μείνει μαζί μας». Έλεγε ο Αβάς Δανιήλ: «Με κάλεσε κάποια φορά ο Αβάς Αρσένιος και μου είπε: ανάπαυσε τον πατέρα σου, ώστε όταν απέλθει στον Κύριο να τον παρακαλέσει για χάρη σου και να έχεις προκοπή». Είπε ο Αβάς Αγάθων: «Ο μοναχός δεν πρέπει να αφήσει τη συνείδησή του να τον κατηγορήσει σε καμία περίπτωση». Είπε άλλη φορά: «Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να έχει όλη την ώρα στραμμένη τη σκέψη του στο ότι θα τον κρίνει ο Θεός».

Ένας από τους μεγάλους της ερήμου αγωνιστάς έβαλε όρο στον εαυτό του 40 ημέρες να μην πιει νερό. Δεν αρκούσε μόνο τούτο. Όταν στο διάστημα εκείνο έκανε ζέστη αφόρητη και η δίψα του φλόγιζε τα σπλάχνα, έπλαινε το ποτήρι του, το γέμιζε ως επάνω κρυστάλλινο νερό από την πηγή και το άφηνε απέναντί του. «Γιατί να το κάνεις αυτό?» τον ρώτησε κάποιος γειτονάς του ερημίτης. «Για να ασκηθώ στην υπομονή», απήντησε ο γενναίος αθλητής. «Δεν προοδεύουμε σήμερα στην αρετή», έλεγε ένας γέροντας στους μαθητές του, «ούτε θα κατορθώσουμε ποτέ να φτάσουμε στα μέτρα των παλαιών πατέρων, γιατί δεν έχουμε υπομονή να τελειώσουμε το έργο που αρχίζομαι. Επιθυμούμε να αποκτήσουμε χαρίσματα, αλλά χωρίς κόπο. Γι' αυτό εύκολα ξεγλιστράμε στο κακό. Συχνά και χωρίς λόγο αλλάζουμε τόπο διαμονής, σαν να θέλουμε τάχα να βρούμε μέρος που δεν υπάρχει διάβολος». Κι άλλοτε πάλι έλεγε, «Εκείνος που για ένα διάστημα αγωνίζεται και κοπιάζει πέρα από το μέτρο και ύστερα πέφτει σε αμέλεια και αρχίζει πάλι εντατικό αγώνα και γρήγορα τονεί, ποτέ δεν θα αποκτήσει υπομονή. Από αυτόν μην περιμένεις ποτέ πρόοδο».

Κάποτε, ενώ περπατούσαμε στις όχθες της νεκράς θάλασσας, ο γέροντάς μου κι εγώ, διηγήτος τους αδελφούς ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Οσίου Βυσαρίωνος, κυριεύθηκα από υπερβολική δίψα. «Διψώ, Αβά», είπα στο γέροντά μου. «Πιες από τη θάλασσα», μου είπε. Τον κοίταξα με απορία. Πεινόταν εκείνο το νερό που ήταν όλο αλμύρα και θιάφη. Ο γέροντας όμως είχε σταθεί σε προσευχή και με το ευλογημένο χέρι του σταύρωνε τα νερά. «Πιες», μου ξανάπε. Υπήκουσα. Πήρα με τη χούφτα μου και ήπια. Το πικρό νερό της νεκράς θάλασσας είχε γίνει πιο γλυκό και από το μέλι. Σαν είδα το θαύμα αυτό, ετοιμάστηκα να γεμίσω το μικρό λαγίνι που είχα μαζί μου. «Γιατί το γεμίζεις?», με ρώτησε ο γέροντας. «Για να το έχω όταν διψάσω πάλι, Αβά». Με κοίταξε με αυστηρό βλέμμα. «Ο Θεός που είναι εδώ, λιγόπιστε, θα είναι και πιο κάτω. Άλλη φορά θέλαμε να περάσουμε το ποτάμι και δεν βρίσκαμε βάρκα. Ο γέροντας τότε, που βιαζόταν, έκανε την προσευχή του και πέρασε στην αντίθετη όχθη, περπατώντας πάνω στα νερά. «Πώς αισθανόσουν?», τον ρώτησα αργότερα. «Ένιωθα το νερό στους αστραγάλους μόνο», μου αποκρίθηκε. «Από εκεί και πέρα, περπατούσα όπως στην ξηρά».

του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ο Θεός, καθώς λέει η Γραφή, είναι ήλιος δικαιοσύνης που με τις ακτίνες της καλοσύνης του ομορφαίνει το σύμπαν. Η ψυχή πάλι, ανάλογα με την προαίρεσή της, γίνεται ή καιρή σαν φιλόθεη ή πυλός σαν φιλόηλη. Όπως λοιπόν ο πυλός όταν εκτεθεί στον ήλιο ξεραίνεται και το κερί μαλακώνει, το ίδιο και ψυχή. Εκείνη που είναι δοσμένη στα εγκόσμια και υλικά, όταν έλθει σε επαφή με το Θεό σκληραίνεται σαν το Φαραώ και χάνει κάθε ελπίδα σωτηρίας. Η φιλόθη ψυχή όμως, όταν εκτεθεί στις φλογερές ακτίνες της Θείας Αγάπης, απαλύνεται, αποτυπώνει τους χαρακτήρες των Αγίων και γίνεται κατοικία Θεού. Έτσι, στη φυσική κατοικώνω ομορφιά, προσθέτει και την καθομοίωσην.

Τρεις ευσεβείς νέοι φίλοι μεταξύ τους ακολούθησαν τρεις διαφορετικούς δρόμους για την αγάπη του Χριστού. Ο ένας αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του στο να συμφιλειώνει μεταξύ τους τους εχθρούς και αντιπάλους. Τον συγκινούσε βαθιά το έργο του Ειρηνοποιού. Ο άλλος, δοσμένος ολόψυχα στην αγάπη του πλησίων, πήγαινε βάλσαμο παρηγοριά στους δυστυχισμένους. Ο τρίτος, φλογερός εραστής της ησυχίας, πήγε στην έρημο να ζήσει ξένος και άγνωστος ανάμεσα στους ασκητές και ερημίτες. Πέρασαν μερικά χρόνια. Ο πρώτος, αηδιασμένος από τις ολοπλοκίες, τις αντιθέσεις, τις διαμάχες των ανθρώπων που δεν είχαν ποτέ σταματημό, πήγε να βρει τον σύντροφό του, να δει μήπως εκείνος είχε πιο επιτυχία στο έργο του. Αλλά και εκείνος ήταν απογοητευμένος. Η δυστυχία και η κακομοιριά των συνανθρώπων του ήταν τόσο μεγάλη που δεν έφτανε να την ανακουφίσει καθώς ήθελε. Και οι δυο μαζί τότε ξεκίνησαν να συναντήσουν τον παλιό τους φίλο, να ειδούν τι κέρδος είχε εκείνος από την ξενιτεία του. Τον βρήκαν στο ερημητήριό του και αφού του διηγήθηκαν τα βάσανά τους, τον ρώτησαν τι απόκτησε ζώντας τόσα χρόνια αποτραβηγμένος από τον κόσμο. Εκείνος, αντί να τους αποκριθεί με λόγια, έκανε τούτο το παράξενο. Πήρε ένα δοχείο, το γέμισε νερό και είπε στους φίλους του να κοιτάξουν μέσα. «Βλέπετε τίποτε?» τους ρώτησε. «Νερό ταραγμένο». Ύστερα από λίγο, όταν το νερό είχε ηρεμήσει πια, τους είπε να ξανακοιτάξουν μέσα. «Τι βλέπετε?» «Τα πρόσωπά μας», αποκρίθηκαν εκείνοι. «Να λοιπόν τι απόκτησα στην ηρεμία της ερήμου», είπε τότε ο ησυχαστής. «Βλέπω κάθε μέρα και γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου, τις ελλείψεις και τις αδυναμίες μου. Αγωνίζομαι να διορθωθώ και ποτέ δεν ένιωσα κόπο και απογοήτευση».

Μια φορά μπήκαν ληστές στην καλύβα του Αβά Ευπρεπίου και του πήραν τα φτωχικά του πράγματα. Ο γέροντας ήταν εκεί και λένε μάλιστα πως τους βοήθησε να τα φορτώσουν στις καμήλες τους. Όταν εκείνοι έφυγαν πια, βρήκε Όσιος ένα ραβδί που κάποιος φαίνεται πως το ξέχασε στη βιασύνη του. Το πήρε και έτρεχε από πίσω τους για να τους το επιστρέψει.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Και σε αυτό το ημίωρο θα συνεχίσουμε την ανάγνωση του Ιερού Λόγου του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Έργο αγάπης είναι η προς τον πλησίον ολόψυχη ευεργεσία και μακροθυμία και υπομονή και η χρήση των πραγμάτων με ορθό λόγο. Όποιος αγαπά το Θεό δεν λυπεί κανένα, ούτε λυπάται από κανένα για πρόσκαιρα πράγματα. Μια μόνο λύπη προξενεί και δοκιμάζει, τη σωτήρια λύπη, την οποία ο μακάριος Παύλος και δοκίμασε και προξένησε στους Κορινθίους. Εκείνος που αγαπά το Θεό ζει αγγελικό βίο πάνω στη γη. Νηστεύει και αγρυπνεί, ψάλλει και προσεύχεται και για κάθε άνθρωπο σκέφτεται πάντοτε καλά. Ό,τι επιθυμεί κανείς, εκείνο αγωνίζεται να αποκτήσει. Και από όλα τα αγαθά και επιθυμητά, ασύγκριτα πιο αγαθό και επιθυμητό είναι ο Θεός. Πόση λοιπόν επιμέλεια έχουμε χρέος να καταβάλουμε για να επιτύχουμε το φύση αγαθό και επιθυμητό. Μη μολύνεις τη σάρκα σου με αισχρές πράξεις και μη λερώνεις την ψυχή σου με πονηρούς λογισμούς. Και η ειρήνη του Θεού θα έρθει σε σένα και θα φέρει την αγάπη. Να καταπονείς το σώμα σου με νηστεία και αγρυπνία και να ασχολείσαι ακούραστα με την ψαλμωδία και την προσευχή. Και θα έρθει σε σένα ο αγιασμός της σοφροσύνης και θα φέρει την αγάπη.

Εκείνος που αξιώθηκε να λάβει τη θεία γνώση και απόκτησε διαμέσου της αγάπης το φωτισμό της, δεν θα παρασυρθεί ποτέ από το πνεύμα της κοινοδοξίας. Εύκολα όμως παρασύρεται από αυτήν όποιος δεν αξιώθηκε τη θεία γνώση. Αλλά αν ο άνθρωπος αυτός σε κάθε τι που πράττει έχει στραμμένο το βλέμμα του στο Θεό, με την αίσθηση ότι όλα τα πράττει για αυτόν, εύκολα με τη βοήθεια του Θεού θα απαλλαγεί από την κοινοδοξία. Όποιος δεν απόκτησε ακόμη τη θεία γνώση που εκδηλώνεται με την αγάπη, έχει μεγάλη ιδέα για όσα έργα κάνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Εκείνος όμως που αξιώθηκε και την απέκτησε, λέει με βαθιά συνέστηση τα λόγια που είπε ο Πατριάρχης Αβραάμ όταν είδε το Θεό: «Εγώ είμαι χώμα και στάχτη».

Μη λερώσεις το νου σου ανεχόμενος λογισμούς επιθυμίας και θυμού, για να μην ξεπέσεις από την καθαρή προσευχή και περιπέσεις το πνεύμα της ακηδείας. Τότε ο νους χάνει την οικειότητα που έχει με το Θεό, όταν δέχεται πονηρούς ή ακάθαρτους λογισμούς να παραμένουν. Ο ανόητος που τον οδηγούν τα πάθη, όταν αναστατώνεται από το θυμό, βιάζεται να φύγει ασυλλόγιστα μακριά από τους αδελφούς. Άλλοτε πάλι όταν καίγεται από την επιθυμία, μετανιωμένος τρέχει να του συναντήσει. Ο φρόνιμος όμως και στις δύο περιπτώσεις κάνει το αντίθετο. Στην περίπτωση του θυμού, αφού κόψει τις αιτίες της ταραχής, απαλλάσσει τον εαυτό του από τη λύπη προς τους αδελφούς. Στην περίπτωση της επιθυμίας, συγκρατεί τον εαυτό του από την παράλογη παρόρμηση για συνάντηση άλλων. Αν θέλεις να μην ξεπέσεις από την αγάπη του Θεού, μήτε τον αδελφό να αφήσεις να κοιμηθεί στενοχωρημένος από σένα, μήτε εσύ να κοιμηθείς στενοχωρημένος εναντίον του. Συμφιλιώσου με τον αδελφό σου και τότε πήγαινε και πρόσφερε στο Χριστό με καθαρή συνείδηση το δώρο της αγάπης με ένθερμη προσευχή.

Αν εκείνος που έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και δεν έχει αγάπη, δεν ωφελείται τίποτα σύμφωνα με το Θείο Απόστολο, πόση επιμέλεια πρέπει να καταβάλουμε για να την αποκτήσουμε? Αν η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, εκείνος που φθονεί τον αδελφό και λυπάται για την προκοπή του και με ειρωνίες προσπαθεί να κυλιδώσει την υπόλοιψή του ή με όποια κακοήθεια τον επιβουλεύεται, πώς αυτός δεν αποξενώνεται από την αγάπη και δεν κάνει τον εαυτό του ένοχο για την αιώνια κρίση? Αν η αγάπη είναι το πλήρωμα του νόμου, εκείνος που έχει μνήσει κακία για τον αδελφό και κάνει δόλια σχέδια εναντίον του και τον καταργέται και δοκιμάζει χαρά για κάθε πτώση του, πώς δεν καταπατεί τον νόμο και δεν είναι άξιος για την αιώνια κόλαση? Αν εκείνος που κατηγορεί και κρίνει τον αδελφό του κατηγορεί και κρίνει το Θείο Νόμο, και ο νόμος του Χριστού είναι η αγάπη, πώς δεν ξεπέφτει από την αγάπη του Χριστού εκείνος που καταλαλεί και δεν προξενεί ο ίδιος στον εαυτό του την αιώνια κόλαση? Μην παραδώσεις την ακοή σου στους λόγους όποιου καταλαλεί, ούτε τους δικούς σου λόγους στην ακοή ενός φιλοκατήγορου, μιλώντας ή ακούγοντας με ευχαρίστηση κατά των πλησίων σου, για να μην χάσεις τη Θεία Αγάπη και βρεθείς απόκληρος από την αιώνια ζωή.

Εγώ όμως σας λέω, είπε ο Κύριος, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευεργετείτε όσους σας μισούν, προσεύχεστε για όσους σας βλάπτουν. Γιατί τα διέταξε αυτά? Για να σε ελευθερώσει από το μίσος, τη λύπη, την οργή και την μνησικακία, και να σε αξιώσει να λάβεις το μέγιστο απόκτημα, την τέλεια αγάπη, που είναι αδύνατο να την έχει όποιος δεν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Κατά μίμηση του Θεού, όποιος αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους και θέλει να σωθούν και να λάβουν πλήρη γνώση της αλήθειας. Όμως, σας λέω να μην αντισταθείτε στον πονηρό. Αλλά αν κανείς σε χτυπήσει στο δεξί μέρος του προσώπου, γύρισέ του και το άλλο. Και σε αυτόν που θέλει να σε πάει στο δικαστήριο για να σου πάρει το χιτώνα, άφησέ του και το ημάτιο. Και αν σε αγκαρεύει κάποιος για ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο. Γιατί τα λέει αυτά ο Κύριος? Για να φυλάξει και εσένα χωρίς οργή, ταραχή και λύπη, και να διδάξει και εκείνον με την ανεξικακία σου. Και τους δύο πάλι, σαν καλός πατέρας, να σας φέρει στο ζυγό της αγάπης.

όλα τα πάθη ερεθίζουν είτε το θυμικό μέρος της ψυχής, είτε το επιθυμητικό, είτε το λογιστικό, όπως είναι η λύθη και η άγνοια. Η ακηδεία όμως, κυριαρχώντας σε όλες τις δυνάμεις της ψυχής, κινεί όλα μαζί τα πάθη. Γι' αυτό είναι το πιο βαρύ από όλα τα άλλα πάθη. Καθώς λοιπόν ο Κύριος, δίνοντας το αντίδοτό της, λέει: «Με την υπομονή σας κερδίστε τις ψυχές σας. Μην προσβάλεις ποτέ κανέναν αδελφό, και μάλιστα χωρίς εύλογη αιτία, μη τυχόν επιστρέψεις στον κόσμο μη μπορώντας να αντέξει τη θλίψη, και έτσι δεν θα αποφύγεις τον έλεγχο της συνειδήσεως που θα σου προξενεί πάντα λύπη στην προσευχή και θα αποδιώχνει το νου από την παρησία προς το Θεό. Μην ανέχεσαι τις υπόνοιες ή και τους ανθρώπους που σου μεταφέρουν σκάνδαλα άλλων, γιατί εκείνοι που παραδέχονται σκάνδαλα με οποιοδήποτε τρόπο για εκείνα που συμβαίνουν προαιρετικά ή απροαίρετα, δεν γνωρίζουν το δρόμο της ειρήνης, η οποία οδηγεί τους εραστές της διαμέσου της αγάπης στη γνώση του Θεού. Δεν έχει τέλεια αγάπη εκείνος που αλλάζει διάθεση προς τους ανθρώπους ανάλογα με το χαρακτήρα τους. Τον έναν παραδείγματος χάρη τον αγαπά και τον άλλον τον μισεί, ή τον ίδιο άνθρωπο άλλοτε τον αγαπά και άλλοτε τον μισεί για τις ίδιες αιτίες. Η τέλεια αγάπη δεν διαχωρίζει κατά τις διαθέσεις των επιμέρους ανθρώπων τη μία και κοινή ανθρώπινη φύση, αλλά αποβλέποντας αυτήν αγαπά εξίσου όλους τους ανθρώπους. Αγαπά τους ενάρετους ως φίλους, τους κακούς τους αγαπά ως εχθρούς, και τους ευεργετεί και μακροθυμεί και υπομένει αν τη βλάψουν, χωρίς να λογαριάζει διόλου το κακό, αλλά και πάσχει για χάρη τους αν το καλέσει η περίσταση, για να τους κάνει και αυτούς φίλους αν είναι δυνατόν. Αν δεν το κατορθώσει, δεν αλλάζει τη διάθεσή της, αλλά φανερώνει τους καρπούς της αγάπης εξίσου προς όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό και ο Κύριος μας και Θεός Ιησούς Χριστός, δείχνοντας την αγάπη του σε εμάς, έπαθε για χάρη όλης της ανθρωπότητας και χάρισε σε όλους εξίσου την ελπίδα της Αναστάσεως, αν και καθένας κάνει τον εαυτό του άξιο, είτε για δόξα είτε για κόλαση.

άκουσε τι λένε εκείνοι που αξιωθήκανε να έχουν την τέλεια αγάπη. Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Θλίψη ή στενοχώρια ή διωγμός ή γυμνότητα ή κίνδυνος ή μάχαιρα? Καθώς λέει η γραφή, για χάρη σου θανατωνόμαστε όλη την ημέρα. Θεωρηθήκαμε ως πρόβατα για σφαγή, αλλά σ' όλα τούτα βγαίνουμε νικητές με τη βοήθεια εκείνου που μας αγάπησε. Πιστεύω απόλυτα ότι ούτε θάνατος ούτε ζωή, ούτε άγγελοι ούτε αρχές ούτε δυνάμεις, ούτε τωρινά ούτε μελλοντικά, ούτε ύψωμα ούτε βάθος, ούτε καμιά άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού που εκδηλώνεται με τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Άκουσε πάλι τι λένε για την αγάπη προς τον πλησίον. Λέω αλήθεια, μάρτυς μου ο Χριστός, δεν ψεύδομαι. Η συνείδησή μου, που φωτίζεται από το Άγιο Πνεύμα, μαρτυρεί και αυτή ότι έχω μεγάλη λύπη και πόνο αδιάκοπο στην καρδιά μου για τους ομοεθνείς μου Ιουδαίους. Θα ευχόμουν να χωριστώ εγώ από το Χριστό για χάρη των αδελφών μου, των φυσικών συγγενών μου, οι οποίοι είναι Ισραηλίτες κλπ. Παρόμοια είπαν και ο Μωυσής και οι άλλοι Άγιοι. Εκείνος που δεν καταφρονεί τη δόξα και την ειδονή, καθώς και τη φιλαργυρία που συντελεί στην αύξησή τους και για χάρη τους υπάρχει, δεν μπορεί να κόψει τις αφορμές του θυμού. Εκείνος όμως που δεν τις κόβει, δεν μπορεί να επιτύχει την τέλεια αγάπη. Η ταπείνωση και η κακοπάθεια ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία, καθώς κόβει η μία τα πάθη της ψυχής και η άλλη τα πάθη του σώματος. Αυτό έκανε και ο μακάριος Δαβίδ και προσευχόταν στο Θεό λέγοντας «Δες την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου».

Διαμέσου των εντολών του, ο Κύριος κάνει απαθείς όσους τις εφαρμόζουν. Διαμέσου των θείων δογμάτων, χαρίζει σε αυτούς το φωτισμό της θείας γνώσεως. Όλα τα δόγματα αναφέρονται ή στο Θεό, ή στα ορατά και τα αόρατα, ή στην πρόνοια και την κρίση του Θεού για αυτά. Η ελεημοσύνη θεραπεύει το θυμικό μέρος της ψυχής. Η νηστεία μαραίνει την επιθυμία. Η προσευχή καθαρίζει το νου και τον κάνει επιτίδιο για τη θεωρία των όντων. Γιατί ανάλογα με τις δυνάμεις της ψυχής, ο Κύριος μας χάρισε και τις εντολές του. «Μάθετε από μένα», λέει ο Κύριος, «ότι είμαι πράους και ταπεινός στην καρδιά». Η πραότητα διατηρεί ατάραχο το θυμικό μέρος της ψυχής. Η ταπείνωση ελευθερώνει το νου από την αλαζονία και την καινοδοξία. Ο φόβος του Θεού είναι δύο ειδών. Εκείνος που γεννιέται μέσα μας από τις απειλές της κολάσεως και κάνει να φυτρώνουν μέσα μας η εγκράτεια, η ελπίδα στο Θεό, η απάθεια και στη συνέχεια κατά φυσική τάξη η αγάπη. Και ο φόβος που είναι ενωμένος με την ίδια την αγάπη και φέρνει πάντοτε στην ψυχή ευλάβεια για να μην καταλήξει σε καταφρόνηση του Θεού εξαιτίας της παρησίας που δίνει η αγάπη. Τον πρώτο φόβο τον εκτοπίζει η τέλεια αγάπη, γιατί η ψυχή που την έχει δεν φοβάται πλέον την κόλαση. Το δεύτερο φόβο τον έχει, όπως είπαμε, η αγάπη ενωμένο πάντα μαζί της. Στον πρώτο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Με το φόβο του Κυρίου απομακρύνεται καθένας από το κακό». Και ο λόγος, αρχή της σοφίας, είναι ο φόβος του Κυρίου. Στο δεύτερο φόβο ταιριάζει ο λόγος: «Δεν θα δοκιμάσουν στέρηση όσοι φοβούνται τον Κύριο». Νεκρώστε λοιπόν τα μέλη σας που σέρνονται στη γη, την πορνεία, την ακαθαρσία, το πάθος, την κακή επιθυμία και την πλεονεξία. Με τη γη εννοεί το σαρκικό φρόνημα. Πορνεία ονόμασε την έμπρακτη αμαρτία. Ακαθαρσία είπε τη συγκατάθεση στην αμαρτία. Πάθος τον εμπαθή λογισμό. Επιθυμία κακή ονόμασε την απλή παραδοχή του λογισμού και της επιθυμίας. Πλεονεξία είπε το υλικό που γεννά και αυξάνει το πάθος. Όλα λοιπόν αυτά, σαν μέλη του σαρκικού φρονήματος, διέταξε ο Απόστολος να νεκρώσουμε. Όταν ο νους ελευθερωθεί τελείως από τα πάθη, τότε πορεύεται προς τη θεωρία των όντων χωρίς να γυρίζει πίσω, βαδίζοντας πλέον προς τη γνώση της Αγίας Τριάδας. Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι μία. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Η ώρα είναι...

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού ζωντανά μέσω διαδικτύου. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται επίσης σε όλο τον κόσμο και δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Ελλάς SAT2. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια. Για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Και για τα γραπτά σας μηνύματα, γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr, το mail της εκπομπής μας.

Σε αυτό το ημίωρο θα αναγνώσουμε τον Ιερό Λόγο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από το εγκόμιο εις τον Άγιο Απόστολο Παύλο. Τι τέλος πάντων είναι ο άνθρωπος και πώς είναι η ευγένεια της δικής μας φύσης και πόσο ικανός την αρετή είναι αυτό το «ον» μας το έδειξε περισσότερο από όλους τους ανθρώπους ο Παύλος. Και τώρα σηκώνεται από εκεί που έχει φτάσει και με καθαρή φωνή προς όλους εκείνους που κατηγορούν τη φύση μας απολογείται για χάρη του Κυρίου. Προτρέπει για αρετή, κλείνει τα ανέσχυντα στόματα των βλασφήμων και αποδεικνύει ότι δεν είναι μεγάλη η διαφορά ανάμεσα στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Αν θέλουμε να προσέχουμε τον εαυτό μας. Γιατί χωρίς να έχει άλλη φύση, ούτε να έχει λάβει άλλη ψυχή, ούτε να κατοίκησε σε άλλο κόσμο, αλλά αν και ανατράφηκε στην ίδια γη και τόπο και με τους ίδιους νόμους και συνήθειες, ξεπέρασε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έζησαν από τότε που έγιναν οι άνθρωποι. Πού είναι λοιπόν εκείνοι που λέγουν ότι είναι δύσκολο πράγμα η αρετή και εύκολο η κακία? Γιατί ο Παύλος τους αντικρούει λέγοντας: οι θλίψεις μας που γρήγορα περνούν προετοιμάζουν σε μας σε υπερβολικά μεγάλο βαθμό αιώνιο βάρος δόξας. Εάν όμως τέτοιες θλίψεις περνούν εύκολα, πολύ περισσότερο οι φυσικές ειδονές. Περνούν εύκολα, πολύ περισσότερο οι φυσικές ειδονές.

Και δεν είναι μόνο αυτό το θαυμαστό του Παύλου, ότι δηλαδή από πολλή προθυμία δεν αισθανόταν τους κόπους του για την αρετή, αλλά ότι ασκούσε αυτήν χωρίς αμοιβή. Εμείς βέβαια δεν υπομένουμε κόπους για αυτήν, αν και υπάρχουν αμοιβές. Εκείνος όμως και χωρίς τα έπαθλα την επιζητούσε και την αγαπούσε. Και εκείνα που θεωρούνταν ότι είναι εμπόδια της τα ξεπερνούσε με κάθε ευκολία. Και δεν επικαλέστηκε ούτε την αδυναμία του σώματος, ούτε την τυραννίδα της φύσης, ούτε τίποτε άλλο. Αν και είχε αναλάβει μεγαλύτερη φροντίδα από τους στρατηγούς και όλους τους βασιλείς της γης, αλλά όμως κάθε ημέρα ήταν ακμαίος και ενώ οι κίνδυνοί του επαυξάνονταν, διέθετε νεανική προθυμία. Για να δείξει αυτό ακριβώς έλεγε, ξεχνώντας τα όσα έγιναν στο παρελθόν και φροντίζοντας για εκείνα που είναι μπροστά μου. Και ενώ περίμενε το θάνατο, καλούσε σε συμμετοχή της ειδονής αυτής λέγοντας, «Χαίρετε και να χαίρεστε μαζί μου». Και ενώ τον απειλούσαν κίνδυνοι και προσβολές και κάθε ατιμία, πάλι σκυρτούσε και όταν έγραφε την επιστολή στους Κορινθίους έλεγε, «Γι' αυτό και εφραίνομαι σε ασθένειες, σε προσβολές, σε διωγμούς». Και τα ονόμασε αυτά όπλα της δικαιοσύνης, αποδεικνύοντας ότι και από αυτά είχε πολύ μεγάλες ωφέλειες και από παντού ήταν ακατάβλητος στους εχθρούς του. Και ενώ παντού τον βασάνιζαν, τον περιφρονούσαν, τον κακολογούσαν, σαν να βάδιζε σε θριάμβους και να έστησε σταθερά τρόπαια σε όλα τα σημεία της γης, έτσι υπερηφανευόταν και ευχαριστούσε το Θεό λέγοντας, «Η ευχαριστία ανήκει στο Θεό, ο οποίος πάντοτε μας οδηγεί σε θρίαμβο».

Και την κακοποίηση και την προσβολή για το κήρυγμα επιζητούσε περισσότερο από όσο εμείς την τιμή, και το θάνατο από όσο εμείς τη ζωή, και τη φτώχεια από όσο εμείς τον πλούτο, και τους κόπους περισσότερο από όσο άλλοι τις ανέσεις. Και όχι απλά περισσότερο, αλλά πολύ περισσότερο, και τη λύπη περισσότερο από όσο άλλοι τη χαρά, και το να εύχεται για τους εχθρούς περισσότερο από όσο το να τους καθαριούνται οι άλλοι. Και ανάτρεψε την τάξη των πραγμάτων, ή καλύτερα, εμείς την ανατρέψαμε. Εκείνος όμως, όπως την ομοθέτησε ο Θεός, έτσι τη φύλασε. Γιατί όλα αυτά ήταν σύμφωνα με τη φύση, εκείνα όμως αντίθετα. Ποια είναι η απόδειξη? Το ότι ο Παύλος, αν και ήταν άνθρωπος, ακολουθούσε περισσότερο αυτά παρά εκείνα. Ένα μόνο πράγμα ήταν φοβερό για αυτόν και απέφευγε: το να αντιμάχεται το Θεό και τίποτε άλλο. Όπως βέβαια τίποτε άλλο δεν του ήταν ποθητό όσο τον αρέσει στο Θεό. Και δεν λέγω τίποτε από τα παρόντα, αλλά ούτε και από τα μέλλοντα. Και μη μου πεις τις πόλεις και τα έθνη και τους βασιλείς και τα στρατόπεδα και τα χρήματα και τις ατραπίες και τις δυναστείες, γιατί ούτε εις το αράχνης τα θεωρούσε αυτά. Αλλά σκέψου αυτά που υπάρχουν στους ουρανούς, και τότε θα καταλάβεις τη σφοδρή αγάπη που είχε για το Χριστό. Γιατί ο Παύλος για αυτή την αγάπη δεν θαύμασε ούτε την αξία των αγγέλων, ούτε των αρχαγγέλων, ούτε τίποτε άλλο παρόμοιο.

Είχε μέσα του πιο μεγάλο απ' όλα την αγάπη του Χριστού και μαζί με τούτο θεωρούσε τον εαυτό του τον πιο ευτυχισμένο απ' όλους. Και χωρίς αυτό δεν επιθυμούσε να γίνει ένας από τις κυριότητες, ούτε από τις αρχές και εξουσίες. Αλλά μαζί με την αγάπη αυτή ήθελε περισσότερο να είναι ανάμεσα στους τελευταίους και τους κολασμένους, παρά χωρίς αυτήν ανάμεσα στους πρώτους και τιμημένους. Γιατί κόλαση για αυτόν ήταν μία, το να χάσει την αγάπη αυτή. Αυτό ήταν για τον Παύλο γέννα. Αυτό τιμωρία. Αυτό άπειρα κακά. Όπως ακριβώς και απόλαυση το να πετύχει την αγάπη. Αυτό ήταν η ζωή του. Αυτό ο κόσμος του. Αυτό ο άγγελός του. Αυτό τα παρόντα, αυτό τα μέλλοντα. Αυτό βασιλεία. Αυτό υπόσχεση. Αυτό τα άπειρα αγαθά. Και κάθε άλλο που δεν οδηγούσε εδώ, δεν το θεωρούσε ούτε δυσάρεστο, ούτε ευχάριστο. Έτσι όμως περιφρονούσε όλα τα ορατά, όπως το σάπιο χόρτο. Και οι τύρανοι και οι πόλεις που άφριζαν από θυμό, του φαίνονταν ότι είναι κουνούπια. Ενώ ο θάνατος και οι τιμωρίες και τα πάρα πολλά βασανιστήρια του φαίνονταν παιδικά παιχνίδια. Αλλά βέβαια τα υπόφερε για το Χριστό.

γιατί τότε τα δεχότανε με χαρά αυτά ο Παύλος, και στα δεσμά του έτσι υπερηφανευόταν, όπως δεν θα υπερηφανευόταν ο Νέρον όταν είχε στο κεφάλι του το βασιλικό διάδημα. Και έμεινε στη φυλακή σαν να ήταν ο ουρανός, και δεχόταν τα κτυπήματα και τις μαστιγώσεις πιο ευχάριστα από εκείνους που αρπάζουν τα βραβεία. Και τους πόνους αγαπούσε όχι λιγότερο από τα έπαθλα, θεωρώντας τους πόνους ότι είναι έπαθλο. Γι' αυτό και τους ονόμαζε χάρη. Πρόσεχε όμως, έπαθλο ήταν το να πεθάνει και να είναι μαζί με τον Χριστό. Το να παραμείνει όμως στη ζωή ήταν αυτός ο αγώνας. Αλλά όμως αυτό προτιμά περισσότερο από εκείνο και λέγει ότι του είναι αναγκαιότερο. Το να αποχωριστεί από τον Χριστό ήταν αγώνας και κόπος, ή καλύτερα περισσότερο από αγώνα και κόπο. Το να παραμείνει μαζί του ήταν έπαθλο. Αυτό όμως προτιμά περισσότερο από εκείνο για χάρη του Χριστού. Αλλά θα μπορούσε ίσως να πει κανείς ότι όλα αυτά του ήταν ευχάριστα για χάρη του Χριστού. Αυτό λοιπόν λέγω κι εγώ, ότι δηλαδή εκείνα που για μας είναι αιτία λύπης, αυτά προκαλούσαν σε εκείνον μεγάλη ευχαρίστηση. Και γιατί λέγω τους κινδύνους και τις άλλες ταλαιπωρίες, αφού πραγματικά ήταν σε διαρκή λύπη? Γι' αυτό και έλεγε, ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ κι εγώ μαζί του? Ποιος σκανδαλίζεται και δεν δοκιμάζομαι κι εγώ? Αλλά όμως και τη λύπη θα μπορούσε να πει κανείς ότι είχε σαν ευχαρίστηση. Γιατί πολλοί και όταν χάσουν τα παιδιά τους και τους επιτρέπεται να θρηνούν, παρηγορούνται. Όταν όμως εμποδίζονται, στενοχωρούνται. Έτσι λοιπόν και ο Παύλος, κλαίοντας νύχτα και ημέρα, παρηγορούνταν. Γιατί κανένας δεν πένθησε έτσι τα δικά του κακά όπως εκείνος τα ξένα. Πώς λοιπόν θεωρείς ότι συμπεριφέρεται, αφού οι Ιουδαίοι δεν σώζονται, για να σωθούν αυτοί, όταν εύχεται να εκπέσει αυτός από την ουράνια δόξα? Επομένως είναι φανερό ότι το να μη σωθούν αυτοί ήταν πολύ χειρότερο για αυτόν. Γιατί αν δεν ήταν χειρότερο, δεν θα ευχόταν εκείνο, αφού το προτίμησε σαν ελαφρότερο και που έχει μεγαλύτερη παρηγοριά. Και όχι απλώς ήθελε, αλλά φώναζε λέγοντας, ό,τι υπάρχει μέσα μου λύπη και αδιάκοπος πόνος στην καρδιά μου.

Αυτό λοιπόν που υπόφερε καθημερινά σχεδόν για όλους τους κατοίκους της Οικουμένης και για όλους μαζί και για τα έθνη και για τις πόλεις και για τον καθένα χωριστά, με ποιον θα μπορούσε να τον συγκρίνει κανείς? Με ποιο σίδηρο, με ποιο διαμάντι? Τι θα μπορούσε να αποκαλέσει κανείς την ψυχή εκείνη, χρυσή ή αδαμάντινη? Γιατί ήταν σκληρότερη από κάθε διαμάντι και πολυτιμότερη από το χρυσάφι και τις πολύτιμες πέτρες. Θα ξεπεράσει λοιπόν την αντοχή του διαμαντιού και την αξία του χρυσού. Με ποιο λοιπόν στοιχείο θα μπορούσε να τη συγκρίνει κανείς? Με κανένα από αυτά που υπάρχουν. Αν όμως ο Χριστός μπορούσε να γίνει διαμάντι και το διαμάντι χρυσός, τότε κάπως θα μπορέσει να τη συγκρίνει με την εικόνα τους. Αλλά γιατί να τη συγκρίνω με διαμάντι και χρυσό? Σύγκρινε όλο τον κόσμο και τότε θα δεις ότι η ψυχή του Παύλου έχει περισσότερη αξία. Γιατί αφού για αυτούς που διακρίθηκαν φορώντας για ρούχα δέρματα ζώων και ζώντας σε σπήλαια και σε τρύπες της γης, λέγει ο Παύλος τούτο, πολύ περισσότερο θα μπορούσαμε εμείς να το πούμε για αυτόν, επειδή πραγματικά ήταν πιο άξιος από όλους. Εάν λοιπόν ο κόσμος δεν ήταν εισάξιος του Παύλου, ποιος ήταν εισάξιός του? Μήπως ο ουρανός? Αλλά και αυτό είναι μικρό. Γιατί αφού αυτός από τον ουρανό και τα ευρισκόμενα στους ουρανούς προτίμησε την αγάπη του Κυρίου, πολύ περισσότερο ο Κύριος, που είναι τόσο αγαθότερος από αυτόν όσο η αγαθότητα από την πονηρία, θα τον προτιμήσει αυτόν από άπειρους ουρανούς. Γιατί δεν μας αγαπά με όμοιο τρόπο που εμείς τον αγαπούμε, αλλά τόσο περισσότερο όσο ούτε με λόγια δεν είναι δυνατό να το παραστήσουμε.

Βέβαια, πολλές φορές άγγελοι ανέλαβαν να προστατεύσουν διάφορα έθνη. Αλλά κανένας από αυτούς το έθνος που του παραδόθηκε δεν το φρόντισε έτσι όπως ο Παύλος, ολόκληρη την οικουμένη. Και μη μου πεις ότι ο Παύλος δεν ήταν αυτός που τα έκαμνε, καθώς κι εγώ το ομολογώ. Γιατί κι αν δεν ήταν αυτός που τα εκτελούσε αυτά, αλλά ούτε ήταν τόσο ανάξιος των επένων για αυτά, αφού ετοίμασε τον εαυτό του τόσο άξιο αυτής της μεγάλης χάρης. Ο Μιχαήλ ανάλαβε το έθνος των Ιουδαίων. Ο Παύλος όμως τη γη και τη θάλασσα και το κατοικούμενο μέρος και το ακατοίκητο. Και αυτά δεν τα λέγω με σκοπό να προσβάλλω τους αγγέλους. Μακριά από μια τέτοια σκέψη. Αλλά για να αποδείξω ότι είναι δυνατό, ενώ είναι κανείς άνθρωπος, να είναι μαζί με εκείνους και να στέκεται κοντά τους. Και για ποιο λόγο δεν ανέλαβαν αυτά οι άγγελοι? Για να μην έχεις καμιά δικαιολογία όταν είσαι αδιάφορος, ούτε να καταφεύγεις στη διαφορά της φύσης όταν παραμένεις άπρακτος. Άλλωστε και το θαύμα γινόταν μεγαλύτερο. Πώς λοιπόν δεν είναι θαυμαστό και παράξενο ο λόγος που έβγαινε από ανθρώπινη γλώσσα να διώχνει το θάνατο, να συγχωρεί αμαρτίες, να διορθώνει την ανάπηρη φύση και να κάνει ουρανό τη γη? Γι' αυτό εκπλήσωμαι με τη δύναμη του Θεού. Γι' αυτά θαυμάζω την προθυμία του Παύλου, επειδή δέχθηκε τόση χάρη, επειδή έκαμε τέτοιον τον εαυτό του. Και σας παρακαλώ να μην θαυμάζετε μόνο, αλλά και να μιμήσετε το παράδειγμα αυτό της αρετής, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε τα ίδια με εκείνον στεφάνια. Εάν όμως απορείς, ακούγοντας ότι αν κατορθώσεις τα ίδια θα πετύχεις τα ίδια με τον Παύλο, άκουσε αυτόν να λέγει τα εξής: «Έχω αγωνιστεί τον καλόν αγώνα. Έχω φτάσει στο τέλος του δρόμου. Έχω διαφυλάξει την πίστη. Λοιπόν, μου επιφυλάσσετε το στεφάνι της δικαιοσύνης που θα μου δώσει σαν ανταμοιβή ο Κύριος, ο δίκαιος κριτής, κατά την ημέρα εκείνη. Και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους που έχουν αγαπήσει την εμφάνισή του».

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

αγώνας για την πνευματική πρόοδο δεν είναι δυνατόν να οδηγήσει την ψυχή μας μόνο στο ανθισμένο λιβάδι της εφροσύνης και της παρηγοριάς και να την αφήσει μόνιμα εκεί. Αναπόφευκτα, αργά ή γρήγορα, θα την οδηγήσει και στο δρόμο του Σταυρού. Γιατί σηκώνοντας το πνευματικό Σταυρό μας, το Σταυρό των θλίψεων και των πειρασμών, διδασκόμαστε την υπομονή και την υποταγή στο θέλημα του Κυρίου. Με κάθε θλίψη, λέει κάποιος Άγιος, ελέγχεται η κλίση του θελήματός μας, αν κλείνει προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Έτσι μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα κρυφά, πονηρά μας θελήματα και να τα πατάξουμε. Γι' αυτό κάθε θλίψη μοιάζει με παζάρι. Εκείνος που ξέρει να εμπορεύεται, κερδίζει πολλά. Εκείνος που δεν ξέρει, ζημιώνεται. Πρέπει λοιπόν να το γνωρίζεις από τώρα καθαρά πως οι πνευματικές παρηγορίες συνοδεύονται πάντοτε από ένα πνευματικό Γολγοθά. Όσιος Μακάριος της Όπτινα.

Όπως δηλαδή ο γιατρός βάζει το φάρμακο ή το έμπλαστρο πάνω στο τραύμα του ασθενούς και αυτό ενεργεί χωρίς ο άρρωστος να γνωρίζει το πώς. Έτσι και το όνομα του Θεού, όταν το επικαλούμαστε, αναιρεί όλα τα πάθη χωρίς εμείς να γνωρίζουμε το πώς. Γι' αυτό λοιπόν, να αγωνίζεστε με όλες σας τις ψυχικές δυνάμεις και να εκτελείτε κάθε νόμιμο και κάθε αγαθό έργο. Κι αν παραληφθεί κάτι εξαιτίας της ασθένειας της φύσεώς μας, ο Κύριος είναι φιλάνθρωπος, αναπληρώνοντας με τη χάρη του τις ασθένειές μας και μας δέχεται σαν να έχουμε ζήσει με τέλεια αγαθοεργία, εφόσον μας δει ταπεινωμένους για τις ελλείψεις στην αρετή και όχι γεμάτους εγωισμό για τη δίθεν άσκηση. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Να έχεις στο νου σου, αγαπητέ αδελφέ, αυτή τη φοβερή φράση του ύψιστου Θεού που υπόθηκε με το στόμα του προφήτη Ισαΐα. Σε ποιον θα βρω εγώ ανάπαυση παρά στον ταπεινό και ήσυχο και στον άνθρωπο που σέβεται τα λόγια μου? Αυτή τη φωνή να έχεις στο νου σου πάντοτε και να προσέχεις για να αποκτήσεις ως θησαυρό τον ταπεινό λογισμό, ώστε να μπορέσεις έτσι να ανεβείς πνευματικά στην Ιερουσαλήμ, την ουράνια Μητρόπολη, και να προσφέρεις πνευματικές θυσίες στον απρόσιτο Βασιλιά Θεό, εκεί όπου πλέκονται άφθαρτα και αμάραντα στεφάνια. Και εκεί ο Χριστός, μπροστά στους αγγέλους, θα σου φορέσει στεφάνι Αθανασίας, και εσύ ο ίδιος θα ψάλεις μαζί με τους ουράνιους χορούς το νικητήριο ύμνο στην Αγία Τριάδα, στους αιώνες των αιώνων. Όσιος Εφραίμ Οσύρος.

Είναι μακάριος ο άνθρωπος που σέβεται και ευλαβείται τον Κύριο. Αν μπορέσεις και καταλάβεις τι σημαίνει αυτό που λες, θα ζηλέψεις όχι τον πλούσιο, ούτε τον άρχοντα, ούτε τον όμορφο, ούτε εκείνον που διακρίνεται για τη γενναιότητά του, ούτε εκείνον που έχει λαμπρά σπίτια, ούτε εκείνον που κατέχει εξουσίες, ούτε εκείνον που αναστρέφεται στα βασιλικά ανάκτορα, ούτε άλλον κανένα, αλλά εκείνον που ζει με χριστιανική ευλάβεια, με φιλοσοφημένη σκέψη, με φόβο Θεού, όχι μόνο για τα μελλοντικά πράγματα, αλλά και για αυτά τα παρόντα. Γιατί και εδώ, αυτός ο δεύτερος είναι δυνατότερος από τον πρώτο. Γιατί αν κάποτε παρουσιαστεί μια αρρώστια, εκείνος μεν που φοράει τη βασιλική στολή δεν ωφελείται τίποτε στο να παρηγορηθεί στην αρρώστια του από τους δορυφόρους του και τα πολλά μάταια και φαντασιώδη πράγματα που τον περιβάλλουν. Αλλά κι αν ακόμη είναι παρόντες οι συγγενείς του και οι γονείς του και όλοι γενικά, κι αν έχει σκεπάσματα και στρώματα ολόχρυσα, είναι σαν να καίγεται μέσα στο καμίνι. Ενώ αυτός που ζει με ευλάβεια και σέβεται το Θεό, χωρίς να είναι παρόν ούτε ο πατέρας, ούτε ο υπηρέτης, ούτε κάποιος άλλος, αφού αναβλέψει στον ουρανό, παίρνει ουράνια δύναμη και θεϊκή παρηγοριά. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

ο Αβάς Ιωάννης ο Κολοβός, είπε κάποτε στους μαθητές του. Μοιάζω, παιδιά μου, με κάποιον άνθρωπο που κάθεται κάτω από ένα ψηλό και πολύκλωνο δέντρο και βλέπει να έρχονται εναντίον του διάφορα ερπετά και λογής λογής στεριά. Όταν λοιπόν καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να αναμετρηθεί μαζί τους και να τα καταβάλει, τότε τρέχει και σκαρφαλώνει γρήγορα γρήγορα επάνω στο δέντρο και έτσι σώζεται και γλιτώνει. Το ίδιο λοιπόν και απαράλλακτο κάνω κι εγώ. Κάθομαι κλεισμένο στο κελί μου και βλέπω να έρχονται κατ' επάνω μου διάφοροι πονηροί λογισμοί. Και όταν καταλαβαίνω πως δεν μπορώ, παλεύοντας μαζί τους, να τους αποδιώξω και να τους κατανικήσω, τότε προσφεύγω στη βοήθεια του μεγαλοδύναμου Θεού και με την προσευχή σώζομαι από αυτούς.

Οι νηστείες, οι αγρυπνίες, οι γονικλησίες, οι σκληραγωγίες του σώματος, οι προσευχές, οι ακολουθίες, η νοερά προσευχή, η ησυχία, η σιωπή, η άσκηση και τα παρόμοια είναι μέσα με τα οποία μπορεί κανείς να απολαύσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ή είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Όχι όμως ότι αυτά συνιστούν τη χριστιανική τελειότητα. Πράγματι, ως μέσα για την απόκτηση της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, αλλά και ως καρπός του Αγίου Πνεύματος, φαίνεται ότι είναι τα παραπάνω από τη ζωή πολλών ενάρετων ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Το ότι όμως δεν αποτελούν την τελειότητα φαίνεται από το ότι μπορούν να αποβούν επιζήμια. Όχι βέβαια από τον εαυτό τους, γιατί αυτά ήταν αγιότατα, αλλά από εκείνους που τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με τα δικά τους θελήματα και όχι θεάρεστα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Δεν θυμάμαι μέρα να μην έχει παρηγοριά θεϊκή. Διακοπές γίνονται μερικές φορές και τότε νιώθω άσχημα. Και έτσι μπορώ να καταλάβω πόσο άσχημα ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι που είναι απαρηγόρητοι γιατί είναι απομακρυσμένοι από το Θεό. Όσο απομακρύνεται κανείς από το Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Μπορεί να μην έχει κανείς τίποτα. Άμα έχει το Θεό, δεν θέλει τίποτε. Αυτό είναι. Ενώ αν τα έχει όλα, άμα δεν έχει το Θεό, είναι μέσα του βασανισμένος. Γι' αυτό όσο μπορεί κανείς να πλησιάσει το Θεό. Μόνο κοντά στο Θεό βρίσκει κανείς την πραγματική και αιώνια χαρά. Φαρμάκι γευόμαστε όταν ζούμε μακριά από το γλυκί Ιησού. Όταν ο άνθρωπος από παλιάνθρωπος γίνει άνθρωπος βασιλόπουλο, τρέφεται με τη Θεία Ειδονή, με την ουράνια γλυκύτητα και νιώθει την παραδεισένια γαλίαση, αισθάνεται από εδώ ένα μέρος της χαράς του παραδείσου. Από τη μικρή παραδεισένια χαρά καθημερινά προχωράει στη μεγαλύτερη και αναρωτιέται αν υπάρχει κάτι ανώτερο στον παράδεισο από αυτό που ζει εδώ. Είναι τέτοια η κατάσταση που ζει που δεν μπορεί να κάνει καμιά εργασία. Τα γόνατά του λυγίζουν σαν λαμπάδες από τη θεία εκείνη θερμότητα και γλυκύτητα. Η καρδιά του σκυρτάει και πάει να σπάσει τους τσασμάδες για να φύγει. Γιατί η γη και τα γήινα της φαίνονται χαμένα πράγματα. Γέροντας Παΐσιος.

Οι ψυχές που αγαπούν την αλήθεια και το Θεό δεν ανέχονται ούτε την παραμικρή μείωση του έρωτά τους προς τον Κύριο, αλλά όντας προσιλωμένες εξ ολοκλήρου στο Σταυρό Του, αισθάνονται την πνευματική προκοπή που γίνεται μέσα τους. Πληρωμένες λοιπόν από αυτόν τον πόθο και, όπως τα λέγαμε, νιώθοντας πείνα για την απόκτηση των αρετών και την έκλαμψη του αγαθού πνεύματος, είτε μυστηρίων θείων γίνουν άξιες, είτε μέτοχες επουράνιας εφροσύνης και χάριτος, δεν έχουν πεποίθηση στον εαυτό τους, ούτε θεωρούν ότι είναι κάτι, αλλά όσο περισσότερο αξιώνονται να λάβουν χαρίσματα πνευματικά, τόσο περισσότερο αχόρταγα και με μεγαλύτερο αγώνα επιζητούν τα ουράνια. Και όσο περισσότερη πνευματική προκοπή αισθάνονται, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει η λαμαργία τους για την απόκτηση των αρετών. Και ενώ πνευματικά είναι πλούσιες, οι ίδιες όμως αισθάνονται πεινασμένες, σύμφωνα με τη Θεία Γραφή. Γιατί λέγει, εκείνοι που με τρώγουν θα πεινάσουν κι άλλο, και εκείνοι που με πίνουν θα διψάσουν κι άλλο. Όσιο Σημεών, ο μεταφραστής.

Στην αρχή οι ψυχές όλων των ανθρώπων αστράφτουν πιο πολύ από τον ήλιο. Όσο όμως προχωρεί η ηλικία, παίρνουν μορφή ανάλογη με τις πράξεις τους. Οι ψυχές πάλι των εναρέτων δεν έχουν όλες την ίδια λαμπρότητα. Η λαμπρότητα εξαρτάται από το πόσο προσπάθησε καθένας να καθαριστεί με τον αγώνα της αρετής. Ανάλογα με τον αγώνα λαμπρύνεται και η ψυχή. Όσο κάποιος υπομένει κόπους και θλίψεις για τον Κύριο, τόσο ανεβαίνει και πλησιάζει σε Αυτόν. Και όσο πλησιάζει κοντά Του, άλλο τόσο φωτίζεται και γίνεται Θεός κατά χάρη με την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Όσιος Ανδρέας, ο διαχριστών Σαλός.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 2. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή.

Η Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Συνεχίζουμε την αναφορά μας στην Καπαδοκία, από Οθωμανική κυριαρχία. Σε αυτό το σημείο της ιστορίας βρισκόμαστε. Αυτό εξετάζουμε στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αγαπητοί ακροατές, στην Ιωνία, την Καπαδοκία και τον Πόντο, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή. Και μας βοηθά στην προσπάθειά μας αυτή ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου, είναι κοντά μας. Χαίρετε κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας έτσι και σήμερα για να συζητήσουμε εδώ για την Καπαδοκία στα Οθωμανικά χρόνια, στην περίοδο αυτή της Οθωμανικής κυριαρχίας. Ξέρουμε κύριε καθηγητά ότι υπήρξαν πολλοί ξένοι περιηγητές, κυρίως από τη Γαλλία και από την Αγγλία, τον 17ο και 18ο αιώνα, που επισκέφθηκαν την Καπαδοκία. Πώς την περιγράφουν, τι είναι αυτό που τους κάνει εντύπωση?
1: Την ίδια εντύπωση που κάνει σήμερα ο σύγχρονος επισκέπτης της Καπαδοκίας, την ίδια εντύπωση ασφαλώς είχαν και αυτοί οι ξένοι περιηγητές που έβλεπαν αυτά τα πολύ παράξενα και πρωτοφανή που βλέπουμε και σήμερα στην Καπαδοκία. Οι εντυπώσεις τους, και μάλιστα φιλοδοξούν να μεταφέρουν αυτές τις εντυπώσεις τους και στις χώρες τους, γιατί τότε δεν υπήρχαν ασφαλώς τα μέσα αυτά που υπάρχουν σήμερα για να γνωρίζει κανείς ένα χώρο, και πολλές φορές αυτοί σχεδίαζαν με το πενάκι τους αυτά που έβλεπαν. Αντί να, γιατί δεν υπήρχε ασφαλώς και η φωτογράφηση, και αντιλαμβάνεται κανείς τι μεγάλη εντύπωση προξενούσαν τα δημοσιεύσεις τους και τα βιβλία τους στους αναγνώστες, ας πούμε.
0: Ήταν κάτι σύνηθες αυτό τότε επισκέπτονται τη χώρα μας, να επισκέπτονται γενικότερα την περιοχή εδώ της Μεσογείου, ίσως και την Ανατολή, τη Μικρά Ασία, όλες αυτές τις περιοχές, ξένοι περιηγητές, κύριε καθηγητά?
1: Βέβαια ήταν σύνηθες, αλλά μερικοί μάλιστα ήταν και όργανα εκτελεστικά. Μπορώ να πω είχαν και ρόλο πρακτόρων, διότι ας πούμε ένας Γάλλος, ο Πολ Λούκας, στάλει νομίζω τον Λουδοβίκο το 14ο ή 16ο, ένα από τους δύο, και ο οποίος επανερχόμενος στο Παρίσι, επιστρέφοντας στο Παρίσι, δημοσίευσε ένα βιβλίο με αυτές τις εντυπώσεις, με όλα όσα έβλεπε ή όσα είδε εκεί πέρα, και είναι κάτι πραγματικά, ας πούμε, συγκλονιστικό για αυτά που περιγράφει. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό το βιβλίο μπορεί να το βρει κανείς, όπως το βρήκα και εγώ πριν από χρόνια, το βρήκα ψηφιοποιημένο, τώρα δεν θυμάμαι, από την Εθνική Βιβλιοθήκη, από το Πανεπιστήμιο. Όποιος μπορεί να, και είναι καλός στην τεχνολογία, μπορεί να το βρει ψηφιοποιημένο, τώρα δεν θυμάμαι, από την Εθνική Βιβλιοθήκη, από το Πανεπιστήμιο. Όποιος μπορεί να, και είναι καλός στην τεχνολογία, μπορεί να το βρει ανέτος.

0: τα υπόσκαφα, είτε είναι εκκλησίες είτε είναι σπίτια, είναι και κυρίως εν προκειμένου για τις εκκλησίες και τις μόνες, είναι ένας Βέλγος ιερωμένος, δεν θυμάμαι σε ποιο τάγμα ανήκει, ο Ζερφανιών, που έχει και αυτό επίσης, δεν ξέρω αν είναι ψηφιοποιημένο, μπορεί να το βρει κανείς στις κεντρικές βιβλιοθήκες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, που γαλλικά γραμμένο, που παρουσίαζε για πρώτη φορά τις αγιογραφίες, τις τοιχογραφίες εν γέννη των καποδοτικών εκκλησιών και μονών.
1: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που τους κάνει τώρα εντύπωση? Αναφερθήκατε στον Πολ Λούκας, σε αρκετούς έτσι περιηγητές που έχουμε από το 17ο αιώνα και αργότερα, που επισκέφτονται την περιοχή της Καπαδοκίας. Κάποιοι έτσι αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι τους κάνει πολύ εντύπωση και η γεωμορφολογία της Καπαδοκίας, κύριε καθηγητά.
0: Ναι. Βεβαίως κάνει εντύπωση. Όπως σας είπα, όποιος πάει για πρώτη φορά στην Καπαδοκία, πραγματικά νομίζω ότι βρίσκεται σε έναν άλλο κόσμο, σε ένα κόσμο υπερφυσικό. Και αν έχει και είναι και θρησκευόμενος και επισκέπτεται τις εκκλησίες, εν γέννη τις εκκλησίες, τους οίκους λατρείας των ημετέρων, πραγματικά βρίσκεται προ μεγάλης εκπλήξεως με όσα βλέπει. Όπως ας πούμε για παράδειγμα ο Γιώργος Εφέρης, ο οποίος είτε, βέβαια τώρα μιλάμε για 1955 περίπου, είτε ο μορφωτικός ακόλουθος στην ελληνική πρεσβεία της Αγκύρας, και κοντά ήταν, βέβαια με δυσκολία ταξίδι σε εκείνη την εποχή, δρόμοι ακατάλληλοι, δύσβατοι, και κατέγραψε τις εντυπώσεις σε ένα μικρό βιβλιαράκι που κυκλοφορεί, είχε ανατυπωθεί νομίζω, και είναι έκδοση του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Βλέπετε το ενδιαφέρον, το ξέρω είναι πάντα ζωντανό για την Καπαδοκία και για όσα περίεργα, παράξενα, υπερφυσικά μπορεί να πει κανείς βλέπει σε αυτό το χώρο.
1: Αναφερθήκατε σε εκκλησίες και σε μοναστήρια, κύριε καθηγητά. Στην περίοδο έτσι τώρα την οποία συζητάμε, είμαστε στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Διασώζονται τότε έτσι εκκλησίες και μοναστήρια?
0: Μιλάτε για σήμερα?
1: Μιλάω για εκείνη την εποχή. Έχουμε
0: σώζονταν και μάλιστα σώζονταν σε μια... Μιλάμε τώρα για το 17ο αιώνα, το 18ο, φανταστείτε ότι αυτά συντηρούνται μετά από 3-4 αιώνες, μιλάω για τις ημέρες μας, και αυτά έβλεπαν οι περιηγητές οι ξένοι και κατέγραφαν τις εντυπώσεις. Όπως που τολμώ να πω, βέβαια σήμερα υπάρχει και η φωτογραφία, τολμώ να πω ότι δεν διαφέρουν τόσο πολύ από αυτά που βλέπουμε σήμερα, αυτά που έβλεπαν οι περιηγητές των 17ο και 18ο αιώνα, βέβαια έχουν συντηρηθεί. Το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και για λόγους τουριστικούς, όχι για λόγους συναισθηματικούς ή θρησκευτικούς, αλλά για λόγους κυρίως τουριστικούς, συντηρεί όσο μπορεί. Με εκλεκτούς θα έλεγα επιστήμονες συντηρεί αυτές τις μονές και τις εκκλησίες, τις οποίες για ευνόητους λόγους οι δικοί μας αρχαιολόγοι, ιστορικοί της τέχνης, δεν μπορούν να επισκεφθούν, και αφήνουν αυτό το έργο στους Γάλλους, στους Γερμανούς και Αμερικάνους, που ξέρω ότι υπάρχουν τέτοιου είδους επιστημονικές ερευνητικές αποστολές στην Καπαδοκία και προσφέρουν ένα έργο. Και προβαίνω σε μια ανάλυση, αλλά θα πω και τούτο όμως, αν μου επιτρέπετε. Άλλο τώρα να το επισκεφθεί ένας Έλληνας, ο οποίος έχει συνείδηση και ξέρει και θεολογία και ιστορία, για να μπορέσει να περιγράψει όχι μόνο αισθητικά, αλλά να προσεγγίσει όλα αυτά τα μνημεία τέχνης, να τα προσεγγίσει από άλλη άποψη, επειδή έχω διαβάσει βιβλία παλαιότερα και σύγχρονα ξένων συναδέλφων, βλέπω ότι λείπει αυτή η προσέγγιση καθαρά ορθόδοξη

0: που όσο και προσπάθησαν να καταβάλουν δεν μπορούν να το πετύχουν οι ξένοι συνάδελφοι.
1: Για πείτε μας έτσι μερικά γνωστά τέτοια μοναστήρια και εκκλησίες. Έχουμε και πετρομονάστηρα, έτσι.
0: Πρώτα είναι η μεγάλη μοναστική πολιτεία του Γκιόρεβε, που είναι σχεδόν στο κέντρο της Καπαδοκίας, όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλοί ναοί, κυρίως μονές είναι βέβαια, άνθησαν εκείνη την εποχή, που είναι η περίφημη κοιλάδα του Γκιόρεβε, που την πρώτη, ας πούμε, που ένας τουρίστας θα επισκεφθεί, θα τη δει πολύ διαφορετικά από ό,τι τη βλέπουμε εμείς, όλη αυτή την κοιλάδα του Γκιόρεβε, που είναι πραγματικά είναι χαρακτήριζα συγκλονιστική, είναι ένα είδος βυζαντινής διαφορετικής βεβαίως τέχνης, πολύ διαφορετική από όσο ξέρουμε εμείς, είναι έτσι αυτή που δεν βλέπουμε, δεν συναντούμε δηλαδή σε άλλα μοναστικά κέντρα στην Ελλάδα, αυτά που βλέπουμε στα πετρομονάστηρα της Καπαδοκίας, που αυτά τα αλεξευτά στους βράχους, όπως είναι ακριβώς βεβαίως και τα όπως είναι και εκεί, γιατί δεν είναι μόνο τα πετρομονάστηρα εκεί στην κοιλάδα του Γκέρμε, έχουμε μικρές εκκλησίες ή μονές που δεν χωρούσαν πάνω από 10-12 άτομα, μπορεί και 13 καμιά φορά ή καμιά φορά στα μεγαλύτερα 50. Έχουμε την εκκλησία με τις πόρπες, το λέμε εκκλησία με τις πόρπες γιατί έτσι, πω τώρα το εξής, ας πούμε οι Τούρκοι τι λένε, εκκλησία όπως τόκα είναι η πόρπη και το χρησιμοποιούμε και εμείς, νομίζω είναι μια λέξη διεθνής πια. Κιλισέ, το καλή κιλισέ, η εκκλησία με τις πόρπες. Την ονόμασαν έτσι οι Τούρκοι αρχαιολόγοι, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν, αν και σήμερα δεν μπορούν να καταλάβουν σε ποιο Άγιο ή Αγία είναι αφιερωμένοι. Και είπαν εκκλησία με τις πόρπες, γιατί, διότι οι εικονιζόμενοι Άγιοι φορούν ζώνες με πόρπη, οι περισσότεροι. Ή ξέρω εγώ, και λέω αυτό για να συμπληρώσω, ότι όταν έφυγαν οι Καπαδόκες, οι δικοί μας, στη μεγάλη ανταλλαγή του 1924, δεν άφησαν σημειώματα και να λένε ότι αυτή την εκκλησία την είχαμε αφιερώσει οι προγονείς μας εις τον τάδε Άγιο. Και έτσι οι Τούρκοι, οι αρχαιολόγοι, οι ιστορικοί της τέχνης, τις ονόμασαν ανάλογα με τα πρόσωπα που έβλεπαν, ας πούμε. Ή ξέρω ότι είχαμε την η εκκλησία των Σανδάλων, ας πούμε, που την ονομάζουμε, μιλάμε για τον Γκιόρεβε, έτσι, που είναι όλες εκεί οι εκκλησίες αυτές και οι μονές μαζεμένες, που τη λένε Τσαρικλή Κιλισέ. Τα τουρκικά σανδάλι είναι τσαρίκ. Επειδή όλοι οι Άγιοι φοράνε σάνδαλα εκεί και ή τα πρόσωπα τα κοσμικά φοράνε σάνδαλα, την ονόμαζαν εκκλησία των Σανδάλων. Ή ξέρω εγώ, είναι η εκκλησία των Μήλων, ας πούμε. Αυτές οι ονομασίες δεν είναι δικές μας, είναι των συναδέλφων Τούρκων, αρχαιολόγων. Η εκκλησία των Μήλων, γιατί την ονόμασε έτσι, Μήλος στα τουρκικά είναι Ελμαλή Κιλισέ, είναι η εκκλησία των Μήλων γιατί έξω από τον ναό υπάρχουν μηλιές, υπήρχαν από παλιά μηλιές και ονομάστηκε έτσι λοιπόν. Ή λένε, ας πούμε, η μαύρη σκοτεινή εκκλησιά, τη μαύρο ξέρετε όπως είναι και το επώνυμό μου, Καρανλίκ, Καρανλίκ Κιλισέ, είναι η μαύρη εκκλησία, γιατί από αιώνες που οι πιστοί, οι δικοί μας, άναβαν καντήλια και κεριά, έχει μαυρίσει η εκκλησία μέσα. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι ακριβώς είναι αυτό το, η εκκλησία με τα φίδια. Γιατί, διότι η εκκλησία και οι ζωγράφοι ζωγράφησαν φίδια τα οποία η Άγιο Θεόδωρος και Προκόπιος. Στα τουρκικά Γιλάν είναι το Φίδι, Γιλαλή και Λισέ, η εκκλησία με τα Φίδια.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πούμε στη συνέχεια.
0: Είναι αρκετά, όπως είναι και ένα πολύ μεγάλο επίσης μοναστικό κέντρο, και ευτυχώς ακόμα δεν το επισκέφτονται, δηλαδή μέχρι τα χρόνια μας δεν το επισκέφτονται ακόμα, δεν το έχουν στο πρόγραμμα των ξεναγήσεων, είναι το περίφημο Σογκανλή. Είναι μια περιοχή καταπληκτική, με λαξευμένους ναούς. Ξεχωρίζει κατά την άποψή μου ο ναός της Αγίας Ζωάς. Δηλαδή είναι έργα τέχνης απαράμιλα αυτά που βλέπει κανείς, και θα πρέπει ιδίως εμείς να τα επισκεφτούμε, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, οι περίφημοι. Ναι, ναι. Είναι στα ελληνικά, είναι Σοανδός. Γιατί εκεί πέρα είχαμε, να πω και αυτό, είχαμε αρχαιοελληνικές ονομασίες, οι οποίες σήμερα είναι στην... έχουν μετονομαστεί στην τουρκική.
1: Μάλιστα, κύριε καθηγητά, θα πούμε περισσότερα σε λίγο εδώ με τη βοήθειά σας πάντοτε. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα, και αμέσως μετά επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε την συνομιλία μας.

0: Είναι κοντά μας και μαζί του συζητάμε, φίλες και φίλοι, ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου. Μιλάμε μαζί του για την Καπαδοκία κατά την Οθωμανική περίοδο, υπό την Οθωμανική κυριαρχία. Προηγουμένως έτσι μας λέγατε για τα διάφορα μοναστήρια που έχουμε, μοναστικές πολιτείες και τις πολύ χαρακτηριστικές αυτές εκκλησίες που είναι λαξευμένες στους βράχους, λαξευμένους ναούς, που έχουν έτσι μια ξεχωριστή ιδιαιτερότητα και αξίζει πραγματικά κανείς να επισκεφθεί και να δει από κοντά αυτές τις εκκλησίες, κύριε καθηγητά. Σιγά σιγά φτάνοντας προς τον 19ο αιώνα, έχουμε και την Ελληνική Επανάσταση τότε, έτσι ξεσπά η Ελληνική Επανάσταση το 1821. Ποια είναι η αντίδραση εκεί των Ελλήνων Καπαδοκών?
1: Επειδή μιλούσαμε για τα πετρομονάστηρα, σκέφτηκα και βρήκα τώρα το βιβλιαράκι του Γιώργου Σεφέρη, την εντύπωση που του επροξένησε εικόνα αυτών από την επίσκεψη των αυτών μονών, και έγραψε το βιβλιαράκι του αυτό για τα πετρομονάστηρα. Και σημειώνω, ο Σεφέρης πρέπει να ήταν ο πρώτος εκ των Ελλήνων που επισκέφτηκε την Καπαδοκία μετά την ανταλλαγή, είναι γύρω στο 54-55. Μεσολάβησε βεβαίως και ο δύσκολος Μεσοπόλεμος, ο δεύτερος μεγάλος πόλεμος, που να κάνει κανείς τέτοιου είδους εκδρομές. Ο Σεφέρης είχε τη δυνατότητα, όπως είπα λίγο πριν, ως μορφωτικός ακόλουθος στην Άγκυρα, να επισκεφθεί με ένα φίλο του άνθρωπο, καλά με ένα στρατηγό, που πρέπει να ήταν στρατηγικός ακόλουθος στην πρεσβεία μας, τον Ιορδανίδη, και έγραψε, ανάμεσα στα άλλα, έγραψε για τις σκέψεις ενός προσκυνητή βλέποντας τις μονές. Ένα λεπτό θα κάνω να το διαβάσω. Βεβαίως. Αυτό το κόμμα. Γράφει ο Σεφέρης: «Μισοκλίνει στα μάτια και αισθάνεσαι να ζωντανεύει κάπως η απέραντη νεκρόπολη των καλογέρων. Βλέπεις τους ρασοφόρους προγλωδίτες να τριγυρνούν μιλούνια, γλωσσεροί ηθιοπαρμένοι μέσα στα λαγούμια των βράχων, με τα πάθη τους, με τις ανάγκες τους, με την έξαρσή τους, με τις νόρυμες χειρονομίες, και ολοένα με το φόβο μήπως οι βίγλες μείνησαν τίποτα για τους ξένους καβαλάριδες της αρπαγής, μήπως ήρθε η ώρα να κυλήσουν στις πέρτες, τις πόρτες, τις μεγάλες μιλόπετρες». Σημειώνω εδώ ότι για λόγους ασφαλείας και αμήνης αυτά τα πετρομονάστρια, όπως και οι οικίες των Καπαδοκών, έκλειναν με ένα τροχό που άνοιγε μόνο από μέσα. Γι' αυτό υπάρχει ένα χωριό μάλιστα στην Καπαδοκία, Τροχός, και μόνο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, οι καλόγεροι, κυλούσαν αυτόν τον τροχό μόνο από μέσα. Οι εξωτερικοί, οι εχθροί, προκειμένου δεν μπορούσαν να τον μετακινήσουν. Λοιπόν, να κινήσουν στις πόρτες τις μεγάλες μιλόπετρες και να ταμπορωθούν μέσα στα μοναστήρια. Ιδού μέρα έρχεται και ομένει, βοήθεια Κύριε, όσου να περάσει και τούτο το κακό και το άλλο. Και δεν υπάρχει τέλος για την ανθρωπότητα. Βλέπεις ακόμη τους ανώνυμους μαΐστορες και τους ζωγράφους να υδρώνουν και να δουλεύουν, πολλά σύνεργα τριγύρω τους. Με λίγες λέξεις αποτύπωσε την εντύπωση που θα έχει και ο σημερινός επισκέπτης στη θέα αυτών των μοναστηριών. Όσο τώρα για την Επανάσταση του 1821, ναι, που με ρωτήσατε, βεβαίως η απόσταση είναι μακρινή, τα γεγονότα λάμβαναν χώρα στη Μητροπολιτική Ελλάδα, όμως οι Καπαδόκες δεν επαναστάτησαν, αλλά οι Τούρκοι, φοβούμενοι τυχόν τοπικές εξεγέρσεις, προέβαιναν στις συνηθισμένες βαρβαρότητές τους με στην Κεσάρια. Οι τοπικές αρχές επέτρεψαν σε έναν θα έλεγα κακούργο της εποχής, ένα ληστή, να προβαίνει σε ένα πλήθος ομοτήτων σε βάρος του χριστιανικού πληθυσμού και κυρίως στη χριστιανική συνοικία της Κεσάριας, και θα προέβαινε σε χειρότερα αν δύο-τρεις πλούσιοι Καϊσερλίδες, δηλαδή πρόκριτοι της ελληνικής κοινότητας, μάλιστα οι απόγονοι ενός εξ αυτών είναι σήμερα ευεργέτης Καπαδοκίας, ομιλώ για τον εφοπλιστή τον κύριο Γιωργατζόγλου, το οποίο μάλιστα η πατρική οικία σώζεται σήμερα εγκατελειμμένη αλλά σε πολύ καλή κατάσταση δίπλα στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κεσάρια. Αυτοί λοιπόν εχρημάτισαν αυτόν τον αρχιλιστή, και όχι μόνο να σταμάτησε τις ομότητες του, αλλά προστάτευε, έπεσε ένας χρηματισμός πολύ γερός προφανώς, και προστάτευε όχι μόνο δηλαδή συνέχιζε ομότητες, αλλά προστάτευε από άλλους το χριστιανικό πληθυσμό. Επίσης, πολλά υπέστη εκείνες τις ημέρες η περιόνιμη μονή του Τιμίου Προδρόμου των Φλαβιανών έξω από την Κεσάρια, η οποία ήταν και σχολείο, ήταν και εργαστήρια και δυτικής και αργυροχοΐας και υφαντικής και τα λοιπά, και προέβησαν στην κατάληψη τουρκικές ομάδες της μονής, και τότε μαθητές και καλόγεροι μοναχοί κατέφυγαν σχετικά μακριά στα Φάρασα, που ήταν απομονωμένα και είναι απομονωμένα, δηλαδή το γενέθλιο τόπο του Αγίου Αρσενίου και του συγχρόνου Αγίου μας, του Αγίου Παϊσίου τα Αγιορείτου. Εκεί, όπως λέγαμε και χθες, συνέχισαν τις ομότητες σου μάλιστα, και είχαμε και κούσιους ή ακούσιους εξισλαμισμούς, και είχαμε και την το ολοκαύτωμα των γυναικών, μερικών γυναικών εν πάση περιπτώσει το χωρίο αυτού των Φαράσεων, που έπεσαν σε παρακείμενο ποτάμι. Ναι. Και η Καπαδοκία και κυρίως η Κεσάρια γένετο κατά την Επανάσταση τόπος εξορίας επιφανών φαναριωτών, οι περισσότεροι των οποίων κατεσφάγησαν ως ύποπτη συμμετοχή στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 εκεί στην Κεσάρια, όπου έλεγα νομίζω και χθες, όπου στην Κεσάρια, όπου η Κεσάρια και το γειτονικό προάστιο Μουταλάς, και υπήρξε ο χώρος του στρατοπέδου συγκεντρώσεως Ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών μετά την κατάρριψη του Μικρασιατικού μετόπου το 1922.
0: Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο περισσότερα, κύριε καθηγητά, εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία. Είναι η δεύτερη αναφορά μας στο θέμα αυτό, με τη βοήθεια του κυρίου Αθανάσιου Καραθανάση, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Κύπρο. Εμείς περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222. Κύριε καθηγητά, να συνεχίσουμε έτσι από εκεί που σταματήσαμε προηγουμένως. Βρισκόμαστε ουσιαστικά στον 19ο αιώνα στην περιοχή της Καπαδοκίας. Μας λέγατε προηγουμένως ομότητες των Τούρκων, έτσι όπως μαρτυρούνται την περίοδο αυτή και κυρίως εκεί στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Οι Έλληνες Καπαδόκες εμπλέκονται με κάποιο τρόπο έτσι στην Ελληνική Επανάσταση, αν θέλετε βοηθούν, συμβάλλουν, έχουμε τέτοιες μαρτυρίες, έχουμε τέτοια στοιχεία?
3: Έχουμε και αρκετά. Διότι πολλοί Καπαδόκες, φερόμενοι ως στα γενικά αρχεία του κράτους και στα αρχεία της ελληνικής παλιγενεσίας, υπάρχουν ονόματα Καπαδοκών που αφήνουν την πατρίδα τους και έρχονται στην επαναστατημένη Ελλάδα. Και είναι αρκετά ονόματα, δεν μπορώ να καταμετρήσω, γιατί γνωρίζω τα ονόματα, γνωρίζω και κατά προσέγγιση τον αριθμό που πρέπει να ξεπερνάει τους 200, που έρχονται και πολεμούν, μονότι τουρκόφωνοι περισσότεροι, πολεμούν στον πλευρό των Συνελλήνων, και αυτοί παραμένουν μετά στην Ελλάδα και είναι, ας πούμε, ονόματα, θα διαβάσω, ας πούμε. Αυτός ήταν και μορφωμένος. Αναστάσιος Μαυροκέφαλος και Σαρέψ, είναι στα αρχεία, είναι γραμμένο από κάποιον γραμματέα εκεί της εποχής εκείνης. Γενικός αναφορογράφος, αυτός δεν γράφει και αναφορές, άρα έχει μια μόρφωση. Γιάννης Κουλφέτης, Ανατολίτης Καραμαλής, Κανονιέρης. Γιωβάνης Ανατολίτης, Σιδεράς, Καντισάβας και Σαρέψ, Παπουτσής. Βαό Ντοματλιώτης, Ανατολίτης Καφετζής. Γιώργιος Μασίκα, Ανατολίτης Μπαρμπέρης. Πολλά τέτοια ονόματα.
2: Το Ανατολίτης σημαίνει κάτι?
3: Το Ανατολίτης ασφαλώς και σημαίνει αυτό ακριβώς, Καπαδόκες, διότι οι λοιποί ηρθόντες και λαμβώντες μέρος στους αγώνες της Εθνικής Ανεξαρτησίας, Σμύρνη, Αϊβαλή, Αλικαρνασό, τα γύρω μέρη δηλαδή, τα ονόματά τους είναι με την ακριβή ονομασία του τόπου καταγωγής τους. Εδώ δεν μπορούν να γράψουν, για παράδειγμα, Σινασός, όταν έρχεται και λέει στον Έλληνα γραμματικό ότι είμαι από το Ουργιού, πάντα να γράψει ο Έλληνας γραμματικός Ουργιού, Ανατολίτης τον έβαζε εκεί πέρα και τελείωνε. Όπως έκανε και για τους Ποντίους, έγραφε Μαύρη Θάλασσα, Εύξηνος Πόντος, Μαύρο Θαλασσίτης. Και έτσι τελείωνε, ας πούμε, αυτή η καταγραφή, με την γενική ονομασία Ανατολίτης ή Καραμαλής. Και είναι αρκετοί, έχουμε αρκετούς, ας πούμε, που έχουν λάβει μέρος στην Επανάσταση από την Καπαδοκία.
2: Ξέρουμε σε ποιες μάχες ίσως πολέμησαν, έτσι?
3: Κοίταξε, υπάρχει ένα βιβλίο ωραίο του Τάκη Σαλκιτζόγλου, είναι δικηγόρος, ο οποίος έγραψε με βάση τα αρχεία της Παλιγενεσίας ένα βιβλίο, Μικρασιά της στον αγώνα του 21, και εκεί καταγράφονται με βάση, επαναλαμβάνω, τα έγγραφα του 21, και τα ονόματά τους, και μιλάω τώρα εν γέννη Μικρασιατών, και οι υποποίους καπετανίους του 21 πολέμησαν και σε ποιες μάχες έλαβαν μέρος.
2: Μάλιστα.
3: Είναι μια καταπληκτική εργασία του κυρίου Σαλγκιτζόγλου, ο οποίος είναι και ο ίδιος Καπαδόκης, είναι από τη Σύλλη της Καπαδοκές, νοτιότερα βέβαια η Σύλλη. Οι εξήλεις καταγόμενοι λένε ότι είμαστε Λυκάωνες, εγώ τους καταχωρίζω γενικώς στο γενικό λίμα Καπαδοκία.
2: Ναι. Από όσα έχουμε πει ήδη με τη βοήθειά σας, βλέπουμε ότι η Κεσάρια είναι η πόλη αυτή που κρατά, αν θέλετε, έχει τα πρωτεία, και βλέπουμε ότι έχουμε πολλές αναφορές σχετικά με την Κεσάρια, ακόμα και σε αυτή την περίοδο που εξετάζουμε σήμερα με τη βοήθειά σας, της Οθωμανικής κυριαρχίας στην περιοχή την ευρύτερη της Καπαδοκίας. Έχουμε άλλες πόλεις που αναφέρονται εκείνη την περίοδο που μαρτυρούνται, αν θέλετε, εκτός από την Κεσάρια, ή πόλεις ή χωριά, γιατί νομίζω έχουμε και πολλά χωριά.
3: Ναι. Πολύ πολύ σωστά το θέτετε, γιατί ήταν συνήθεια εκείνης εποχής να μην καταγράφονται, όχι, δεν συνέβαινε μόνο στην Καπαδοκία, να μην καταγράφονται χωριά ή κομοπόλεις, αλλά να γράφονται οι πλέον γνωστές πόλεις που κοντά στις οποίες βρίσκονταν τα χωριά. Καταλάβατε, δεν γράφανε, ας πούμε, ένα χωριό, ένα συγκεκριμένο χωριό, Κερμίρα, Κεσάρια. Τώρα που να βρίσκει, ήξερε ο γραμματικός, ο Έλληνας γραφειοκράτης εποχής εκείνης, ήξερε μόνο την Κεσάρια. Που ενδεχομένως να ήξερε και τη Συνασό, αλλά έγραφε τόπους αναφοράς τις χαρακτηριστικές πόλεις ή μεγάλα χωριά, ας πούμε, για το Πύλιο, για παράδειγμα. Από τα γύρω χωριά, επειδή η Ζαγορά για παράδειγμα ήταν κεφαλοχώρη, δεν έγραφε τα γύρω χωριά, έγραφε εκ Ζαγοράς ή εκ Μακρινήθης. Το ίδιο και με τους αποδήμους από τις παραδουνάβιες ηγημόνιες. Ήταν χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής, να μην πω, μιλώμε για την περίοδο του 1821, να μην πω ότι αυτό συνέβη και με την καταγραφή των προσφύγων που ήρθαν εννοείται στην Ελλάδα μετά τα γεγονότα, την καταστροφή του 1922. Δεν γράφανε τα χωριά ακριβώς πώς. Γράφανε ένα Σμύρνη, ξέρω ότι Μενεμένη, η Έφεσος, και δεν έγραφαν τα πλησίων κείμενα χωρία.
2: Έχουμε όμως πληροφορίες και νομίζω αξίζει να αναφερθούμε και σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας της Καπαδοκίας και για λογίους εκείνης της εποχής, έτσι, της Οθωμανικής κυριαρχίας, για Καπαδόκες λόγιους, κύριε καθηγητά, ανθρώπους έτσι που βοήθησαν και στην παιδεία, τουλάχιστον στη διατήρησή της, αλλά όχι μόνο σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Για πείτε μας.
3: Όταν μιλούμε για λογίους εκείνη την περίοδο στην Οθωμανοκρατία, πρώτα-πρώτα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι κύριοι λόγοι ήταν οι Μητροπολίτες και οι Επίσκοποι που ενδιαφέρθηκαν, το λέγαμε και χθες, για την ίδρυση σχολείων, και είναι αρκετοί αυτοί που ενδιαφέρθηκαν για την πνευματική κίνηση και ζωή των επισκοπών τους. Είναι, ας πούμε, η σειρά εκείνων, όπως είναι ο παράδειγμα, είναι ο Παΐσιος, είναι δηλαδή ένας αριθμός που επίμενε επισκοπών που επίμεναν της Μητροπόλης Ικονίου Κεσαρίας, και ακόμα μία που με διαφεύγει τώρα, οι τρεις Μητροπόλεις που ήταν χαρακτηριστικές κατά τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας, και είναι αυτά τα πρόσωπα των επισκόπων που εκκίνησαν την παιδεία στις περιοχές της επισκοπής τους, και είναι αυτοί που ήτρεσαν σχολεία, λέγαμε και χθες, ότι αυτοί παρακινούσαν τους πλουσίους Μητροπολίτες, μάλλον τους πλουσίους Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης, για την ίδρυση σχολείων. Και βλέπετε στην Καπαδοκία υπάρχουν και σήμερα τα σχολεία τα οποία είχαν κτίσει πριν από 100 και 150 χρόνια οι δικοί μας. Και φυσικά τα χρησιμοποιούν, τα αξιοποιούν οι σημερινοί κατέχοντες στα νικά αυτές τις περιοχές.
2: Υπήρχαν Έλληνες καπαδόκες.
3: Βέβαια, εκείνο που θα πρέπει να πω, ότι είναι ένας αριθμός πολύ σπουδαίος για αυτούς τους Μητροπολίτες της Καπαδοκίας που εργάστηκαν για τις, μέσα στην Καπαδοκία με ρωτάτε, που εργάστηκαν για την ίδρυση αυτών των σχολείων, για την παιδεία, όπως ήταν ας πούμε έτσι μερικοί αξιόλογοι. Σήμερα δεν λένε τίποτα στο άκουσμα σε εμάς των ονομάτων τους, όπως ήταν ο Μητροφάνης, ο Βυζάντιος, που είναι σε δύσκολους καιρούς στα μέσα του 16ου αιώνα, ή όπως ήταν ο Ευθύμιος, ο Παχώμιος, Δεσποτάδες, ο Ιερεμίας, ο Πάτμιος. Είμαστε αρχές του 18ου αιώνα με καταπληκτική μορφή που ιδρύει σχολεία και ανακαινίζει μονές, ή όπως είναι ο Μακάριος, κοιτάξτε, από την Αθήνα, Γρηγόριος Αθηναίος, μέσα 19ου αιώνα, ή ο Γερμανός που έλεγα χθες, που προσέφερε πολλά στην παιδεία των Καπαδοκών, συνεργαζόμενος με την Ιερά Μονή Κύκου ή στην Λευκωσία, ανεβαίνοντας ψηλότερες στους αιώνες, ένας γεράσιμος τραπεζούντιος, και βέβαια είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν για πρόσωπα όπως είναι ο Ιωάννης Αναστασιάδης, μια πραγματικά συγκλονιστική προσωπικότητα στην Καπαδοκία, Κωνσταντινοπολίτης αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα. Δηλαδή είναι αρκετοί αυτοί, και μάλιστα θα πρέπει να πω, είναι μια εδώ συμπολίτησά μου Θεσσαλονικιά, το όνομά της μου διαφεύγει, Ντάνασι είναι στο σύζυγό της, Νικολαίδου, κυρία Νικολαίδου Ντάνασι, η οποία έγραψε δύο τόμους για την Κεσάρια της Καπαδοκίας, και όπου ευτύχησε να έβρει αρχεία μερικών σχολών της Καπαδοκίας, τα οποία φιλοτίμο το τρόπο έφεραν κατά την ανταλλαγή δάσκαλοι, οι τελευταίοι δάσκαλοι, και όπως ήταν ο Μαύρο Χαλιβίδης αν θυμάμαι καλά, και μάλιστα το όνομά του το τιμά ένα σχολείο Μαυροχαλιβίδη στα Γιάννητσά, που έφερε ένα πλούσιο αρχαιακό υλικό, και γνωρίζουμε ακριβώς τι διδάσκοντο οι Καπαδόκες, πέστε μετά το 1900 και λίγο πριν.
2: Ποια μαθήματα διδάσκονταν
3: τα αστικά σχολεία εκείνης εποχής,
2: κύριε καθηγητά? Ποια μαθήματα διδάσκονταν τότε έτσι των αρχές 20ου αιώνα και λίγο πριν?
3: Υπάρχουν ας πούμε στο,
2: κύριε καθηγητά, με ακούτε,
3: το λεγόμενο στο κέντρο μικρασιατικών σπουδών, υπάρχουν αρκετά, όπως υπάρχουν, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να αναζητήσει, αν και το θεωρώ ότι δεν μας πολύ ενδιαφέρει, το ρόλο στην παιδεία των που έρχονται μετά το 1700 στην Καπαδοκία, όπως και στον Πόντο και νωρίτερα στη Μικρά Ασία, διάφοροι καθολικοί και προτεστάτες μισιονάροι που ιδρύουν σχολεία, και έτσι έχουμε και ένα μικρό ελάχιστο αριθμό νεαρών Καπαδοκών που παρακολουθούν αυτά τα ξένα καθολικά προτεστάντικα σχολεία.
2: Μάλιστα.
3: Που δίνουν υποτροφίες και λοιπά.
2: Κύριε καθηγητά, θα πρέπει να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή, να ακούσουμε λίγο μουσική και θα πούμε περισσότερα μετά.

0: Ο κύριος Αθανάσιος Καραθανάσης, ομότιμος καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσία στην Κύπρο, είναι κοντά μας, φίλες και φίλοι. Κύριε καθηγητά, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Έχουμε περίπου άλλα 9 λεπτά. Θα ήθελα να πάμε λίγο προς τον 20ο αιώνα, στις αρχές του 20ου αιώνα, εκεί μέχρι το 1915. Να δούμε τι αλλάζει στο καθεστώς της Τουρκίας και τι έχουμε, πώς αλλάζει η κατάσταση για τους Καπαδόκες.
1: Βέβαια δεν έχει αλλάξει δραστικά μέχρι το 1915. Αλλάζει ακριβώς το 1915 με την έναρξη του πρώτου μεγάλου πολέμου. Τα τέλη του 19ου αιώνα, δηλαδή μιλάμε το 1890 και τα λοιπά, συνεχίζεται αυτή η ορμή των Καπαδοκών με τη σύνδεσή τους με τη Μητροπολιτική Ελλάδα, με την ίδρυση των σχολείων, με τις ανακαινήσεις των ναών. Υπάρχει δηλαδή μία εφορία, θα τη χαρακτήριζα, στην ζωή των Καπαδοκών και εξαιτίας των σουλτανικών μεταρρυθμίσεων των μέσων του 10ου αιώνα με τις υπερίθμες μεταρρυθμίσεις του Χατή Σερίφ και Χατή Χουμαγιούν, που επιτρέπουν στις μειονότητες και προκειμένως στις χριστιανικές να ιδρύσουν νέους ναούς, να ιδρύσουν σχολεία, να ανακαινήσουν τους παλιούς ναούς, να αναπτύξουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες, και αυτό το αξιοποιούν οι Καπαδόκες όπως και οι λοιπές χριστιανικές μειονότητες στην Μεγάλη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αυτή ακριβώς την εποχή, μετά τα μέσα του 19ου αιώνος μέχρι ακόμα την έκρηξη του πρώτου μεγάλου πολέμου, είναι παράλληλη, ίσως μιλούσα όταν δεν σας άκουσα τις ερωτήσεις λίγο πριν, τη δράση των μισιοναρίων που έρχονται στην Καπαδοκία όπως και στην Αιγαίνη Μικρά Ασία, με τις υποσχέσεις για την ίδρυση των σχολείων, παροχή υποτροφιών. Έχουμε δηλαδή ένα ρεύμα καθαρά θρησκευτικής προπαγάνδας που παρασύρει ένα μικρό μέρος, είναι αλήθεια, των Καπαδοκών. Όταν φτάνουμε στο πρώτο μεγάλο πόλεμο, οι Καπαδόκες όπως και οι λοιποί Ρωμνοί της Μικράς Ασίας υφίστανται ξανά πάλι μια βαρβαρότητα και μια σκληρή πολιτική εκ μέρους των σουλτανικών αρχών, με κατασχέσεις περιουσιών, με εξορίες, με περιορισμό των δραστηριοτήτων των Ελλήνων. Είναι μια ζωφερή, είναι αλήθεια, κατάσταση.
0: Έχουμε διωγμούς τότε δηλαδή, κύριε καθηγητά.
1: Έχουμε διωγμούς και Καπαδοκών, κυρίως πλουσίων, των οποίων κατάσχουν τις περιουσίες οι Τούρκοι, και υποδέχονται οι Καπαδόκες τους, και αυτό είναι ένα σημείο με τις ιστορίες των Καπαδόκων, και περιθάλπουν όσο μπορούν κάτω από την αυστηρή Οθωμανική επιτήρηση τους Έλληνες που εργάζονται στα αμελέτα μπορούν, στα τάγματα λεγόμενα, στα τάγματα εργασίας. Δηλαδή η κατάσταση αλλοιώνεται σε αυτή την περίοδο μετά το 1912 και τον ερχομό μουσουλμάνων από τα Βαλκάνια μετά τις ήττες, τις αλλεπάλληλες των Τούρκων στους Βαλκανικούς πολέμους. Έρχονται πλέον πολλοί μουσουλμάνοι που τους εγκαθιστούν για την αλλίωση, και κυρίως ας πούμε σε ελληνόφωνα χωριά, για την πρώτα τους παίρνουν περιουσίες, και δεύτερον αλλοιώνουν την δημογραφία αυτών των χωριών. Αυτό συμβαίνει κυρίως κατά την άποψή μου στα χωριά τα ελληνόφωνα του Πόντου και στα χριστιανικά τα ορθόδοξα χωριά της Καπαδοκίας, με την εγκατάσταση των λέγωμων μουεζίριδων, που είναι οι πρόσφυγες που έρχονται από τα Βαλκάνια, οι μουσουλμάνοι πρόσφυγες, και αντιλαμβάνεται κανείς ας πούμε τις δυσκολίες που υφίστανται οι τοπικοί χριστιανικοί πληθυσμοί.
0: Mm-hmm. Φεύγουν κάποιοι από τους Ρωμιούς Καπαδόκες τότε, αποφασίζουν δηλαδή να φύγουν προς άλλη κατεύθυνση.
1: Δεν φεύγουν. Mm-hmm. Δεν φεύγουν γιατί δεν έχουν πού να πάνε. Εξακολουθεί βέβαια το. Πρώτα-πρώτα δεν τους επιτρέπουν οι μουσουλμανικές αρχές, τους θέλουν εκεί για τους δικούς τους λόγους πολιτικής. Αυτό θα συμβεί βεβαίως μετά τη συνθήκη της Λοζάνης, που αναγκαστικά φεύγουν όσοι θέλουν. Και φεύγουν όλοι, το λέγαμε χθες, που στη συνθήκη της Λοζάνης το 23-24 δήλωσαν την χριστιανική και την εθνική τους συνείδηση και αντιλάγησαν. Ελάχιστοι έμειναν. Παρά την προσπάθεια, δεν θυμόμαι αν το θέσαμε χθες, το Ευθύμ Καραχισαρίδη, που θέλησε να ιδρύσει το Τουρκο Ορθόδοξο Παρχείο. Το θυμάστε, αν το είπα, γιατί το θυμόμαι εγώ.
0: Όχι, αυτό δεν το είπαμε χθες, κύριε καθηγητά. Ναι,
1: ναι. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι δυσκολίες, οι κυρίες δυσκολίες που αρχίζουν, όπως εδώ ταυτίζονται, αν θέλετε, τα ιστορικά βήματα του Πόντου και της Καπαδοκίας, για να μην πω και των δυτικών χριστιανικών παραλίων, μετά τον άτυχο πόλεμο του 1897 και κορυφώνονται στους Βαλκανικούς πολέμους με τον ερχομό των μουσουλμάνων των Βαλκανίων και την εγκατάστασή τους στα δικά μας χωριά, επί το σκοπό της αλλαγής της δημογραφίας και της μειώσεως του ελληνικού στοιχείου σε αυτές τις περιοχές.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε δημιουργείται να υποθέσουμε μια έφλεκτη κατάσταση, έτσι.
1: Είναι έφλεκτη, ναι. Πια. Mm-hmm. Είναι έφλεκτη και κορυφώνεται μετά το 1915 μέχρι το 1918, που εδώ που με ρωτήσατε είναι υπό περιορισμών και κλείνουν σχολεία, δημιουργούνται εκκλησίες, κλείνει αυτό το μεγάλο συγκρότημα, το μοναστηριακό συγκρότημα του Τιμίου Προδρόμου στα Φλαβιανά, που έχει σχολεία, γεροκομεία, ορφανοτροφείο, σχολές και τα λοιπά, υφαντικής και τα τι αυτά. Και φυσικά όλη αυτή η δραματική κατάσταση θα κορυφωθεί με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Με ένα λόγο, από το 1897 μέχρι το 1922, μια 25ετία πέστε, είναι μια δραματική περίοδος για τους πληθυσμούς Καπαδοκίας, τους ελληνικούς εννοώ.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και κορυφώνεται στην ανταλλαγή το 1924. Οι Καπαδόκες άρχισαν να ανταλλαγούν. Οι υπόλοιποι Πόντοι και Μικρασιάτες φύγαν μέσα από τη φωτιά, την καταστροφή το 1922 και ύστερα με την ανταλλαγή των πληθυσμών εκεί μέσα στο 23 μέχρι στα μέσα πέστε, αν και οι περισσότεροι είχαν ανταλλαγή αναγκαστικά. Οι Καπαδόκες ανταλλάσσονται μετά τη συνθήκη της Λοζάνης και έρχονται το 1924 οι περισσότεροι.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Σας ευχαριστούμε θερμά όμως για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Τον κύριο Αθανάσιο Καραθανάσιο, ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητή του Πανεπιστημίου Λευκωσία στην Κύπρο, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την Καπαδοκία υπό Οθωμανική κυριαρχία, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Σόζον Ιρεώτης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.